και δικούς μας προβληματισμούς. Γιατί μας λείπουν τόσα πράγματα. Εκτός από την απάντηση που δώσαμε πριν. Πώς μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτή τη ζωή όσα και να έχουμε. Πολλά ή λίγα. Το γενικό πλαίσιο που θα μπορούσαμε να ορίσουμε είναι αυτό που ορίζει ο Θεός στην Καινή Διαθήκη, καταδικάζοντας την πλεονεξία ως ειδωλολατρεία και φέρνοντας έναν άλλο τρόπο σε σχέση με αυτό που υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη. Θυμηθείτε ότι στην Παλαιά Διαθήκη καταδικαζόταν η επιθυμία απόκτησης περισσότερου πλούτου μόνο όταν αυτό είχε να κάνει με πλούτο που ανήκε σε κάποιον άλλον. Στη δέκατη εντολή ήταν, η δέκατη εντολή ήταν μη επιθυμήσεις το ανήκον αυτό που ανήκει σε κάποιον άλλον. Αν δεν ανήκε σε κάποιον άλλον, μπορούσε κανείς να το επιθυμεί και να το αποκτά. Και η δεύτερη απέτηση της Παλαιάς Διαθήκης ήταν να είναι κανείς ευαίσθητος προς τις ανάγκες που υπήρχαν γύρω του, στη χείρα, στο ορφανό. Δεν καταδικαζόταν όμως η έννοια του πλούτου. Στην Καινή Διαθήκη, έτσι όπως το τοποθετεί ο Χριστός, δεν φαίνεται ότι ο χριστιανός μπορεί να είναι πλούσιος με την έννοια του πλούτου που θα ξεχυλίζει. Δεν φαίνεται ότι ο χριστιανός μπορεί να είναι πλεονέκτης. Πλεονεξία είναι ειδωλολατρεία. Γιατί? Γιατί αλλάζει το κέντρο βάρους των ενιών. Γιατί έρχεται πια και μπαίνει η έννοια του προσώπου του Χριστού και έρχεται πια και μπαίνει η έννοια της αφθονίας, όχι στα υλικά αγαθά, αλλά μιας αφθονίας που σχετίζεται με αυτά που απολαμβάνει ο άνθρωπος από τη σχέση του με το Θεό. Και εδώ, αδελφοί, ας αναρωτηθούμε πόσο έχουμε ξεκαθαρίσει στη σκέψη μας αυτές τις έννοιες του τι είναι καλό και τι κακό για μας. Η ευημερία, το να περνάμε καλά, είναι καλό για μας. Επιτρέψτε μου να αναφέρω ένα πολύ απλοϊκό παράδειγμα που σχετίζεται με τον καιρό. Συνηθίζουμε να λέμε καλός, κακός καιρός. Σε ποιο πλαίσιο? Είναι πάντοτε καλός καιρός ηλιακάδα? Δεν είναι. Εάν το χειμώνα έχει όλη η γη ηλιακάδα, τότε κάποια στιγμή θα καταστραφεί η γη. Χρειάζεται η φύση να περάσει και από την παγωνιά, χρειάζεται να περάσει και από τέτοιες συνθήκες για να μπορέσει ακριβώς να κάνει τον κύκλο της και να μπορέσει να ζει. Ο καλός και ο κακός καιρός εξαρτάται πού τοποθετείται. Είναι κακός καιρός για το χειμώνα μια συνεχής ηλιακάδα. Είναι κακός καιρός για το καλοκαίρι ένα συνεχές κρύο. Έτσι αντίστοιχα και στην πνευματική μας ζωή. Τι σημαίνει όταν λέμε καλό, κακό, θέλω να περνάω καλά? Αυτό που μπορεί να βλέπουμε εμείς καλό και να το ορίζουμε ως καλό, το να έχουμε αρκετά, το να μην μας λείπει τίποτα, το να μπορούμε να περνάμε καλά, δεν απαραίτητο ότι είναι καλό για μας. Ποιο είναι το καλό για μας έτσι όπως το ορίζει ο Θεός? Το να γνωρίζουμε εκείνον, ο αγιασμός μας, και να ετοιμαζόμαστε έτσι ώστε να μπορέσουμε να τον αντικρίσουμε και να ζήσουμε για μια αιωνιότητα μαζί του. Το ποιες συνθήκες εξυπηρετούν αυτό το καλό, εμείς δεν μπορούμε να τις ξέρουμε πάντοτε. Ο Θεός τις ξέρει. Εκείνος ξέρει ποιο είναι το καλό και το αγαθό για μας, που είναι αυτό ακριβώς που είπαμε πριν. Το να μας οδηγήσει κάποια στιγμή στο να απολαμβάνουμε το πρόσωπό του και να ζήσουμε για μια αιωνιότητα μαζί του. Αυτό είναι το καλό και το αγαθό για μας. Και αυτό μπορεί να εξυπηρετηθεί στη ζωή μας είτε από εύκολους είτε από δύσκολους δρόμους. Μπορεί ο Θεός να επιτρέψει να περάσουμε δυσκολίες, επειδή ακριβώς ξέρει ότι το καλό μας είναι το να περάσουμε αυτές τις δυσκολίες. Μπορεί να το καταλάβουμε, μπορεί και να μην το καταλάβουμε, όπως είπαμε πριν. Αλλά ο Θεός ξέρει ποιο είναι το καλό μας. Εκείνο λοιπόν που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, αδελφοί, στη σκέψη μας, για να μπορούμε πιο εύκολα να δίνουμε τέτοιες απαντήσεις στο γιατί συμβαίνουν αυτά γύρω μας, είναι ότι το καλό το δικό μας δεν είναι απαραίτητα αυτό που ορίζει ο κόσμος ως καλό, το να περνάμε καλά. Το καλό και το αγαθό το δικό μας είναι το να κερδίσουμε την αιωνιότητα με τον Κύριο. Το να μοιάζουμε περισσότερο σε εκείνον. Αυτό είναι το καλό μας. Και αυτή είναι η πρώτη σκέψη που μπορεί να μας οδηγεί στο να δίνουμε εύκολα τέτοιες απαντήσεις. Και η δεύτερη σκέψη, και θα κλείσω με αυτό, είναι αυτό που είπαμε και πριν. Το να μπορούμε, αδελφοί, να γνωρίζουμε το θησαυρό μας. Ο Απόστολος Παύλος, αν μπορούσε να στέκεται με αυτόν τον τρόπο που στεκόταν και να μιλάει για μια αυτάρκεια στο κάθε τι, σε κάθε περίσταση, για κάθε πράγμα, σε κάθε τόπο, ήταν επειδή ακριβώς είχε συνειδητοποιήσει ποιος ήταν ο θησαυρός που είχε στα χέρια του. Ήξερε ότι αυτά που έβλεπε μπροστά του, τα βλεπόμενα, δεν άξιζαν τον κόπο. Έβλεπε πια ο Παύλος τα μη βλεπόμενα. Έβλεπε πίσω από αυτά που βλέπουμε πολλές φορές στη ζωή μας. Έβλεπε σε αυτά που τον περίμενα στον ουρανό. Έβλεπε σε αυτά που του είχε χαρίσει ο Κύριος. Μπροστά στα οποία έλεγε ότι θεώρησα τα πάντα σκύβαλα, σκουπίδια, μπροστά στο έξοχο της γνώσης του προσώπου του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μου. Είχε ένα θησαυρό. Και επειδή τον καταλάβαινε αυτό το θησαυρό και τον έβλεπε, γι' αυτό μπορούσε πολύ εύκολα να δίνει τέτοιες απαντήσεις και να λέει αυτό δεν αξίζει, εκείνο δεν αξίζει, το άλλο δεν αξίζει. Μπορούσε πολύ εύκολα να ξεπερνάει τέτοια διλήμματα. Γιατί αυτός, αφού δεν σέβεται το Θεό, αφού είναι τόσο κακός άνθρωπος, πηγαίνει τόσο καλά? Δεν τον απασχολούσε τον Παύλο αυτό. Εκείνος απολάμβανε τη ζωή με τέτοιο τρόπο, ώστε του ήταν αδιάφορο το αν κάποιος είχε σπίτια, είχε κτήματα, είχε πλούτο. Δεν ήταν για τον Παύλο αυτό το επιθυμητό. Δεν ήταν αυτό το καλό. Δεν ήταν αυτό που προσπαθούσε να κερδίσει. Αυτό, αδελφοί, μέτοχοι του προσώπου του Θεού δια του Ιησού Χριστού. Όχι μόνο στην αιωνιότητα, από αυτή τη ζωή.
Αυτό σημαίνει η αυθονία ζωής, ότι μπορούμε να γνωρίζουμε έναν άπειρο Θεό. Και αυτός ο άπειρος Θεός να μας γεμίζει με τέτοιο τρόπο, ώστε όχι μόνο να είμαστε χορτασμένοι και ξεδιψασμένοι, αλλά να είμαστε, όπως έλεγε ο Χριστός της Σαμαρείτισσα, να ξεχυλίζει η κοιλιά μας από αυτό το νερό που μας έχει ξεδιψάσει. Να είμαστε τόσο χορτασμένοι που από το περίσσευμα το δικό μας θα μπορούν να χορταίνουν κι άλλοι. Αυτή τη ζωή θέλει να μας τη χαρίσει ο Θεός. Δεν μας καλεί σε μια πνευματική μιζέρια. Δεν μας καλεί σε μια πνευματική ζωή που συνεχώς θα βρισκόμαστε σε τέτοιες καταστάσεις. Μα γιατί γίνεται αυτό, γιατί γίνεται το άλλο, γιατί δεν έχω αυτό, γιατί μου λείπει εκείνο, γιατί το έχει ο άλλος. Μπορεί ο διάβολος να μας βάλει τέτοιους πειρασμούς, επαναλαμβάνω. Δεν είναι αμαρτία. Αλλά πρέπει να έχουμε τα όπλα και να στεκόμαστε έτσι ενώπιον του Θεού, ώστε να μπορούμε να τους ξεπερνάμε αυτούς τους πειρασμούς. Η απάντηση στο ερώτημα αυτού του ανθρώπου, γιατί ευημερούν οι ασεβείς, γιατί οι άνθρωποι του Θεού περνάνε δύσκολες ώρες, είναι ότι το καλό μας δεν σχετίζεται με το πώς περνάμε σε αυτή τη ζωή. Δεν έχει σχέση με το αν περνάμε καλά ή όχι εδώ. Ο Θεός γνωρίζει ότι το καλό και το αγαθό μας είναι το να μοιάσουμε σε εκείνο, το να μπορέσουμε κάποια μέρα να τον αντικρίσουμε και να ζήσουμε για μια αιωνιότητα μαζί του. Αυτό είναι το αγαθό μας. Και προς αυτή την κατεύθυνση κινεί ο Θεός τα πράγματα. Και είναι αυτό με το οποίο κλείνει και ο ψαλμοδός στον ψαλμό του. Αλλά δι' εμέ, το να προσκολώμεις τον Θεόν είναι το αγαθόν μου. Αυτό. Το να προσκολώμεις τον Θεόν είναι το αγαθόν μου. Αυτός ο άνθρωπος πέρασε από μια δύσκολη κατάσταση, από μια δύσκολη περίοδο, βασανίστηκε, προφύλαξε τον εαυτό του από το να πέσει σε αμαρτία, ενεργοποίησε όλα τα όπλα τα οποία είχε στη διάθεσή του, μπήκε στο αγιαστήριο του Θεού, προσευχήθηκε, έμεινε ενώπιον του Θεού, σκέφτηκε και αρχίζει να ξεκαθαρίζει σκέψη του. Και κάποια στιγμή αρχίζουν τα πόδια του να στέκονται, να πατάει καλά και φτάνει σε αυτό το συμπέρασμα. Αλλά εις εμέ, το αγαθόν μου είναι το να προσκολώμεις τον Θεό. Αυτό είναι το συμπέρασμα κάθε πιστού ανθρώπου, αυτό είναι το συμπέρασμα κάθε ανθρώπου. Ότι το αγαθό μας είναι το να γνωρίζουμε περισσότερο το πρόσωπο του Θεού. Σε δύσκολες ώρες που θα περάσουμε και περνάμε ίσως πολλοί αδελφοί, μακάρι να στεκόμαστε έτσι ενώπιον του Θεού. Και μακάρι να καλλιεργούμε αυτήν ακριβώς τη σκέψη κάθε στιγμή στη ζωή μας. Ότι το αγαθό μας είναι το να γνωρίζουμε περισσότερο τον Κύριό μας. Ότι έχουμε ένα θησαυρό στα χέρια μας. Όταν θα βρεθούμε στην αιωνιότητα θα τον καταλάβουμε πολύ περισσότερο. Τον έχουμε όμως από τώρα. Και μπορούμε να το γνωρίζουμε από τώρα αυτό το θησαυρό. Και όσο περισσότερο καταλαβαίνουμε το θησαυρό μας, τόσο πιο εύκολο θα είναι να ξεπερνάμε τα εμπόδια του διαβόλου. Τόσο πιο πολύ θα απολαμβάνουμε αυτή τη ζωή μας. Όχι επειδή θα έχει πολλά, αλλά επειδή θα καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός μας έχει χαρίσει πολλά. Τόσο πιο εύκολο θα είναι να απολαμβάνουμε αυτή την αυθονία που ο Θεός χαρίζει στον καθένα από εμάς. Μακάρι ο Θεός, αδελφοί, να μας κάνει χριστιανούς ευτυχισμένους. Χριστιανούς ξεδιψασμένους. Χριστιανούς χορτασμένους. Χριστιανούς που απολαμβάνουν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού επειδή έχουν αντιληφθεί ότι εκείνος είναι ο άρτος της ζωής. Και όχι αυτά που εκείνος χαρίζει.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

φέρεις όντα για να τα ομοιώσεις με τον Χριστόν και να τα κάνεις δέκτες της αγάπης σου. Προαιωνίως είχες τον Υιόν που ήταν αντικείμενο της αγάπης σου. Εξού και είσαι Θεός αγάπη. Καλάσαμε όλο το σχέδιο αυτό. Το γκρεμίσαμε, το ποδοπατήσαμε, το λερώσαμε, το ξεφτελίσαμε. Το ανατρέψαμε. Ηρωνευτήκαμε ότι πιο θείον υπήρχε. Τα αισθήματα της αγάπης. Δώσαμε λαβή στο διάβολο. Να σε λυπήσει. Να σε συκοφαντήσει. Και εμάς να μας περάσει από τη μηχανή του κοιμά. Πόνος. Αρρώστες. Φλήθεια. Νοσοκομεία. Φυλακές. Δάκρυα. Δάκρυα. Δάκρυα. Αγωνίες. Καθένας και ένα τσουβάλι προβλήματα. Κάθε οικογένεια και ένα ποτάμι δάκρυα. Έχρισό του έστειλε στον Υιόν. Να κάνει μια τριπλή αποκατάσταση, γιατί τριπλή ήταν η καταστροφή που επέφερε ο διάβολος. Να σώσεις τον άνθρωπο. Να αποκαταστήσεις το σχέδιο. Και να φέρεις δόξα στο όνομά σου. Αυτά τα τρία πράγματα θέλαμε απόψε να γίνει. Να μιλήσεις στις ψυχές. Να θεραπεύσεις σωτηριακά καρδούλες απόψε. Και ακόμα, να φέρεις επενετή δόξα στο πρόσωπό σου, διά του Χριστού, εν Αγίω Πνεύμα. Να επισκεφτείς την επαρχία, τους μεμονωμένους. Την εκκλησία σου που τον τελευταίο καιρό δεν ξέρει, χωρίς πανιά, χωρίς τιμόνι, πού πάει, τι κάνει. Φύλαξέ μας από τον κόσμο. Από την οτροπία, το πνεύμα και τις αντιλήψεις του κόσμου. Επισκέψου τα παιδιά μας, την νεότητα, το στρατιώτη, το μαθητή, αυτές τις μέρες με τα προβλήματα που έχουν. Τα νύπαντρά μας στα κορίτσια, θέμα δικό σου. Η ευλογία σου είναι μαζί μας από. Κράτησέ μας κάτω από την σκιά των πτερίων της αγάπης σου. Ας φύγουμε, όπως έλεγε ο μεγάλος εκείνος άνθρωπος, που είχαμε την τιμή να τον ακούσουμε. Μιλημένοι από σένα. Ας αποδοθεί έπαινος και δόξα στο πρόσωπο του Πατέρα, εν σύ, δι' Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Το Λόγο του Θεού. Θέλω να πάρουμε ένα κομμάτι, να δούμε ένα δύσκολο εδάφιο. Δύσκολο. Με αγκάθια. Ανοίξτε στο Λουκά, στο Κάπα Δέλτα. Είναι αυτοί οι δύο, ο Κλεοπάς και ένας άλλος. Στο 28, στο τέλος εκεί, διαβάζουμε. Το βρήκατε? Λουκάς Καπαδέλτα. Και ίγκυσαν, πώς το λέει εδώ, επλησίασαν στο χωριό προς το οποίο επορεύοντο. Και αυτός προσεποιήσατο πορεύεστε πορότερον. Να πάει πιο μακριά. Και παρεβιάσαν το αυτόν. Τον παρεβίασαν. Δεν θα μπορώ. Λέγοντες, μείνον με θυμών. Διότι προσεσπέρανε στην και κέκλικεν ήδη η μέρα. Επλησιάζει η νύχτα. Πάει, που πας. Θα μεταφέρεις, αδελφέ, στην εκκλησία του Ηρακλείου την αγάπη μας. Σε όλους εκεί τους αγαπητούς. Και να τους πεις ότι είναι ένα από τα πιο τρομακτικά εδάφια της Καινής Διαθήκης. Αν πάρουμε ένα νόμισμα.
ένα τάλαρο και γράψουμε από τη μία πλευρά το πιο δύσκολο εδάφιο. Θα μου λέει κάποιος ποιο είναι. Θα σου απαντούσα. Το εδάφιο εκείνο που είπε ο Κύριος. Ποιος από σας μπορεί να με ελέγξει περί αμαρτίας. Ποιος, πολύ δύσκολο. Γι' αυτό και δεν το επανέλαβε κανείς άλλος. Ο Παύλος είπε κάτι αφού προηγουμένως έριξε φως. Γιατί το λέει. Μη μου τέ μου γίνεσθε καγό καθώς καγό του Χριστού. Αλλά αυτά ανάγονται εις τα εις το πρόσωπο του Κυρίου αναφερόμενα. Άλλο πράγμα θέλω απόψε να δούμε. Άλλο εδάφιο. Είναι από το τάλιρο, από την άλλη πλευρά γραμμένο τώρα αυτό.

0: την πτέρυν έφτυρε. Την πτέρυν, όχι πιπέρι. Αλλά το έκανε πιπέρι και τελείωσε. Έτσι και εδώ. Δεν το καταλαβαίνουμε. Δεν το νιώθαμε. Για κάτω. Τι είπε.
1: Το κατάλαβες.
0: Τι εξεστόμησες.
1: Το συνέλαβες.
0: Τι ήταν αυτό που είπες. Να'ρθει ο Ιησούς Χριστός μήνων με θυμό να μείνει μαζί. Είναι το σπίτι μας τέτοιο, αδέλφια, ώστε να μείνει ο Χριστός στο σπίτι μας.
1: Το σπίτι μου ρωτάω.
0: Ή μήπως μπει ο Κύριος στο σπίτι μου και του πω, ξέρεις, συγγνώμη, αυτό το δωμάτιο μην μπεις, διότι είναι γεμάτο περιοδικά, αλλά σοβαρά βέβαια περιοδικά, Ρομάντσο, Πάθεων, Σινεράμα, πώς τα λένε αυτά τα πράγματα, όλα εκείνα τα αριστουργήματα, τα πνευματικά που κυκλοφορούν, τρία στο τάλιρο έχουν αυτά μεταχειρισμένα. Όξω ένα δωμάτιο. Λέει ο Κύριος, να περάσουμε από εδώ. Από εδώ λέει όχι, γιατί λέει, ξέρεις, λέει, τηλεόραση λέει και πέχει, λέει, απόψε λέει ένα ειδικό σύριαλ που παρακολουθούν τα παιδιά. Εμείς το παρακολουθούμε, για τα παιδιά είναι αυτό, λέει. Είναι μέθοδος πώς να σκοτώνεις χωρίς να σε πιάσουν. Λέει, μην πεις ούτε σε αυτό το δωμάτιο. Παραδείγματα έτσι τυχαία πιάνω, τι να πούμε. Και παίρνω μόνο το θέμα του σπιτιού. Και αυτό παραδειγματικά. Πώς τον κάλεσε. Τι, να κάνει τι δηλαδή τώρα ο Κύριος, να μείνει πού να μείνει, στο διάδρομο. Τι άλλο. Βγάλει το να σκαμνεί στο διάδρομο, να μείνει ο Χριστός. Αν αυτό είναι, νομίζεις, που ήταν φιλοξενία αυτή και τον κάλεσε τον Κύριο, στο σπίτι να μπει και να μείνει στο διάδρομο. Να μείνει ο Κύριος. Πού περίμενε. Πού και βρίσκω τον αγαπητό μου τον αδελφό που αγαπώ, ο Θεός το ξέρει. Και αν κάτσουμε να κουβεντιάσουμε ένα τεταρτάκι και τι να κουβεντιάσουμε, δεν έχουμε τίποτα άλλο εκτός από το πρόσωπο και τη δόξα του. Αυτό το τεταρτάκι που θα συζητήσω με τον αδελφό μου, μπορώ να καλέσω τον Κύριο. Κύριε, περνάει κάποιος εδώ πέρα. Κουβεντιάζει η αγαπητή μου με την αδελφή. Κουβεντιάζει, λέει, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Μπορώ να παρακολουθήσω. Κάθονται στο Σούνιο, στη βεράντα, με δύο καρεκλίτσες. Έπουνα πόσα χιλιόμετρα μακριά να πας στη Σκαβοκολόνη να κάτσεις. Παίρνει μια καρεκλίτσα να κάτσεις και λέει, με συγχωρείτε, πώς έχετε συζήτηση. Να καθίσω. Ας τι έβαινε, αγαπητέ μου, λέει. Μα χαρά θα μας κάνεις. Κάθισε. Αυτό το πράγμα μπορούμε να το πούμε στον Κύριο. Ή μήπως η κουβέντα μου είναι τέτοια που μόλις πλησιάσει ο Κύριος αλλάζω και λένε που λες 3-0 ήρθανε. Γιατί τι να πεις και το αλλάζεις. Πόσες φορές στο μαγαζί μου όπου πουλάω, τι θέλετε να πουλάω. Ξέρω εγώ, πουλάω βίδες που βάζουν εδώ στα γυαλιά και στέκονται εδώ τα δότα. Σκελετή. Τέτοια πράγματα πουλάω στο μαγαζάκι που έχω. Και δεν πάει καλά η δουλίτσα μου. Και του λέω, Κύριε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν σπάνε αυτά τα γυαλιά και δεν πουλάω βίδες. Κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ, κοίταξε εδώ στα ράφια να πουλήσουμε και καμιά βίδα. Αλλά του ρίχνω και του δείχνω μόνο τα ράφια. Τα λογιστικά μου τα βιβλία μέσα στο μαγαζί μου. Τα βλέπει, μπορώ να τον καλέσω. Τι λέει, απλά ήθελα να σας παρακαλέσω να σας ρωτήσω, να μου πείτε, μήπως κάνω σφάλμα. Πώς το βλέπετε το πράγμα. Είχαμε συζήτηση. Να είμαστε στο σούνιό μας. Κάτω από το δέντρο να είμαστε. Και τα κουβεντιάζαμε. Και να αναλύαμε τι σημαίνει. Κύριε, μείνε μαζί μας. Μπορώ να καλέσω τον Κύριο όλη μέρα στη ζωή μου. Κάθε μέρα στη ζωή μου. Και να του πω μείνε μαζί μας. Έσω κοντά μου. Από το πρωί στη ζωή μου. Μήπως υπάρχουν στη ζωή μας

0: εδώ πρέπει να σταθούμε κάπου με αγάπη. Μήπως. Ορισμένες περιοχές, ορισμένα περιθώρια, μήπως υπάρχουν γεγονότα ή χρόνος εις τον οποίο δεν μπορούμε να καλέσουμε τον Κύριο μαζί μας. Μήπως καλούμε τον Κύριο να είναι κοντά μας εδώ την Κυριακή το πρωί, 11 παρατέταρτο με 12 παρά 25. Γιατί μετά τις 12 παρά 25 αρχίζουν τα κεφάλια και γυρίζουν κατά το ρολόι. Είχα παρακαλέσει κάποτε να βάλουν ένα ρολόι εδώ. Να μην γυρίζουν το κεφάλι τους, θα τους τραμπουλήξουν καμιά φορά. Δεν με ακούσανε. Α, έχουν πέφτει λόγος. Το είπα πάντως. Αγαπητέ, μήπως πιστεύεις ότι ο Κύριος είναι ένα πρόσωπο το οποίο πρέπει να καλέσω κοντά μου στην ώρα της δυσκολίας, την ώρα της ανηφοριάς, την ώρα της αρρώστιας μόνο? Μήπως πίστεψε κανένας από μας πως ο Ιησούς Χριστός είναι ένα πρόσωπο κάπως περίπου όπως είναι οι σχέσεις με το αφεντικό και τον υπάλληλο? Όταν τελειώσει το υπάλληλος, 3 η ώρα, 4 η ώρα, τι ώρα σχολάνε, πάει σπίτι του. Αλλά εκεί τελείωσε. Πάνε τα αφεντικό, πείτε αφεντικό. Έλα εδώ, πού ήσουν. Στη σπίτι μου. Και τι έκανε. Τι έκανε, λέω, τι ήθελε. Τι έκανε στο σπίτι μου. Το σημαντικό μου ήταν. Δεν τελείωσα. Δεν σχολάνε 3. Λέει, δεν έφυγα 3 και 10. Δεν έκλεισα. Δεν τακτοποίησα τα πραγματάκια μου για τα ράφια μου. Δεν είναι. Έτσι είναι τώρα. Μήπως πίστεψε κανείς πως κάποια τέτοια είναι οι σχέσεις μας με τον Κύριο, αδελφοί? Και υπάρχουν ειδικά κομμάτια στη ζωή μας που δεν μπορεί να είναι του Κυρίου, δεν μπορεί να τα δει ο Κύριος, δεν μπορεί να τα ακούσει ο Κύριος, δεν μπορεί να τα ζήσει ο Κύριος. Δεν είναι δυνατόν να καλέσουμε τον Κύριο στη ζωή μας. Είναι ολόκληρη η ζωή μας ένα τέτοιο βιβλίο, τόσο απλό, που του δίνεις μια και το πετάς και του λες τα λουνού, πάρ' το. Ξεφύντησέ το, κοίταξέ το, αυτό είναι. Δεν έχω να σου κρύψω και δεν μπορώ να σου κρύψω. Τα πάντα είναι γυμνά και τεταρχυλισμένα ενώπιον του. Τι μπορώ να κρύψω από τον Κύριο? Τώρα όλα τα άλλα που μου λένε. Και ακούω καμιά φορά, διότι το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Αμήν. Κάτι εδάφια, παίρνουν μισό από τον Ψαλμό, παίρνουν μισό από τον Νεεμία, παίρνουν και μια φράση από τη Γένεση, το δένουν και με το αμήν που λέει στο τέλος Αποκαλύψεως. Θυμάται ότι κάποτε ομολόγησε. Δεν είναι αυτά τα πράγματα έτσι, αγαπητοί μου. Πρέπει να πούμε ορισμένα πράγματα και να τα πούμε όπως είναι. Γιατί πρέπει να τα πούμε όπως είναι. Μην του κρύψεις το αλλού τίποτα. Και μην γέννητο η ώρα αυτή του Σαββάτου απλά. Να μην πει την αλήθεια τόσα χρόνια. Ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε να μας σώσει. Μη σκανδαλιστείτε, μη με πειράξετε, μη μου πείτε. Δεν με ενδιαφέρει, θα μου πείτε, κόψτε μου τα ένσημα του Ίκα. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε να μας αγιάσει δια της σωτηρίας. Διότι άμα πεις του αλουνού ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε να σώσει, έβαλε τελεία αυτός. Και σου λέει, εμένα με έσωσε. Πώς έσωσε, ρε παιδάκι μου? Η ζωή σου, η διαγωγή σου, το στόμα σου, το σπίτι, ετούτο, το άλλο. Α, αυτό λέει λίγο αργότερα, λέει. Αυτό λίγο αργότερα. Ο αγιασμός είναι μια πνευματική πολυτέλεια για τους πολλούς. Είναι περίπου σαν τα παιδιά που γράφουν στο γυμνάσιο και τους λένε, από τα 4 θέματα θα λύσετε τα 2. Άμα τα λύσεις σωστά, παίρνεις 20. Λέει μάτι. Λέει κάποιος, όχι αδερφέ, λέει, έλυσα τα 2 θέματα μου. Γιατί ήθελες να λύσω, λέει, και το 3ο του αγιασμού. Ο αγιασμός είναι το 3ο. Αν θέλεις το λύνεις, αν δεν θέλεις δεν το λύνεις, το πολύ πολύ να σου πει ο καθηγητής, μπράβο, θερίο, έλυσες 3 αντί για 2 για να πάρεις 20. Έτσι το πιστεύετε, δεν έρχεται θέμα. Ο άνθρωπος βρισκόταν σε μια κατάσταση αγία Η αμαρτία τον κατέβασε εις την αμαρτία. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε να τον ξανανεβάσει στην κατάσταση από την οποία έπεσε του αγιασμού. Αυτό εγένετο δια του αίματος του τιμίου, δια της χάριτος και του ελέους. Δεν υπάρχουν δεδομένα, δεν υπάρχουν στοιχεία. Δεν είναι μπορετό να δεχθεί κανείς, αδελφοί μου, άνθρωπος εσωσμένο μη άγιο. Οι λέξεις άγιος και σεσωσμένος είναι λέξεις που εναλλάσσονται μεταξύ τους. Έτσι διαβάζουμε στο Λόγο του Θεού. Όλα τα άλλα δεν είναι αλήθεια. Όλα τα άλλα είναι παραπλανητικά. Δεν είναι της αληθείας. Και καθώς οι ψυχές δεν ζουν την Αγία Ζωή, καθώς οι ψυχές δεν τολμάνε να πούνε στον Ιησού Χριστόν «μήνων με θυμών», κυκλοφορούν εις την αγορά του κόσμου τα ρεύματα, του κόσμου οι αντιλήψεις, του κόσμου οι απόψεις, και του λες βγαίνουν «γεια σε μάθοντα, κάτσε κάτω, έλα εδώ, εδώ, εδώ». Είσαι ευχαριστημένος από την πνευματική σου ζωή? Και δεν είμαι. Αυτό ήταν. Δεν είμαι, πως ξέρεις γιατί δεν είμαι. Και τι ευλογημένος να του πει, δεν είσαι ευχαριστημένος από τη ζωή σου, δεν είσαι μια αγία ύπαρξη. Δεν πήρες τον ανήφορο. Δεν ζεις την απλότητα και την καθαρότητα της Αγίας Ζωής. Του λέει, για να γίνεις Άγιος άνθρωπος, μου το είπε με ένα άνθρωπος, ψυχούλα, νέα στην πίστη. Εμένα μου λέει, μου λείπει το δείπνο. Τι είπες ρε παιδάκι μου τώρα? Ποιο δείπνο σου λείπει? Το δείπνο θα σε αγιάσει. Πού το βρήκες αυτό? Τι θεωρίες είναι αυτές? Του μιανού του λείπει. Ο δείπνος την άλλου, του αλλουνού του λένε ότι για να αγιαστεί η ζωή του και να ευχαριστήσει από τον εαυτό του πρέπει να μάθει να λαλεί αραμαϊκά. Ρε παιδάκι μου, και στο τέλος λαλεί αραμαϊκά. Και άμα του πεις είναι ειλικρινής, λέει να γέλα εδώ. Πώς πας? Αγώνας, αδερφέ μου, πάλι αγώνας. Πάλι τα ίδια. Πάλι από την αρχή. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Δεν είναι έτσι, αδερφέ. Αν υπάρχουν θύματα μέσα στις εκκλησίες και αν υπάρχουν άνθρωποι που πέφτουν μέσα στα δίχτυα αυτών των αντιλήψεων, θα δείτε ότι πρόκειται περί ανθρώπων ειλικρινών, ψυχούλες αγνές και όμορφες, που ποτέ δεν κατάλαβαν όμως κάτι. Ότι με τον εκκλησιαστικό τουρισμό δεν λύεται κανένα πρόβλημα. Κανένα! Οι λύσεις των πνευματικών προβλημάτων μας και οι λύσεις του αγιασμού μας βρίσκονται στο ίδιο πρόσωπο. Ο Ιησούς εγένετο εις ημάς, όχι μόνον σοφία, όχι μόνον δικαιοσύνη, αλλά και αγιασμός και ακιολύτρωσης. Α Κορινθίους, Α 30. Ευτυχισμένη, ευλογημένη η ψυχούλα εκείνη, η οποία είπε ειλικρινά, είπε τίμια, είπε σωστά στον εαυτόν της και τα υπολόγισε. Θυμόσαστε τον Κύριο τι είπε? Ρε παιδάκι μου, λέει, είσαι στα καλά σου. Είσαι σοβαρός άνθρωπος. Λέει, τι θέλεις να κάνεις? Να χτίσουμε, λέει, έτσι ένα σπιτάκι μέχρι 4 πατώματα. Είμαστε μερικές οικογένειες, κάτι αδελφάκια, λέει. Έχει ένα διαμέρισμα, λέει, για τον πατερούλι. Μάλιστα, μέχρι 4 πατώματα. Από λεφτά, ψηλό πράγματα. Έχουμε καμιά δεκαριά χιλιάδες. Τι λες, ρε παιδάκι? Τι δεκαριά χιλιάδες, παιδάκι? Ούτε για καφέδες, για τα μαστοράκια, το πρώτο εξάμηνο δεν σου φτάνουν 10.000. 400 έφτασε τόσο ο καφές. Τι λες τώρα? Με 10.000 δραχμές, παιδάκι μου, θα χτίσει 4 πατώματα. Τι είναι αυτά που λες? Έτσι δεν λέει ο Χριστός? Κάθισε, αδελφέ μου, κάθισε ψυχή ειλικρινή, που ο Θεός να σε ευλογήσει, εύχομαι. Απόψε μόνη στο σπίτι, πάρε μολύβι, πάρε χαρτάκι, πάρε το Λόγο του Θεού και πες, Κύριε, δύσκολα είναι. Ύστερα από 30 χρόνια, τώρα το κατάλαβα. Γιατί? Τώρα το κατάλαβα. Δεν είναι τρόπο. Υπάρχουν παιδιά που τα πιέζεις, πάει ο δάσκαλος, τόσο δύσκολο ήταν, να το... Ύστερα το κατάλαβα, μην το δίνουμε το παιδί. Τώρα, ύστερα από 30 χρόνια το κατάλαβα. Είναι ανηφορικός ο δρόμος. Είναι στενός ο δρόμος. Είναι δύσκολος ο δρόμος. Θα μαλώσεις με τα παιδιά σου, θα χωριστείς από τη γυναίκα σου, θα τα μαλώσεις με τον άντρα σου, θα χάσεις το ψωμί σου, θα χάσεις τον ίδιο τον εαυτό σου και θα απολέσεις την ίδια σου τη ζωή. Θέλεις, όχι αν μπορείς. Θέλεις? Λέει, θέλω. Το αποφασίζεις? Το αποφασίζω. Το μπορώ, ανήκει στον Χριστό. Όπως παίρνει ο πατέρας το παιδί και του λέει, Άκουσα εδώ. Θέλεις να μάθεις γερμανικά? Δεν ήθελα. Πρόσεξε. Θέλεις? Θέλω. Το αποφασίζεις? Λέω, το αποφασίζεις. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Δύο φορές την εβδομάδα που ήταν ελεύθερα τα χάνεις. Τη νύχτα ύστερα από τα άλλα σου μαθήματα θα διαβάζεις. Και θα δώσεις εξετάσεις. Και θα κάνεις εκείνο. Το αποφασίζεις? Το αποφασίζω. Να πας. Τα λεφτά είναι δικά μου. Και τα ναύλα σου δικά μου και τα βιβλία σου δικά μου. Και όταν πάνε εκδρομή στην Αίγινα και τα ναύλα δικά μου. Το μπορώ ανήκει σε εκείνον. Το θέλω και το αποφασίζω ανήκει.
1: Όταν, αγαπητοί,
0: υπάρχουν κομμάτια στην ζωή μας. Την προσωπική, στην ιδιωτική, στην εργασιακή, στην επαγγελματική, στην κοινωνική, στην οικογενειακή, όπου δεν τολμάμε τις σελίδες αυτές να τις δείξουμε στον Κύριο. Λέει ο Κύριος, σελίδες, λέει 231, άστρα, 232 με 35 άστρα, λέει, 236, δεν γίνεται. Όχι αραμαϊκά να μιλήσει. Αγαπητοί, για μια ακόμα φορά, το Ευαγγέλιο είναι δύσκολο. Ο δρόμος δυσκολότερος. Είναι ανήφορος. Και σαν να μην έφτανε, είναι σπαρμένος με πέτρες και με τσουκνίδες. Όσοι παριστάνουν την πνευματική ζωή και την πορεία ενός ανθρώπου με απόφαση να ζήσει καθαρά, ως βίον ανθόσπαρτον, όπως φέρνουν εδώ τα κοριτσάκια που τα παντρεύουν με το σεντόνι και τους ρίχνουν από πάνω, τι τους ρίχνουν, λουλούδια, γραμματόσημα, κάτι ρίχνουν από πάνω και πάνω. Αυτά δεν είναι αλήθεια. Μακάρι να ήταν έτσι. Δεν είναι έτσι. Ο θέλων να ζήσει ευσεβώς, ο θέλων να ζήσει κατά τρόπο δίκαιο, θα περάσει δύσκολες ώρες. Τραγικές μέρες. Δεν είναι πράγματα αυτά. Τι να σας πω, αγαπητοί μου. Ένας πιτσιρικάς εκεί στο σπιτάκι μένουμε μαζί. Πιο κάτω μένει αυτός. Και πέρα, δίπλα μας εννοώ. Έπεσε ο καημενούλης. Έπεσε και έσκησε όλο εδώ το σαγόνι του. Άνοιξε το σαγόνι του. Τρέχανε τα αίματά του. Έκλαιγε. Άρχισαν οι πατέρες να λένε, δεν είναι τίποτα, δεν είναι τίποτα, δεν είναι τίποτα. Να πάμε στο γιατρό εκεί πέρα να δούμε. Αυτός ο καημενούλης σπούργιασε και ήθελε να πάει με τον παππού του. Τι να κάνει. Άκουσε εδώ το λέω. Βονάς. Είσαι όμως, του λέω, ένας μεγάλος άντρας. Και πράγματι είναι μεγάλος άντρας. Είμαι 4 χρονών. Είσαι μεγάλος άντρας. Και πρέπει να ξέρεις πως εκεί που θα πάμε, λίγο πρέπει να πονέσεις. Αλλά θα δείξεις ότι είσαι άντρας. Οι άντρες δεν κλαίνε. Ο καημένος μουρμούριζε. Πήγαμε εκεί πέρα. Τον ράψαν, τον βάλανε εκεί τα τσιμπίδια. Έκλαιγε λιγάκι. Μουρμούριζε που βγήκαμε. Αλλά ήταν ευχαριστημένος. Γιατί δεν θα πονάει τώρα πια, αύριο ή μεθαύριο, του λέγαμε. Αγαπητοί μου, τι να σας πω. Να μαζευτούμε με τη χάρη του Χριστού έτσι απλά, σαν αδέρφια. Δεν θέλω να λυπήσω κανέναν, να στενοχωρήσω κανέναν, να ανεβάσω κανέναν στην πίεση. Υπάρχει λόγος. Γιατί? Απλά ήθελα να σας πω μόνο. Υπάρχουν μεταξύ μας άνθρωποι οι οποίοι σοβαρεύονται με τον ουρανό. Πρέπει προηγουμένως να σεβορευτούν με το δρόμο που οδηγεί. Πρέπει προηγουμένως να σεβορευτούν με την οδόν. Και η οδό, ίσως μπορεί κάποιος από εσάς ή κάποιους άλλους που κάνουν τα μαγικά πραγματάκια. Εντάξει, φύγε, ήρθε. Άλλος. Δεν τα καταφέρανε. Ο δούλος του Θεού. Δεν μπορώ να σας πω. Και δεν έχω να σας δείξω άλλο τρόπο. Δεν ξέρω να σας δείξω άλλο μονοπάτι. Τι να σας πω, αδέρφια μου. Να σας κάνω έτσι και να βγάλω μέσα από το καπέλο να βγάζω. Βγάζω ένα μαντήλι και να βγάζω ένα λαγουδάκι. Δεν μπορώ. Γιατί, αφού δεν μπορώ. Απλοελληνικά, sorry. Δεν μπορώ. Άλλο ξέρω. Να σε παρακαλέσω, να προσευχηθείς για μένα, να προσευχηθούμε μαζί. Ξέρω κάτι παλιά φάρμακα, την προσευχή, την νηστεία, να μαζευτούμε, να κλάψουμε. Ωραία, είσαι, λέει, στις βεντούζες, λέει, εσύ ακόμα. Εκεί είναι. Δεν προχώρησα άλλο. Υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν καινούρια φάρμακα, καινούρια κατατόπια, καταπότια, καινούρια πραγματάκια. Δεν τα ξέρω. Ξέρω απλά, γιατί είναι το πολύ απλό, τη μελέτη, την προσευχή, το κλειστό στόμα, την αγάπη. Δεν υπάρχει δικαιολογία σε κανέναν. Δεν υπάρχει δικαιολογία να μη ζήσουμε καθαρά. Κάτι τέτοια πραγματάκια φαίνεται στον Ιωάννη ελέγχθηκαν. Και σε εκείνο το τσεκουρά το γράμμα, το πρώτο γράμμα που στέλνει. Στο δεύτερο κεφάλαιο λέει, ακούστε, αν μερικοί από σας θεωρείτε εαυτούς ως παιδεία, είστε παιδεία, είτε εις χρόνων, είτε εις ηλικίαν, είτε εις πνευματικότητα, δεν έχετε καμιά δικαιολογία, διότι ενικήσατε των πονηρών. Έτσι δεν λέει. Τώρα αν μερικοί από εσάς θεωρείστε νεανίσκοι, ξανά στην ηλικία, στον χρόνο παραμονής, στο εκκλησιαστικό περιβάλλον ή στην πνευματικότητα, καμιά δικαιολογία δεν έχετε, διότι κι εσείς νεανίσκοι εγνωρίσατε τον Πατέρα. Όλο μάλλον λοιπόν απευθύνεται στους πατέρες για να τους πει καμιά δικαιολογία δεν έχετε, διότι εγνωρίσατε τον Απαρχής. Τι να σας πω, αδέρφια μου. Μη μου πείτε σας έκανα την καρδιά περιβόλη. Νομίζω ότι έτσι έπρεπε να κάνω. Και θα παρακαλέσω πάρα πολύ τη γιατρό που είναι ανάμεσά μας όταν μου συμβεί τίποτα. Και μου λένε δεν είναι τίποτα, δεν είναι τίποτα. Θα σου κόψουν τώρα το ένα χέρι και τα δύο πόδια, αλλά δεν είναι τίποτα. Είναι, λέει, από τα τσίνορα προήλθε αυτό. Να έρθει να μου πει, πάσατε, να μου πει, αγαπητέ μου, θα κάνουμε μια εγχείρηση. Τα γλιτώνεις, δεν γλιτώνεις, δεν ξέρω. Αν όμως έχεις ορισμένα πράγματα και τακτοποιήσε τα. Κάποιος σου χρωστάει, σε κάποιον άλλο χρωστάς. Οφείλει να κάνεις ένα γράμμα στον αγαπητό μου και ένα άλλο γράμμα και ένα τηλεφώνημα στον Αλέκο. Τακτοποίησέ τα. Χειρουργείο είναι αυτό. Καμιά πενταριά κιλά πιο ελαφρύ θα σε βγάλουν από το χειρουργείο. Ξέρουμε τι γίνεται. Ένα απλά αδερφή με αυτά τα πράγματα. Σας παρακαλώ για την αγάπη του Ιησού Χριστού. Έτσι απλά. Ξανά, δεν έχω να σας πω τίποτε άλλο. Ένα από τα δυσκολότερα εδάφια που υπάρχουν στην Καινή Διαθήκη. Ίσως είναι το δυσκολότερο. Αυτό από ανθρωπίνης πλευράς. Σας είπα, το πιο δύσκολο εδάφιο είναι εκείνο που είπε ο Κύριος. Ποιος από εσάς μπορεί να με ελέγξει περί αμαρτίας. Αυτό δεν το είπε άνθρωπος ποτέ, ούτε θα τολμήσει άνθρωπος αυτή τη γη να το πει. Γι' αυτό το εγκαταλείπω αυτό το εδάφιο. Ανήκε μόνο στον Κύριο. Ευλογητό το όνομά του. Πάμε τώρα στην άλλη πλευρά. Δύο είναι τα μεγάλα εδάφια. Ένα εδάφιο, αν θυμίστε, πριν πολλά πολλά χρόνια μας απασχόλησε, τρία Σάββατα. Μιμητέ μου γίνεστε. Τρομερό εδάφιο είναι αυτό. Μην το πει κανείς έτσι εύκολα. Ούτε στο παιδί σου που είναι τριών χρονών να του πεις μιμητέ μου γίνεστε. Τι λέω, κυρίως στα παιδιά δεν μπορεί να το πεις αυτό το πράγμα. Και η άλλη πλευρά του αυτού εδαφίου είναι τούτο το εδάφιο. Κύριε, μείνε μαζί μου. Είσαι καμιά φορά όπως λέει κάποιος. Όταν είμαστε παιδιά, λέει, κεράσεις παγωτό. Δεν έχω. Λέει, έχεις κέρνα. Δεν έχω. Κέρνα, να. Κάναμε τα χέρια μας έτσι, θυμάμαι. Δηλαδή, ψάξαμε. Και δεν είχαμε. Μια τσέπη είχαμε συνήθως και μια τσιπούλα εδώ που θα τα βάλουμε. Εδώ ήταν. Και έκανε αυτός. Λέει, δεν έχω. Δεν είχαμε. Αυτό είναι, αδελφέ μου. Μπορείς να του πεις στον Κύριο. Να. Αυτός είμαι. Μείνε μαζί μου, Κύριε. Έλα μαζί μου στο σπίτι. Έλα μαζί μου στο διαβασμά μου. Έλα μαζί μου στο επάγγελμά μου. Έλα μαζί μου στις σχέσεις μου με τους αδελφούς μου. Έλα μαζί μου όταν συζητάω για τους αδελφούς μου. Δεν έχω τίποτα να σου κρύψω. Δεν μπορώ να σου κρύψω τίποτα. Κύριε, νύχτα ήρθε. Πρόσεξέ το και υπογράμμισέ το στην Καινή σου Διαθήκη. Ήρθε η ώρα της νύχτας. Ήρθε η ώρα να μπορούμε, αν αλήθεια είμαστε του Κυρίου, και να πρέπει να του πούμε. Μείνε με θυμόν. Πάρ' την από να πιεις ποτήρια μέσα στην εκκλησία με παραθείον που σαν τα άλογα που πίνουν νερό, τελικά όταν το νερό χορτάσει από νερό το άλογο, στο τέλος του βγαίνει από τα ρουθούνια. Από τα ρουθούνια θα σου βγαίνει το παραθείο. Αλλά ο Πέτρος θα μας δώσει τη λύση και πού να υπάγουμε. Πού! Στον εαυτόν μας δεν έχουμε εμπιστοσύνη. Γύρω μας σταθήκανε μαχαίρι αιχμηρό. Ο κόσμος είναι πεθαμένος. Ευλογημένη, ευτυχισμένη η ψυχούλα εκείνη. Θα πάει απόψε σπίτι της. Θα το ξαναδιαβάσει αυτό το κομματάκι. Δύο εδάφια είναι. Λουκάς, Κάπα, Δέλτα, 28 και 29. Και θα του πει, Κύριε, θέλω, Κύριε, αποφασίζω, Κύριε, να σε καλέσω στη ζωή μου. Μείνε μαζί μου. Δεν μπορώ, αλλά το μπορώ είναι δικό σου. Σου δίνω το θέλω μου. Βάλε το μπορώ σου. Πιάσε με από το χέρι. Αγάντα, Κύριε, ήρθε η νύχτα. Λίγο ακόμα. Και ο Κύριος είναι... Κύριε, δεχτεί, να δεχτείς το ευχαριστώ μας, να δεχτείς την ευγνωμοσύνη μας, τα φιλιά της λατρείας μας και μια παράκληση. Όλα όσα υπόθηκαν τούτη την ώρα, να τα βάλεις επάνω στο τραπέζι. Όπως κάνουν οι νοικοκυράδες όταν καθαρίζουν τις φακές. Να πετάξεις ό,τι δεν είναι δικό σου. Να πετάξεις ό,τι δεν είναι από το πνεύμα σου. Να πετάξεις ό,τι δεν σε δοξάζει. Ξέρω πως θα πετάξεις το 99,9999%. Αυτό το ξέρω. Αλλά εκείνο που θα μείνει, τουλάχιστον το έδαφιό σου, με πνεύμα Άγιον, κάντο βεβαιότητα, κάντο ζωή, κάντο αλήθεια. Και πες μας για την παλιά ιστορία του Σταυρού και ανάλυσέ μας την παλιά αλήθεια, πως όλη η δύναμη του αγιασμού μας είναι μέσα στο Σταυρό και την καταχάρη δια του αίματος σωτηρία. Ξανά τα παιδιά μας, τις ώρες που επακολουθούν να ευλογήσεις, ας είναι εις έπαινον δόξης του προσώπου σου. Αμήν. Οφείλω να σας πω πως ο Κύριος ήταν μαζί μας. Και ο Κύριος παράξιεν και εις έπαινον δόξης του Υιού του ευλόγησε. Ένα τρομακτικά δύσκολο έργο. Σου θυμίζει εκείνες τις δυνατές σε δυσκολίες, ώρες του Σουνίου. Δεν ξέρω αν έχετε πάει ποτέ Κυριακή πρωί στο Σούνιο. Όπου πρέπει να μιλήσεις από παιδάκια 5 ετών μέχρι 17 ετών. Και από απίστους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται για τα παιδιά τους, οι συγγενείς, οι φίλοι και οι περίπου για εκδρομή, έως ανθρώπους οι οποίοι είναι πιστοί και υπηρετούν στην κατασκήνωση. Και αυτά όλα πρέπει να γίνουν σε 25 λεπτά και να καλύψεις όλο αυτό το χώρο. Κάτι τέτοιο και στη Δυτική Γερμανία οι περισσότεροι άνθρωποι εκεί δεν ξέρουν καν ελληνικά. Ελληνικά να γράψουν και να διαβάσουν, δεν ξέρω. Νοσταλγούνε τον τόπο μας. Νοσταλγούνε την επιστροφή τους. Καθένας τους και τα προβλήματά τους και τα δράματά τους. Ιδιαίτερα δράματα με τα παιδιά τους. Έτσι πήγανε 12, 13, 14, 15 χρονών. Τα πιάνει ο γερμανικός νόμος και αν θέλουν να φύγουν τα παιδιά, φεύγουνε. Και όταν φύγουν τα παιδιά, υποχρεούνται οι γονείς να τους πληρώσουν και τα έξοδα διατροφής και διαμονής όπου πάνε. Ζητούνε προσευχάς. Ζητούν να εκδηλώσετε την αγάπη του, την αγάπη σας για αυτούς, στα γόνατα. Και δεν θα έπρεπε να ξεχάσω την θυσία ορισμένων ανθρώπων Γερμανών, ορισμένων Γερμανών. κάτι που με ενθουσίασε. Και συγχρόνως με προβλημάτισε. Την Κυριακή το απόγευμα ένας Γερμανός ενίκιασε ένα πούλμαν με δικά του λεφτά και γύρισε σπίτι στο Ζήγεν, στο Γκίσεν, να τους φέρει στη σύναξη. Και έφερε ένα πούλμαν γεμάτο. Περιποίησή τους. Και δεν έχουν κανένα συμφέρον τίποτα. Άνθρωποι φτωχοί του μεροκάματου κι αυτοί. Για την δόξα. Ναι, σε ευχαριστούμε. Ήσουν πάντοτε ένας Θεός ελέους και χάριτος, αλλά συγχρόνως και Θεός δυνάμεων. Ο Ιησούς Χριστός ό,τι καλό να το σφραγίσει και να το μετατρέψει εις έπαινον δόξης του προσώπου σου, σε σωτηρία, αγιασμό και οικοδομή. Και πάλι σε παρακαλούμε το τριωρό μας να αναλάβεις και το αίτημα του Σαββάτου τα παιδιά μας. Την νεολαία, το στρατιώτη, τώρα αυτή την περίοδο των μαθημάτων και των εξετάσεων τα παιδιά. Κάνοντας έλεος πολύ εν Χριστώ. Θέλετε να ανοίξουμε στο Λουκά? Βρέστε το. Στο ΚΑΑ. Λουκάς, ΚΑΑ, 34.
1: Προσέχετε δε εις εαυτού, μήπως και βαρεθούν οι καρδιές σας από κρεπάλι και μέθη και βιωτικές μέρημνες, και εκείνη η μέρα που σεις ξέρετε επέλθει ευνίδια επάνω. Αγαπητοί μου, σας παρακαλώ να μου επιτρέψετε για ένα Σάββατο ακόμα με προσοχή, με σεβασμό, θα έλεγα και με φόβο Θεού, να σταθούμε σε δύο λέξεις. Προσέχετε στους εαυτούς. Είναι δύσκολες οι ώρες που περνάμε. Πολύ. Το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, όταν γύρω από το τέλος του 1916 έγινε πια αντιληπτό ότι οι Γερμανοί, οι Αυστριακοί, εκείνη η πλευρά, θα έχαναν τον πόλεμο. Τότε ακριβώς χρησιμοποίησαν μαζικά το στερνό όπλο που είχαν στην διάθεσή τους. Τα δηλητηριώδη εκείνα αέρια, τα ασφυξιογόνα. Ο διάβολος στην τρομερή μάχη την οποία διεξάγει εναντίον των ανθρώπων του Θεού εδώ και 2.000 χρόνια, μία μάχη που θα τη θυμόσαστε. Ξεκίνησε, τους είχαν σταθερία, τους πασαλίβανε με πίσα, τους καίγανε, τίποτα. Εν συνεχεία λέει θα χρησιμοποιήσω άλλο τώρα, τη διάσπαση, τίποτα. Θα χρησιμοποιήσω άλλο, τον σκοταδισμό, τίποτα. Η ζωντανή εκκλησία και οι ζωντανοί άνθρωποι πάντοτε υπήρχαν. Λίγοι, όπως και τώρα είναι λίγοι. Εν συνεχεία επενεύει η Ρώμη. Έθισεν και έσφαξεν, που λέει. Τίποτα. Εν συνεχεία επέτρεψε ο Θεός, το διάβολο, ένα τρομακτικό όπλο εναντίον της Εκκλησίας. Την λεγόμενη χριστιανική αρνητική κριτική. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν γράφτηκε τότε. Δεν το έγραψε ο Ιωάννης. Όλα εκείνα τα γνωστά. πατέρες μας, ο διάβολος, βλέποντας το τέλος του, έβγαλε από τις αποθήκες του, έβγαλε από το οπλοστάσιο του το τελευταίο του, και για να είναι το τελευταίο θα είναι και το πιο ισχυρό, καθώς βλέπει να χάνει τον πόλεμο, το τελευταίο του οπλό. Και το όπλο αυτό είναι ο κόσμος, το πνεύμα, ο Λόγος του Θεού. Στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου, στο τρίτο κεφάλαιο, θα μας πει «Μη συσχηματίζεστε». Η μετάφραση το λέει «Μη συμμορφούστε». Περίπου το ίδιο είναι, περίπου. Αλλά το κείμενο λέει «συσχηματίζομαι», «συσχηματίζομαι». Παίρνω το σχήμα. Ποιος παίρνει το σχήμα? Να σας πω ένα παράδειγμα. Το νερό. Το νερό παίρνει το σχήμα του δοχείου εις το οποίο το ρίχνεις. Παίρνεις ένα μπουκάλι ψηλό και αδύνατο, έτσι. Ρίχνεις το νερό αυτό το σχήμα παίρνει. Δεν έχει δικό του σχήμα. Δεν είναι όπως είναι η πέτρα. Η πέτρα δεν παίρνει σχήμα. Να την πελεκίσεις την πέτρα για να πάρει σχήμα. Το σίδερο, να το πελεκίσεις, να το χύσεις, να το λιώσεις. Προσέξτε, λέει ο Λόγος του Θεού, στις τελευταίες αυτές μέρες και απευθύνεται σε πρόσωπα, φυλάξου, όχι ούτε από εδώ, ούτε από εκεί, γιατί από εδώ χτυπάνε σφαίρες. Εδώ μέσα, μπορείς, εκεί. Κοίταξε επάνω. Προσέξτε στους εαυτούς σας. Προσέξτε τους εαυτούς σας. Πολύ. Πάρα πολύ. Ρωμαίους, Ιώτα γάμα, 13. Ας περιπατήσομεν ευσχημόνος ως εν ημέρα. Αγαπητοί μου, περπατάμε. Ο Λόγος του Θεού θα μας ρωτήσει απόψε. Πώς? Σταματήστε, αδέλφια, για την αγάπη του Θεού, να κοιτάτε πώς περπατάνε οι άλλοι. Δεν έχω να σας πω τίποτα άλλο. Τι έκαμε εκείνος? Σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη. Μου είπε εκείνος, κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ πολύ. Εάν ξέρετε στις μέρες μας τι ρεύματα διατρέχουνε αυτόν τον τόπο, ρεύματα, μη παρασυρθείτε έξω από το σκάφος της εκκλησίας σας. Μη παίξετε με την υπόθεση της εκκλησίας σας. Δεν έχω προσωπικώς να κερδίσω τίποτα, αλλά θα κλάψεις πάρα πολύ. Σε ειδοποιώ προσωπικώς απόψε, αδελφή μου. Πρόσεξε το καλά. Μη μου πεις κάποια μέρα, εκείνη την ημέρα, αδελφέ μου, όπως θα σου πει το παιδί σου. Για να δω, κύριε πατέρα. Όταν ήμουν 7 χρονών δεν ήθελα να πάω σχολείο και δεν με έβαλες κάτω να με κάνεις αληθή. Επειδή σου είπα 7 χρονών, παιδί, να μην πάω σχολείο, να μην μάθω τέχνη, να μην πάω να δουλέψω, εσύ με άφησες. Μη μου το πεις εντε ημέρα, είπατε άλλο να σου πω. Θυμάμαι τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος στο 20ο κεφάλαιο μας γράφει των πράξεων των Αποστόλων το πνεύμα του Θεού με το χέρι του Λουκά. Φεύγοντας, εκάλεσε τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας της Εφέσου και τους είπε πολλά. Ανάμεσα στα άλλα τους είπε, ουδέν των συμφερόντων σας υπέκρυψα. Υποκρύπτω σημαίνει, παίρνω αυτό το χαρτί και το κρύβω. Υπό. Σας γνωρίζω και με γνωρίζετε οι πιο πολλοί από εσάς πολλά χρόνια. Δεκαετηρίδες και δεκαετίες. Θέλω να έχω τα χέρια μου ενώπιον του Κυρίου και ενώπιον σας καθαρά. Με όχι έναν ύψιμο σαν του Πιλάτου, αλλά καθαρά στην έννοια δεν υπήρξε κάτι που να μην σας το πω. Ξέρω ότι πολλούς τους δυσαρέστησα. Σε άλλους έδωσα την εντύπωση ενός φανατικού ανθρώπου. Και σε κάποιους τρίτους ίσως τους επίκρανα, καθώς οι νέες στάσεις, οι νέες αντιλήψεις, οι νέες κοσμοθεωρίες, οι νέοι δρόμοι να τους τέριαζαν περισσότερο. Λυπούμε, δεν μπόρεσα να κάνω κάτι τέτοιο. Τον τελευταίο καιρό στη δουλειά μου είχα πάρα πολλή εργασία. Σχεδόν κάθε απόγευμα ήμουν κλεισμένος μέσα για 22 μέρες. Ενθυμίστε ότι τότε τα καταστήματα δουλεύαν μέχρι τις 5. Στο τέλος είχα γίνει σαν ποιητής. Κάτι μαλλιά μέχρι εδώ κάτω. Ξέρετε γιατί? Είναι απλό. Διότι στην ηλικία μου δεν μπορώ να αλλάξω πια κουρέα. Έχω ένα κουρέα εκεί πέρα, αδελφό, κάτω στον Πειραιά, και πάω και με κουρεύει ο κουρέας αυτός, ο Θωμάς, ο αγαπητός, ο αδελφός. Πού να αλλάξω κουρέα στην ηλικία μου? Να με πείσετε να αλλάξω πεποιθήσεις, δεν θα σας το συνιστούσα. Δεν μπορώ πια. Μάλλον είναι αργά. Σας παρακαλώ και σας καλώ για την αγάπη του Ιησού Χριστού. Ακούστε τι ο Ιησούς Χριστός έχει να μας πει. Προσέξτε στον εαυτόν σας. Διάβασα μία στατιστική ότι το 67% των θυμάτων του πολέμου δεν είναι θύματα τακτικών μαχών. Είναι θύματα περιστασιακών. Πέφτουν απάνω τους, τους χτυπάνε στα μετώπιστα, είναι νύχτα από αεροπλάνα. Δεν είναι προϊόν μαχών. Το 67%. Δεύτερον, ας περιπατήσουμε ευσχημόνος ως εν ημέρα. Ευλογημένη και ευτυχισμένη η ψυχούλα εκείνη που πήγε στο σπιτάκι της. Έσκυψε και είπε, Κύριε, βοήθησέ με τώρα να δω πού βρίσκομαι. Μη σου φανεί παράξενο. Υπάρχουν ανάμεσά μας καρδιές που πρέπει να ομολογήσω δεν έχουν τη φλόγα των πρώτων ημερών που τους γνώρισα. Υπάρχουν ανάμεσά μας καρδιές που δεν έχουν την πρώτη φλόγα για την δόξα του Ιησού Χριστού, όπως τον πρώτο καιρό της πίστεώς τους. Υπάρχουν καρδιές από ανάμεσά μας που δεν σοβαρεύτηκαν ποτέ με την Εκκλησία. Υπάρχουν καρδιές ανάμεσά μας που δεν σοβαρεύτηκαν ποτέ με τον τρόπο της ζωής του. Ευχαριστούμε πολύ τον Κύριο, διότι τουλάχιστον η Εκκλησία αυτή και άλλες εκκλησίες, το ξέρω και ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό, στάθηκαν και επολέμησαν. Άλλη κουβέντα αν η μάχη εχάθηκε για την υπόθεση της τηλεοράσεως. Γίναμε κακοί, παράδοξοι, παράξενοι, γκρινιάριδες, ελαφρώς γελίοι. Το ξέρω. Το ξέρω και κάτι άλλο. Το ήξερα πριν τοποθετηθώ. Κάποια μέρα θα δείτε ότι το εργαλείο αυτό που μπάσατε μέσα στο σπίτι σας ήταν ένα εργαλείο χειρότερο από τον κινηματογράφο. διότι ο κινηματογράφος ανάγεται και υπόκειται σε σένα εάν θα πας. Και αν πας, θέμα δικό σου, διαλέγεις εσύ την ταινία που θα πας να δεις. Στην τηλεόραση δεν πας εσύ στον κινηματογράφο. Ο κινηματογράφος έρχεται στο σπίτι σου. Και δεν διαλέγεις εσύ την ταινία, την διαλέγουν άλλοι για σένα. Τώρα αν έχεις εμπιστοσύνη, τι υλικό πνευματικό εκείνοι οι άνθρωποι μπορούν να διαλέξουν για το δικό σου το παιδί, θέμα δικό σου. Θέμα δικό σου. Δεν έχω να σου πω τίποτα. Μη μου πεις, ρε καλέ μου άνθρωπε, ένας άσερος από εσάς που παριστάνατε εκεί πέρα τους ιεροκήρυγες. Δεν μας έλεγαν δύο κουβέντες. Ο δούλος του Θεού, σας το είπα. Προσέχετε, είσαι αυτός. Τρίτον. Άλφα Θεσσαλονικής. Κεφάλαιον έψιλον. Εδάφιον 6. Ας μη κοιμόμεθα ως η λυπή. Αγαπητοί, θα σου φανεί παράδοξο και παράξενο. Αν έλεγε κανείς, πες μου με μία λέξη το χαρακτηριστικό της σημερινής εκκλησίας, θα μπορούσες επιτυχώς μέσα σε μία λέξη πάντα να πεις «Κοιμάται». Κοιμάται. Έλειψε η μελέτη του Λόγου του Θεού. Έλειψε. Έλειψε η προσευχή. Δυο τρομακτικές σε όγκο και σε αριθμό, δεν πιστεύω στα νούμερα κατά πάσαν περίπτωση, αλλά είναι ενδεικτικό και τούτο. Δυο τρομερές συνάξεις είχε αυτή η εκκλησία. Την ώρα του δείπνου και την ώρα της Δευτέρας. Είχε δύο πνεύμονες που έπαιρνε οξυγόνο και ζούσε. Πώς πας από προσανατολισμό ενώπιον του Κυρίου, πώς πας. Πού βρισκόμαστε. Τέταρτον. Αλφα Πέτρου, Δέλτα 7. Φρονίμως διάγεται. Τι σημαίνει φρονίμως. Δεν θέλει πολλά πράγματα ο Θεός. Φρόνημα, με φρόνηση. Τα περισσότερα πράγματα που στάθηκαν στη ζωή μας αιτία δακρύων, αν στη βάση τους την πρώτη ύλη του τη δεις, θα δεις ότι επρόκειτο περί περιπτώσεων όπου ενεργήσαμε χωρίς μυαλό. Επαγγελματικά, εκκλησιαστικά ήρθω, έλα σου πω, άφησε με μέρα. Εμένα βρήκε να μου πεις τώρα καημένη. Δεν πουθενά. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Νομίζετε ότι ευχαριστείτε ο Θεός αυτά τα πράγματα. Δεν μου φεύγει τον τελευταίο καιρό. Συζητούσαμε με τον Λάκη τον Βενιζελέα. Είχα τη χαρά να τον δω. Τον ακούραστο ευλογημένο αυτό άνθρωπο του Θεού. Έχει διοριστεί από τη γερμανική κυβέρνηση κοινωνικός λειτουργός. Τώρα παρακολουθεί μια ακαδημία ψυχολογίας. Και λέγαμε και θυμηθήκαμε και με τους άλλους αγαπητούς. Το Μάκη, τον υπέροχο. Ο θείος, όσοι το ενθυμώνται, τον τελευταίο καιρό πριν φύγει, επανελάμβανε συνεχώς και συνεχώς, προσέξτε το στόμα σας. Προσέξτε το στόμα. Θα οδηγήσει η γλώσσα, όπως λέει ο Ιάκωβος, πολύ κόσμο εις την γέννα του πυρός. Αν δεν μιλήσαμε για τη γλώσσα και δεν είπαμε για τη γλώσσα και δεν είπαμε για το στόμα, κι αν. Πόσα. Αδέρφια, περίπου. Θέλω να φανταστείτε τους εαυτούς σας ότι αύριο όλοι είμεθα απόφοιτη γυμνασίου και όλοι μαζί, καθώς είμαστε εδώ, Θα πάμε να δώσουμε αύριο το πρωί εξετάσεις στο πρώτο μάθημα. Ξέρω τι έμαθα. Χημεία, που είστε τόσο πολύ δυνατοί όλοι. Σήμερα δεν διαβάσαμε, ας πούμε. Ετοιμαστήκαμε. Και κατά το απόγευμα, έτσι νομίζω γίνεται, γιατρέ, πάνε τα παιδιά στο φροντιστή τους. Πάνε τα παιδιά στο φροντιστήριο. Το απόγευμα. Και τους λέει, ακούστε, νομίζω ότι από όλα όσα είπαμε, πρέπει τώρα να θυμηθείτε ορισμένα πραγματάκια. Στο θέμα της φυσικής, στατικό ηλεκτρισμό. Εκεί πέφτουν 2-3 θέματα. Στο θέμα της χημείας, περισσότερο στην ανόργανη. Λίγο οργανική. Στα θέματα των ασκήσεων, προσέξτε, θα βάλει οπωσδήποτε μία άσκηση από το εκρεμές. Θυμηθείτε 1, 2, 10 προβλήματα, αν θυμίστε, που τα είπαμε. Ναι, ναι, τα θυμόμαστε. Θυμόσαστε τι γράψαμε. Ναι, ναι, εντάξει. Τίποτα άλλο, παιδιά. Άντε, αλλά τους καλώς. Κάπως σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε, Βενιζελέα νεότερε. Αυτές τις μέρες που περνάμε. Σε αυτό ακριβώς το σημείο βρισκόμαστε, Κοσμά. Ακριβώς σε αυτό το σημείο. Όπου ο Κύριος μας μαζεύει, όπου ο Κύριος χαμογελώντας σε παλιούς και καινούριους, κυρίως παλιούς, έχει μία φράση, ένα λόγο, μία κουβέντα, μία συμβουλή αγάπης να δώσει. Καλά μου παιδάκια, τεκνία, τι όμορφο είναι αυτό. Τεκνία, τη χρησιμοποιεί και ο Ιωάννης. Προσέχετε τις εαυτούς. Και έρχεται μετά κάποιος και σου λέει, δεν μου λες, εσύ πού δίνεις. Λέει, δίνω το πρακτικό κύκλο. Δίνω, λέει, για την Πάντιο. Δεν μου λες, λέει, ήθελα να συζητήσουμε, λέει, λίγο ιστορία εκεί στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία για τους ιστορικούς εκείνους διωγμούς. Άσε με, μη με μπλέξεις το φουκαρά, δίνω άλλο κλάδο, δεν δίνω ιστορία, μη με μπλέξεις με τους Βυζαντινούς εκείνους, πότε γεννήθηκε ο Κωνσταντίνος, πότε πέθανε ο Παλαιολόγος, τώρα με έκαμε σαλάτα. Πού να μπλέξω τα θεωρητικά με τα... Άφησε με εμένα. Έρχεται κάποιος, σε παρακαλώ, άφησε με εμένα. Έχω τον προσανατολισμό μου, έχω τις εξετάσεις μου, πήγα στον Κύριό μου, ζήτησα έλεος και χάρη, γονάτισα και έκλαψα. Και τον ρώτησα, Κύριε, τι γίνεται? Και μου είπε, ξεκίνησα και έρχομαι. Καταλαβαίνεις τώρα τι θα γίνει κάτω εδώ. Ο διάβολος το ξέρει τι τον περιμένει. Από εδώ και πέρα, καμιά φορά, διαβάζεται ότι ένας ληστής ανέβηκε σε μια ταράτσα. Αυτός ξέρει, θα τον κάνουν κόσκινο τώρα. Τι θα του πούνε, καλησπέρα σας κύριε ληστά, πώς είστε? Είναι βράδυ. Θα τον φάνε. Αρχίζει και αυτός και λέει, πόσες σφαίρες έχω? Μην τις μετράει. 32. Λέτε, μπαμ, μπαμ. Ξέρω τι γίνεται. Αυτό να το φανταστείς ότι το κάνει ο διάβολος. Η γάτα καμιά φορά την κλείνεις μέσα κατά λάθος και χυμάει, σπάει πόρτες, παράθυρα, πέφτει απάνω στα μούτρα σου να σε φάει. Ένα γατάκι. Ο διάβολος ως λέον οριόμενος. Φανταστείτε σας παρακαλώ πάρα πολύ ένα λιοντάρι κλεισμένο μέσα σε αυτό το δωματιάκι, ξαφνικά να το ανοίξει κάποιος εδώ και να είναι κλειστά. Τι να κάνει το λιοντάρι, 5 μέρες πεινασμένο? Αυτός είναι ο διάβολος. Το τι κάνει τις τελευταίες μέρες σε πρόσωπα, σε οικογένειες, σε εκκλησίες, μόνον ένα σας λέγω. Προσεύχεστε. Προσεύχεστε, αδελφοί μου. Το τι γίνεται. Το τι ακούγονται. Το τι λέγονται. Το τι χτυπήματα. Το τι καρούμπαλα βγαίνουν στο κεφάλι. Θα τα μάθετε αυτά. Αυτά πρέπει να τα ξέρετε. Για αυτά τα πράγματα πρέπει να γίνει ειδική κατάρτιση.
0: Και ο Λόγος του Θεού με απλότητα, μήπως κάποιος δεν το κατάλαβε, έρχεται να μας πει απόψε: προσέχετε εις εαυτούς. Λέει ο σύζυγός μου, κλάψε και πες του: αρπάξω από τη βάρκα, είναι η μάνα μου, το παιδί μου, η γυναίκα μου, αρπάξω από τη βάρκα. Λέει να το συζητήσουμε. Αντίο, τι να συζητήσουμε τώρα? Να συζητήσουμε τι πράγμα, αγαπητοί? Το καράβι βουλιάζει. Ξέρετε τι σημαίνει να βουλιάξει ένα υπεροκειάνιο? Ξέρετε γύρω από το υπεροκειάνιο σε τι τρομακτική απόσταση μέσα στην ίδια τη θάλασσα αν βρεθούν οι βάρκες της παρασύρει ανάποδα προς τα κάτω? Το πρώτο πράγμα το οποίο κάνουν οι άνθρωποι πριν δούνε το καράβι τελειωτικά να βουλιάζει και να κάνει εκείνη την δίνη που κάνει το καράβι που βυθίζεται, φύγε όσο μπορείς πιο μακριά από το καράβι που βουλιάζει. Όσο μπορείς. Και ο Κύριος σε εκείνους που τους αγόρασε, για εκείνους πέκλαψε τις ψυχές που μάτωσε και τις εξαγόρασε με υδρότα και αίμα. Στερνές στιγμές, πριν από τις τρομερές εξετάσεις τις οποίες θα δώσουμε. Γιατί ο κόσμος παρέρχεται, καθώς ο Κύριος έρχεται. Δεν έχει τίποτα άλλο να πει, παρά σαν το φροντιστή να μας θυμίσει 5-10 κεφάλαια, να μας εντοπίσει κάπου την προσοχή μας και να μας πει: ποτέ μην ξεχάσετε αυτό που σας είπα εκείνο εκεί. Θα δείτε ότι αν το γράψετε θα πετύχετε. Και ο Κύριος, Λουκάς, Πάπα Αλφα, 34, δεν έχει να πει τίποτα άλλο. Πιο δυνατό, πιο ευλογητό, πιο μεγάλο. Προσέχετε, ίσως ο Θεός να μας βοηθήσει, να αναθεωρήσουμε τη θέση μας, να αναθεωρήσουμε τη στάση μας. Τα ναυάγια που πέφτουνε, που γίνονται εξαιτίας του ότι προσκρούν τα καράβια ή σαμουδιές, ή σε ριχά, ή εξοκύλουν, ή χτυπάνε στα βράχια, είναι ναυάγια που οφείλονται στο δεύτερο πλοίαρχο, ο οποίος έχει την ευθύνη της ναυτιλίας του πλοίου. Δεν ευρέθηκε επάνω στη θέση του και δεν κανόνισε με το φως των αστεριών την ναυτιλιακή του γραμμή. Αδέλφια, ο Κύριος ξεκίνησε. Αδέλφια, βοηθήστε με στην προσευχή σας, έχω τόσο ανάγκη. Ας πιαστούμε χέρι με χέρι και ας κοιτάξουμε επάνω, ακούγοντας την φωνή, την στερνή φωνή του Κυρίου στους δικούς του, πριν τα πάντα αλλάξουν σε ένα κόσμο που αλλάζει. Προσέχετε. Ευλογημένο το όνομά σου, Πατέρα, γιατί μας έφερε στη ζωή και την ύπαρξη με ένα τόσο όμορφο, ενδόξο, ευλογητό, Άγιο στόχο. Τους ξεπεσμένους να μας ανεβάσεις, τους χαμένους να μας βρεις. Εν Χριστώ και με το αίμα Του να μας λούσεις, να μας πλύνεις, να μας καθαρίσεις, για να μας συγχωρήσεις. Και εμείς μετανιωμένοι να δεχτούμε τη χάρη Σου. Σοβάρεψέ μας με την αλήθειά Σου. Δούλεψε μέσα μας, δούλεψε με Πνεύμα Άγιο αυτό το προσέχετε. Βοήθησέ μας να ξαναβρούμε τις γραμμές μας, τους δρόμους μας. Βάλε μέσα στη ζωή μας την έννοια της Εκκλησίας Σου. Το καραβάκι με το οποίο ταξιδεύουμε. Βοήθησέ μας να ζήσουμε φρόνημα. Να περιπατήσουμε ευσχήμως ως εν ημέρα. Πάλι τα παιδιά μας να θυμηθείς. Την νεότητα και τους σπουδαστάς, τον πόνο και τη θλίψη, και να είσαι μαζί μας απόψε. Το επόμενο 2 ώρο να το τιμήσεις με την παρουσία του Πνεύματος. Εν Χριστώ Ιησού.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

με το Άγιο αίμα του μας εξασφάλισε την είσοδο στα Άγια τα επουράνια Άγια των Αγίων σου. Μας υιοθέτησε. Μας έδωκε αυτό το θάρρος να σε πλησιάζουμε σαν πατέρα μας. Σε ευχαριστούμε για όλες σου τις ευλογίες τις καθημερινές για χρόνια τώρα στη ζωή μας. Μη γέννητο να τις ξεχνάμε, Κύριέ μας. Θύμισέ τες μας εσύ με το Πνεύμα σου το Άγιο και ακόμη θύμισέ μας γιατί υπάρχουμε ακόμη σε αυτόν τον κόσμο, για να δίνουμε τη μαρτυρία μας, την ομολογία μας στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού του Κυρίου και για να ετοιμαζόμαστε για μια απέραντα δοξασμένη αιωνιότητα. Ω Πατέρα μας, δώσε μας τη χαρά της αίσθησης της παρουσίας σου και τούτη την ώρα. Κάμε αισθητή την παρουσία σου με το Άγιο Πνεύμα. Μίλησέ μας από τον αιώνιο λόγο σου. Ελέησε, σε παρακαλούμε, και ευλόγησε όλες τις ψυχές στην πατρίδα μας και στον κόσμο που σε αγαπούν. Τις συναθρήσεις τις δικές σου, τις εκκλησίες σου, τους εργάτες σου, πονεμένες ψυχές, δυστυχισμένες ανθρώπινα, απομονωμένες, παρόστους, φτωχούς, εγκαταλελειμμένους αδελφούς μας, ηλικιωμένους. Κάμε έλεος, Κυρία μας, και τη μεγάλη ανάγκη να ακουστεί το Ευαγγέλιο σε όλη την πατρίδα μας. Τη φέρνουμε μπροστά σε Σένα τον Θεό μας με πάθος καρδιάς και ψυχής. Σε παρακαλούμε θερμά να το βάλεις αυτό το θέμα σαν θέμα πρώτο στις καρδιές των αδελφών μας όλων. Να αναλώσουμε και να αναλωθούμε στην υπόθεση αυτή. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι ο Θεός που ακούς την προσευχή μας. Ευλογών, ευλόγησέ μας, Πατέρα μας, εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού Χριστού. Άμην. Διαβάζω, αδελφοί μου αγαπητοί, από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ι, διαβάζω από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ι, δέκατο κεφάλαιο, εδάφια 16-33. Δέκατο κεφάλαιο Ι στις γραφές, στη σελίδα 856, 16 χωρίο έως 33. Ιδού, εγώ σας αποστέλω ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Γίνεστε λοιπόν φρόνιμοι ως ιόφης και απλοί ως επεριστερέ. Προσέχετε δε από τον ανθρώπο, γιατί ο άνθρωπος για τον άνθρωπο είναι λύκος, όπως λέγανε και οι Λατίνοι. Διότι θα σας παραδώσουν σε συνέδρια και στις συναγωγές τους θα σας μαστιγώσουν και ενώπιον ακόμη ηγεμόνων και βασιλέων θέλετε φερθεί ένε και νεμού προς μαρτυρίαν εις αυτούς και εις τα έθνη. Όταν δεν σας παραδίδωση, μη μεριμνήσετε πώς ή τι θέλετε λαλήσει, διότι θέλει σας δοθεί εν εκείνη τη ώρα τι πρέπει να λαλήσετε. Επειδή εσείς δεν είστε οι λαλούντες, αλλά το Πνεύμα του Πατρός σας το οποίο λαλεί εν ημίν. Θέλει δε παραδώσει αδελφός αδελφών εις θάνατον και πατήρ τέκνων, και θέλουν συνεπαναστεί τέκνα κατά γονέων και θέλουν συθανατώσει αυτούς. Και θέλετε είστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου. Ο δε υπομείνασε ως τέλους, ούτως θέλει σωθεί. Όταν δε σας διώκω συνεδιπόλη ταύτη, φεύγετε εις την άλλη, διότι αληθώς σας λέγω, δεν θέλετε τελειώσει τας πόλης του Ισραήλ έως σου έρθει ο Υιός του ανθρώπου. Δεν είναι μαθητής ανώτερος του διδασκάλου, ουδέ δούλος ανώτερος του Κυρίου αυτού. Αρκετόν είναι εις τον μαθητή να γίνει ως

διδάσκαλος αυτού και ο δούλος ως ο κύριος αυτού. Εάν τον οικοδεσπότην ονόμασαν Βελζεβούλ, τον ίδιο τον κύριο, πόσο μάλλον τους οικιακούς αυτού. Μη φοβηθείτε λοιπόν αυτούς, διότι δεν είναι ουδέν και καλυμμένον το οποίο δεν θέλει ανακαλυφθεί και κρυπτόν το οποίο δεν θέλει γνωστεί. Ό,τι σας λέγω εν το σκότι, είπατε εν το φωτί, και ό,τι ακούετε εις το οτίον, κηρύξατε επί των δωμάτων. Και μη φοβηθείτε από τον αποκτηνόντον το σώμα, την δε ψυχήν μη δυναμένον να αποκτήνωση. Φοβήθητε δε μάλλον των δυνάμενων και ψυχήν και σώμα να απολέσει εν τη γέννη, τον Θεό. Δύο στρουθία δεν πολλούνται δι' ένας άριον, και εν εξ αυτών δεν θέλει πέσει επί την γην άνευ του θελήματος του πατρός σας. Ημών δε και τρίχες της κεφαλής είναι πάσε ειρυθμημένε. Μη φοβηθείτε λοιπόν, πολλών στρουθίων διαφέρετε εσείς. Πας λοιπόν ώστις με ομολογήσει έμπροσθεν των ανθρώπων, θέλω ομολογήσει και εγώ αυτόν έμπροσθεν του πατρός μου του εν ουρανής. Ώστις δε με αρνηθεί έμπροσθεν των ανθρώπων, θέλω αρνηθεί αυτόν και εγώ έμπροσθεν του πατρός μου του εν ουρανής. Τα εδάφια που θα μας απασχολήσουν είναι τούτα τα τελευταία. Πας λοιπόν ώστις με ομολογήσει έμπροσθεν των ανθρώπων, θέλω ομολογήσει και εγώ αυτόν έμπροσθεν του πατρός μου του εν ουρανής. Ώστις δε με αρνηθεί έμπροσθεν των ανθρώπων, θέλω αρνηθεί αυτόν και εγώ έμπροσθεν του πατρός μου του εν ουρανής. Θα παρακαλέσω να ψάλουμε και τον ύμνο υπ' αριθμών 10. Ύμνος 10, α205. Θεός το φρούριον ημών, ασπής εν της κινδύνης, και βοηθός παντός πιστού εν ώρα της οδύνης.

ένας από τους γιατρούς επισκέπτεται τον ασθενή λίγο πριν από την εγχείρησή του στο θάλαμό του. Τον συζητάει με συγκατάβαση, συμμερίζεται τον πόνο του και τη δυστυχία του. Τα τελευταία του λόγια: «Ξέρεις, αγαπητέ μου, ότι σε λίγα λεπτά θα μπει στο χειρουργείο και είμαστε αναγκασμένοι να σου κόψουμε τη γλώσσα, γιατί είχε καρκίνο. Θα ήθελες να πεις την τελευταία σου λέξη, επειδή σου είναι γνωστό ότι δεν θα ξαναμιλήσεις πια?» Έσκυψε το κεφάλι του άρρωστος και το ξανασήκωσε με φωτισμένο το πρόσωπο, λέγοντας: «Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Ιησού Χριστού». Αυτό το όργανο μας το χάρισε ο Θεός όχι για πολλούς άλλους λόγους που το χρησιμοποιούμε κακώς, αλλά για να ευλογούμε, να δοξάζουμε το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, να ομολογούμε το όνομά Του το πανέντοξο, το Άγιο, το Ιερό, το Υψηλό, να ομολογούμε ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε στο Σταυρό για τη λύτρωσή μας. Εκείνος που ήταν Θεός έγινε άνθρωπος για να ενθεώσει εμάς, να μας βγάλει μέσα από τον βόρβορο της αμαρτίας και να μας ανεβάσει τόσο ψηλά στη δόξα του Θεού. Αν είχα εδώ δίπλα έναν μαυροπίνακα, θα σας έγραφα 5 λέξεις οι οποίες θα αποτελέσουν σήμερα το πρωί την σπονδυλική στήλη του κηρύγματός μας. Και είναι οι λέξεις που παίρνουμε από αυτό το ένα, τα δυο καλύτερα ας πω, εδάφια. Η λέξη «εγώ», «πας», «ομολογία», «πατέρας», «άρνηση». Θα ξεχωρίζαμε τη μια λέξη και θα τη βάζαμε πάνω σαν επικεφαλίδα του θέματος. «Ομολογία». Η σπουδαιότητα της ομολογίας της πίστεώς μας. Συνήθως, για να δούμε στην πρώτη μας λέξη, όταν ακούγεται από εμάς τους ανθρώπους η λέξη «εγώ», είναι εγωιστική. Έχουμε γλιστρήσει, έχουμε ξεφύγει από τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός ήθελε να χρησιμοποιούμε απλά αυτή την προσωπική αντωνυμία. Εγώ για να καυχηθούμε, εγώ για να επενέσουμε τον εαυτό μας, εγώ για να προβληθούμε, εγώ και εμού και τα δικά μου, για να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους άλλους, να φανούμε πιο ψηλά, πιο σπουδαίοι, πιο μεγάλοι, πιο. Αλλά εδώ αυτό το «εγώ» δεν χρησιμοποιείται από άνθρωπο, μόνο άνθρωπο, είναι άνθρωπο στη γη, αλλά δεν έχει καταγωγή ανθρώπινη όπως εμείς. Δεν είναι προϊόν ανθρώπινης σύλληψης. Είναι το θείο «εγώ» του Ιησού Χριστού, του Θεού Λόγου που έχει ενανθρωπίσει. Και όταν ο Θεός λέει τη λέξη «εγώ», δεν τη λέει για να προβληθεί σε κανέναν, δεν τη λέει για να καυχηθεί σε κανέναν. Είναι αυτό που είναι ο Θεός. Εγώ είμαι. Και ο Ιησούς Χριστός είναι ο Ον, ο αιωνίος υπάρχον. Εκείνος που είναι Γιαχβέ, όπως λένε κάποιοι. Κάποιοι λένε ότι ο Θεός τον λένε έτσι τον Θεό. Αλλά και τον Ιησού Χριστό έτσι τον λένε οι γραφές. Και το Πνεύμα το Άγιο Γιαχβέ είναι Θεός. Παντοδύναμος, πάνσοφος, πανταπού παρών, γεμάτος αγάπη, απέραντη θεϊκή αγάπη. Είναι ένα θείο εγώ λοιπόν. Είναι εκείνος που είπε λόγο και δημιούργησε τα σύμπαντα. Προβάλλουμε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού πρώτα απ' όλα, και θυμήθηκα τώρα τον Δαβίδ που λέει: «Να κολλήσει η γλώσσα μου στον ουρανίσκο μου
εάν στην αρχή της ευφροσύνης μου δεν προβάλλω την Ιερουσαλήμ. Και η δική μας χαρά είναι να προβάλλουμε το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού από την αρχή ως το τέλος της ευφροσύνης μας. Και τούτη η ώρα είναι πραγματικά μια ώρα ευφροσύνης για τους πιστούς. Σε όλο το πρόσωπο της γης υπάρχουν αναγεννημένοι άνθρωποι, παιδιά του Θεού. Δεν είναι χριστιανισμός μόνο στην Ελλάδα, όπως μας λένε, μόνο εδώ και πουθενά αλλού. Υπάρχουν χριστιανοί στη Ρωσία, χριστιανοί στην Κίνα, χριστιανοί στην Κορέα, στη Ζιμπάμπουε. Υπάρχουν σε όλη την Αφρική, στην Νότια Αφρική. Βεβαίως και στην Αμερική, στην Αυστραλία, σε όλη την Ευρώπη. Ο Θεός έχει τα παιδιά του σε όλη τη γη. Αλλά τα έχει σκόρπια και δεν τα μάζεψε σε μια ήπειρο, σε έναν τόπο μόνο, για να είναι το αλάτι όλης της γης. Για να είναι το φως του κόσμου, για να δίνουν τη μαρτυρία τους για τον Ιησού Χριστό. Εγώ είναι ο δημιουργός και συντηρητής του σύμπαντος. Ποιος έφτιαξε τούτο τον κόσμο? Ο ανθρώπινος παραλογισμός, η πορωμένη ανθρώπινη καρδιά και η συνείδηση λέει μόνος του έγινε. Τον έφτιαξε η φύση. Και τη φύση ποιος την έφτιαξε? Από μόνη της έγινε. Αυτή η φύση είναι Θεός. Καταργούμε έναν Θεό για να φτιάξουμε έναν άλλο Θεό, ο οποίος είναι ασυνείδητος. Ενώ εκείνος ο Θεός που δημιούργησε το σύμπαν και μας έφερε και εμάς την ύπαρξη, έχει όχι μόνο συνείδηση της υπάρξεώς του, αλλά και ξέρει τι κάνουμε και εμείς κάθε στιγμή. Και είναι αυτό που θέλει να αποφύγει ο άνθρωπος. Δεν θέλει την παρουσία του Θεού στη ζωή του. Δεν θέλει το μάτι του Θεού πάνω από τη ζωή του. Δεν θέλει να ακούει ο Θεός, να βλέπει, να αισθάνεται. Δεν θέλει να έχει δίκαιο ο Θεός. Ο άνθρωπος έχει δίκαιο. Δίκαιο γραμμένο στα χαρτιά του, που όποιος το παραβεί θα τιμωρηθεί. Ο Θεός έχει εμπνεύσει τον άνθρωπο και του έχει δώσει τρόπους, ακόμη και το δίκαιο, για να μπορεί να επιβιώνει, να μπορεί να υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο. Εκείνος που δημιούργησε τα σύμπαντα είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι ο εναρχή λόγος, ο διού τα πάντα εγένετο. Είναι ακόμη και ο πλάστης του ανθρώπου. Ο άνθρωπος πώς ήρθε στην ύπαρξη? Δεν ήρθε από τα νερά, όπως λέγανε και οι αρχαίοι ημών πρόγονοι. Δεν ήρθε με διασταυρώσεις από άλλα όντα. Δεν είναι προϊόν διασταυρώσεων ζώων ο άνθρωπος. Είναι ένα τέλειο πλάσμα με αυτοσυνειδησία και με θρησκευτική συνείδηση. Ποιος είναι εκείνος που του έβαλε τη θρησκευτική συνείδηση μέσα του? Είναι ο Θεός. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Και ο άνθρωπος ο ίδιος είναι πλάσμα του ανθρώπου, του Θεού, συγγνώμη, του Ιησού Χριστού. Και είναι και μεσίτης, είναι σωτήρας. Ο Ισαΐας κραυγάζει από τα βάθη των αιώνων: ήθε να έσκιζε στους ουρανούς να κατέβαινες, να διελύονται τα όρη στην παρουσία σου, να καπνίσουν τα όρη, να δώσεις το παρόν το δικό σου, γιατί κανένας από εμάς δεν μπορεί να ανέβει ούτε μια ίντζα ηθικά και πνευματικά πάνω από εκεί που είμαστε. Είμαστε πεσμένοι σε λάκκο ταλαιπωρίας, σε βορβορόδι πυλό. Ποιος μπορεί να αναγεννήσει τον εαυτό του? Ποιος μπορεί να αλλάξει τη ζωή του? Είμαστε πουλημένοι στα πιο άθλια πάθη, και μεγάλα και μικρά. Και αν δεν μπορεί να καταπολεμήσει ένα μικρό πάθος ο άνθρωπος, το τσιγάρο για παράδειγμα, πώς μπορεί να καταπολεμήσει την αμαρτία που έχει γίνει πάθος μέσα του? Πώς μπορεί? Μόνο ο Ιησούς Χριστός μπορεί να τον σώσει τον άνθρωπο. Εκείνος που ανέβηκε στο σταυρό του Γολγοθά. Παντού βλέπουμε σταυρούς εδώ στην Ελλάδα. Όπου να πας σταυρούς. Τα στήθη των γυναικών θα τα δεις με σταυρούς. Τα νεκροταφεία γεμάτα σταυρούς. Τα βουνά σταυρωμένα και εκείνα. Οι εκκλησίες απάνω σταυρούς.
Να, αλλά ο Σταυρός έχει ένα άλλο μήνυμα και ένα άλλο νόημα. Στο Σταυρό πέθανε ο Υιός του Θεού. Και αυτόν τον Σταυρό, τον εσταυρωμένο Χριστό, όχι ένα οποιοδήποτε Σταυρό να τον κρεμάει κανείς επάνω του, δεν έχει δύναμη, δεν έχει αξία, δεν έχει περιεχόμενο, δεν μπορεί να βοηθήσει και να αλλάξει τον άνθρωπο. Ο Ιησούς Χριστός, ο εσταυρωμένος, που είναι πανταχού παρόν, που είναι παντοδύναμος, γεμάτος αγάπη, που αν τον καλέσεις, αν τον θελήσεις, νιώσεις την ανάγκη του, θελήσεις να αλλάξεις τρόπο ζωής, να σωθείς, να συγχωρηθούν οι αμαρτίες σου, να φωτιστούν οι ονούς σου, να ανοίξουν οι ορίζοντες, να δεις πέρα από τον κόσμο τούτο, να πάρεις ελπίδα μες στην καρδιά σου αιώνια ζωής και να βεβαιωθείς με ακλόνητο και βέβαιο τρόπο, με σίγουρο τρόπο, ότι θα υπάρχεις και θα υπάρχεις σε απέραντη ευτυχία, στη χαρά του ουρανού, μαζί με τον Θεό, μαζί με τον Χριστό, μαζί με τους αγγέλους και τους αρχαγγέλους. Αυτό το έργο μπορεί να το κάνει μόνο ο Ιησούς Χριστός, ο ζωντανός Χριστός, όχι ο Χριστούλης. Ο Χριστούλης όταν ήταν βρέφος, δεν έμεινε βρέφος, μεγάλωσε. Και είναι, λέει η Γραφή, μεγάλος Θεός και σωτήρας μας, ο Ιησούς Χριστός. Ο Ον και ο Ιν και ο Ερχόμενος, ο Παντοκράτορ, είναι ο Ιησούς Χριστός.

πιστεύουμε με πάθος ψυχής και καρδιάς. Και αλίμονο στον άνθρωπο που απομακρύνεται από τον εσταυρωμένο Χριστό. Η Γραφή μας βεβαιώνει ότι δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία. Ούτε άλλο όνομα είναι κάτω από τον ουρανό δοσμένο μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Παρά το όνομα του σταυρωμένου Ιησού Χριστού, του αναστημένου Ιησού Χριστού, του ζωντανού Ιησού Χριστού, του Χριστού που τον δοκιμάσαμε κι εμείς. Μέσα στην αθεία μας, βλάσφημοι, ψεύτες, πονηροί, κακοί, εσχροί. Κάποια στιγμή μας έλεγξε ο Θεός και πέσαμε στα γόνατα και τον φωνάξαμε, τον ζητήσαμε και ήρθε το Άγιο Πνεύμα και μας άλλαξε τη ζωή. Ευχαριστώ τον Θεό ότι δεν γεννηθήκαμε χριστιανοί, αλλά ήρθε κάποια στιγμή που μας έκαμε ο Θεός, αλλά όχι δυναμικά. Όταν τον ζητήσαμε και τον καλέσαμε, δεν επεμβαίνει από μόνος του ο Θεός να κάνει έναν άνθρωπο χριστιανό, όπως οι άνθρωποι μας κάνουν χριστιανούς. Ο Θεός περιμένει να τον διψάσουμε σαν το ελάφι που διψάει τα νερά, να τον ποθήσει και να τον λαχταρίσει η καρδιά μας. Πώς όταν διψάμε, λαχταρούμε το νερό, τρέχουμε. Όταν πεινάμε, τι δεν κάνει κανείς όταν πεινάει? Τρώει βολβούς από τη γη, τρώει φύλλα δέντρων. Έτσι είπε ο Χριστός, πρέπει να φάτε και εμένα, εμένα τον ίδιο, να με φάτε και να πιείτε το αίμα μου. Όταν μας παρέδωσε την εντολή του και την επιθυμία του για το δείπνο, την τράπεζα του Κυρίου, ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν και δεν έγινε μόνο μεσίτης εκεί στο Σταυρό, άπαξ και τέλειωσε. Συνεχίζει να μεσητεύει υπέρ των Αγίων, υπέρ των ανώμων. Μεσητεύει ενώπιον του Θεού και σήμερα ακόμη. Εγώ θα τη βοηθήσω, γιατί πόνεσα, πληγώθηκα, ταπεινώθηκα, ξεφτελίστηκα, σταυρώθηκα. Για θυμίσου Πατέρα που με εγκατέλειψες απάνω στο Σταυρό. Για θυμίσου τι μορφή είχα. Φεβασανισμένος και τεταλαιπωρημένος, σκοτεινή και μαύρη η μορφή του από τις αμαρτίες όλων μας. Σύννεφο οι αμαρτίες μας εκάλυψαν τον Υιό του Θεού εκεί στο Σταυρό, και δοξασμένο το όνομά του, τις εξάλυψε σαν πυκνή ομίχλη, τις εξάλυψε με το Άγιο αίμα του. Θέλω σήμερα το πρωί να σου πω ότι οι αμαρτίες σου είναι όλες συγχωρημένες, είναι όλες σβησμένες με το αίμα του Ιησού Χριστού. Μην του ζητήσεις καν να σε συγχωρήσει, το έχει κάνει με τη θυσία του. Πίστεψέ το ότι σε έσωσε, σε συγχώρησε, σε λύτρωσε. Και είναι γεγονός αυτό. Πες το να ευχαριστώ με όλη σου την καρδιά. Και το Πνεύμα το Άγιο θα αναλάβει την αναγέννησή σου, τη λύτρωσή σου, τη βεβαιότητα μέσα στην καρδιά σου. Είναι μεσίτης ακόμη ενώπιον του Θεού Πατρός. Όχι μόνο τώρα, αλλά και θα είναι κάποτε, όταν βρεθούμε στην παρουσία του Θεού.

είναι πανταχού παρόν. Μια τέτοια διάκριση δεν κάνει ο Θεός. Όποιος και να είσαι, όποιος και να είσαι. Άρα βεβαίως έχει όρους για όλα τα μεγάλα που είναι και ο Θεός προσφέρει στον άνθρωπο, τα προσφέρει υπό όρους. Είναι πολύ απλό. Πώς θα πάρεις ένα πτυχίο από ένα πανεπιστήμιο? Υπό όρους. Θα κουραστείς, θα μελετήσεις, θα ξενυχτήσεις, θα έχεις την αγωνία των εξετάσεων, θα εξεταστείς και αν περάσεις τις εξετάσεις. Εδώ δόξα τω Θεώ ότι προκειμένου να σωθεί κανείς, οι εξετάσεις γίνονται μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα. Δεν είναι θέμα αν περάσεις ή δεν περάσεις. Με ειλικρινή μετάνοια και πίστη στον Ιησού Χριστό πέρασες. Πέρασες από έναν κόσμο σε έναν άλλο κόσμο. Και γίνονται τα αρχαία νέα, τα πάντα νέα. Και από εκεί και πέρα ο άνθρωπος ομολογεί και δοξάζει τον Θεό, δοξάζει τον Ιησού Χριστό. Κάθε ένας λοιπόν που θα με ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους, δεν είναι κάθε άνθρωπος που θα βρεθεί απάνω στον ουρανό και θα μπει στον παράδεισο και ο Ιησούς Χριστός για όλους τους αμετανόητους, τους ληστές, τους δολοφόνους, τους εμψυχρό δολοφόνους θα πει πατέρα σε παρακαλώ πάστον στον παράδεισο. Όχι. Κάθε ένας που θα ομολογήσει τον Ιησού Χριστό, αυτό σας το λέω εγώ, όπως μας είπε ο Κύριος ήδη. Προϋποθέσεις της ομολογίας, για να ομολογήσει δηλαδή κανείς τον Ιησού Χριστό, δεν είναι απλό πράγμα. Εδώ στην πατρίδα μας, σε όλο το χριστιανικό κόσμο, ακριβώς επειδή ανήκουμε στο δυτικό κόσμο, έτσι μας πιάνει ένα μεγάλο φάσμα της γήινης επικράτειας και σφαίρας. Δεν μπορεί να είναι χριστιανός οποιοδήποτε και να ομολογήσει, έστω κι αν με λόγια μπορεί να λέει το Πάτερ ημών, να λέει ύμνους, χίλια δύο πράγματα σχετικά και με το Ευαγγέλιο. Υπάρχουν προϋποθέσεις για να μπορεί κανείς να ομολογήσει συγκεκριμένα πράγματα. Τον Ιησού Χριστό σαν προσωπικό του σωτήρα, για να ξεφύγει κανείς δηλαδή από εκείνο το γενικό που λέει ο πολύς ο κόσμος, ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες του κόσμου. Μα εγώ δεν θα ήθελα ποτέ να είμαι κόσμος, να είμαι όπως λέγανε κάποια καθεστώτα που σοριαστήκανε με πάταγο, ότι δεν έχει πέραση το άτομο, η μάζα έχει πέραση, η μάζα έχει αξία, ο λαός. Ο Θεός αγαπάει μια ψυχή ξεχωριστά. Γι' αυτό μας φτιάχνει και τον καθένα ξεχωριστό, ανεπανάληπτο. Όσο και αν γεννιόμαστε από τους ίδιους γονείς, όσο και αν είναι δίδυμα πολλά παιδιά, έχουν τις διαφορές τους. Λέω ότι για να τους γνωρίζει ο Θεός, για να τους γνωρίζουμε εμείς. Διότι ο Θεός γνωρίζει τα εσωτερικά των ανθρώπων. Δεν έχει ανάγκη να δει τη φυσιογνωμία, την εξωτερική. Αλλά ενδιαφέρεται, θέλω να πω, για μια ψυχή ξεχωριστά. Και προκειμένου μια ψυχή να ομολογήσει τον Ιησού Χριστό, πρέπει να έχει δεχτεί όλα όσα είπαμε ότι είναι ο Ιησούς Χριστός. Διαφορετικά δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Εάν δεν ομολογήσει ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, όπως έκαμε ο ληστής, ο ένας από τους δυο ληστές ομολόγησε τον Υιό του Θεού ότι ήταν αναμάρτητος, ότι ήταν άγιος, ότι ήταν ο βασιλιάς του άλλου κόσμου, ο βασιλιάς του σύμπαντος, με εκείνες τις τρεις κουβέντες. Μνήστητή μου Κύριε, όταν έρθεις αντί βασιλεία σου. Δεν είναι απλές κουβέντες αυτές. Έχουν βάθος. Γι' αυτό και ο Ιησούς Χριστός αποδέχτηκε αυτά τα λόγια του, την ομολογία του και τον βεβαίωσε εκείνη τη στιγμή. Όχι αυτά που μας λένε, αγωνίσου, πάσχισε, πήγαινε με τα γόνατα, δώσε την περιουσία σου, άναψε, τάξε, κάμε. Και στο τέλος, δεν τα ξέρουμε, στην άλλη ζωή θα τα δούμε. Του ληστή του απάντησε ο Κύριος, ο ευτυχισμένος που ήταν ο ληστής. Όταν άκουσε

Εκείνα τα λόγια του Χριστού, αλήθεια σου λέω, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Δεν μπορώ να φανταστώ τα αισθήματά του. Δεν μπορώ να φανταστώ την αλλαγή την εσωτερική, της ψυχής του την αλλαγή. Πώς άνοιξαν οι ορίζοντες του ξαφνικά μπροστά του. Πώς βεβαιώθηκε από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Και ο Χριστός είναι πάλι ο ίδιος που βεβαιώνει και σήμερα και τώρα. Κάθε ψυχή που μετανοεί και πιστεύει σε Αυτόν ότι σώθηκε και δεν έχει ανάγκη να κάνει τίποτε άλλο παρά να πιστεύει στον Ιησού Χριστό, να μελετάει τη Βίβλο, να κάνει την προσευχή της η ψυχή με απλό τρόπο. Δεν λέμε ο ίσιος δρόμος είναι ο καλύτερος, ο πιο σύντομος. Τι να πάμε γύρω-γύρω-γύρω, να κάνουμε το γύρο του κόσμου, να πάμε σε αυτόν, να πάμε σε εκείνον, να χρησιμοποιήσουμε 1 εκατομμύριο μεσίτες, αφού υπάρχει ο ίσιος δρόμος. Πατέρα μας ουράνιε, τι λέμε το πατέρι μόνο. Πάμε κατευθείαν στον ουράνιο πατέρα. Πατέρα μας ουράνιε, εν το ονόματι του Χριστού. Εκείνον μας σύστησες, εκείνον μας έστειλες, εκείνος σταυρώθηκε, εκείνος μας εδίδαξε τούτη την προσευχή, εκείνος μας είπε να χρησιμοποιούμε το όνομά του, είναι θαυμαστό το όνομά του, ξέρουμε ότι τον αποδέχτηκες, αποδέχτηκε τη σταυρική του θυσία για μας, μας δίνει στις αμαρτίες μας, σε ευχαριστούμε για το βάρος που μας δίνεις, να σε πλησιάζουμε. Ο ίσιος δρόμος είναι ωραιότερος και ο συντομότερος. Όποιος με ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους, και ακόμη η ομολογία γίνεται αυτή η δική μας μπροστά στους ανθρώπους, πρέπει να ομολογούμε τον Ιησού Χριστό στους ανθρώπους. Πώς θα ακούσουν οι άνθρωποι, λέει ο Λόγος του Θεού, εάν εμείς κλείσουμε το στόμα μας? Ποιος θα τους ευαγγελίσει τους ανθρώπους? Ποιος θα του πει την πείρα του? Εάν έχουμε μια τέτοια συγκλονιστική πείρα στην καρδιά μας και στη ζωή μας, ότι μας άλλαξε τη ζωή ο Ιησούς Χριστός, ότι είμαστε πανευτυχείς, εκείνος μας έλυσε αμέτρητα προβλήματα στην καθημερινή ζωή και μας τα λύνει, εκείνος μας απάντησε στα βασανιστικά ερωτηματικά της ψυχής μας, υπάρχει Θεός? Πώς ήρθαμε εμείς στην ύπαρξη? Γιατί ζούμε? Πώς ζούμε? Πώς πρέπει να ζούμε? Υπάρχει άλλη ζωή ή δεν υπάρχει? Και αν υπάρχει, που πάμε? Όλα αυτά τα ερωτηματικά μας τα έχει απαντήσει ο Ιησούς Χριστός. Αγαπητέ μου ψυχές, αδέρφια μου, λίγο πράγμα είναι να έχεις απάντηση σε αυτά τα ερωτηματικά, μα είναι μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο πράγμα. Διαβάζουμε συγγράμματα, διαβάζουμε ποιήματα των ανθρώπων χωρίς Χριστό. Στάζουνε απογοήτες, στάζουνε δάκρυα πόνου, δυστυχίας, άγνοια, βυσαλέα. Γιατί? Από εξυπνάδα εμείς τα ξέρουμε αυτά? Όχι, δεν είναι εξυπνάδα μας. Μετανοήσαμε και πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό και ο Χριστός μας έπασε μέσα στα μυστικά της Αγίας Γραφής. Μιλάμε για απλά πράγματα. Αρκεί κανείς να πιάσει το μύτο της Αριάδνης, όπως λέμε, και στην αρχή τι θα κάνω σαν πρώτο πράγμα? Πρώτο ποιο είναι? Η μετάνοια. Δεύτερο, η πίστη στον Ιησού Χριστό. Το τρίτο, να του πεις ένα ευχαριστώ που σε έσωσε. Όχι θα, δεν είναι του θα ο Κύριος. Σε έσωσε και περιμένει να του πεις ευχαριστώ. Και να το ομολογήσεις και να το ομολογείς τη ζωή σου ότι σε έσωσε ο Ιησούς Χριστός. Αλλά η ομολογία μας είναι και προϋπόθεση να μας ομολογήσει εκείνος εκείνη την ημέρα μπροστά στον ουράνιο πατέρα. Ποιος δεν θα ήθελε να έχει μπροστά στον ουράνιο πατέρα συνήγορό του τον Ιησού Χριστό? Μόλις εμφανιστείς μπροστά στον Θεό τον πατέρα, καλά που θα πάμε σαν παιδιά του, δόξα στο όνομα του, για την αγάπη του και τη λύτρωσή του. Αλλά εκείνη την ώρα ο πατέρας, ο Θεός, είναι ο Θεός και πρέπει κάποιος να μας πιάσει από το χέρι. Θυμόσαστε αυτές τις Τετάρτες που μιλάμε για τον Απόστολο Παύλο, πώς ήταν εκείνο το θηρίο, ο διώκτης που εξολόθρευσε τους χριστιανούς στην Ιερουσαλήμ και πήρε από τους μεγαλόσχημους, τους αρχιερείς, εξουσία και επιστολές να πάει στη Δαμασκό, έξω από τα όρια της πατρίδας του, να τους πιάσει και όσους ήταν εκεί. Και χρειάστηκε, όταν
Ο Ιησούς Χριστός εμφανίστηκε στον δρόμο του και ταπεινώθηκε και πίστεψε να τον πάρει κάποιος απλός άνθρωπος, ο Αναγίας, και να τον οδηγήσει. Και αργότερα να τον πάρει, γιατί δεν του δίνανε σημασία και τον φοβόντουσαν στα Ιεροσόλυμα, όταν πήγε, να τον πάρει από το χέρι ένας άλλος, ο Βαρνάβας. Έτσι χρειαζόμαστε τον Ιησού Χριστό εκείνη την ημέρα να μας πιάσει από το χέρι και να μας πάρει μπροστά στον Πατέρα και να μας ομολογήσει, να μας συστήσει με το όνομά μας έναν έναν, η Βασιλική, η Γεωργία, ο Ανδρέας, ο Γιώργος, εξαρμένο το όνομα του Θεού. Αλλά γιατί είναι τόσο σπουδαίο αυτό το πράγμα? Γιατί παίζει τόσο σπουδαίο ρόλο η ομολογία μας? Υπάρχουν αρνητικοί λόγοι για τους οποίους δεν ομολογεί κανείς τον Χριστό. Γιατί δεν ομολογούνε? Όσοι δεν ομολογούνε τον Ιησού Χριστό, προσωπικό του σωτήρα. Πρώτα απ' όλα, η μεγάλη μάζα του λεγόμενου χριστιανικού κόσμου δεν τον έχει σωτήρα. Δεν την έχει σώσει τη μάζα. Αλλά δεν πάω σε αυτούς. Έρχομαι σε εκείνους οι οποίοι έχουν ομολογήσει, έχουν μετανοήσει, τους έχει επισκεφτεί ο Κύριος. Αλλά κάπου κλείνουν το στόμα τους. Δεν θέλουν να τους ξέρουν στα διπλανά διαμερίσματα, στη δουλειά τους, στην πόλη τους, οι συγγενείς. Επήρανε τον Χριστό και τον φυλακίσανε μέσα τους και τον θάψανε. Δεν μπορείς να θάψεις τον Ιησού Χριστό και να μείνει θαμμένος. Ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς. Και δεν μπορεί να κάνει έναν άλλο τάφο τώρα. Τον τάφο του να τον βάλουμε μέσα μας εμείς, να τον θάψουμε μέσα μας. Υπάρχουν λόγοι λοιπόν για τους οποίους δεν ομολογεί κανείς τον Ιησού Χριστό. Μπορεί να ντρέπεται να τον ομολογήσει. Αλλά το φαντάζεστε να μην ντρέπεται ο άλλος να ομολογήσει ότι είναι ο παδός του, ξέρω εγώ τίνος, εκείνου του Έσχους της Αμερικής, με το εκείνο του χορευτή, του τραγουδιστή, πως το λένε, δεν μου έρχεται στο μυαλό τώρα. Δεν ντρέπεται ο άλλος να ομολογήσει ότι, ξέρω εγώ, είναι ποδοσφαιρόφιλος ή ότι πάει στα καζίνο και παίζει εκατομμύρια. Και τόσα άλλα πράγματα, πόσα πράγματα για τα οποία δεν ντρέπεται ο άνθρωπος. Για τα οποία ο λόγος του Θεού λέει είναι εσχρό και να τα πει. Δεν ντρέπεται όμως. Αλλά εάν ντρέπεται να ομολογήσει τον Ιησού Χριστό, διερωτάται κανείς, καλά πώς τον ξέρεις τον Χριστό, πώς τον έχεις γνωρίσει, τι αντίληψη έχεις για αυτόν, πώς τον νομίζεις τον Ιησού Χριστό, ντρέπεσαι για τον Χριστό? Μα αν ήταν μόνο άνθρωπος, απλά άνθρωπος και τίποτε άλλο, θα έπρεπε όλος ο κόσμος να καφιέται ότι πέρασε πάνω από τον πλανήτη του, γεννήθηκε ανάμεσά τους ένας άνθρωπος, ο άνθρωπος, ο ηθικός, ο σωστός, ο άγιος, ο δίκαιος, ο. Αν ντρέπεται κανείς να ομολογήσει τον Ιησού Χριστό, κάτι πολύ σοβαρό δεν πάει καλά μέσα του. Και υπάρχουν και άλλοι λόγοι, λόγοι φόβου. Μπορεί να φοβάται κανείς να ομολογήσει τον Ιησού Χριστό. Μα δεν έμαθες ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος του σύμπαντος? Εκείνος που προχθές έκανε μπαμπάμ με τα σύννεφα από πάνω από τα κεφάλια μας. Εκείνος δεν δημιούργησε τα σύννεφα και τον ηλεκτρισμό, τον θετικό και τον αρνητικό, και τα αρνητικότητα το ένα στο άλλο και συγκρούονται. Και εσύ και εγώ τρέμουμε από πάνω με αυτό. Μπαμπού. Και μας καίει τα κουδούνια και τις ασφάλειες. Είναι παντοδύναμος ο Ιησούς Χριστός. Μη φοβηθείτε από τον αποκτηνόντον το σώμα, λέει ο Κύριος. Δεν μπορούν όμως να κάνουν τίποτε περισσότερο οι άνθρωποι. Τι να μου κάνει ο άνθρωπος, λέει ο Ψαλμωδός, τι να μου κάνει ο άνθρωπος. Ξέρεις τι ως παιδί είμαι, ξέρεις σε ποιον πιστεύω. Ο Παύλος έλεγε εγώ ξέρω σε ποιον πιστεύω. Και ο Ιησούς του Ναβί έλεγε εγώ όπως και ο οίκος μου θα λατρεύουμε τον Κύριο. Μα είναι Κύριος των ουρανών και της γης. Φοβάσαι να ομολογήσεις τον Ιησού Χριστό? Δεν πιστεύω να υπάρχει κανένας από μεταξύ μας. Αλλά εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο, πρέπει να επανεξετάσουμε τη ζωή μας. Τι γίνεται, πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Δεν γίνεται να φοβόμαστε
να πούμε ότι είμαστε του Χριστού. Μπορεί να μην ζούμε άγια για να μην έχουμε το θάρρος να ομολογήσουμε τον Ιησού Χριστό. Μπορεί να μας λείπει πίστη. Τι θα γίνει αν πω, αν με μάθουνε, αν. Μπορεί να έχουμε έλλειψη αγάπης για τις ψυχές τριγύρω μας. Και λέμε, εγώ βολεύτηκα, εγώ σώθηκα, ω Κύριε, προσευχές. Σαν τον Φαρισαίο, στο στενό μας κύκλο όμως, το περιορισμένο, το δικό μας κύκλο που ξέρουνε οι αδελφοί μας, αλλά απ' έξω μη με μάθει κανείς σου τσιμουδιά. Αλλά έχουμε μια αποστολή σε αυτόν τον κόσμο. Να ομολογήσουμε τον Χριστό, και είναι εντολή του Κύριου. Και είναι έπαινος και είναι τιμή μας να ομολογούμε τον Ιησού Χριστό. Πρέπει να ομολογούμε τον Χριστό ότι είναι ο Κύριος των ουρανών και της γης, ότι είναι ο προσωπικός μας σωτήρας. Αν σε έχει σώσει από μια φρικτή και αιώνια κόλαση, γιατί αυτή τη σωτηρία πραγματοποίησε ο Χριστός με τη θυσία του στο Σταυρό, πώς μπορείς να την κρύψεις μια τέτοια σωτηρία? Πώς μπορείς να την κρύψεις μια τέτοια σωτηρία που έκανε ένας τέτοιος σωτήρας για σένα προσωπικά? Πώς μπορεί να κρυστεί μέσα στο στόμα σου μια τέτοια ομολογία? Μπορεί να είναι θέμα ανυπακοής. Πορεφέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη και πήγανε και το κάμανε εκεί. Εμείς στην εποχή μας έχουμε την ίδια εντολή, την ίδια παραγγελία. Πορεφέντες. Δεν άλλαξε αυτό το πορεφέντες. Γενναία υπάγει και γενναία έρχεται. Και κάθε γενιά πρέπει να έχει τους ομολογητές της, τους μάρτυρές της. Εκείνους που θα διασαλπίσουν το μήνυμα της σωτηρίας. Το μήνυμα της εν Χριστώ λύτρωσης, της σωτηρίας, της αθανασίας της πηγής, της αιώνιας δόξας του ανθρώπου. Όποιος με ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους, θα τον ομολογήσω και εγώ μπροστά στον Πατέρα μου τον εν ουρανείς. Υπάρχουν αρνητικά πράγματα για τα οποία κανείς δεν ομολογεί. Αλλά το πόσο μεγάλη είναι η τιμή που μας κάνει ο Ιησούς Χριστός. Αν τον ομολογούμε, μπορείτε να το φανταστείτε, εκείνη την ημέρα, εμείς στους συνανθρώπους μας, σε ανθρώπους που είναι αμαρτωλοί, ξεπεσμένοι, και εμείς έχουμε ένα αίσθημα, όχι εγωιστικό, ένα αίσθημα υπεροχής. Ο Χριστός είναι που υπερέχει μέσα μας, δεν είμαστε εμείς, ο Ιησούς Χριστός. Αλλά αυτό είναι ένα αίσθημα υπεροχής, ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν μπορούμε να το κρύψουμε, δεν είναι προνόμιό μας, το χαρίζει σε όλους ο Θεός. Μπορεί να τον έχει τον Χριστό ο καθένας, όποιος θέλει, όποιος θέλει. Ο Ιησούς Χριστός, ενώ εμείς τον ομολογούμε στους ανθρώπους, να μας ομολογήσει μπροστά στον ουράνιο, τι τιμή είναι για μας. Να χάσουμε μια τέτοια τιμή, μα δεν συμφέρει. Δεν έχει λογική, δεν μπορεί να σταθεί. Ακόμη εδώ κάθε λάθος πρέπει να βεβαιώνεται ενώπιον δύο ή τριών μαρτύρων. Εκεί μόνο ένας χρειάζεται μάρτυρα. Δεν χρειάζονται πολλοί. Δεν θα ρωτήσει κανέναν άλλον ο Θεός. Ούτε μένα για σας, ούτε σας για μένα. Τον Υιό. Εκείνον, τι λες εσύ γιέ μου. Ό,τι πει εκείνος. Γιατί είναι αλάθητος. Είναι θείο πρόσωπο Ιησούς Χριστός. Είναι εκείνος που δείχνει ακόμη τα τρυπημένα του χέρια, τη λαϊχισμένη πλευρά του. Επήρε το λάφυρο εκείνο το σώμα του από τη γη, το ανθρώπινο, και το έχει απάνω στους ουρανούς και το δείχνει, το επιδειχνύει στον ουράνιο Πατέρα, και έτσι με συντεύει. Με συντεύει, σε παρακαλώ Πατέρα μου. Κοίταξε. Μεγάλη τιμή μας. Γιατί στον Υιό έδωκε πάσαν την κρίση για να τιμώσει πάντες τον Υιόν καθώς τιμώσει τον Πατέρα. Είναι τιμή στο όνομα του Ιησού Χριστού να τον ομολογούμε. Α, ξέρεις ποιος ήρθε και μέσωσε. Εάν πέφταμε στη θάλασσα και έκανε τον περιπατό του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και δεν ξέραμε κολύμπι. Και έπεφτε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στη θάλασσα και μας έσωσε.
τα κανάλια, οι τηλεοράσεις εκεί πέρα, οι δημοσιογράφοι, όλα θα βλέπαμε για κάμποσες μέρες τη φυσιογνωμία εκεί, η φυσιογνωμία μας να προβάλλει δίπλα στον πρόεδρο. Ξέρεις ποιος μέσα σε μένα από τη θάλασσα, ο πρόεδρος της δημοκρατίας. Ξέρεις ποιος μέσα σε μένα από την αμαρτία και την αιώνια κόλαση. Ο Ιησούς Χριστός. Τι τρέπεσαι, τι φοβάσαι, έχει πίστη, ομολόγησέ τον, δόξασε το όνομά του, είναι τιμή για σένα να τιμάς τον Ιησού Χριστό, να τον ομολογείς. Ακόμη γιατί ο αντίδικός μας διάβολος έχει στείλει εκεί απάνω ένα σωρό κατηγορίες και συκοφαντίες. Και το να ομολογούμε τον Ιησού Χριστό είναι σαν να του λέμε, Κύριέ μου, ξέρεις τώρα, είδες αυτόν, άκουσες, βλέπεις τις διαθέσεις του. Όταν πάμε απάνω, εγώ ξέρω ότι θα έρθεις, αλλά να παρασταθείς εκεί μπροστά στον Πατέρα, να δείξεις τα τόπεα σου, τα τόπεα. Να του θυμίσεις το Σταυρό, να του δείξεις αυτού του εχθρού της ψυχής μας, του διαβόλου, του ανθρωποκτόνου, που δεν μπόρεσε να μας καταπιεί. Γιατί ήσουν εσύ παρόν και μας έσωσες και μας βοήθησες να του δείξεις το θρίαμβο που κατήγαγες εναντίον του, στο Σταυρό. Ότι εκεί απάνω παρεδειγμάτισες παρησία, θριάμβευσες ενάντια σε όλες τις σκοτεινές δυνάμεις και μας κέρδισες από τον θάνατο. Μας κέρδισες, μας άρπαξες μέσα από τα νύχια του. Ακόμη γιατί έχει αιώνιες συνέπειες. Να ομολογούμε τον Ιησού Χριστό. Γιατί αυτή η ομολογία μας έχει αιώνιες συνέπειες. Εδώ μπορεί να κερδίσουμε κάποια ψυχή. Από εδώ τιμούμε τον Ιησού Χριστό και θα μας τιμήσει εκείνη την ημέρα ο Ιησούς Χριστός. Μπροστά στον ουράνιο Πατέρα. Όλες οι υπερβατικές δυνάμεις. Άγγελοι, αρχάγγελοι, χερουβίμ, σεραφείμ. Δυνάμεις, παρόντα, μέλλοντα, όπως λέει, όντα υπερβατικά, θα παρίστανται εκεί γύρω στο λευκό θρόνο του Θεού και θα βλέπουν τον Ιησού Χριστό να ομολογεί, να σε αναφέρει μπροστά στον Πατέρα σαν λυτρωμένον του, σαν παιδί του Θεού, το όνομά σου, το νέο όνομα. Δεν θα μας λένε εκεί Νίκος, γιατί εδώ έχουμε ένα όνομα της ιδιοτροπίας του νονού. Εκεί πάνω θα έχουμε ένα καινούργιο όνομα, λέει στην Αποκάλυψη. Όνομα νέο, γεγραμμένο. Εδώ, στα μέτωπά μας, θα διαβάζονται. Και θα είναι εντυπωσιακό. Θα είναι αποκαλυπτικό του καθενός μας αυτό το όνομα. Της δόξης, της ιδιαίτερης δόξης που θα μας έχει χαρίσει ο Ιησούς Χριστός. Αιώνιες συνέπειες. Και δεν είναι ομολογία χιλέων αυτή η ομολογία μόνο για την οποία μιλάει εδώ. Θυμηθείτε τον Ενόχ. Μετά του Θεού περιεπάτησε ο Ενόχ. Και δεν ευρίσκεται πλέον. Κάποια στιγμή τον έχασαν οι γείτονες, οι συγγενείς, οι φίλοι. Περπάτησε με τον Θεό. Είναι θέμα περπατήματος, είναι θέμα ζωής. Όλη μας τη ζωή. Θυμηθείτε τον Δανιήλ. Θυμηθείτε τον Ιωνά, περπάτησε αλλά και πήγε και θαλασσίος ο Ιωνάς και με υποβρύχιο, παρακαλώ, με υποβρύχιο τον άρπαξε το κήτος, δεν πας, θα σε πάω εγώ υποβρυχίος. Με πήγε εδώ στην Νινεβή. Την έκανε την ομολογία του, αλλά πώς την έκανε ο Ιωνάς? Αγανάπτυσε εκεί που του ξέρανε ο Θεός την Κολοκύθη και του έκανε ίσιο. Όχι τέτοια ομολογία, όχι τόσο σοβαρή ομολογία. Δεν είναι τόσο σοβαρή ομολογία. Ο Θεός θέλει με ανοιχτές τις καρδιές μας, με άνεση, να σκεφτούμε τους λόγους που έχουμε να ομολογούμε τον Ιησού Χριστό. Λόγους υψηλούς και ένδοξους, αιώνιους λόγους. Θυμηθείτε τον Νόε, τι μαρτυρία έχει δώσει αυτός ο άνθρωπος. Έτσι, θα λέγαμε, δεν σώζει μόνο η ομολογία των χιλέων, αλλά σώζει η μετάνοια, η πίστη και η ομολογία η οποία γίνεται ζωή και γίνεται έργο. Έργο σωτηρίας σε κάποια ψυχή
έργο οικοδομής μέσα σε εμάς. Τον ομολογείς τον Χριστό, οικοδομήσε έργο δόξης και τιμής του ονόματος του Ιησού Χριστού. Όποιος ομολογεί τον Ιησού Χριστό θα τιμηθεί από τον Θεό. Τιμηθείτε τους Αποστόλους. Ομολογούσαν τον Ιησού Χριστό με τόσο θάρρος, μα τον είδαν αναστημένο. Και εμείς, αν αλλάξει η ζωή μας, δεν είναι αυτή μια ανάσταση από τους νεκρούς? Η αλλαγμένη ζωή είναι ανάσταση από τους νεκρούς. Νεκρανάσταση είναι. Πώς μπορούμε εμείς να μην τον ομολογούμε? Να πληρωνόμαστε με το Άγιο Πνεύμα, όπως ήταν ο Πέτρος, ο Στέφανος, ο Φίλιππος, οι Απόστολοι. Ακόμη ξεκαθαρίζει κανείς τους φίλους του ομολογώντας τον Ιησού Χριστό. Κάποιος ρώτησε τον Μούντι, ο μεγάλο εκείνο, τον κολοσσό του Πνεύματος: «Κύριε Μούντι, τώρα που πίστεψα στον Χριστό, πρέπει να διώξω ασφαλώς τους φίλους μου, διότι δεν είναι πιστοί?» «Όχι», του λέει. «Α, όχι. Τι μου διώξεις», λέει, «εσύ? Θα σε διώξουν εκείνοι». Και κάποιος που ήταν στρατιώτης επίστεψε στον Χριστό και του σύστησαν: «Τώρα που θα πάρεις το απολυτήριό σου, τον πρώτο και τον δεύτερο και τον τελευταίο που θα συναντήσεις, θα του πεις, θα του ομολογήσεις τον Ιησού Χριστό». Μόλις κατέβηκε από το τρένο λοιπόν, με το απολυτήριο στην τσέπη του, καλός πολίτης που λέμε στους στρατιώτες, το πρώτο πρόσωπο ήταν η κοπελιά του. Και μετά αμέσως η Πάπουος στην οδηγία, ξέρεις, με όλη του τη σοβαρότητα, έδωσα την καρδιά μου στον Ιησού Χριστό. Έριξε το κεφάλι του άλλο πρόσωπο, ψηφίσε κάποιες ευγενικές κουβέντες και του γύρισε την πλάτη. Α, τον πρόλαβε τον καημένο. Η ομολογία του τον πρόλαβε. Μια ψυχή, μια γυναίκα και άντρας από την άλλη που δεν έχει όρεξη, δεν αγαπάει τον Ιησού Χριστό, πώς μπορεί να τον βάλεις στη ζωή σου, στο τραπέζι σου, στο κρεβάτι σου, στο αυτοκίνητό σου, να τον έχεις δίπλα σου μέρα και νύχτα σε όλη σου τη ζωή? Η ομολογία στον Ιησού Χριστό τον έσωσε, τον πρόλαβε από δεινά. Και τον άλλο φίλο και τον άλλο φίλο, και έτσι ξεκαθάρισε τους φίλους και τους εχθρούς. Είναι σπουδαίο πράγμα η ομολογία, όπως λέμε, και για τούτα τα πράγματα και για τα αιώνια. Και για τα αιώνια. Δεν θα ήταν ολοκληρωμένο το θέμα μας εάν δεν λέγαμε και για την άρνηση. Όποιος δεν με αρνηθεί, βλέπετε, γιατί είπα ότι δεν είναι θέμα ομολογίας χιλέων, είναι θέμα τρόπου ζωής, πίστεως στον Ιησού Χριστό. Δεν λέει εδώ όποιος αρνηθεί να με ομολογήσει, όποιος δεν με αρνηθεί εμένα, τότε και εγώ θα τον αρνηθώ εκείνη την ημέρα μπροστά στον πατέρα μου. Χάνει μια ευκαιρία το λιγότερο ο άνθρωπος να τιμήσει ένα τέτοιο πρόσωπο, και χάνει μια ευκαιρία να σώσει την ψυχή του και να τιμηθεί αιώνια από τον Ιησού Χριστό μπροστά στον ουράνιο πατέρα. Λοιπόν, τι κάνουμε?

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: υμνείτε τον Κύριο, επειδή είναι καλό να ψάλλουμε στο Θεό μας.
1: Μεγάλος ο Κύριός μας και μεγάλη η δύναμή Του.
0: Αμέτρητη η σύνεσή Του.
1: Υμνήστε Τον στον Άγιο Τόπο Του, στον ουρανό επάνω και στη γη.
0: Υμνήστε για τα μεγαλεία, υμνήστε Τον όπως Του πρέπει, με καθαρή καρδιά.
1: Με τύμπανα και κιθάρες, με όργανα και τραγούδια, με σάλπιγγες και φωνές.
0: Αγόρια και κορίτσια, μεγάλοι μαζί με τους νέους, ας υμνούν το όνομα του Κυρίου.
1: Γιατί μόνο το δικό Του όνομα είναι υψωμένο, η δόξα Του σε γη και ουρανό.

Πατέρα μας ουράνιε, τη δοξολογία και τη λατρεία, την προσκύνηση και την ευχαριστία της καρδιάς μας, καταθέτουμε την ώρα αυτή στο θρόνο το δικό σου. Και παράλληλα δεόμαστε και παρακαλούμε και ζητούμε σήμερα το πρωί εσύ να επισκεφτείς με το πνεύμα σου καθέναν από μας. Παρακαλούμε, Κύριε, κατά την υπόσχεση του Κυρίου μας, έλα την ώρα αυτή ανάμεσά μας και με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος του Θείου Παρακλήτου άγγιξε μας και δίδαξέ μας και διόρθωσέ μας και έλεγξέ μας και ευλογήσέ μας. Παρακαλούμε στ' όνομα του Χριστού. Αμήν. Από τον Άγιο Λόγο του Θεού, αδελφοί, διαβάζω τον Ψαλμό 7, Ψαλμός Ζήτα. Τον διαβάζω στην μετάφραση στη Νέο Ελληνική της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας. Ψαλμός Ζήτα.

ακόμα ας ρίξουν την ατίμητη ύπαρξή μου. Έλα, Κύριε, μέσα στην οργή σου, ορθώσου ενάντια στη μανία των εχθρών μου, υπερασπίσουμε στην κρίση που εσύ όρισες. Θα σε περιστοιχίζει τον λαόν η σύναξη, στο θρόνο κάθισε ψηλά πάνω από αυτούς. Εσύ, Κύριε, που κρίνεις τους λαούς, κρίνε με και ευνόησε το δίκιο μου, την αθωότητά μου. Ας σταματήσει πια η κακία των ασεβών και στέριωσε τον άνθρωπο τον δίκιο. Εσύ που ξέρεις σ' όλο τους το βάθος σκέψεις και επιθυμίες, δίκαιε Θεέ. Με προστατεύει ο Θεός, τους τίμιους του σώζει. Ο Θεός είναι δίκαιος κριτής, τον ένοχο παντοτινά καταδικάζει. Αν δε μετανοήσουν οι ασεβείς, θα κάνει πιο βαριά την τιμωρία. Τέντωσε τη χορδή του τόξου και σκοπεύει. Για αυτούς ετοίμασε τα όπλα του θανάτου, πάνω τους ρίχνει βέλη πύρινα. Να, ο άνομος κυοφορεί, την πονηρία συνέλαβε, γενοβολάει το ψέμα. Έσκαψε λάκκο για τον βάθυμε, όμως αυτός θα πέσει στο βόθρο που ετοίμασε. Πάνω στην κεφαλή του ξαναγυρνά η κακία του και πέφτει η ανομία του πάνω στο μέτωπό του. Τον Κύριο θα δοξολογώ για τη δικαιοσύνη του. Θα ψάλω του Κυρίου του υψίστου την ύπαρξη. Με αυτές τις σκέψεις της καρδιές μας, αδελφοί, να ψάλουμε τώρα και εμείς τον ύμνο 172.

Πατέρα μας ουράνιε, συγκεντρωμένη την ώρα αυτή στην Άγια Παρουσία Σου, συνηγμένη στο όνομα του Χριστού, ανοίγουμε τις καρδιές μας και σε ευχαριστούμε, σε ευγνωμονούμε για το μεγάλο δώρο που μας χάρισες Εσύ στο πρόσωπο και με το έργο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε γιατί Εκείνος ο Γιος ο δικός Σου ήρθε στον κόσμο μας και ζήσε ανάμεσα σε εμάς με ανθρώπινη μορφή και πήρε μέρος σε όλη την αγωνία και την ταλαιπωρία μας και φορτώθηκε την ενοχή και την αμαρτία μας και πλήρωσε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για καθέναν από μας. Κύριε μας, πόσο σε ευχαριστούμε για το πολύτιμο αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού, εκείνο το αίμα που έτρεξε στα λαγματιά πάνω στο σταυρό για να μας πλύνει, να μας καθαρίσει, να μας αγιάσει. Την ώρα αυτή συγκεντρωμένη στο όνομά Του και καθώς θυμόμαστε τη θυσία τη δική Του, Σου στέλνουμε το τραγούδι της καρδιάς μας και παρακαλούμε, Κύριε, άκουσε Εσύ την ώρα αυτή την προσευχή και τον ένο μας. Σε ευχαριστούμε γιατί στα χέρια μας κρατούμε τον Άγιο Λόγο Σου και διαβάζουμε και μαθαίνουμε και πληροφορούμαστε και το ξέρουμε ότι Εσύ μας περιμένεις, μας καλείς. Κυρία μας, ευχαριστούμε γιατί με τη θυσία του Χριστού στο Σταυρό Εσύ μας έδωσες συγχώρηση, Εσύ μας πρόσφερες δικαίωση, Εσύ μας χάρισες υιοθεσία. Και διαβάζουμε στον Άγιο Λόγο Σου ότι όσοι εδέχθησαν Αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν, να γίνωσι τέκνα Θεού εις τους πιστεύοντας εις το όνομα Αυτού. Και θέλουμε την ώρα αυτή να διακηρύξουμε μέσα από τις καρδιές μας ότι είμαστε κι εμείς από εκείνους που πιστεύουν στο όνομα του Χριστού. Κυρία μας, παρακαλούμε, καθώς θα ανοίξουμε τώρα τον Άγιο Λόγο Σου, έλα Εσύ ανάμεσά μας και μίλησε στις καρδιές μας. Έχουμε προβλήματα, έχουμε απορίες, έχουμε δυσκολίες, πορευόμαστε ανήφορο. Πολλές φορές δεν ξέρουμε πώς να προχωρήσουμε, πολύ συχνά μπερδευόμαστε. Κύριε, παρακαλούμε, έλα την ώρα αυτή Εσύ ανάμεσά μας και με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος στήριξε τις καρδιές μας. Μίλησε σε κάποιους ανάμεσά μας που ακόμα δεν άνοιξαν την πόρτα τους, δεν γνώρισαν, δεν δέχθηκαν τον Ιησού Χριστό. Μίλησε σε κάποιους άλλους που κάποτε ξεκίνησαν μαζί Σου, αλλά σκόνταψαν, έπεσαν, ζαλίστηκαν. Δώσε, Κύριε, παρακαλούμε, μια καινούργια επίσκεψη. Δώσε μια ακόμα ευκαιρία. Θέλουμε να αφιερώσουμε στη χάρη και το έλεος Σου όλους εκείνους που πονούν, που πενθούν, που είναι χτυπημένοι, που είναι άρρωστοι. Ιδιαίτερα προσευχόμαστε και αφιερώνουμε στη χάρη τη δική Σου όλους εκείνους τους ανθρώπους στην Ισπανία που η τρομοκρατία έχει ερημώσει τη ζωή τους. Κύριε, παρακαλούμε, σκούπισε η δάκρυα από μάτια. Δεόμαστε και ζητούμε, φέρε ξανά χαμόγελα σε πρόσωπα. Κάνε να ειρηνέψουν οι ανθρώπινες καρδιές. Κυρία μας, πάνω στον κόσμο μας, πόση αθλειότητα, πόσο κακό, πόσο μίσος. Σε ευχαριστούμε γιατί η μόνη θεραπεία είναι ο Χριστός. Αλλά Κύριε, παρακαλούμε, κάνε αυτό να αντυχήσει στον κόσμο μας σήμερα το πρωί. Καθώς θα ανοίξουμε τον Άγιο Λόγο Σου, μίλησε, παρακαλούμε, στις καρδιές μας. Στείλε μας ένα μήνυμα αγνού, καθαρού, ανώθευτου Ευαγγελίου Ιησού Χριστού, γιατί αυτό και μόνον είναι εκείνο που χρειαζόμαστε. Κυρία μας, για ό,τι έχεις κάνει μέχρι τώρα, παρακαλούμε, δέξου την ευγνωμοσύνη μας. Για ό,τι προτίθεσαι να κάνεις από εδώ και μπρος, παρακαλούμε, δέξου την εμπιστοσύνη μας. Την ώρα αυτή συγκεντρωμένη στο όνομα του Χριστού, δεόμαστε, προσευχόμαστε, παρακαλούμε, άκουσε Κύριε τη δέηση και την παρακλησή μας. Γιατί προσευχόμαστε στο όνομα και για τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.

Και μία ακόμα ανακοίνωση. Σήμερα, μετά την τέλεση του δείπνου του Κυρίου, τα παιδιά του Κυριακού Σχολείου καλούνται να μείνουν εδώ για ένα παιδικό πρόγραμμα που θα διαρκέσει μέχρι τις 5. Θα υπάρχει βέβαια και φαγητό από το goodies, τι άλλο, και για τα παιδιά και για τους συνοδούς τους. Λοιπόν, όσοι έχετε παιδιά και ενδιαφέρεστε, εκτός και από τα παιδιά του Κυριακού Σχολείου, είστε καλεσμένοι. Το βιβλικό αναγνώσμά μας, αδελφοί, σήμερα το πρωί είναι από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, από το 8ο κεφάλαιο και από το εδάφιο 30. Κατά Ιωάννην ήτα 8:30. Διαβάζω τη σχετική περικοπή από τη μετάφραση στη νεοελληνική του εκδοτικού οίκου «Ο Λόγος». Κατά Ιωάννην 8:30. Όταν τα έλεγε αυτά ο Ιησούς, πίστεψαν πολλοί σε Αυτόν. Στους Ιουδαίους λοιπόν που είχαν πιστέψει σε Αυτόν, έλεγε ο Ιησούς, «Αν εσείς μείνετε σταθεροί στο Λόγο μου, θα είστε πραγματικά μαθητές μου και θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει». Του απάντησαν, «Εμείς είμαστε απόγονοι του Αβραάμ και δεν έχουμε γίνει ποτέ δούλοι κανενός. Πώς λοιπόν λες εσύ ότι θα γίνουμε ελεύθεροι?» Ο Ιησούς τους αποκρίθηκε, «Η αλήθεια είναι, και σας το τονίζω, πως ο καθένας που αμαρτάνει είναι δούλος της αμαρτίας. Και ο δούλος δεν μένει στο σπίτι μόνιμα, ο γιος όμως μένει μόνιμα. Αν λοιπόν σας ελευθερώσει ο γιος, τότε θα είστε πραγματικά ελεύθεροι. Το ξέρω πως είστε απόγονοι του Αβραάμ, όμως θέλετε να με σκοτώσετε, γιατί η δική μου διδαχή δεν βρίσκει χώρο μέσα σας. Εγώ μιλώ για ό,τι είδα κοντά στον πατέρα μου, και εσείς λοιπόν κάνετε ό,τι είδατε κοντά στο δικό σας πατέρα». Αποκρίθηκαν εκείνοι και του είπαν, «Ο πατέρας μας είναι ο Αβραάμ». Τους λέει ο Ιησούς, «Αν ήσασταν παιδιά του Αβραάμ, θα κάνατε τα έργα του Αβραάμ. Τώρα όμως θέλετε να με σκοτώσετε, έναν άνθρωπο που σας έχω πει την αλήθεια, την οποία άκουσα από το Θεό. Αυτό ο Αβραάμ δεν το έκανε. Εσείς κάνετε τα έργα του δικού σας πατέρα». Του είπαν τότε, «Εμείς δεν έχουμε γεννηθεί από πορνεία, έναν πατέρα έχουμε, τον Θεό». Τους είπε τότε ο Ιησούς, «Αν ο Θεός ήταν ο πατέρας σας, θα με αγαπούσατε, γιατί εγώ από τον Θεό βγήκα και βρίσκομαι εδώ. Μα ούτε και αυθαίρετα έχω έρθει, αλλά εκείνος με απέστειλε. Γιατί δεν αναγνωρίζετε τη φωνή μου? Απλούστατα, γιατί δεν αντέχετε να ακούτε το λόγο μου. Εσείς πατέρα σας έχετε το διάβολο και θέλετε να κάνετε τις επιθυμίες του πατέρα σας. Εκείνος ήταν ανέκαθεν ανθρωποκτόνος και δεν έχει σταθεί στην αλήθεια, γιατί η αλήθεια σε αυτόν δεν υπάρχει. Όταν λέει το ψέμα, μιλάει από αυτά που του υπαγορεύει η ίδια του η φύση, γιατί είναι ψεύτης και πατέρας του ψεύδους. Εμένα όμως, ακριβώς γιατί σας λέω την αλήθεια, δεν με πιστεύετε. Ποιος από σας μπορεί να με ψέξει για κάποια αμαρτία? Αν λοιπόν σας λέω την αλήθεια, τότε γιατί εσείς δεν με πιστεύετε? Όποιος κατάγεται από το Θεό, ακούει αυτά που λέει ο Θεός. Γι' αυτό εσείς δεν τα ακούτε, γιατί δεν κατάγεστε από τον Θεό». Ας είναι, αδελφοί, το Πνεύμα του Θεού το Άγιο, που τα εδάφια αυτά του Θείου Λόγου σήμερα το πρωί θα τα ερμηνεύσει στη σκέψη μας, θα τα εντυπώσει στην καρδιά μας και θα τα εφαρμόσει πρακτικά στη ζωή και το περπάτημά μας, για τη δόξα του Χριστού.

Ξαναδιαβάζω, αδελφοί, τα εδάφια 34 έως 36 του σημερινού κειμένου μας και αυτή τη φορά τα διαβάζω από το αρχαίο κείμενο. Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς. Αμήν, αμήν, λέγω ημήν, ότι πάσοποιον την αμαρτίαν δούλος εστί της αμαρτίας. Ο δε δούλος ου μένει εν τη οικία εις τον αιώνα. Ο Υιός μένει εις τον αιώνα. Εάν ούν ο Υιός ημάς ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι έσεστε. Είναι σήμερα, αδελφοί, η Πέμπτη Κυριακή, που το θέμα μας εξακολουθεί να είναι γνωριμία προσωπική με τον Ιησού Χριστό. Στη δεύτερη φάση του, που είναι ειδικότερα η γνωριμία με τον άνθρωπο. Είχαμε δαπανίσει ένα χρονικό διάστημα 10 Κυριακών προκειμένου να σταθούμε σε μία προσωπική γνωριμία με τον Ιησού Χριστό. Και προχωρήσαμε στη γνωριμία με τον άνθρωπο, γιατί για να γνωρίσουμε τον Χριστό πρέπει να ξέρουμε πιο πριν τον εαυτό μας. Είχαμε δει λοιπόν ότι η γνωριμία με τον Χριστό είναι μια μεγάλη υπόθεση και είχαμε δει ότι όπως παρουσιάζεται ο άνθρωπος μέσα στην Παλαιά Διαθήκη έχει μια συγκεκριμένη προσωπικότητα. Τη διαγωγή του την χαρακτηρίζει μια εντυπωσιακή πολιτικότητα και τελικώς στις πράξεις και τις ενέργειές του έχει μια αξιοθαύμαστη πρακτικότητα. Προχωρήσαμε τη δεύτερη φορά και διαπιστώνοντας ότι ο άνθρωπος αποτελεί την κορονίδα της δημιουργίας του Θεού, σταθήκαμε μπροστά στις σκέψεις μας, εντυπωσιαστήκαμε από τις βλέψεις μας και σχολιάσαμε για λίγο τις σχέσεις μας, που πάντοτε κινούνται και προσανατολίζονται προς τα πάνω. Την τρίτη φορά είδαμε ότι το κακό έχει εξαπλωθεί και έχει διηθήσει ολόκληρη την ανθρωπότητα στις μέρες τις δικές μας ειδικά. Είδαμε ότι αυτό έχει μία παγκοσμιότητα. Είδαμε ότι σχετικά με τον άνθρωπο παρουσιάζει μία εσωτερικότητα. Και είδαμε ακόμα ότι επεκτείνεται και απλώνεται, γιατί απλούστατα έχει μια μεγάλη μολυσματικότητα. Και τέλος την περασμένη Κυριακή σταθήκαμε μπροστά στον άνθρωπο σαν το δημιούργημα του Θεού που συνδυάζει ό,τι ευγενέστερο και ό,τι ευτελέστερο, ό,τι μεγαλύτερο και ό,τι χαμηλότερο, γιατί ο άνθρωπος είναι δημιουργημένος κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού και ταυτόχρονα ζει και έχει πέσει μέσα στη λάσπη. Είδαμε το θέμα αυτό από πλευράς πολιτικής πως εφαρμόζεται, είδαμε πως το νιώθουμε από πλευράς ψυχολογικής και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι από πλευράς προσωπικής, αν προχωρήσουμε για να το επιλύσουμε, η μόνη λύση που βρίσκεται μπροστά μας είναι ο Χριστός. Σήμερα το πρωί, αδελφοί, θέλω να σας καλέσω να σταθούμε μπροστά σε αυτήν την συζήτηση που διαβάσαμε πιο πριν, που τα πρακτικά της μας έχει διασώσει στο Ευαγγελιό του ο Ιωάννης. Είναι από τη μια μεριά ο Ιησούς Χριστός και από την άλλη μεριά είναι κάποιοι Ιουδαίοι που συζητούν μαζί του και μάλιστα που για αυτούς, και αυτό είναι λίγο περίεργο, τονίζει ο Ιωάννης ότι είναι από τους πολλούς που πίστευσαν σε Αυτόν και έλεγε ο Ιησούς προς τους Ιουδαίους, τους πιστεύσαντας εις Αυτόν. Επομένως εδώ έχουμε μία συζήτηση ανάμεσα στον Χριστό και σε κάποιους που δεν είναι από την πρώτη τουλάχιστον εμφάνιση εχθροί του, αντίθετα μοιάζει να είναι φίλοι του. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι είναι από εκείνους που πιστέψαν στον Χριστό. Αλλά ξέρετε, φαίνεται ότι η πίστη τους είναι πολύ λίγη, πολύ ατροφική, μόνο στα πρώτα βήματά της και φαίνεται πως για τους πιο πολλούς σύντομα θα αναβαγίσει, θα βουλιάξει, θα χαθεί.
Θυμίζουν αυτός τους ψευτοδιανοουμένους σήμερα που βγαίνουν πολλές φορές να αντικρούσουν τα επιχειρήματα των πιστών, που θέλουν να βρουν σκέψεις, προτάσεις, λόγια, επιχειρήματα για να ανατρέψουν την πίστη των ανθρώπων που έχουν δει το φως και την αλήθεια στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και δείτε ότι το θέμα στη συζήτηση εδώ είναι η σκλαβιά. Είναι ο άνθρωπος ελεύθερος ή είναι σκλαβωμένος? Ένα θέμα που σήμερα το συζητούν φιλόσοφοι, κοινωνιολόγοι, ανθρωπολόγοι, οι πάντες, χωρίς να καταλήγουν πουθενά. Θέλω λοιπόν να σας καλέσω σήμερα το πρωί να πάμε κι εμείς εκεί στη συντροφιά του Ιησού Χριστού να παρακολουθήσουμε και να δώσουμε κάποιες προτάσεις. Ξέρετε τι κάνει πάντα εντύπωση μπροστά σε τέτοιες συζητήσεις? Πόσο τεράστιο δρόμο έχει διανύσει ο άνθρωπος από την πλευρά της τεχνολογίας και πόσο σημειωτών κυριολεκτικά εστάθηκε ο βηματισμός του από την πλευρά της αυτογνωσίας. Θέλω λοιπόν, αδελφοί, σήμερα το πρωί να προσέξουμε πρώτα απ' όλα τους όρους που χρησιμοποιούν εδώ οι συζητητές. Δεύτερον, να δούμε τις απόψεις που προβάλλει ο Λόγος του Θεού. Και τρίτον, να προσπαθήσουμε να τα μεταφέρουμε όλα αυτά στην προσωπική μας επικαιρότητα. Το πρώτο θα το ονομάσω η ορολογία. Το δεύτερο θα το πω η θεολογία. Το τρίτο θα το χαρακτηρίζω με τον όρο η απολογία. Αλλά ας τα δούμε τώρα ένα-ένα με τη σειρά τους. Πρώτα απ' όλα η ορολογία. Είναι ένα φαινόμενο πάρα πολύ περίεργο πραγματικά. Ξέρετε, το ίδιο πράγμα μπορεί να γίνει βαρετό, μπορεί να γίνει ενδιαφέρον. Η ίδια έννοια μπορεί να γίνει αποκρουστική, μπορεί να γίνει ελκυστική, εξαρτάται πως τη λες. Και προσέξτε εδώ τους όρους που χρησιμοποιούνται στην κουβέντα. Και αν το πάμε λίγο γενικότερα, αν βγεις στους ανθρώπους και τους μιλήσεις για σκλαβιά και ελευθερία, όλοι είναι ενθουσιασμένοι. Εάν τους μιλήσεις όμως για αμαρτία και σωτηρία, οι πιο πολλοί είναι απογοητευμένοι και σας ρωτώ γιατί. Αφού λέμε το ίδιο πράγμα, αφού εκφράζουμε την ίδια έννοια, φαίνεται ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία η ορολογία. Δείτε αυτούς εδώ τους Εβραίους που κουβεντιάζουν με τον Ιησού Χριστό, πόσο υπερήφανοι είναι για τον εαυτό τους. Εδάφιο 33, σπέρμα του Αβραάμ ήμεθα, δεν εγίναμε δούλοι σου, δεν απόποτε. Πώς συλλέγεις ότι θέλετε γίνει ελεύθεροι? Εμείς είμαστε ελεύθεροι, εμείς είμαστε Ιουδαίοι. Δεν έχετε ακούσει στις μέρες τις δικές μας? Εμείς είμαστε Έλληνες, εμείς είμαστε Ορθόδοξοι. Έχει μεγάλη σημασία η ορολογία. Αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία όχι αυτό που λες, αλλά αυτό που πραγματικά είσαι. Ξέρετε, πολύ αργότερα θα γράψει κάτι ο Κύριος Ιησούς με την πένα του Ιωάννη στην Αποκάλυψη, που θα τέριαζε θαυμάσια σαν επιχείρημα σε αυτούς εδώ τους ανθρώπους που βρίσκονται τώρα μπροστά στον Ιησού Χριστό και του λένε είμαστε Εβραίοι, είμαστε ελεύθεροι. Και θα τέριαζε, τολμώ να πω, και μπροστά σε εκείνους από εμάς που λένε είμαστε Έλληνες, είμαστε Ορθόδοξοι. Ακούστε τι λέει στην Αποκάλυψη, στο 3:17. Λέγεις πλούσιος είμαι και επλούτησα και δεν έχω χρίαν ουδενός. Και δεν εξεύρεις ότι εσύ είσαι ο ταλέπορος και ελεηνός και πτωχός και τυφλός και γυμνός? Το πρώτο λοιπόν που μας απασχολεί σήμερα το πρωί, η ορολογία που χρησιμοποιείται εδώ στην κουβέντα ανάμεσα στον Χριστό και στους Ιουδαίους. Και επειδή το θέμα είναι η σκλαβιά, θα ήθελα πάρα πολύ σύντομα να δούμε μερικά είδη σκλαβιάς που τα ξέρουμε όλοι μας πάρα πολύ καλά. Το πρώτο είδος είναι η οικονομική. Η οικονομική σκλαβιά. Και σας θυμίζω, αυτό είναι κοινή πείρα. Όπου υπάρχει φτώχεια, όπου υπάρχει πείνα, όπου υπάρχει ανεργία, εκεί υπάρχει και σκλαβιά. Προσέξτε, ποτέ σας πω πόσο παραστατικός και ρεαλιστικός είναι ο Λόγος του Θεού
όταν τονίζει και υπογραμμίζει τις ανισότητες, τις αθλειότητες που υπάρχουν στην σημερινή ταξική κοινωνία μας. Σας διαβάζω από την επιστολή του Ιακώβου, από το κεφάλαιο Ε, από την αρχή, εδάφιο 1. Έλθετε τώρα οι πλούσιοι. Κλάψατε ολολίζοντες δια τας επερχομένας ταλαιπωρίας σας. Εδάφιο 4. Ιδού ο μισθός των εργατών, των θερισάντων, τα χωράφια σας, των οποίων εστερήθησαν από σας, κράζει. Και κραφιέ των θερισάντων εισήλθον εις τα ότα κυρίου Σαβαώθ, ετρυφήσατε επί της γης, εσπαταλήσατε, εθράψατε τας καρδίας σας, κατεδικάσατε, εφωνεύσατε των δίκαιων. Δεν μοιάζει αυτό πραγματικά σαν κομμουνιστικό μανιφέστο? Πρώτο είδος σκλαβιάς, η οικονομική. Δεύτερο είδος σκλαβιάς, η κοινωνική. Και θα αναφερθώ τώρα στους εργασιακούς χώρους, εκεί που υπάρχουν οι κοινωνικές ανισότητες που είναι εμφανείς. Και θέλω να σας θυμίσω πώς η προσπάθεια καταβάλει ο Λόγος του Θεού να εξομαλύνει τις ανισότητες, να γεφυρώσει το χάσμα που κατά κανόνα χωρίζει την εργοδοσία από την εργατική τάξη. Σας διαβάζω από την πρώτη επιστολή του Τιμωθέου, από το 6ο κεφάλαιο, και θα μου επιτρέψετε να παραλλάξω λίγο την ορολογία. Όσοι είναι εργαζόμενοι, ας θεωρούν τους εργοδότας τους αξίους πάσης τιμής, δια να μην βλασφημείτε το όνομα του Θεού και η διδασκαλία, και οι έχοντες πιστούς εργοδότες ας μην καταφρονούν αυτούς, διότι είναι αδελφοί, αλλά προθυμότερο να δουλεύωσι, διότι είναι πιστοί και αγαπητοί οι απολαμβάνοντες την ευεργεσία. Και θέλετε να πάμε και λίγο πιο πριν στην επιστολή προς Εφεσίους, στο 6ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 9, και οι εργοδότες τα αυτά πράτετε προς τους εργαζομένους, αφήνοντες την απειλή. Εξεύροντες ότι και εσείς αυτοί έχετε Κύριον εν ουρανής, και προσωποληψία εν αυτό δεν υπάρχει. Πρώτο είδος σκλαβιάς η οικονομική, δεύτερο η κοινωνική, τρίτον η πνευματική, που είναι και η πιο συχνή και η πιο σοβαρή. Λέω η πιο συχνή γιατί αφορά τους πάντες, και λέω η πιο σοβαρή γιατί είναι πραγματικά ακαταμάχητη. Δείτε πως την θεμελιώνει εδώ ο Κύριος Ιησούς στο εδάφιο 34. Αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι πάσος της πράττει την αμαρτίαν, δούλος είναι της αμαρτίας. Να τη η πνευματική σκλαβιά. Και αν ανοίξουμε στην δεύτερη επιστολή του Πέτρου, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο εδάφιο 19, θα το δούμε ακόμα περισσότερο. Μιλάει εκεί ο Πέτρος για κάποιους και λέει για αυτούς ότι είναι επαγγελόμενη ελευθερίαν, ενώ αυτοί είναι δούλοι της διαφθοράς, διότι από όντιν ανήκατε της, τούτου και δούλος γίνεται. Το πρώτο λοιπόν που μας κάνει εντύπωση εδώ στην κουβέντα των Ιουδαίων με τον Κύριο Ιησού Χριστό, η ορολογία. Το δεύτερο, η θεολογία. Προσέξτε τώρα, χρειάζεται λίγη προσοχή, γιατί όταν μιλάμε για ελευθερία από την σκλαβιά, αυτό γοητεύει τους ανθρώπους. Όταν μιλάμε για σωτηρία από την αμαρτία, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, περιέργως αυτό απογοητεύει πολλούς. Να γιατί λέω ότι μέσα στην κουβέντα του Χριστού με τους Ιουδαίους, θέλουμε δεν θέλουμε, υπάρχει άφθονη θεολογία. Γιατί το τονίζει ο Κύριος ότι στο πρόβλημα της σκλαβιάς πραγματική ελευθερία μπορεί να δώσει μόνον ο Χριστός. Μπορεί να γίνανε κινήματα, μπορεί να γίνανε επαναστάσεις, μπορεί να υπήρξαν άνθρωποι που είπαν πράγματα ενδιαφέροντα, ωραία, ελκυστικά, σημαντικά, αλλά αποτέλεσμα ξέρει να δίνει μόνον ο Χριστός. Και να σας πω γιατί, για και μιλάμε για θεολογία. Διαβάζω από την επιστολή προς Κολοσσαείς του Αποστόλου Παύλου, από το δεύτερο κεφάλαιο, το εδάφιο 9, διότι εν αυτό, στον Ιησού Χριστό, κατοικεί
παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Γι' αυτό και διαβάζω από την επιστολή προς Ρωμαίους, από το πρώτο κεφάλαιο, το εδάφιο 20, όπου πάλι ο Απόστολος Παύλος παρουσιάζει μια ανάλογη σκέψη. Τα όρατα αυτού βλέπονται αποκτήσεως κόσμου, νοούμενα δια των ποιημάτων. Προσέξτε πια. Η αίδιος αυτού δύναμης και η θεότης. Να γιατί μιλάω τώρα για θεολογία. Γιατί αν δεν μπούμε στην ουσία και στο έργο του Χριστού, το πρόβλημα της σκλαβιάς θα παραμείνει άλυτο. Και αυτό είναι το δράμα της ανθρωπότητας και σήμερα στις μέρες τις δικές μας. Δεν λύθηκε το πρόβλημα. Δεν βρήκαν ελευθερία οι άνθρωποι και δεν θα βρουν. Γιατί η ελευθερία ξέρει να δίνει μόνον ο Χριστός. Θα ήθελα όμως το σημείο αυτό να θίξω μερικούς όρους, να κάνω μερικές παρατηρήσεις. Το πρώτο που θέλω να πω είναι η λέξη σωτηρία. Ξέρετε, είπαμε και πιο πριν ότι η σωτηρία είναι όρος θεολογικός, αλλά είναι και πρακτικός. Θυμάστε πόσο εύστοχα ο Απόστολος Πέτρος, όταν πρωτοβγαίνει η Εκκλησία του Χριστού και δίνει το πρώτο μήνυμά της στην κοινωνία, στο τέταρτο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων στο εδάφιο 12, τονίζει «Δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία». Διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό των ουρανών δεδομένων μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου πρέπει να σωθόμεν. Να τη λοιπόν η σωτηρία, μια έννοια που δεν είναι θεωρητική, δεν είναι βαριά, δεν είναι ξερή, είναι έννοια πρακτική. Μάλιστα τονίζει ο Απόστολος Παύλος ότι είναι έννοια απολαυστική. Δείτε τι λέει στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, στο τέταρτο κεφάλαιο και στο εδάφιο 9, ο Απόστολος Παύλος.

ότι ο Κύριος σας εκάλεσε εις απόλαυσιν σωτηρίας. Να γιατί λέω ότι είναι μια έννοια πραγματικά απολαυστική. Πρώτη λοιπόν έννοια, η σωτηρία. Δεύτερη, η εμπειρία. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που λένε όταν μιλάς για αμαρτία και για σωτηρία, είναι έννοιες καθαρά θεολογικές. Είναι για μας τους σημερινούς ανθρώπους βαρετές. Είναι στεγνές. Δεν μας αρέσουν αυτά τα πράγματα. Φαίνεται όμως ότι ο Απόστολος Παύλος απολύτως διαφωνεί, γιατί ισχυρίζεται ότι εδώ δεν είναι μόνο μία έννοια θεωρητική. Είναι μία εμπειρία ζεστή, καθημερινή, ανθρώπινη και μάλιστα προσιτή στον κάθε άνθρωπο. Στην δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο εδάφιο 13, λέει ότι εμείς οφείλουμε να ευχαριστούμε τον Θεό για σας, ότι σας εξέλεξε ο Θεός απ' αρχής εις σωτηρίαν, εις το οποίο σας εκάλεσε δια του Ευαγγελίου ημών προς απόλαυσιν της δόξης του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Επομένως, πρώτον η σωτηρία, δεύτερο η εμπειρία, τρίτο η ελευθερία, που είναι το ίδιο πράγμα, δηλαδή το θαύμα που κάνει ο Θεός πλέον μέσα μας. Θεολογικά το είπαμε σωτηρία, πρακτικά θα το πούμε ελευθερία. Και δείτε ότι εδώ, μιλώντας στους Ιουδαίους ο Χριστός, τους δίνει μία επιγραμματική φράση που εκφράζει όλο το νόημα της Αποστολής και των προθέσεών του. Εδάφιο 36. «Εάν λοιπόν ο Υιός σας ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι θέλετε είστε». Θυμάστε, περιγράφει ο Λουκάς το Ευαγγέλιο του, όταν ο Κύριος Ιησούς ξεκινάει τη δημόσια διακονία του και μάλιστα πηγαίνει στην πατρίδα του και του δίνουν στη συναγωγή τον πάπυρο του η προφήτη Ισαΐα να διαβάσει από αυτόν. Κατά Λουκάν κεφαλαίο 4, εδάφιο 18, «Πνεύμα Κυρίου είναι επ' εμέ, δια τούτο με έχρισε, με απέστειλε», διάφορα πράγματα, «δια να κηρύξω προς τους εχμαλώτους ελευθερίαν». Δείτε ότι εδώ το λέει ξεκάθαρα ο Ιησούς Χριστός. Και ο Απόστολος Παύλος, που το έχει ζήσει και το έχει δοκιμάσει και το έχει κηρύξει και το έχει πειραματικά δει αυτό να επαναλαμβάνεται στη ζωή πολλών ανθρώπων, όταν γράφει την επιστολή προς Γαλάτα στο 5ο κεφάλαιο, τονίζει «εν τη ελευθερία με την οποία ηλευθέρωσεν ημάς ο Χριστός». Μένετε σταθεροί και μη υποβληθείτε πάλιν εις ζυγόν δουλείας. Το πρώτο σημείο μου, η ορολογία. Το δεύτερο, η θεολογία. Το τρίτο και τελευταίο, η απολογία. Ξέρετε, υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που ακούγοντας όσα είπα μέχρι τώρα, μπορούν να μου πούν «μα όλα αυτά είναι θεωρίες». Πέστα μας λιγάκι πιο πρακτικά. Πώς μπαίνει το θέμα αυτό στην καθημερινή μας ζωή? Είπαμε σωτηρία, είπαμε εμπειρία, είπαμε ελευθερία, αλλά προσωπικά τι γίνεται? Εγώ τι έχω να πω, τι έχω να κάνω, τι έχω δοκιμάσει, τι έχω να αντιμετωπίσω, τι έχω να δω, τι έχω να αντικρούσω, τι έχω να δεχθώ? Θυμάστε όταν ο Απόστολος Πέτρος γράφει την πρώτη επιστολή του σε ανθρώπους που είναι πραγματικά του Ιησού Χριστού. Στο τρίτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 15, τους λέει «να είστε πάντα έτοιμοι εις απολογίαν, μεταπραότητος και φόβου, προς πάντα τον ετούντα από σας λόγων περί της ελπίδος της εν ημίν». Και θα ήθελα σήμερα το πρωί αυτή η απολογία, που είναι και το τελευταίο που θέλω να πω, να είναι πραγματικά εφαρμοσμένη και πρακτική. Το πρώτο που θέλω να πω είναι αυτό που θα το ονομάσω εγώ με τον όρο «οι μετοχές». Και θα σας εξηγήσω αμέσως τι εννοώ. Διάβασα μια ιστορία για κάποιον που πήγαν και τον ρώτησαν «έχετε πάρει σωτηρία από τον Χριστό?» Και είπε αυτός «τρεις μετοχές». Είπε «είμαι σωζόμενος, είμαι σεσωσμένος, είμαι σωθισόμενος».
Τώρα όσοι ξέρουν και θυμούνται λιγάκι τη γραμματική τους, διαπιστώνουν ότι οι μετοχές που ανέφερα είναι μία στον ενεστώτα χρόνο, είναι μία στον παρακείμενο και είναι και μία άλλη στον μέλλοντα. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Τι σημαίνουν αυτές οι μετοχές? Σημαίνουν ότι η σωτηρία που χαρίζει ο Χριστός στο παρόν είναι σίγουρη και είναι και δυναμική. Γι' αυτό λέει «Είμαι σωζόμενος». Στο παρελθόν σημαίνει ότι ξεκινάει από μακριά, από πίσω και έρχεται μέχρι σε μένα. Γι' αυτό είμαι σεσωσμένος, κάτι που έγινε και τέλειωσε. Και για το μέλλον σημαίνει ότι επεκτείνεται προς τα μπρος όσο μπορεί να πέσει η ματιά μου. Γι' αυτό λέει «Είμαι σωθισόμενος». Να το δούμε λίγο πιο απλά, πώς το λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 16. «Δεν εσκύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, επειδή είναι δύναμη Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα». Και μάλιστα σωτηρία που καλύπτεται και από τις τρεις μετοχές. Το πρώτο λοιπόν, οι μετοχές. Το δεύτερο, οι εποχές. Δηλαδή, προσέξτε εδώ, είναι εντυπωσιακό όπως το είδαμε. Και οι τρεις εποχές του χρόνου μπαίνουν μέσα στη σωτηρία μου. Και το παρελθόν, και το παρόν, και το μέλλον. Δεν με σώζει σε μια στιγμή ο Ιησούς Χριστός για να μ' αφήσει ύστερα έρμεο των συνθήκων και των συμπτώσεων, αλλά με σώζει και είναι από εκεί και ύστερα ασταμάτητα μαζί μου. Στο παρελθόν έχει σβηστεί η ποινή μου από έναν σταυρωμένο σωτήρα. Στο παρόν έχει εξασθενήσει η αμαρτία της δύναμης από ένα ζωντανό σωτήρα και στο μέλλον έχει χλωμιάσει ο φόβος από την παρουσία ενός ερχόμενου σωτήρα. Επομένως είναι σταυρωμένος, είναι ζωντανός, αλλά είναι και ερχόμενος. Θυμάστε πόσο όμορφα το λέει αυτό ο Λόγος του Θεού στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο. Διαβάζουμε το εξής ακριβώς. Εδάφια 3 και 4. «Ανεγέννησεν ημάς εις ελπίδα ζώσαν, δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών, εις κληρονομίαν άφθαρτον, αμίαντον, αμάραντον, πεφυλαγμένην εν της ουρανής δι' ημάς». Μας ανεγέννησε στο παρελθόν, μας τηρεί στο παρόν, μας προετοιμάζει για το μέλλον. Και αν ανοίξουμε την επιστολή του Αποστολού Παύλου προς τον Τίτο, στο τρίτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 11, δείτε πώς το λέει. «Εφανερώθη χάρις του Θεού η σωτήριος εις πάντας ανθρώπους, διδάσκουσα ημάς να αρνηθόμεν την ασέβειαν και τας κοσμικάς επιθυμίας, στο παρόν, να ζήσομεν σοφρόνος και δικαίως και ευσεβώς εν το παρόντι αιώνι, προσμένοντες την μακαρίαν ελπίδα και επιφάνειαν της δόξης του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού». Το πρώτο, οι μετοχές. Το δεύτερο, οι εποχές. Το τρίτο και τελευταίο, οι παροχές. Αυτά που μου δίνει ο Χριστός. Αυτά που με εκείνα με εξοπλίζει ο Χριστός. Αυτά που με εκείνα με γεμίζει ο Χριστός. Και στο παρελθόν και στο παρόν και για το μέλλον. Στο παρελθόν σωτηρία από την ενοχή. Στο παρόν σωτηρία από τη σκλαβιά. Στο μέλλον σωτηρία από τον φόβο. Ξέρετε, σε εκείνη την παλιά εκκλησία της Θεσσαλονίκης ήταν κάποιοι άνθρωποι πραγματικά ευλογημένοι που είχαν ζήσει όλο αυτό το θαύμα του Χριστού, τη σωτηρία που χαρίζει. Όντως ελεύθεροι είχαν γίνει πια. Και τους γράφει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονίκης, στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 9, «Επεστρέψατε προς τον Θεόν από τον ειδόλων», το παρελθόν. «Δουλεύετε Θεόν ζώντα και αληθινών», το παρόν. «Προσμένετε τον Υιόν αυτού εκ των ουρανών», το μέλλον.
Σήμερα το πρωί, αδελφοί, ο λόγος του Θεού απευθύνεται σε καθέναν από εμάς. Και θέλει να μας ρωτήσει, μας απασχολεί το πρόβλημα της σκλαβιάς, να το πω πιο θεολογικά, μας απασχολεί το πρόβλημα της αμαρτίας. Θέλουμε σωτηρία, θέλουμε ελευθερία. Αυτή τη χαρίζει μόνο ο Χριστός. Αν έρθει μες στην καρδιά μας, αν πάρει την ηγεσία, αν από εδώ και πέρα βαδίζουμε μαζί του, τότε όπως και εκείνοι οι παλιοί Θεσσαλονικείς που είχαν επιστρέψει προς τον Θεόν από τον ειδόλων στο παρελθόν, που δούλευαν θεοζώντα και αληθινό στο παρόν, που προσδοκούσαν τον Υιό του εκ των ουρανών για το μέλλον, στο κάτω-κάτω αυτό σημαίνει να είσαι χριστιανός.

Να προσευχηθούμε, αδελφοί. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε από τις καρδιές μας, γιατί ο λόγος ο δικός σου είναι αλήθεια και φως. Και σε ευχαριστούμε γιατί σήμερα το πρωί ακούσαμε τη φωνή του Ιησού Χριστού να διαβεβαιώνει ότι αν εκείνος ελευθερώσει κάποιον άνθρωπο, ο άνθρωπος θα είναι όντως ελεύθερος. Κυρία μας, σε ευχαριστούμε για την αλήθεια του λόγου σου. Σε ευχαριστούμε για την σημερινή πραγματικότητα της δικής σου της αλήθειας. Και θέλουμε να παρακαλέσουμε ο Λόγος του Χριστού να κατοικήσει μέσα μας πλουσίως. Παρακαλούμε, Κύριε, την αλήθεια σου, εσύ κράτησε την καρφωμένη σε κάθε καρδιά. Σε ευχαριστούμε γιατί μας γνωρίζεις έναν έναν, ξέρεις που στεκόμαστε, ξέρεις που είμαστε. Αν υπάρχουν ανάμεσά μας άνθρωποι που χρειάζονται το φως του Χριστού, παρακαλούμε, Κύριε, ρίξτο το φως το δικό σου, εσύ επάνω τους. Κάνε να λάμψει η αλήθεια σου. Κάνε να ανοίξει πόρτα. Κάνε να μπει μέσα ο Χριστός. Κυρία μας, αφιερώνουμε στη χάρη και το έλεος σου κάθε έναν και κάθε μια που βρέθηκε σήμερα το πρωί στην παρουσία σου εδώ. Και παρακαλούμε όλους μας με τη χάρη και το έλεος το δικό σου εσύ να μας καλύψεις. Παρακαλούμε, Κύριε, εξακολούθησε να διδάσκεις, να διευκρινίζεις, να επεξηγείς, να φωτίζεις και πάνω απ' όλα να ευλογείς. Την ώρα αυτή στο όνομα του Χριστού για χάρη δική του δεόμαστε και παρακαλούμε και ζητούμε η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι και να μένουν μαζί με όλους εμάς και τώρα και πάντα. Αμήν.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Μερικές πινελιές μόνο, οι οποίες όμως ελπίζω να είναι χρήσιμες σε όλους μας. Καταρχήν, αγαπητοί, ήθελα να σας τονίσω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι γύρω μας και ίσως μέσα σε αυτούς ανήκουμε κι εμείς, που έχουμε καταδικάσει τους εαυτούς μας μέσα σε μια φυλακή χωρίς να υπάρχουν γύρω μας τύχη. Δηλαδή οι φοβίες μας, οι φόβοι μας μπορούν να μας κλείσουν μέσα σε μια φυλακή, μέσα από αόρατους τείχους ή από αόρατα κάγκελα της δικής μας φοβίας. Γι' αυτό ήθελα να τονίσω μερικά πράγματα. Τι εννοούμε με τη λέξη φοβίες? Πρώτα απ' όλα, όπως ξέρετε, φοβία ή φόβος είναι ένα συναίσθημα, η οποία όμως αρχίζει από τη σκέψη μας. Τα συναισθήματά μας συχνά επηρεάζονται από τις σκέψεις μας. Υπάρχουν φυσιολογικοί, θα λέγαμε, φόβοι, και υπάρχουν και παθολογικοί φόβοι. Όλοι μας κάποτε, φαντάζομαι, έχουμε φοβηθεί. Και υπάρχουν καταστάσεις ή πράγματα τα οποία μπορούν να μας φοβήσουν. Αυτό θα έλεγα είναι φυσιολογικό. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν συνέχεια μέσα στο φόβο ή έχουν κλείσει, όπως είπαμε, τους εαυτούς τους μέσα σε μια φυλακή από τους φόβους τους. Και ξέρουμε όλοι μας ότι δεν έχουμε δημιουργηθεί από το Θεό για να φοβόμαστε. Και ούτε για να είμαστε φοβισμένοι. Αντίθετα, ο Κύριος μας συστήνει να έχουμε ζωή και να την έχουμε αυτή αυτονή. Επίσης, ήθελα να τονίσω ότι υπάρχουν άνθρωποι που το κίνητρό τους είναι ο φόβος. Ίσως σας φαίνεται παράξενο αυτό, αλλά καθώς θα προχωρήσουμε θα δείτε ότι ίσως και εμείς να ανήκουμε σε αυτούς τους ανθρώπους που το κίνητρό τους είναι ο φόβος. Δεν είναι λίγοι κοινοί άνθρωποι φυσικά που φοβούνται το θάνατο ή άλλοι που φοβούνται μήπως πάθουν κάποια σοβαρή αρρώστια. Αυτό είναι πολύ συχνό και κατά ένα μεγάλο βαθμό θα έλεγα φυσιολογικό. Εφόσον ο θάνατος είναι παρήσακτος, ο Θεός αρχικά δεν μας δημιούργησε για να πεθαίνουμε. Και ιδιαίτερα είναι φυσιολογικό για έναν άνθρωπο που δεν έχει λύσει ακόμη το υπαρξιακό του πρόβλημα, που δεν ξέρει πού θα πάει όταν θα πεθάνει. Όμως υπάρχουν άνθρωποι, και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που φοβούνται τη ζωή. Δηλαδή το να ζήσουν μια ζωή σε όλες τις δυνατότητες που αυτή τους παρέχει είναι για αυτούς μια απειλή. Γι' αυτό και αρνούνται στον εαυτό τους να συμμετάσχουν. Ο φόβος της ζωής εκδηλώνεται με ποικίλες μορφές. Ο φόβος μήπως κάνω λάθος, ο φόβος μήπως δείξω κάποια αδυναμία μου, κάποια ατέλειά μου, κάποια μειονεξία μου σωματική ή νοητική. Ο φόβος μήπως αποτύχω, μήπως πληγωθώ σωματικά ή ψυχικά, μήπως απορριφθώ κλπ. Όλοι αυτοί οι φόβοι μπορούν να με εμποδίσουν να ζήσω τη ζωή έτσι που ανοίγεται μπροστά μου. Τώρα θα ήθελα να σας πω για μερικές μορφές φόβου. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν φόβοι αντικειμένων ή χώρων. Αν ανοίξετε κάποιο βιβλίο της ψυχιατρικής θα δείτε ένα μακρύ κατάλογο από τέτοιους φόβους. Θα σας αναφέρω μερικούς μόνο από αυτούς. Ακροφοβία. Τι σημαίνει αυτό? Όταν είμαι σε ένα υψηλό κτίριο, εάν μπορώ να σταθώ δίπλα στην άκρη. Ξέρετε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι δεν τολμούν να πλησιάσουν στην άκρη όταν βρίσκονται πάνω σε μια πολυκατοικία. Επίσης, μικροβιοφοβία. Αρκετοί άνθρωποι υποφέρουν τόσο πολύ που βασανίζονται και περιορίζουν τη ζωή τους από το φόβο μήπως πάρουν κάποιο μικρόβιο. Άλλοι, πιο σπανιότερο, από μολυσματοφοβία. Μήπως μολυθούν, μήπως λερωθούν. Αρρωστοφοβία. Νυκτοφοβία. Φοβούνται τη νύχτα. Στα παιδιά είναι πολύ συνηθισμένο, αλλά μπορεί να παρατηρηθεί και στους μεγάλους. Κλειστοφοβία. Φοβούνται να μπουν σε ένα κλειστό χώρο. Και έτσι βλέπεις, η πολυκατοικία έχει 5 ορόφους και ανεβαίνουν από τα σκαλιά. Δεν παίρνουν το ασανσέρ. Και αν μένει νέοι, καλώς. Όταν όμως κάποιος μεγαλώσει, ξέρετε, είναι σαβρό πρόβλημα να ανεβαίνεις 5 ορόφους από τα σκαλιά. Αγοραφοβία. Φοβάται κανείς να βρεθεί σε ανοιχτό χώρο. Βροντοφοβία. Φοβούνται τις βροντές. Αμέσως κλείνουν τα αυτιά τους. Μόλις βροντάει τις αστραπές. Καρκινοφοβία. Σεισμοφοβία. Είναι ένας τεράστιος κατάλογος. Οφειδοφοβία. Που φοβούνται τα φίδια. Ούτε μπορούν να τα δουν. Ζωοφοβία. πολύ συνηθισμένο. Και δεν ξέρω πόσοι από εσάς φοβάστε τους ποντικούς, τις κατσαρίδες ή... Τι, αυτά τα κακόμοιρα μόλις μας δουν εξαφανίζονται. Αυτά έχουν φοβίες. Μερικές από αυτές τις φοβίες μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε εύκολα αποφεύγοντας αυτά τα αντικείμενα ή αυτούς τους χώρους. Άλλους όμως δεν μπορούμε εύκολα να τους αποφύγουμε. Επίσης, φοβίες ανθρώπων ή καταστάσεων. Αυτές είναι πιο δύσκολο να τις αντιμετωπίσουμε. Ο φόβος της αποτυχίας, για παράδειγμα, είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Ο φόβος μήπως κάνω λάθος. Ο φόβος της απόρριψης. Ο φόβος να βρεθώ μπροστά σε ανθρώπους είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για πολλούς. Πέρσι μου ήρθε ένας υποψήφιος δήμαρχος σε ένα μεγάλο προάστιο της Αθήνας, γιατί τον πίεσαν από ένα κόμμα που ήταν να βγει υποψήφιος. Και υπήρχαν πολλές πιθανότητες, ένα από τα μεγάλα κόμματα, να κερδίσει. Όμως δεν τολμούσε να βγει μπροστά στον κόσμο να μιλήσει. Ο φόβος αυτός, γι' αυτό ήταν ένα σοβαρό πρόβλημα. Επίσης, όταν φοβούμαι τον προϊστάμενό μου, πώς θα γίνει, και αν κάποτε θα χρειαστεί να πλησιάσω σε αυτόν για κάποιο πρόβλημα, έστω και αν είναι σε άλλο γραφείο από μένα. Επίσης, η άλλη κατηγορία φοβίας είναι η φοβία των σκέψεων. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που φοβούνται τις σκέψεις τους. Σας φαίνεται παράξενο, αλλά ίσως και εσάς να έχει συμβεί. Λέει, πω, τι σκέψεις έρχονται στο μυαλό μου. Μου έχουν έρθει στο ιατρείο γυναίκες, μια θυμού που μου έλεγε, μου έρχεται στο μυαλό μου να πνίξει το μωρό μου. Σε τι τρομερή είναι αυτή η σκέψη. Ή άλλη που έλεγε, όταν βλέπω το μεγάλο μαχαίρι στην κουζίνα μου, φοβούμαι μήπως το πάρω και σκοτώσω το παιδί μου. Ήταν απλώς φοβία και όμως τη βασάνιζε και έπρεπε να αντιμετωπιστεί. Και αν αυτά είναι λίγο ακραίες περιπτώσεις, σε πιστά παιδιά, σε πιστούς νέους και νέες, είναι συνηθισμένο το φαινόμενο να φοβούνται μήπως με τις σκέψεις τους βλασφημίσουν το Άγιο Πνεύμα και βασανίζονται δικαιολόγητα. Επίσης, μερικοί φοβούνται τις ίδιες τις φοβίες. Επειδή φοβούνται μήπως τους πιάσει ο φόβος, αποφεύγουν ορισμένα αντικείμενα, ορισμένους χώρους. Αυτά δεν είναι παράξενα. Μου έλεγε μία πελάτησά μου, η οποία έχει τέτοια φοβία. Φοβάται ότι αν βρεθεί μπροστά στον προϊστάμενό της, θα την πιάσει φόβος και μπορεί να λιποθυμήσει και τι θα γίνει, θα ρεζιληφθεί αν βρεθεί μπροστά στον κόσμο. Και φυσικά έπρεπε κάποτε να πάει να ζητήσει μια άδεια. Τώρα, οι φόβοι, όπως είπαμε, μπορεί να είναι δικαιολογημένοι και ορισμένοι από αυτούς. Δικαιολογημένος είναι ο φόβος εκείνος που προέρχεται από πραγματική απειλή και με κάνει ικανό να αποφύγω κάποιο κίνδυνο. Δηλαδή να αποφύγω κάτι ή να αντιμετωπίσω καλύτερα μια πραγματική απειλή. Και υπάρχουν σήμερα, όπως ξέρουμε, πολλές απειλές. Τα παλιότερα χρόνια οι άνθρωποι φοβούνταν τα δίποδα άγρια ή τα τετράποδα άγρια θηρία. Για παράδειγμα, φοβόταν τους λύκους. Όσοι μεγαλώνουν σε χωριά, ξέρετε, οι λύκοι είναι πάντα επικίνδυνοι. Φοβόταν τα λιοντάρια, τις τίγρες, τις αρκούδες. Σήμερα, στη χώρα μας τουλάχιστον, δεν υπάρχουν τέτοιοι κίνδυνοι. Όμως, υπάρχουν πολλά δίποδα άγρια θηρία. Υπάρχουν αρκούδες, δίποδες, υπάρχουν λιοντάρια δίποδα, υπάρχουν μενόμενοι ταύροι δίποδες, από τους οποίους κινδυνεύουμε. Δηλαδή υπάρχει πολλή βία γύρω μας. Η βία των ληστών. Η βία για μια κοπέλα μήπως κάποιος την παρασύρει και τη βιάσει. Η βία από... Κοιμόμαστε το βράδυ. Κάθε λίγο ακούμε ότι κάποιοι μπήκαν σε ένα διαμέρισμα. Σκότωσαν ηλικιωμένους ή σκότωσαν και νεότερους ανθρώπους. Η βία από εγκληματικές ενέργειες, από τρομοκρατικές ενέργειες, ιδιαίτερα σε μεγάλες πόλεις, από τα τροχοφόρα. Υπάρχει πολλή βία, πολλή εγκληματικότητα, πολλή κίνδυνη που απειλούν την σωματική μας ακυριότητα. Ακόμη όμως υπάρχουν πιο άλλοι κίνδυνοι που απειλούν τα σχέδιά μας, απειλούν την πορεία της ζωής μας, απειλούν την πρόοδο, τις επιτυχίες μας, την αυτοεκτίμησή μας, απειλούν την οικογενειακή μας αρμονία, την οικονομική μας κατάσταση. Και τέτοιοι είναι, για παράδειγμα, όταν σαν παιδιά ξέρετε ότι οι γονείς σας συνεχώς τσακώνονται και φοβάστε ότι από τη μια στιγμή στην άλλη μπορεί να διαλυθεί η οικογένειά σας, είναι φυσικό να δημιουργηθεί μέσα σας φοβία. Και τι θα γίνω εγώ, αν διαλυθεί η οικογένεια, αν ο πατέρας μου εγκαταλείψει η μητέρα μου, πώς θα σπουδάσω, ποιο είναι το μέλλον μου. Κάθε λίγο
2: Υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις. Επίσης, για μεγαλύτερους, όταν βλέπουν ότι καταραίει η επιχείρησή τους, όταν το εργοστάσιο απολύει συνεχώς τους εργάτες, αμέσως δημιουργείται η φοβία. Τι θα γίνει με μένα. Ή το πρόβλημα με εσάς, οι περισσότεροι από εσάς θα δώσετε πανελλήνιες. Ο φόβος μήπως αποτύχετε, τι θα γίνει. Αν αποτύχω, τι θα κάνω. Υπάρχουν δηλαδή πολλοί πραγματικοί κίνδυνοι. Όλοι αυτοί είναι πραγματικοί κίνδυνοι που μπορούν μέχρι έναν βαθμό και μέχρι κάποια ένταση και για ένα χρονικό διάστημα να δημιουργήσουν μέσα μας κάποια φοβία. Αυτό δεν είναι παθολογικό. Παθολογικό είναι όταν αυτή η φοβία παρατείνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα ή όταν φτάνει σε ένταση η οποία μας δημιουργεί προβλήματα. Όταν δηλαδή η αντίδραση είναι δυσανάλογη με το αίτιο, τότε λέμε ότι είναι φυσιολογικό. Σαν άνθρωποι, όταν βρισκόμαστε μπροστά σε μια απειλή, είναι φυσικό να μας καταλάβει μια φοβία και θα κοιτάξουμε πώς να την αντιμετωπίσουμε. Όταν όμως αυτό παρατείνεται, όταν γίνεται η ένταση του μεγάλη που φτάνει να μας δημιουργεί πρόβλημα, τότε φυσικά πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Επίσης, όταν η φοβία προκαλείται από ασήμαντη αιτία, σημαίνει ότι υπάρχει έντονη ανασφάλεια μέσα μας. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Έντονη ανασφάλεια μέσα μας που δημιουργήθηκε από προηγούμενες εμπειρίες που είχαμε στην παιδική ηλικία ή από την ιδιοσυγκρασία μας που έτυχε να είναι πολύ ευαίσθητη. Τώρα, υπάρχουν, όπως είπαμε, και φοβίες από φανταστικούς κινδύνους. Σε νεαρά παιδιά, σε μικρά παιδιά μάλλον, είναι συνδεσμένος ο φόβος από φαντάσματα. Ιδιαίτερα σε οικογένειες που τους τρομοκρατούν, που μιλούν και για φαντάσματα και για πνεύματα. Σε μεγάλους, αυτό δεν σας αφορά εσάς, είναι συνδεσμένες οι φοβίες μήπως κοπούν οι συντάξεις, μήπως γίνει πόλεμος, μήπως τα ασφαλιστικά ταμεία καταρρεύσουν κλπ. Εκτός από αυτά όμως, υπάρχουν και δημιουργούνται συχνά φοβίες όταν μια επιθυμία από μέσα μας, η οποία δεν γίνεται ανεκτή από τη συνείδησή μας, προσπαθεί να βγει στην επιφάνεια. Ξέρετε όλοι σας ότι στο ασυνείδητό μας, όπως λέγει ο Λόγος του Θεού, η καρδία του ανθρώπου είναι απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη, στο ασυνείδητό μας υπάρχουν επιθυμίες και φιλοδοξίες οι οποίες είναι πολύ αμαρτωλές. Όταν κάποια από αυτή προσπαθεί να βγει στην επιφάνεια, η συνείδησή μας αντιδρά, επειδή δεν μπορεί να γίνει ανοιχτή αυτή και αυτή η σύγκρουση μπορεί να δημιουργήσει μέσα ένα ακαθόριστο συνέστημα φόβου, μια φοβία και να μην ξέρουμε γιατί μας συμβαίνει. Και έχω δει αυτό το φαινόμενο και σε πιστούς ανθρώπους. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Δημιουργείται μια φοβία μέσα μου και δεν μπορώ να εντοπίσω την αιτία. Όλα καλά είναι γύρω μου. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει σύγκρουση μέσα, η οποία φυσικά πρέπει να λυθεί για να απαλλαγεί το άτομο από αυτή τη φοβία. Ακόμη, θα ήθελα να τονίσω, είπα και πριν λίγα πράγματα, ότι η ιδιοσυγκρασία μας παίζει σημαντικό ρόλο στο αν δημιουργούνται μέσα μας εύκολα φοβίες ή όχι. Υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι που από τη φύση τους είναι πολύ ευαίσθητοι, πολύ συναισθηματικοί και σε αυτούς δημιουργούνται πιο εύκολα φοβίες από ό,τι σε άλλους που από την ιδιοσυγκρασία τους είναι πιο σκληροί και πιο ανέστητοι. Φυσικά σε αυτό συνηγορούν πολλές φορές και παράγονται στις πρώτες παιδικής ηλικίες και γι' αυτό φοβίες των γονιών συνήθως μεταβιβάζονται και στα παιδιά τους. Εάν δηλαδή μια μητέρα φοβάται πολύ τα ζώα, τις κατσαρίδες κλπ, φοβάται το σκοτάδι, φοβάται τους ξένους ανθρώπους, χωρίς να το καταλάβει, μεταβιβάζει αυτούς τους φόβους της και στο παιδί της. Τώρα, είπαμε στην αρχή ότι υπάρχουν άνθρωποι που δυστυχώς έχουν σαν κίνητρο τη φοβία. Μια από τις διαιρέσεις που κάνουμε σαν ψυχολόγοι είναι να ξεχωρίζουμε τους ανθρώπους σε δύο κατηγορίες. Σε αυτούς που το κίνητρο τους ή η επιδίωξή τους είναι η ελπίδα επιτυχίας. Αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν λίγο πολύ ποιες είναι οι ικανότητές τους. Δηλαδή έχουν μια αρκετά καλή αυτοεκτίμηση. Και γι' αυτό συνήθως βάζουν υψηλούς στόχους στη ζωή τους. Και τους στόχους αυτούς τις περισσότερες φορές τους πετυχαίνουν. Και αν όμως δεν τους πετύχουν, δεν τα βάφουν μαύρα. Προσπαθούν ξανά σε κάποιο άλλο πεδίο ή στο ίδιο πεδίο. Η άλλη κατηγορία που έχουν σαν κίνητρό τους τον φόβο της αποτυχίας

Η άλλη κατηγορία που έχουν σαν κίνητρό τους τον φόβο της αποτυχίας είναι άνθρωποι που δεν έχουν σωστή αυτοεκτίμηση. Και όταν λέμε σωστή αυτοεκτίμηση, εννοούμε αυτούς τους ανθρώπους που να μην σχεδιάζω τόσο σωστά και να μην ενεργώ έγκαιρα. Ή να ενεργώ, αλλά να ενεργώ παρορμητικά και έτσι προδιαθέτω τον εαυτό μου σε αποτυχία. Ακόμη, όπως θα πούμε και αργότερα, ο φόβος συχνά σωματοποιείται. Και τι εννοώ με αυτό? Επειδή είναι ένα συνέστημα αρνητικό, μέσω των επινεφρίδιων παράγει περισσότερη αδρεναλίνη, κυκλοφορεί μέσα στο αίμα μου και με κάνει να αισθάνομαι μια ανησυχία, πονοκέφαλο κλπ. Και όλα αυτά φυσικά μειώνουν την ικανότητά μου να αποδώσω σωστά, να ενεργήσω έγκαιρα και να πετύχω το στόχο μου. Όταν δηλαδή έχουμε σαν κίνητρό μας το φόβο, τότε τι κάνουμε? Σκεφτόμαστε συνέχεια τι δεν θα πάει καλά, όχι το τι θα πάει καλά. Και συνήθως ενεργούμε αμυντικά, αναμένοντας πάντοτε το χειρότερο, δηλαδή την άσχημη εξέλιξη και όχι την καλή. Και έτσι γινόμαστε ανίκανοι να επέμβουμε έγκαιρα και αποτελεσματικά για να εμποδίσουμε μια αποτυχία. Φυσικά η αποτυχία είναι κάτι που δεν θέλουμε ούτε να τη σκεφτούμε, κανένας μας δεν θέλει να τη σκεφτεί και πολύ περισσότερο να την πειραματιστούμε. Όμως η αποτυχία είναι μια πραγματικότητα στη ζωή. Είναι αδύνατο για κάποιον να μην αποτύχει κάποτε σε κάτι. Είναι αδύνατο να μην κάνουμε λάθη. Είναι αδύνατο να μην αποκαλυφθούν ορισμένες αδυναμίες μας, ορισμένα άσχημα στοιχεία του χαρακτήρα μας. Όταν όμως το κίνητρό μας είναι ο φόβος της αποτυχίας, τότε αποφεύγουμε προσπάθειες τις οποίες θα μπορούσαμε να τις κερδίσουμε, μένουμε στάσιμοι ενώ θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε και έτσι ζούμε μια ζωή ανικανοποίητη τη στιγμή που ο Κύριος μας υπόσχεται να ζήσουμε μια ζωή πλήρη και ολοκληρωμένη. Ο φόβος της αποτυχίας μπορεί ακόμη να μας κάνει να μεγαλοποιούμε τα προβλήματά μας και τις δυσκολίες μας. Δεν ξέρεις τι περνάω εγώ, δεν ξέρεις τι δυσκολίες με δημιουργούν η οικογένειά μου και κάτι τέτοια μπορούμε να λέμε. Όταν όμως κάποιος έρθει κοντά μας και μας γνωρίσει, διαπιστώνει ότι δεν είναι τόσο τρομερά τα πράγματα όσο εμείς τα νομίζουμε. Επίσης, ο φόβος της αποτυχίας μπορεί να μας κάνει να ανεχόμαστε κάποιους άλλους να κυριαρχούν επάνω μας ή να μας κατευθύνουν. Ο φόβος μήπως δεν τα καταφέρω μόνος με αναγκάζει να ανέχουμε καταστάσεις που δεν θα τις ανεχόμουν αν ήξερα ότι μπορώ να καταφέρω τα πράγματα μόνος μου. Και έτσι μπορεί να αφήσω κάποιον άλλον ή κάποια άλλη να με χρησιμοποιεί ή να με εκμεταλλεύεται. Δηλαδή, σαν νέος ή νέα μπορεί να γίνω το θύμα κάποιου άλλου νέου ή κάποιας άλλης νέας που είναι ισχυρή προσωπικότητα. Και αυτό το βλέπω συχνά και στις οικογένειες. Μια γυναίκα που γίνει το θύμα ενός άντρα, σπανίως γίνεται το αντίστροφο. Ακόμη, ο φόβος της αποτυχίας μπορεί να με κάνει να φαντάζομαι συνέχεια την αποτυχία και να συμπεριφέρομαι, όπως είπαμε και προηγούμενα, με τέτοιο τρόπο, ώστε να ευνοώ την αποτυχία. Ξέρω τέτοια αρκετά περιστατικά, αλλά επειδή δεν έχουμε χρόνο, δεν θα σας αναφέρω, να δείτε πόσο ο φόβος της αποτυχίας της οδηγούσε συνεχώς από τη μια αποτυχία στην άλλη. Ακόμη, ο φόβος της αποτυχίας είναι ένα μεγάλο στέρες για αρκετούς νέους, επειδή η κοινωνία ζητά ιδιαίτερα από τους νέους να είναι δυνατοί και ικανοί. Ο φόβος της αποτυχίας κάνει αρκετούς νέους να μην τολμούν να εκδηλώσουν τη συμπάθεια προς κάποια κοπέλα, σαν να πρόκειται να χαλάσει ο κόσμος αν η κοπέλα τους πει όχι. Ή το αντίθετο, για κοπέλες να μην τολμούν να εκδηλώσουν τη συμπάθεια τους σε κάποιον νέο, σαν να πρόκειται να χαθεί η αξία τους αν αυτός δεν ανταποκριθεί θετικά σε αυτές. Και έχω δει φυσικά σε αρκετούς νέους κοσμικούς ότι ο φόβος της αποτυχίας στο σεξ τους κάνει να έχουν μια φιλνάδα για χρόνια και ποτέ δεν καθορίζουν πότε θα ραβωνιαστούν και πότε θα παντρευτούν. Και σε αρκετές περιπτώσεις αγανακτεί η κοπέλα μετά από μερικά χρόνια και τους εγκαταλείπει. Και έτσι αποτυχαίνουν. Ακόμη, ο φόβος αποτυχίας μπορεί να με κάνει να αναβάλω συνεχώς τις υποχρεώσεις μου. Και έχω τέτοιες περιπτώσεις κοσμικών νέων που αναβάλω συνεχώς μέχρι την τελευταία στιγμή. Και φυσικά την τελευταία στιγμή για να προλάβουν, προσπαθούν τόσο γρήγορα και τόσο εντατικά

0: πιθανότητες να κάνουν λάθη είναι μεγαλύτερες. Ακόμη, ο φόβος της αποτυχίας μπορεί να με οδηγήσει στην τελειομανία. Δηλαδή, για να μην αποτύχω, προσπαθώ να κάνω αυτό που αναλαμβάνω τέλειο από κάθε πλευρά. Αυτά τα άτομα βλέπεις να κολλούν σε λεπτομέρειες. Ή οτιδήποτε κάνουν, θέλουν να μην έχει ούτε το ελάχιστο σε λάθος. Και φυσικά αγωνίζονται για κάτι που δεν είναι δυνατό. Δεν είναι δυνατό να τα κάνουμε τέλεια. Σαν χριστιανοί πρέπει να είμαστε υπεύθυνα άτομα, να κάνουμε σωστά αυτό που αναλαμβάνουμε, αλλά τέλειος μόνο ο Θεός είναι. Κανείς μας δεν είναι τέλειος και τέλειο αυτό που κάνουμε δεν θα είναι ποτέ. Θα έχετε ακούσει για κάποιον, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι σε ποια πόλη της Ευρώπης, που έκανε ένα καταπληκτικό κτίριο, αλλά όταν στο τέλος κάποιος του εντόπισε ότι η πόρτα κάτω είχε κάποιο λάθος, πήγε αυτοκτόνηση. Επειδή ήθελε τα πάντα να είναι τέλεια. Για πιστούς η τελειομανία, για πιστούς νέους, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Ξέρω ότι αρκετά παιδιά της ηλικίας σας βασανίζονται από άσκοπες ενοχές επειδή, χωρίς να το καταλάβουν, παρασύρονται σε μια τελειομανία. Και αυτοί συνήθως ψάχνουν τον Λόγο του Θεού, βρίσκουν ορισμένες αυστηρές εντολές του Λόγου του Θεού, όπως το «Με τα φόβο και τρόμο εργάζεσαι την εαυτόν σωτηρία, ότι ο Θεός ημών είναι πυρ καταναλύσκων, ότι αν εμείς αμαρτάνουμε εκουσίως» κλπ. Και το άλλο που σας ανέφερα, γιατί, δεν ξέρω αν σας ανέφερα, γιατί είναι βλαστημία του Αγίου Πνεύματος, και βασανίζονται άσκοπα. Ενώ είναι εξαιρετικά παιδιά, ενώ προχωρούν πολύ καλά στην πνευματική ζωή, επειδή έχουν αυτή τη, από τη φύση τους πολύ ευαίσθητα, πολύ συναισθηματικά, βασανίζονται από ενοχές, ενώ έπρεπε και έτσι δεν μπορεί να τους χρησιμοποιήσει ο Θεός. Ξέρετε ότι κανείς μας δεν ήταν ποτέ τέλειος στο παρελθόν. Όλοι μας έχουμε αποτύχει στο παρελθόν. Αποτυχαίνουμε στο παρόν και θα αποτυχαίνουμε και στο μέλλον. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε. Κανείς μας δεν ήταν τέλειος στο παρελθόν, κανείς μας δεν είναι τέλειος στο παρόν και κανείς μας δεν θα γίνει τέλειος στο μέλλον, γιατί τέλειος μόνο είναι εις και αυτός ο Θεός. Αλλά ό,τι είμαι, είμαι χάρη τη Θεού και τίποτα άλλο. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού τονίζει το «εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν τα πάντα».
1: Ο φόβος της ώρας.
0: Θα αναφέρω λίγα πράγματα για τον φόβο της απόρριψης. Όπως σας είπα, είναι πάρα πολύ μεγάλο το θέμα. Μάλιστα σκέφτομαι, αν βγάλω κάποιο βιβλίο ψυχολογίας, θα πρέπει να βγάλω μόνο για τις φοβίες. Για το φόβο της απόρριψης, που μοιάζει αρκετά με το φόβο της αποτυχίας. Φυσικά το φόβο της απόρριψης τον έχουμε νιώσει όλοι μας, φαντάζομαι, στο παρελθόν. Όταν οι γονείς μας διαπιστώσαμε ότι έδειχναν κάποια αδυναμία σε κάποιο αδερφάκι μας, όταν έξω στο παιχνίδι δεν μας πήραν μέσα στην ομάδα ή μας διάλεξαν τελευταίο, αμέσως αισθανθήκαμε την απόρριψη. Είναι πολύ συνηθισμένο. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, έτσι είναι η ζωή. Όταν όμως αφήνουμε αυτές τις δυσάρεστες εμπειρίες να δημιουργήσουν αμφιβολία μέσα μας σε σχέση με τις ικανότητες μας, τότε γινόμαστε πολύ ευαίσθητοι και δεν μπορούμε να εκτούμε καμιά απόρριψη. Μια τέτοια νοοτροπία όμως, που να μην ανεχόμαστε την απόρριψη, μπορεί να μας κάνει να συμπεριφερόμαστε με τρόπο ώστε να ευνοήσουμε την απόρριψη. Και πώς μπορεί να γίνει αυτό? Όταν επιζητούμε την αποδοχή. Ακούω συχνά να λένε μερικά παιδιά σε άλλα, «Εμένα γιατί δεν με παίζετε? Εμένα γιατί δεν με κάνετε παρέα? Εμένα γιατί δεν με μιλάς?» Αυτό και μεγάλη μου, έχω πει πολλές φορές, «Εμένα γιατί δεν μου μιλάς?» Αυτό σε κάνει τον άλλον να σε απορρίψει. Όταν εγώ πω σε κάποιον «γιατί δεν με μιλάς», το δίνω δικαίωμα να με απορρίψει, να μην με μιλήσει. Καταλάβατε? Δεύτερο, όταν δίνουμε την εντύπωση ότι δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς τον άλλον, αυτό το μεταφράζει ο άλλος ότι είμαστε αδύναμοι και υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να μας απορρίψει. Τρίτον, όταν η προσοχή μας εστιάζεται στα στοιχεία της συμπεριφοράς του άλλου που υποδηλώνουν πιθανή απόρριψη, τότε ευνοούμε την απόρριψη πάλι. Και τέταρτον, να σας αναφέρω, όταν από το φόβο της απόρριψης προσπαθώ να μονοπολίσω ή με άλλα λόγια απαιτώ την αποκλειστικότητα του άλλου, τότε ο άλλος αργά ή γρήγορα θα αγανακτήσει και θα με απορρίψει. Ο φόβος της απόρριψης έχω δει σε αρκετά άτομα, τους δημιουργεί έντονο φόβο όταν έχουν νέες συναντήσεις, νέες γνωριμίες, όχι μόνο συναισθηματικές και επαγγελματικές. Έχω δει ανθρώπους που είναι σε πολύ καλή θέση και υποφέρουν από αυτό και κάθε φορά που έχουν μια μεγάλη συνάντηση, τους βλέπεις ότι αναστατώνονται και τους είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Επίσης, μπορεί να μας οθήσει σε συμμόρφωση με το περιβάλλον μας ο φόβος της απόρριψης. Αυτό το λέω ιδιαίτερα για χριστιανούς νέους, ότι υπάρχει κίνδυνος, αν έχουν αυτό το φόβο, να συμμορφώνονται με το περιβάλλον τους ή να γίνω πολύ δηλός ή πολύ ντροπαλός, σε σημείο να αποφεύγω πράγματα και καταστάσεις τις οποίες μπορώ να τις πετύχω. Τώρα, θα ήθελα να πω δύο λόγια για τις συνέπειες του φόβου, είπα και προηγούμενα μερικές, αλλά περισσότερο, και μετά θα επεκταθώ λίγο για από χριστιανική πλευρά μερικά πράγματα, δεν μπορώ να πω πάρα πολλά. Πρώτο, οι συνέπειες του φόβου είναι οι βιολογικές. Μπορεί, όπως είπαμε, μέσω της αδρεναλίνης να δημιουργήσει πονοκέφαλο, ζάλι, αϊπνία, δύσπνια, τα οποία φυσικά, ή μια ένταση, τα οποία με κάνουν να νομίζω ότι έχω υποφέρει, ότι δεν μπορώ, ότι δεν θα αποδώσω. Και έτσι βλέπουμε σε ένα φαύλο κύκλο. Επίσης, ψυχολογικές διαταραχές μου φέρνει μια έντονη διαγερσιμότητα, η οποία, εάν αυξηθεί πολύ, με δυσκολεύει στην μνήμη, στη συγκέντρωση, στην ικανότητα σκέψης, στην ικανότητα να κάνω έγκαιρα τους κατάλληλους συνειρμούς και έτσι ευνοεί την αποτυχία. Επίσης και πνευματικές μεταβολές. Οι περισσότεροι άνθρωποι, κοσμικοί που αντιμετωπίζουν ή αισθάνονται έντονο φόβο, θυμούνται τότε το Θεό. Ή και αυτοί που ακόμη δεν τον έχουν διαγράψει, μπορεί εκείνη τη στιγμή να τον σκεφτούν. Κάτω από την υπήρεια του φόβου μπορεί να προσευχηθούν. Όμως, όταν ένας άνθρωπος είναι κυριαρχείται από το φόβο και όσο είναι ο φόβος μέσα του, είναι γεγονός ότι δεν μπορεί να συγκεντρωθεί πολύ για την προσευχή. Δεν μπορεί να συγκεντρωθεί πολύ στη μελέτη. Είναι επειδή είναι αρνητικό κίνητρο. Ακόμη δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο ανθρώπων που όταν παρατεθεί μέσα τους ο φόβος θα βάζουν με το Θεό, γιατί δεν τους βοηθάει να απαλλαγούν. Ή και για πιστούς ανθρώπους που νομίζουν ότι οι ίδιοι φταίνουν για πράγματα που μπορεί να μην φταίνε και νομίζουν ότι δεν στέκονται καλά πνευματικά, γιατί μπλέκουν τα πράγματα της συναισθηματικής διαταραχής με την πνευματική τους κατάσταση. Τώρα, ήθελα να πω μερικά πράγματα, γιατί βλέπω έχω πολύ λίγα λεπτά, για από άποψη χριστιανικής. Μερικοί νομίζουν ότι από τη στιγμή που κάποιος πιστέψει στον Θεό, αυτομάτως απαλλάσσεται από κάθε φόβο και από κάθε τι που μπορεί να του δημιουργήσει φόβο. Από αυτά που είπαμε, καταλαβαίνετε ότι αυτή η αντίληψη δεν είναι σωστή. Καταρχήν, μέσα από το Λόγο του Θεού φαίνεται ότι ο Κύριος μας ζητεί να μάθουμε να ιεραρχούμε σωστά τα πράγματα. Από τι πρέπει να φοβόμαστε και από τι δεν πρέπει να φοβόμαστε. Από τι κινδυνεύει πραγματικά η ζωή μας και από τι δεν κινδυνεύει. Και γι' αυτό μας λέει να ιεραρχούμε τους φόβους μας. Λέει, μη φοβηθείτε από τον αποκτηνόντον το σώμα και μετά ταύτα μη δυναμένων περισσότερο τι να πράξουσι, μας λέει. Γι' αυτό και ο Μωυσής λέει «Διαπίστεως αφήκει την Αίγυπτον, μη φοβηθείς τον θυμόν του βασιλέως, διότι ως βλέπον τον αόρατον ενεκαρτέρισε». Και ο Δανίλη δεν φοβήθηκε όταν τον έριχναν στο λάκκο των Λεόντων και οι τρεις παιδες, ο Ανανίας, ο Μεσίλ και ο Αζαρίας, δεν φοβήθηκαν όταν τους έριχναν μέσα στην κάμινο του Πυρός. Αντίθετα μας λέει ότι πρέπει να φοβόμαστε την αμαρτία και τα πλοκάμια της που μπορεί να μας μπλέξουν και έτσι να οδηγηθούμε στην αιώνια απώλεια. Και όταν ο Λόγος του Θεού μιλάει για φόβο Θεού, αυτό ακριβώς εννοεί. Γι' αυτό και λέγει «Ο φόβος του Κύριου είναι καθαρός, διαμένων στον αιώνα». Αντίθετα για τους απίστους λέγει «Δεν είναι φόβος Θεού έμπροσθεν των οφθαλμών αυτών». Και πραγματικά όποιος δεν φοβάται την αμαρτία, κινδυνεύει να οδηγηθεί στην αιώνια απώλεια. Γιατί θα μείνει μακριά από τον Θεό. Τώρα, από τη στιγμή που δεχόμαστε τη χάρη του Θεού και σωζόμαστε, φυσικά δεν μπορούμε και δεν επιτρέπεται να φοβόμαστε τον Θεό. Φόβος Θεού δεν υπάρχει σε όσους έχουν δεχθεί τη χάρη του Θεού, εφόσον φυσικά θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού, γιατί έχουν γίνει τέκνα Θεού. Αντίθετα λέει, εάν ζει σάρκα, τότε λέει, θα αποθάνετε. Αλλά αν δια του πνεύματος θανατώνετε τις πράξεις του σώματος, τότε θέλετε ζήσει. Επειδή όσοι διοικούνται υπό το πνεύματος του Θεού, ούτε είναι υιοί Θεού. Διότι δεν ελάβατε πνεύμα δουλείας, μας λέει ο λόγος του Θεού, αλλά υιοθεσίας. Δεν ελάβατε πνεύμα δουλείας, δεν αφοβήστε πλέον, αλλά πνεύμα υιοθεσίας, δια της οποίας κράζομαι να βάω πατήρ. Αν όμως αρχίσουμε φυσικά να παίζουμε τα πράγματα του Θεού, τότε μας λέει ο λόγος του Θεού, ας φοβηθόμεν, μήποτε ενώ μένει σε μας επαγγελία να εισέλθουμε στην κατάπαυση, φανεί της εξ ημών ότι υστερείται αυτής. Συνοπτικά επαναλαμβάνω, από τη στιγμή που δεχθήκαμε τη χάρη του Θεού, είμαστε σωσμένοι και θα πάμε στον ουρανό. Και δεν χρειάζεται, και δεν χρειάζεται να φοβόμαστε τον Θεό, εφόσον θέλουμε να ακολουθήσουμε τον δρόμο. Και εφόσον δεν αρχίσουμε να παίζουμε με την αμαρτία. Ενώ όμως ο Θεός δεν μας υπόσχεται ότι δεν θα φοβηθούμε ποτέ, μα εκείνο που μας δίνει την υπόσχεση του Θεού είναι ότι θα είναι μαζί μας και στην ώρα που μας καταλαμβάνει ο φόβος. Θυμάστε εκείνο το περιστατικό που οι μαθητές ήταν μέσα στην τρικυμισμένη θάλασσα. Τους πλησίασε ο Κύριος και τους είπε, μη φοβήστε, εγώ είμαι. Θα αρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε. Και αυτό το λέει σε όλους μας. Μπορεί σε κάποια φάση να μας πιάσει ο φόβος, αλλά πρέπει να εκθυμόμαστε το Κύριο για το πνεύματος του είναι δίπλα μας. Και αυτή η πεποίθηση της παρουσίας του Θεού έκανε τον Δαβίδ να λέει, και η κοιλάδα σκιά θανάτου εάν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθεί κακόν. Και αλλού λέει, ο Κύριος είναι φως μου και η σωτηρία μου, τι να θέλω φοβηθεί. Ο Κύριος είναι η δύναμη της ζωής μου, από τίνος θέλει δηλιάσει. Και επίσης, επί των Θεών ελπίζω, δεν θέλω φοβηθεί. Τι θέλει με κάνει άνθρωπος. Βλέπετε πώς η ιεραρχία της αιτίας που μπορούν να προκαλήσουν ή που δικαιολογείται να το προκαλήσουν φόβο. Όσο λοιπόν περισσότερο εμπιστευόμαστε το Θεό, τόσο λιγότερο κινδυνεύουμε να καταληφθούμε από φόβο μπροστά σε κινδύνους ή απειλές αυτής της ζωής. Επειδή ξέρουμε ότι βρισκόμαστε κάτω από την παρουσία του Θεού και ό,τι θα κι αν συμβεί, εκείνος είναι κοντά μας και θα ενεργήσει εφόσον νομίζει ότι θα ενεργήσει. Τα τρία παιδιά που θα τους έριξε μέσα στην Κάμινο είπαν ότι αν ο Θεός θελήσει να μας ελευθερώσει, καλώς. Αν θελήσει όμως να ακούμε, πάλι καλώς. Βλέπετε, ήταν έτοιμα να δεχθούν και τη δυσάρεστη εξέλιξη. Και αυτό, πολλοί λένε εκείνο το εδάφιο, φόβος δεν είναι εν τη αγάπη. Αλλά πρέπει να προσέξουμε και τα προηγούμενα. Δεν έχουμε καιρό να τα αναπτύξουμε. Λέγει ότι όταν μέναμε εν τη αγάπη, φυσικά η αγάπη του Θεού μας πλημμυρίζει και διώχνει το φόβο και δεν υπάρχει φόβος Θεού μέσα μας. Ο μόνος λοιπόν τρόπος για να απαλλαγούμε ιδιαίτερα από το φόβο του θανάτου που βασανίζει πάρα πολλούς ανθρώπους είναι να δεχτούμε τη χάρη του Θεού, τη συγχώρεση των αμαρτιών μας και να γίνουμε παιδιά του Θεού, και τότε δεν θα φοβόμαστε. Και έχω δει αρκετούς πιστούς ανθρώπους στις τελευταίες στιγμές της ζωής τους που δεν φοβόταν το θάνατο. Και μου έχει κάνει εντύπωση αυτό που διάβαζε για τον Μάρτιν Λόιντ Τζονς, ίσως τον ξέρετε περισσότεροι σας, έναν γιατρό που είχε εγκαταλείψει το επάγγελμά του και έγινε ιεροκήρυκας στην Αγγλία και έγινε ένας από τους πιο γνωστούς ιεροκήρυκας του 20ου αιώνα στην Αγγλία, που όταν ήταν βαριά άρρωστος και ήξερε ότι θα πεθάνει, είχε πει στους πιστούς που την επισκέφτονταν τα εξής: μην προσεύχεστε για την ανάρρωσή μου. Μην με εμποδίζετε να φτάσω γρήγορα στη δόξα του Κυρίου μου. Γιατί ήξερε που θα πήγαινε. Αλλιώς, ο φόβος του θανάτου που βασανίζει πάρα πολλούς ανθρώπους μπορεί να μας παραστεί να κάνουμε τα πιο αλόκοτα και τα πιο ανόητα πράγματα. Σας αναφέρω ένα περιστατικό. Μια Αμερικανίδα που την έλεγαν Σάρα Γουίντσεστερ, είχε το ατύχημα να πεθάνει ο άνδρας της νέος το 1918 από την μεγάλη επιδημία γρίπης που ήταν σε όλο τον κόσμο. Αυτή τρομοκρατήθηκε, πέθανε ο άνδρας της νέος και την άφησε με μια τεράστια περιουσία. Αυτή τρομοκρατήθηκε τότε μήπως πεθάνει και η ίδια και έφυγε και πήγε στην Καλιφόρνια. Και ήθελε να μάθει πώς είναι δυνατόν να αποφύγει το θάνατο. Και γι' αυτό πήγε σε ένα μέντιουμ να επικοινωνήσει με τον άνδρα της, να της πει τι πρέπει να κάνει για να μην πεθάνει. Και το μέντιουμ υποδιόμενο τον άνδρα της, της είπε τα εξής: όσο καιρό θα συνεχίσεις να χτίζεις το σπίτι σου, δεν πρόκειται ποτέ να αντιμετωπίσεις το θάνατο. Η γυναίκα αυτή πίστεψε στα λόγια του μέντιουμ, έτσι πήγε και αγόρασε ένα ημιτελές 17 δωματίων αρχοντικό και άρχισε να το επεκτείνει. Το έργο αυτό συνεχίστηκε μέχρι ότου πέθανε σε ηλικία 84 ετών, 85 ετών μάλλον. Κόστησε 5 εκατομμύρια δολάρια τη στιγμή που το ημερομίσθιο ενός εργάτη ήταν μισό δολάριο. Το αρχοντικό αυτό έχει 150 δωμάτια, 13 μπάνια, 47 τζάκια, 2.000 πόρτες και 10.000 παράθυρα. Επιπλέον η κυρία αυτή άφησε αγορασμένα αρκετά υλικά ώστε θα μπορούσαν να συνεχίσουν να το χτίζουν για 80 ολόκληρα χρόνια. Σήμερα το ημιτελές αυτό αρχοντικό τραβάει μόνο την προσοχή των τουριστών στο Σαν Ζωσέ της Καλιφόρνιας, σαν μια σιωπηλή μαρτυρία για το φόβο του θανάτου που κρατάει εκατομμύρια ανθρώπους δεμένους σε δουλεία, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού. Αλλά λέει ο Χριστός, παρομοίες μετέλαβε από αυτόν, λέει, για να καταργήσει δια του θανάτου τον έχοντα το κράτος του θανάτου, του τέστη των διάβολων, και να ελευθερώσει εκείνους όσοι δια των φόβων του θανάτου ήσαν δια παντός του βίου υποκείμενοι εις την δουλεία. Είναι ώρα να φύγουν οι... Με συγχωρείτε πάρα πολύ, είναι μεγάλο το θέμα και κράτησα πολύ περισσότερο από ό,τι σκόπευα.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Εσένα τον Τριαδικό Θεό, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, σε υμνούμε, σε δοξολογούμε με όλη την καρδιά μας. Θεέ μας, σε ευχαριστούμε για τις στάθηκες ικτήρμων και ελεήμων, πολυεύσπλαχνος. Τόσο αγάπησες τον κόσμο, ώστε έδωσες τον Υιόν Σου τον μονογενή. Σε ευχαριστούμε για την θυσία Του επάνω στο Σταυρό. Σε ευχαριστούμε γιατί μας ελύτρωσες δια του Χριστού. Σε ευχαριστούμε γιατί μας ονόμασες δικά Σου παιδιά. Συμφιλιωθήκαμε μαζί Σου. Λυτρωθήκαμε από την ενοχή μας. Πατέρα ουράνιε, έκανες όμορφη την ζωή μας. Μας αποκάλυψες το νόημά της. Μας χάρισες σκοπό, προορισμό, ελπίδα. Σε ευχαριστούμε για την φωτεινή αιωνιότητα. Η σάρκα μας θα αναπαυθεί με ελπίδα. Δεν θα μας εγκαταλείψεις. Θα μας προσλάβεις με δόξα την ώρα του θανάτου. Ω Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί το φως της Βηθλεέμ κατάβγασε το νου και την καρδιά μας. Ευχαριστούμε για τον λυτρωτή μας. Ποθούμε να τον γνωρίζουμε βαθύτερα και τελειότερα. Να ζούμε για τη δόξα Του. Να πορευόμαστε στα ίχνη Του. Να ευαρεστούμε ενώπιόν Σου. Πατέρα ουράνιε, ανάλαβε τα προβλήματά μας, τις δυσκολίες και τις δοκιμασίες. Παρηγόρησε θλιμμένους. Ανόρθωσε πεσμένους. Γιάτρεψε πληγές. Σκούπισε δάκρυα. Αναπτέρωσε το φρόνημά μας. Πλήρωσέ μας με το Άγιο Πνεύμα. Ευλόγησέ μας πλούσια αυτό το πρωινό. Μέσα από το Λόγο Σου μίλησε στην καρδιά μας. Άγγιξε όλους μας. Αφύπνισέ μας, οικοδόμησέ μας. Πατέρα ουράνιε, αγίασε την πνευματική ατμόσφαιρα. Εξουδετέρωσε τις δυνάμεις του σκότους. Δώσ' μας ζωντανή την αίσθηση της παρουσίας Σου. Πατέρα, ευλόγησε τις οικογένειές μας. Ευλόγησε την πατρίδα μας, τους όντας εν αξιόμαση. Δώσ' τους σύνεση και σοφία δια να διάγομεν βίων ατάραχων και ησύχιον εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Ευλόγησε τα έθνη, τα γειτονικά και τα μακρινά. Άνοιξε διάπλατα τις θύρες του Ευαγγελισμού και δώσε ευκαιρίες ο λόγος της σωτηρίας να αντυχήσει παντού σε ολόκληρη τη γη. Στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα αποδίνουμε την τιμή, την λατρεία, την δόξα, τώρα και παντοτινά. Αμήν.

Ψαλμός ρο μη ήτα. Ενείτε τον Κύριον, ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, ενείτε αυτόν εν της υψίστης, ενείτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, ενείτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού, ενείτε αυτόν ήλιε και σελήνη, ενείτε αυτόν πάντα τα άστρα του φωτός, ενείτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και τα ύδατα τα υπεράνω των ουρανών. Ας ενώσει το όνομα του Κυρίου, διότι αυτός προσέταξε και εκτίστησαν και εστερέωσε αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα. Έθεσε διάταγμα το οποίον δεν θέλει παρέλθει. Ενείτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάσε άβυση. Πυρ και χάλασα, χιόν και ατμής, ανεμοστρόβιλος ο εκτελών των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντα τα βουνά, δένδρα καρποφόρα και πάσε κέδρη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνη, έρπετά και πετινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ της γης, νέοιτε και παρθένοι, γέροντες με τα νεωτέρων. Ας ενώσει το όνομα του Κυρίου, διότι το όνομα αυτού μόνου είναι υψωμένον, η δόξα αυτού είναι επί την γην και των ουρανών. Γι' αυτός ύψωσε κέραση των λαών αυτού, ύμνων εις πάντας τους οσίους αυτού, εις τους ιούς Ισραήλ, λαού ως της συνεπλησίων αυτού. Αλληλούια.

Αυτό το πρωινό θα αναφερθούμε στον Ιωσήφ. Θα διαβάσω εδάφια σχετικά από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το πρώτο κεφάλαιο. Εδάφιο 18. Του δε Ιησού Χριστού η γέννησης ούτως ήτο, αφού ιραβωνίστη η μήτηρ αυτού Μαρία μετά του Ιωσήφ, πριν συνέλθωση, ευρέθη εν γαστρή έχουσα εκ πνεύματος Αγίου. Ιωσήφ δε ο ανήρ αυτής, δίκαιος ον, και μη θέλων να θεατρήσει αυτήν, ή θέλησε να αποδύσει αυτήν κρυφίως. Ενώ δε αυτός διαλογίστη ταύτα, ιδού άγγελος Κυρίου εφάνη κατόναρ εις αυτόν λέγον. Ιωσήφ, ιέ του Δαβίδ, μη φοβηθείς να παραλάβεις Μαριάμ την γυναίκα σου, διότι το εν αυτή γεννηθέν είναι εκ πνεύματος Αγίου. Θέλει δε γεννήσει ον, και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν, διότι αυτός θέλει σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτού. Τούτο δε όλο έγινε, για να πληρωθεί το ρηθέν υπό του Κυρίου, δια του προφήτου λέγοντος. Ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει, και θέλει γεννήσει ον, και θέλουσι καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ, το οποίον με θερμινευόμενον είναι, με θυμών ο Θεός. Εξεγερθείς δε ο Ιωσήφ από του ύπνου, έκαμε ως προσέταξε αυτόν ο άγγελος Κυρίου, και παρέλαβε την γυναίκα αυτού, και δεν εγνώριζε αυτήν, έως σου εγέννησε τον ιόν αυτής των πρωτότοκων, και κάλεσε το όνομα αυτού Ιησούν. Μεσολαβεί η ιστορία των μάγων, και στο εδάφιο 13 ο λόγος του Θεού μας πληροφορεί, αφού δε αυτοί, δηλαδή οι μάγοι, ανεχώρησαν, ιδού άγγελος Κυρίου φαίνεται κατόναρ εις τον Ιωσήφ λέγον, εγερθείς παράλαβε το παιδίον και την μητέρα αυτού και φεύγε εις Αίγυπτον και έσω εκεί έως σου ύποσι, διότι μέλει ο Ηρώδης να ζητήσει το παιδίον για να απολέσει αυτό. Ο δε γερθείς παράλαβε το παιδίον και την μητέρα αυτού διενυχτός και ανεχώρησε εις Αίγυπτον. Και ήτο εκεί έως της τελευτής του Ηρώδου, δια να πληρωθεί το ρηθέν υπό του Κυρίου, δια του προφήτου, λέγοντος, «Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον ιόν μου». Τότε ο Ηρώδης, ειδών ότι ενεπέχθη υπό των μάγων, εθυμώθη σφόδρα, και αποστήλας εφώνευσε πάντα στους πέδας τους εν Βιθλέμ, και εν πάση της ορίης αυτής, από 2 ετών και κατωτέρω, κατά των καιρών των οποίων εξικρίβωσε παρά των μάγων. Τότε πληρώθη το ρηθέν υπό Ιερεμίου του προφήτου λέγοντος, «Φωνή οικούστη εν Ραμά, θρήνος και κλαθμός και οδυρμός πολλής. Η Ραχήλ έκλαιε τα τέκνα αυτής και δεν ήθελε να παρηγορηθεί, διότι δεν υπάρχουσι. Τελευτίσαντος δε του Ηρώδου, ιδού άγγελος Κυρίου φαίνεται κατόναρ εις τον Ιωσήφ εν Αιγύπτο. Λέγον, εγερθείς παράλαβε το παιδίον και την μητέρα αυτού και είπαγε εις γήν Ισραήλ, διότι απέθανον οι ζητούντες την ψυχήν του παιδίου. Ο δε εγερθείς παρέλαβε το παιδίον και την μητέρα αυτού και ήλθε εις γήν Ισραήλ. Ακούσας δε ότι Αρχέλαος βασιλεύει επί της Ιουδαίας αντί Ηρώδου του πατρός αυτού, εφοβήθη να υπάγει εκεί. Αποκαλυφθείς δε θεόθεν κατόναρ, ανεχώρησε εις τα μέρη της Γαλιλαίας. Και ελθόν κατόκισε εις πόλην λεγωμένη Ναζαρέτ, για να πληρωθεί το ρηθέν δια των προφητών, ότι Ναζωραίος θέλει ονομαστεί.

ξαναψάλλει η χοροδία. Θα διαβάσω μια μικρή περικοπή σχετική με το θέμα μας. «Εν εκείνες δε τες ημέρες εξήλθε διάταγμα παρά του Κέσαρος Αυγούστου να απογραφτεί πάσα οικουμένη. Αυτή η απογραφή έγινε πρώτη ότε ηγεμόνευε της Συρίας ο Κυρίνιος και ήρχοντο πάντες να απογράφονται, έκαστος εις την εαυτού πόλη. Ανέβη δε και Ιωσήφ από της Γαλιλαίας εκ της πόλεως Ναζαρέτ εις την Ιουδαίαν εις την πόλη του Δαβίδ ή της καλείται Βηθλέμ. Επειδή αυτός ήτο εκ του οίκου και της πατριάς του Δαβίδ, δια να απογραφεί μετά της Μαριάμ, της ηραβωνιασμένης με αυτόν εις γυναίκα ή της κήτο έγκυος. Και ενώ ήσαν εκεί, επληρώθησαν εημέρε του να γεννήσει. Και γέννησε τον ιόν αυτής των πρωτότοκων, και εσπαργάνωσε αυτόν, και κατέκλυνε αυτόν εν τη φάτνη, διότι δεν ήτο τόπος δι' αυτούς εν το καταλήματι.

Μια θελκτική αλλά και τραγική μορφή των Χριστουγέννων είναι ο υπάκουος δούλος του Κυρίου, ο ταπεινός και σεμνός Ιωσήφ. Τις γιορτινές αυτές ημέρες θα θυμηθούμε όλοι τους λαμπρούς αγγέλους και θα τραγουδήσουμε τον έξοχο ύμνο τους. Θα μνημονεύσουμε τους ποιμένες και θα θαυμάσουμε την πίστη τους. Από τα χείλη της μητέρας του Κυρίου θα ακούσουμε την συγκλονιστική οδή και θα την μακαρίσουμε. Όμως, ποιος από μας θα θυμηθεί και θα μιμηθεί τον ταπεινό και σεμνό Ιωσήφ? Στις εξιστορήσεις των Ευαγγελιστών δεν κατέχει περίοπτη θέση. Οι τρεις σχεδόν αποσιωπούν την παρουσία του και μόνον ο Ματθαίος του αφιερώνει ελάχιστες γραμμές. Στο βιβλικό κείμενο δεν μνημονεύεται κανένας ύμνος του, κανένας λόγος του. Κι όμως ο ρόλος του στην ιστορία των Χριστουγέννων υπήρξε βαρισίμαντος. Αν και σεμνός και σιωπηλός ο Ιωσήφ, μιλάει εύγλωτα με την ζωή του, με το παράδειγμά του, μας διδάσκει έξοχα μαθήματα. Η σύντομη και ελλιπής βιογραφία του είναι δραματική και περιπετειώδης. Ας την ακούσουμε λοιπόν με προσοχή την ώρα αυτή. Σύμφωνα με την βιβλική πληροφορία, ο Ιωσήφ υπήρξε άνδρας δίκαιος, με αυστηρές ηθικές αρχές, προσιλωμένος στον νόμο, αφοσιωμένος στον Θεό. Πιστεύω πως το πιο ωραίο όνειρο της νιώτης του ήταν ο γάμος του. Ήταν μια όμορφη οικογένεια. Στο πρόσωπο της Μαριάμ βρήκε την εκλεκτή σύντροφο της ζωής του. Μια νέα με τα ίδια ιδανικά. Χαριτωμένη από τον Θεό, πρικισμένη με σοφία και σύνεση. Παραβωνιάστηκε μαζί της, συνδέθηκε, προσκοδήθηκε με όλη την καρδιά του. Πόσο όμορφα τα βήματά τους, τα όνειρά τους για το μέλλον. Πόσο έντονη η χαρά τους και η ευτυχία. Με πόση γλυκιά νοσταλγία περίμεναν την ημέρα του γάμου. Γοητευμένοι ονειρεύονταν του πρώτου παιδιού τα πρώτα χαμόγελα, τα πρώτα σκυρτήματα μέσα στο σπίτι. Όμως, την λαμπερή αυτή ευτυχία την επισκίασε μια οδυνηρή αγωνία. Μπορείτε να συλλάβετε το δράμα εκείνου του νεαρού άνδρα? Ακούστε πώς η Βίβλος το περιγράφει λιτά και συγκλονιστικά. Μαριάμ, αφού ιραβωνίστη μετά του Ιωσήφ, πριν συνέλθωση, ευρέθη εν γαστρή. Η Μαριάμ, η αγαπημένη μνηστή, η Μαριάμ, η χαριτωμένη, η ευλογημένη κόρη της Ναζαρέτ, ευρέθη εν γαστρή. Πώς να το δεχθεί αυτό η καρδιά του Ιωσήφ? Πώς να το χωρέσει ο νους του? Φαντάζεστε τον συγκλονισμό του, την συντριβή του, την βαθιά απογοήτευση? Τι τρομερή η αγωνία, η αμηχανία, τι φοβερό το δίλημα. Πώς έπρεπε να αντιδράσει? Ποια στάση έπρεπε να τηρήσει απέναντι στη Μαριάμ που σύντριψε τα όνειρά του, που πλήγωσε τόσο βαθιά την καρδιά, την ψυχή του? Πώς?

του, του έστειλε τον άγγελό του για να του πει: «Ιωσήφ, γέ του Δαβίδ, μη φοβηθείς να παραλάβεις Μαριάμ την γυναίκα σου, διότι το εναυτή γεννηθέν είναι εκ Πνεύματος Αγίου. Θα γεννήσει ον και θα καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν, διότι αυτός θα σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτού». Αν και η καρδιά του Ιωσήφ παρηγορήθηκε, η δοκιμασία του δεν περατώθηκε. Το μέλλον του επεφύλασε καινούργιες αγωνίες, καινούργιες κακουχίες. Το χιλιοτραγουδισμένο ταξίδι προς την Βηθλεέμ, αλλά και η εγκατάσταση του ζευγαριού εκεί, δεν ήταν καθόλου μια ρομαντική, μια ιδυλιακή υπόθεση. Στην Βηθλεέμ δεν ευρέθη τόπος δι' αυτούς εντοκαταλήμματι. Στην Βηθλεέμ ο Ιησούς γεννήθηκε μέσα στη φτώνια, μέσα στη φάτνη, μέσα στην καταφρόνια. Στην Βηθλεέμ δυο ολόκληρα χρόνια ο Ιωσήφ πάλεψε και μόχθησε και πόνεσε για να επιζήσει, για να συντηρήσει την οικογένειά του. Και κάποια νύχτα ξαφνικά ήρθε ένα καινούριο μήνυμα από το Θεό. Μήνυμα κατεπήγον. Ιωσήφ, σήκω, παράλαβε το πεδίο και την μητέρα αυτού και φύγε για την Αίγυπτο. Διότι ο Ηρώδης μέλει να ζητήσει για να απολέσει το πεδίο. Τα οργισμένα βήματα των στρατιωτών ακούγονταν απειλητικά στο βάθος του ορίζοντα. Έρχονταν για να θανατώσουν τα αθώα παιδιά της Βηθλεέμ. Μέσα στη νύχτα, ίσως τα μεσάνυχτα, ο Ιωσήφ σηκώθηκε έντρομος, παραλαμβάνει την Άγια Οικογένεια και παίρνει το δρόμο για την Αίγυπτο. Πόσες μέρες περπάτησε, πόσους κόπους υπέφερε, ξεριζώθηκε από την πατρίδα του, θυσίασε τις ελπίδες του. Ξένος σε μια άξενη χώρα. Τι δυσερμήνευτα, τι ακατανόητα τα γεγονότα της ζωής του. Αλήθεια, γιατί η Άγια Οικογένεια να κατεβεί στην Αίγυπτο, γιατί να υποβληθεί στην τρομερή αυτή δοκιμασία, γιατί ο Θεός να μην την προστατεύσει, να μην την διαφυλάξει στη Ναζαρέτ, στην Βηθλεέμ, γιατί. Δύο ολόκληρα χρόνια παρέμεινε ο Ιωσήφ στην Αίγυπτο. Στο αναμεταξύ πέθανε ο αιμοδιψής βασιλιάς Ηρώδης. Ένα καινούριο μήνυμα έφτασε από τον Κύριο. Του είπε: «Γύρισε πίσω στην πατρίδα σου. Πίσω στον ίδιο δύσβατο δρόμο. Πίσω με το ίδιο δυσβάσταχτο φορτίο. Πίσω στη Ναζαρέτ, μέσα στο μαραγκούδικο, μέσα στην φτώχεια, μέσα στην πείνα, μέσα στην εξαθλίωση». Πόσο δραματική, τι περιπετειώδης υπήρξε η ζωή του Ιωσήφ, και όχι μόνον του Ιωσήφ η ζωή, αλλά και η δική μας η ζωή, του κάθε ανθρώπου η ζωή μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Τι αναπάντεχα, τι απροσδόκητα που άλλαξαν οι συνθήκες, οι καταστάσεις, οι περιστάσεις της ζωής του. Την ηρεμία της Ναζαρέτ την διαδέχτηκε, η τρικυμία, η αγωνία, η τραγωδία. Τι αναπάντεχα, τι ξαφνικά τα όνειρά μας ματαιώνονται, τα σχέδιά μας ανατρέπονται, τι τραγικά. Σήμερα σαν τον Ιωσήφ στο σπιτικό της Ναζαρέτ απολαμβάνουμε την οικογενειακή ευτυχία. Αύριο ποιος το ξέρει, ποιος μπορεί να πει με σιγουριά. Αύριο πού θα βρεθούμε, τι θα αντιμετωπίσουμε. Ίσως βρεθούμε μπροστά σε μια δεινή αμηχανία. Ίσως αντιμετωπίσουμε μια απρόβλεπτη δοκιμασία, μια οδυνηρή ταλαιπωρία. Σήμερα απολαμβάνουμε ανέσεις, αυθονία, ευμάρεια.

ευημερία αύριο. Ίσως χτυπήσει την πόρτα μας η ανεργία, η οικονομική δυσκολία, η δυσπραγία. Ίσως κάποιο ακαθόδες πρόβλημα. Ίσως κάποιο αγωνιώδες ερώτημα. Ίσως κάποιο ατύχημα, ένα δυστύχημα. Σήμερα σαν τον Ιωσήφ μέσα στο μαραγκούδικο της Ναζαρέτ χαμογελούμε. Αύριο. Αύριο ίσως βρεθούμε στο νοσοκομείο, ίσως στο νεκροταφείο, ίσως. Τι δράματα που ξετυλίγονται καθημερινά ολόγυρά μας. Τι πονεμένα κλάματα ακούγονται παντού, παντού, σε όλη τη γη, παντού. Ενώ λαχταρούμε με όλη την καρδιά μας την σταθερότητα, αντιμετωπίζουμε καθημερινά την αβεβαιότητα. Υφαίνουμε τα όνειρά μας, καταστρώνουμε τα σχέδιά μας, όμως κανένας δεν μπορεί να πει με σιγουριά τι θλιβερές εκπλήξεις μας επιφυλάσσει το μέλλον. Κανένας. Την ώρα αυτή στρέψτε το βλέμμα σας στο παρελθόν και θυμηθείτε. Πώς ξεκινήσατε? Πού πορευτήκατε? Πού καταλήξατε? Πόσες διαψεύσεις ζήσατε και πόσες απογοητεύσεις? Πόσα όνειρα ναυάγησαν? Πόσα σχέδια φιλορόησαν? Πόσες αγωνίες ζήσατε? Πόσες δοκιμασίες υποστήκατε και πόσες θλίψεις? Αλήθεια, δεν είναι τούτη η ζωή σε αυτή τη γη μια περιπέτεια δραματική σαν την ζωή του Ιωσήφ? Όμως, υπάρχει ένα όνομα, υπάρχει ένα πρόσωπο που τούτη την ζωή, την άχαρη, την θλιβερή, την λαμπραίνει, την ομορφαίνει, της δίνει νόημα. Είναι το θείο παιδί της Βηθλεέμ, ο Ιησούς Χριστός. Μέσα στην απέραντη αγωνία της Ναζαρέτ, ο άγγελος ανάγγειλε στον Ιωσήφ την γλυκύτερη αγγελία. Η Μαριάμ θα γεννήσει ον και θα καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν. Είναι αυτός ο εκλεκτός των εθνών. Είναι η δόξα των ουρανών, ο ύμνος των αγγέλων, η αιώνια χαρά του ουράνιου πατέρα. Είναι αυτός που προσδοκούσαν όλοι οι λαοί του κόσμου. Είναι αυτός που καρτερούσαν όλοι οι αιώνες της ιστορίας. Αυτός. Ο ασύλληπτα ένδοξος Υιός του Θεού έγινε ο Υιός του ανθρώπου. Μπήκε μέσα στην ιστορία, μέσα στην αγωνία, μέσα στην τραγωδία της ζωής. Για να την λαμπρύνει, να την ομορφύνει, να της δώσει νόημα. Το θείο παιδί της Βηθλεέμ, ο Ιησούς Χριστός, γεννήθηκε για να πεθάνει. Έπρεπε να πεθάνει για να μας σώσει. Δεν θα μπορούσε να μας λυτρώσει με τη γέννησή του, ούτε με την απαράμιλη ζωή του, ούτε με την υπέροχη διδασκαλία του, ούτε με τη συγκλονιστική θαυματουργία του. Έπρεπε να συμβεί το μοναδικό θαύμα, το συγκλονιστικό δράμα, το δράμα του Σταυρού. Έπρεπε ο Υιός του Θεού να υποστεί το φοβερό μαρτύριο. Τη νύχτα της Γεθσημανή έπρεπε να χύσει τον αιμάτινο υδρότα, να υποστεί τα πάνδυνα, να κλεβαστεί, να απορριφθεί από τον λαό του, να φορτωθεί το βαρύ σταυρό, να υψωθεί επάνω στο ξεροβούγγι του Γολγοθά. Έπρεπε να θυσιαστεί για σένα, για μένα, για όλους τους αμαρτωλούς. Και τώρα με ολάνυχτη την αγκαλιά του καλεί κοντά του τα πλήθη, τα αμέτρητα πλήθη των ανθρώπων. Καλεί και σένα. Καλεί όλους μας. Το θείο παιδί της Βηθλεέμ με τον θάνατό του στο Σταυρό έγινε ο σωτήρας μας. Και με την ένδοξη Ανάστασή του έγινε ο Κυριός μας. Ο Θεός μας. Τι κι αν πέρασαν 2000 χρόνια μετά την γέννησή του, τώρα ζει. Ζει στους ουρανούς. Κατοικεί και μέσα στην καρδιά μας. Είναι ο βασιλάς μας. Είναι η μερίδα μας, είναι η ελπίδα μας, είναι ο καλός ποιμένας μας, είναι η καταφυγή μας, είναι η απόλαυσή μας, είναι η χαρά μας, η παρηγοριά μας, ο άπειρος θησαυρός μας, είναι το αιώνιο φως της ψυχής μας, είναι το παν για μας. Ιησούς,
η γλυκύτερη λέξη στα χείλη των ανθρώπων. Ιησούς, η γλυκύτερη νότα στο τραγούδι των αγγέλων. Όπως λέει ο υμνοδός, ονόματα των ισχυρών μια μέρα θα σβηστούνε, ενώ εκείνων άγγελοι αιώνια θα υμνούνε. Αιώνια, αιώνια. Ο Ιησούς Χριστός λαμπραίνει, ομορφαίνει τούτη την άχαρη, την θλιβερή ζωή. Της δίνει νόημα εξαίσιο. Είναι κοντά μας. Με το πρόσωπό Του φωτίζει τη ζωή μας. Μας γεμίζει ασφιχτικά με την παρουσία Του. Τον νιώθουμε. Τον ζούμε. Είναι ο μεγάλος παρόν της κάθε μέρας μας. Μας συντροφεύει σε όλες τις περιπλανήσεις μας. Όπως συνόδευσε τον Ιωσήφ στην Αίγυπτο, έτσι θα μας συνοδεύσει σε ολόκληρη την οδυνηρή οδηπορία σε τούτη την γη. Θα είναι κοντά μας πάντοτε μέχρι το τέλος. Δεν θα μας αφήσει, δεν θα μας εγκαταλείψει ποτέ, ποτέ. Θυμάμαι τους Ισραηλίτες στην φλογερή οδηπορία τους μέσα στην έρημο. 3 ολόκληρες μέρες περπατούσαν και δεν έβρισκαν νερό. Διψούσαν βασανιστικά. Και ξαφνικά είδαν μπροστά τους μια όαση. Και καθώς πήγαν να γευθούν το νερό, τι απογοήτευση, τι απόγνωση. Το νερό ήταν πικρό. Αλλά ο Θεός έδειξε στον Μωυσή ένα ξύλο που σαν το έριξε στα πικρά νερά της μερά, τα νερά γλυκάθηκαν. Αυτή την θαυματουργική ιδιότητα και ικανότητα κατέχει ο Ιησούς Χριστός. Γλυκαίνει, ομορφαίνει, λαμπραίνει την πικρή ζωή. Ο διάσημος συγγραφέας ο Ντοστογεύσκη, ίσως ξέρετε μερικοί, είχε εξοριστεί χρόνια πολλά στη Σιβηρία, στα κάτεργα. Η ζωή του ήταν αβίωτη, βασανιστική, ήταν κυριολεκτικά συντριμμένος. Όμως, μέσα σε αυτή την απέραντη αγωνία του, έβρισκε την παρηγοριά του, την χαρά του, την ειρήνη του, την ελπίδα του, την δύναμή του στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Καθημερινά, κάτω από τις κουβέρτες του κρυφά, γιατί απαγορευόταν, άνοιγε την Καινή Διαθήκη και την μελετούσε. Έγραψε μια μέρα στην Αταλία φον Βίζιν. Σε τέτοιες στιγμές ρίζωσε μέσα μου η πίστη πως δεν υπάρχει πιο αγαθό, πιο βαθύ, πιο συμπαθητικό, πιο λογικό, πιο τέλειο πρότυπο από τον Ιησού Χριστό τον Κύριο. Και συλλογίζομαι με ζηλωτού αγάπη πως όχι μόνον δεν υπάρχει, μα και δεν μπορεί να υπάρξει στο μέλλον. Και ακόμη, αν κανένας μου αποδείκνυε πως ο Χριστός είναι μακριά από την αλήθεια, θα προτιμούσα να μείνω με τον Χριστό παρά με την αλήθεια. Με τον Χριστό. Το φως του Χριστού γέμιζε την ζωή του. Όπως θα γράψει ο βιογράφος του, το φως του Χριστού τον χειραγωγούσε σε ολόκληρη την ζωή του. Αδελφοί μου και φίλοι, δίχως τον Χριστό δεν ξέρουμε γιατί ζούμε. Γιατί πονούμε, γιατί θρυνούμε, γιατί πεθαίνουμε και πού πηγαίνουμε, δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε. Αυτός γλυκαίνει, ομορφαίνει την πικρή ζωή, της δίνει νόημα. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα της ζωής? Είναι ο Χριστός. Ήρθαμε στην ύπαρξη για να πάρουμε μια στάση απέναντί Του. Ποια στάση θα τηρήσει απέναντι στον Ιησού Χριστό, σε αυτόν που γεννήθηκε στη Φάτνη και πέθανε πάνω στο σταυρό του μαρτυρίου? Ποια? Και από τη στάση που θα τηρήσουμε απέναντι στον Ιησού Χριστό θα εξαρτηθεί το αιώνιο μέλλον. Και στη σημερινή εποχή, όπως εκείνη την μακρινή, δεν υπάρχει τόπος δι' αυτόν εν το καταλήματι. Οι καρδιές, τα σπίτια των ανθρώπων είναι ερμητικά κλειστά. Αλλά αυτό το πρωί στέκει έξω από την πόρτα της δικής σου καρδιάς και κρούει. Κρούει γλυκά, απαλά, διακριτικά. Ιδού ίσταμε εις την θύραν και κρούω.
Εάν τη ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει την θύρα, θα εισέλθω προς αυτόν και θα δειπνήσω μετ' αυτού και αυτός μετ' εμού. Ποια στάση θα τηρήσει απέναντι στον Ιησού Χριστό? Αυτό είναι το βαθύτερο νόημα της ζωής. Καλεί σε αυτό το πρωινό να πάρεις μια στάση έναντι στον εσταυρωμένο σωτήρα, απέναντι στον Ιησού Χριστό τον λυτρωτή. Θα τον δεχθείς ή θα τον αρνηθείς? Άξιζε να υπάρξουμε για να τον συναντήσουμε. Χαιρόμαστε. Χαιρόμαστε υπερβολικά. Είμαστε απέραντα ευτυχισμένοι. Γιατί σε αυτή την ζωή την περιπετειώδη, την δραματική, κάποια στιγμή συναντήσαμε τον Ιησού Χριστό και λυτρωθήκαμε, αναγεννηθήκαμε. Αυτό είναι το βαθύτερο νόημα της ζωής. Να δεχθείς τον Ιησού Χριστό. Και αφού τον δεχθείς, μετά να πραγματοποιήσεις τα σχέδια του Θεού. Αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι, για τον καθένα μας ο Θεός έχει καταρτήσει σχέδια σοφά. Πίσω από όλα τα γεγονότα της ζωής, τα δυσερμήνευτα, τα ακατανόητα, είναι το χέρι του Θεού. Το χέρι του Θεού μας οδηγεί. Το χέρι του Θεού οδήγησε τον Ιωσήφ σοφά, αλάνθαστα. Μπροστά στα τρομερά διλήμματα της ζωής του, στα σταυροδρόμια, έστειλε τον άγγελό του ο Θεός και τον οδήγησε. Τον οδήγησε στη Βηθλεέμ, τον κατεύθυνε στην Αίγυπτο, τον επανέφερε στη Ναζαρέτ. Οι κακουχίες του, οι ταλαιπωρίες του, οι αγωνίες του, όλα ανεξαίρετα ήταν μέσα στα σχέδια του Θεού. Τι μεγαλειώδη, τι ένδοξα σχέδια. Εκείνη την μακρινή εποχή είχε φτάσει το πλήρωμα του χρόνου για να ενανθρωπίσει ο Υιός του Θεού. Και ολόκληρος ο ουρανός, ο κόσμος, ο αγγελικός είχε κινητοποιηθεί για να προετοιμάσει, για να υμνήσει τον ερχομό του λυτρωτή στην Βηθλεέμ. Ο Θεός είχε διαμορφώσει τις περιστάσεις, είχε επιστρατέψει πρόσωπα, είχε καλέσει και τον Ιωσήφ για να εκπληρωθεί η θαυμαστή βουλή του. Πώς να το φανταστεί ο ταπεινός, ο σεμνός Ιωσήφ, ότι το αιώνιο βλέμμα του Θεού ήταν προσιλωμένο επάνω του. Όλες οι περιπλανήσεις του, στην Βηθλεέμ, στην Αίγυπτο, στη Ναζαρέτ, όλες οι περιπλανήσεις εκπλήρωναν τις προρήσεις των αρχαίων προφητών. Αδελφοί μου, το χέρι του Θεού μας οδηγεί. Ο αιώνιος Θεός έχει καταστρώσει για όλους μας σχέδια σοφά. Τα σχέδιά του δεν είναι σαν τα σχέδιά μας. Δεν είναι σαν τα όνειρά μας. Είναι διαφορετικά. Είναι ασύγκριτα σοφότερα. Ασύλληπτα υψηλότερα και ωραιότερα από τα δικά μας. Όπως ο ίδιος γράφει, οι βουλές μου δεν είναι βουλές σας. Οι δρόμοι μου δεν είναι δρόμοι σας. Αλλά όσο είναι ψηλή είναι η ουρανή πάνω από τη γη, τόσο ανώτερα είναι τα σχέδιά μου από τα σχέδιά σας. Οι δρόμοι μου από τους τρόπους σας. Ακόμα και οι διαψεύσεις, οι απογοητεύσεις, οι αγωνίες, οι ταλαιπωρίες αυτής της ζωής κλείνουν ένα βαθύ, ένα μεγαλειώδες νόημα. Το χέρι του Θεού μας οδηγεί στα σταυροδρόμια της ζωής, στις αμηχανίες της ψυχής. Ο Κύριος θα στείλει τον άγγελό του να μας οδηγήσει. Ποιον άγγελο? Ίσως κάποιον πιστό άνθρωπο, ίσως κάποιον θερμό κήρυκα. Και στη σημερινή εποχή ο Θεός χρησιμοποιεί αμέτρητους ανθρώπους, αμέτρητους τρόπους για να μας δείξει το θέλημά Του, για να μας ξετυλίξει τα σχέδιά Του, για να μας οδηγήσει στην οδόνη στην οποία πρέπει να πορευθούμε. Αυτή την περιπετειώδη και δραματική ζωή την λαμπραίνει, την ομορφαίνει, της δίνει νόημα ο Ιησούς Χριστός. Της δίνει νόημα, αλλά και μας δίνει νόηση. Όπως θα γράψει ο Ιωάννης στην επιστολή του, ο Υιός του Θεού ήλθε στον κόσμο αυτό για να μας δώσει νόηση. Στην ζωή αυτή την περιπετειώδη και δραματική, ο Ιησούς Χριστός δίνει νόημα, αλλά και μας δίνει νόηση. Μας συνετίζει, μας σοφρονίζει, μας διδάσκει για να ζούμε καθώς πρέπει να ζούμε. Αλλά πώς πρέπει να ζούμε? Θυμάμαι τον Τολστόι. Αντιμετώπιζε έντονα συζυγικά προβλήματα.
Κάποια μέρα διέριξε τον δεσμό του με την γυναίκα του και μπήκε στο τρένο προς άγνωστη κατεύθυνση. Ήταν θλιμμένος απέραντα. Καθοδόν ένιωσε την ανάγκη να προσευχηθεί στον Θεό και προσευχήθηκε με τα ακόλουθα λόγια. «Θεέ μου, δίδαξέ με πώς να ζήσω». «Τολστόι, εσύ ο λαμπρός συγγραφέας, εσύ ο μεγάλος σοφός, δεν ξέρεις πώς να ζήσεις». «Όχι». Γι' αυτό προσεύχεται. «Θεέ μου, δίδαξέ με πώς να ζήσω για να μην είναι η ζωή μου ντροπιασμένη». «Ελπίζω, Κύριε, να με συμβουλέψεις. Δεν είναι, Κύριε, μάταιη σε τούτο τον κόσμο η κακή πράξη. Μια μέρα θα γίνουμε στάχτη γκρίζα που θα ανεμιστεί στο κενό. Ένα σακουλάκι με κόκαλα που θα τα ξεράνει ο ήλιος. Θεέ μου, δίδαξέ με πώς να ζήσω». Ο Ιησούς Χριστός έδωκε νόημα στη ζωή μας και νόηση στην καρδιά μας. Μας διδάσκει πώς πρέπει να ζούμε. Πώς πρέπει να ζούμε? Σαν τον Ιωσήφ. Να δαπανούμε τη ζωή μας μέσα στο θέλημα του Θεού. Ολόκληρη τη ζωή του ο Ιωσήφ τη δαπάνησε μέσα στο θέλημα του Θεού. Ας ζήσουμε τον υπόλοιπο καιρό της ζωής μας εν το θελήματι του Θεού. Πιστά, απαρέγκλητα, αταλάντευτα να ακολουθήσουμε το θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού δεν είναι η συμφορά μας, είναι η χαρά μας. Είναι αγαθό, είναι ευάρεστο, είναι τέλειο. Πώς πρέπει να ζούμε? Να περιπατούμε καθημερινά μέσα στο θέλημα του Θεού. Όχι μόνον, αλλά σαν τον πιστό, τον ταπεινό Ιωσήφ, να υπακούμε στον Θεό. Ο Ιωσήφ υπάκουσε. Υπάκουσε στην εντολή του Κυρίου και όταν ερχόταν σε αντίθεση με την λογική του και όταν φαινόταν ακατανόητη, δυσερμήνευτη, πορεύτηκε σε ένα δρόμο τραχή, δύσβατο, χωρίς κανένα δισταγμό, υπάκουσε στον Θεό. Ας τον μιμηθούμε. Ας γίνουμε κι εμείς τέκνα υπακοής. Να υπακούσουμε στον Θεό. Να εκτελέσουμε τις εντολές Του. Να ζήσουμε σύμφωνα με τα γεγραμμένα. Όλες τις ημέρες της ζωής μας να σταθούμε πιστοί. Υπάκου η δούλη του υψίστου. Πώς πρέπει να ζούμε? Να δαπανούμε τις ημέρες της ζωής μας μέσα στο θέλημα του Θεού. Να υπακούμε στον Θεό με όλη την καρδιά μας. Όχι μόνον, αλλά και να τον εμπιστευτούμε ανεπιφύλακτα. Να τον εμπιστευτούμε όπως ο Ιωσήφ. Πορεύτηκε στην Αίγυπτο. Πορεύτηκε κρατώντας το χέρι του Θεού. Επανήλθε στη Ναζαρέτ κρατώντας το χέρι του Θεού. Εμπιστεύτηκε στο λόγο του Κυρίου. Και εμείς, αδέλφια μου, με όλη την καρδιά μας ας εμπιστευθούμε τον Θεό. Είναι ο ουράνιος πατέρας. Ο οφθαλμός του αγρυπνεί επάνω μας. Αυτό μέλι περί ημών μας οδηγεί σοφά και αλάνθαστα. Ας τον εμπιστευθούμε. Ο Ιωσήφ, μια θελκτική αλλά και τραγική μορφή της Βίβλου. Ο Ιωσήφ, ο υπάκουος δούλος του Κυρίου. Δεν είναι τούτη η ζωή σε αυτή τη γη μια περιπέτεια δραματική σαν την ζωή του Ιωσήφ? Όμως υπάρχει ένα όνομα, υπάρχει ένα πρόσωπο που τούτη την ζωή την άχαρη, την θλιβερή, την ομορφαίνει, την γλυκαίνει, την λαμπραίνει, της δίνει νόημα και μας δίνει νόηση. Είναι το θείο βρέφος της Βηθλεέμ. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι αυτός ο Κύριος μας, ο Θεός μας. Δοξασμένο το όνομά Του. Αμήν. Να ψάλουμε παρακαλώ όλοι μαζί τον ύμνο 289. Νίξ, ιερά.

Πατέρα ουράνιε, σε αυτή τη ζωή την θλιβερή, την πικρή, την αβίωτη, όπως την κατάντησε η αμαρτία, έστειλε τον Υιόν σου. Ήλθε ο εκλεκτός των εθνών και η δόξα των ουρανών για να φωτίσει τα σκοτάδια μας. Αυτή την άχαρη ζωή να την λαμπρύνει, να την ομορφύνει, να της δώσει νόημα. Ω Κύριε Ιησού, τι να ανταποδώσουμε σε Σένα. Τι θυσία ήταν αυτή. Τι ταπείνωση, τι δράμα για μας. Μπήκε στην αγωνία της ζωής μας και στην τραγωδία. Τώρα η δική σου παρουσία γλυκαίνει τον πόνο, μικραίνει τον μακρύτατο δρόμο, σκουπίζει τα δάκρυα, παρηγορεί την καρδιά. Μας πλημμυρίζει με μια απέραντη χαρά και ειρήνη. Ω Κύριε, πόσο σε ευχαριστούμε για την παρουσία σου στη ζωή μας. Γεννήθηκες στη Φάτνη, αλλά γεννήθηκες και μέσα στην καρδιά μας. Τώρα ζεις, είσαι κοντά μας, θα είσαι μαζί μας πάντοτε μέχρι το τέλος. Κύριε Ιησού, έδωσες νόημα στη ζωή μας. Φανέρωσες το νόημα της ζωής. Άξιζε να υπάρξουμε για να σε συναντήσουμε. Σε συναντήσαμε και εκπληρώσαμε τον σκοπό της ύπαρξής μας. Τώρα θέλουμε το υπόλοιπο της ζωής μας να το ζήσουμε σαν τον Ιωσήφ μέσα στο θέλημά σου. Να υπακούσουμε απόλυτα.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

θείας γένεια, δίπλα στον ίδιο του το γιο. Δεν υπήρχε τίποτα που να μπορούσαμε να κάνουμε για να κερδίσουμε επάξια αυτή τη θέση. Απλώς πρέπει να δεχτούμε με εμπιστοσύνη την καινούρια συγγένεια, την καινούρια σχέση και να πούμε, και να πούμε ευχαριστώ στον Πατέρα μας. Έπειτα, αποστολή μας είναι να φροντίσουμε με τη δύναμη του Θεού να ζήσουμε μια ζωή αντάξια αυτής της προσφοράς. Και κάτι ακόμα. Η πίστη είναι απαραίτητη για την πνευματική μας καρποφορία. Η ζωή μας, τόσο η φυσική όσο και η πνευματική, είναι δώρο του Θεού. Μας δόθηκε με σκοπό να φέρουμε καρπό που να ευαρεστεί το Θεό. Και η διακήρυξη του Λόγου του Θεού είναι: χωρίς πίστεως αδύνατον είναι να ευαρεστεί αιτήσεις αυτών. Διότι ο προσερχόμενος εις τον Θεόν πρέπει να πιστεύσει ότι είναι και γίνεται μισθοποδότης εις τους εξητούντας αυτών. Έχετε πίστη Θεού, είναι η προτροπή του Κυρίου μας απόψε. Κάθε δημιουργία του Θεού έχει σκοπό την καρποφορία. Αν γυρίσουμε πίσω στην αρχή της βίβλου μας, θα δούμε ότι είπε ο Θεός: ας βλαστήσει η γη χλωρών χόρτων, χόρτων κάμνοντας σπόρων, και δέντρων κάρπιμων, κάμνων καρπών κατά το είδος αυτού. Φανερό είναι ότι πριν η απιστία του ανθρώπου εκδηλωθεί, δεν υπήρχε ακαρπία. Η Παλιά Διαθήκη μας μιλάει ιδιαίτερα για τον λαό Ισραήλ. Ο Θεός διάλεξε το λαό και του έδωσε ζωή με σκοπό την πνευματική καρποφορία. Στον 80ο ψαλμό, ο λαός του Θεού παρομοιάζεται με κλιματαριά. Ο Θεός διάλεξε και φρόντισε με ξεχωριστό τρόπο. Όμως δεν έδωσε τον καρπό που περίμενε. Στο 5ο κεφάλαιο του Ισαΐα ακούμε τον θρήνο του που εκφράζει το παράπονο του Κυρίου για τον αμπελώνα του. «Τι το δυνατό να κάμω έτη εις τον αμπελώνα μου και δεν έκαμον εις αυτόν? Γιατί λοιπόν ενώ περιέμενο να κάμεις τα φύλλα, έκαμεν αγριοστάφυλλα?» Και ο προφήτης δίνει τη δική του εξήγηση και ερμηνεία. «Περιέμενε κρίσιν πλην ιδού καταδυνάστευσης, δικαιοσύνην πλην ιδού κραυγή». Σε ένα έθνος που δημιουργήθηκε και ευλογήθηκε τόσο πλούσιο από το Θεό, που όμως δεν έφερε καρπό δικαιοσύνης, έρχεται η καταδικαστική απόφαση. «Τώρα λοιπόν θέλω σας αναγγείλει τι θέλω κάμει εγώ εις τον αμπελώνα μου. Θέλω αφαιρέσει τον φραγμόν αυτού και θέλει καταφαγωθεί. Θέλω χαλάσει τον τείχον αυτού και θέλει καταπατηθεί». Όλες αυτές οι προφητείες ήρθαν στη σκέψη των μαθητών καθώς ήταν μπροστά στο θαύμα της ξεραμένης σικιάς. Η σικιά ήταν το σύμβολο, αλλά το έθνος ήταν μέσα στο νου και στην καρδιά του Κυρίου μας. Για το πρωί διαβαίνοντες, είδον την σικήν εξηραμένη νεκριζών. Και ενθυμηθείς ο Πέτρος λέγει προς αυτόν: «Ραβή, ιδέ, η σική την οποία κατηράστης εξηράνθη». Η άμεση απάντηση του Ιησού ήταν: «Έχετε πίστην Θεού». Δεν βρέθηκε καρπός γιατί είχε φύγει η ζωή. Δεν υπήρχε ζωή γιατί έλειψε η πίστη στο Θεό. Είναι σαφής και κατηγορηματικός ο λόγος του Θεού. Ο Θεός μας έσωσε, μας αναγέννησε, μας έδωσε τη δική του τη ζωή για να τη χρησιμοποιήσουμε σωστά. Μας έβαλε στη δική του οικογένεια για να φέρουμε τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Ο δε καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Είναι καλό, είναι φρόνιμο να αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού να εξετάσει τις καρδιές μας και τη ζωή μας. Ποια είναι η σχέση μας με τον ζωντανό Κύριο? Ποια από τα χαρακτηριστικά του έχουν αποτυπωθεί στον χαρακτήρα μου? Φαίνεται ο Ιησούς στην καθημερινή μου ζωή? Είναι ο Ιησούς Χριστός ο ρυθμιστής των σκέψεων και ο Κύριος των αποφάσεών μου? Είναι ο Κύριος Ιησούς μέσα μας το θέλειν και το ενεργήν? Τίποτα από αυτά δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς την πίστη, την τέλεια εμπιστοσύνη στα χέρια του Κυρίου.
και η προτροπή του ακούγεται ξανά.

Να, έχετε πίστην Θεού. Πόσες φορές αστοχήσαμε γιατί δεν στηριχθήκαμε στην οδηγία του Θεού. Δεν εμπιστευθήκαμε στο Λόγο Του. Ο Πέτρος βαδίζει πάνω στα τρικυμισμένα κύματα και προχωρεί θαυμάσια, όσο το βλέμμα του μένει προσιλωμένο στον Κύριο. Από τη στιγμή που αποσπάται η προσοχή του και βλέπει τα άγρια κύματα, αρχίζει να βυθίζεται. Και αποκριθείς ο Ιησούς λέγει προς αυτούς: «Έχετε πίστην Θεού». Και το τελευταίο σημείο, τελευταία πλευρά της αλήθειας που ο Λόγος του Θεού μας παρουσιάζει εδώ. Η πίστη κάνει θαύματα. Έτσι ερχόμαστε στο τελευταίο σημείο της μελέτης μας. Ας ακούσουμε το Λόγο του Θεού. «Διότι αληθώς σας λέγω, ότι όσοις είπε προς όρος τούτο σηκώθητη και ρίχθητη στην θάλασσα και δεν διστάσει εν την καρδία αυτού, αλλά πιστεύσει ότι εκείνα τα οποία λέγει γίνονται, θέλει γίνει εις αυτόν, ό,τι αν είπε». Η διαβεβαίωση αυτή του Κυρίου βρήκε απόλυτη εφαρμογή στην περίπτωση των Αποστόλων του. Καθώς μελετούμε τις πράξεις των Αποστόλων, μένουμε έκπληκτοι μπροστά στα μεγαλεία που πραγματοποίησαν οι μαθητές του Ιησού Χριστού. Τα δεσμά λύνονται και οι βαριές πόρτες της φυλακής ανοίγουν μπροστά στον άγγελο του Κυρίου, μπροστά στον Πέτρο. Νεκροί ανασένονται, χολοί περπατούν και πηδούν και δοξάζουν τον Θεό. Οι ψυχές κατά χιλιάδες μετανοούν και ομολογούν πίστη στο σταυρωμένο και αναστημένο Ιησού Χριστό. Η δύναμη του Κυρίου μας δεν άλλαξε. Ο Ιησούς Χριστός είναι Αυτός χθες και σήμερον και εις τους αιώνας. Σε όλους τους αιώνες που ακολούθησαν το Πνεύμα του Θεού δεν έπαψε να κάνει θαυμάσια πράγματα. Και σήμερα ο Λόγος του Θεού αγγίζει ψυχές και τις αναγεννά. Υπάρχει μεγαλύτερο θαύμα? Έχετε πίστην Θεού. Είδαμε τη δύναμη του Θεού στην προσωπική μας ζωή ο καθένας μας. Με πόσο θαυμαστό τρόπο σήκωσε από πάνω μας το βάρος της ενοχής μας. Τα όρη των αμαρτιών μας με το Λόγο του Κυρίου μετατοπίστηκαν. Τα έριξε στα νότα του, τα πέταξε στα βάθη των θαλασσών για να μην τα θυμάται πλέον. Αλλά και στο καθημερινό μας περπάτημα μαζί με τον Χριστό μπορούμε όλοι μας να θυμηθούμε και να διηγηθούμε τις θαυμαστές επεμβάσεις του. Δεν είναι λίγες οι φορές που είδαμε να φεύγουν από μπροστά μας βουνά ολόκληρα δυσκολιών. Τα μαύρα σύννεφα των θλίψεων πόσες φορές διαλύθηκαν με το Λόγο του Κυρίου. Τότε που ο εχθρός ερχόταν και μας ψιθύριζε, «Πού είναι ο Θεός σου?», βλέπαμε το παντοδύναμο χέρι του Κυρίου να ενεργεί με τρόπο θαυμαστό και να δίνει την έκβαση. «Έχετε πίστην Θεού», είναι η προτροπή του Ιησού. Ο Κύριος μας είναι πιστός και αληθινός. Η υπόσχεσή του είναι: «Θα είμαι μαζί σου, δεν θα σε αφήσω, ούτε θα σε εγκαταλείψω». Δια τούτο σας λέγω, πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε και θέλει γίνει σε εσάς. Τι θαυμαστό όπλο στα αλήθεια η προσευχή όταν γίνεται με πίστη. Πολύ ισχύει η δέηση του δικαίου εν θέρμος γενωμένη. Η ένθερμη, η συνεχής, η αδιάκοπη προσευχή μπροστά στον Κύριο είναι πάντοτε αποτελεσματική. Είναι ο τρόπος που μιλάμε με τον Κύριό μας. Και ακόμα πιο σπουδαίο, είναι ο τρόπος που ο Κύριος μας μιλάει και μας οδηγεί. Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε, είναι μια από τις τελευταίες παραγγελίες που μας άφησε ο Κύριός μας. Οι δυσκολίες και τα προβλήματα είναι συνυφασμένα με τη ζωή μας. Μέσα στο σχέδιο του Θεού, ο Θεός επιτρέπει να βρεθούμε μέσα σε ποικίλες καταστάσεις, συχνά πολύ δύσκολες, πιεστικές. Όμως και τότε είναι βέβαιο ότι δεν μας εγκαταλείπει. Εξεύρωμεν ότι πάντα συνεργούσει προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας των Θεών. Από μας εξαρτάται πόσο μάθαμε να εμπιστευόμαστε στα δυνατά χέρια του Θεού μας. Δια τούτο σας λέγω, πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε και θέλει γίνει σε εσάς. Όταν πιέζεσαι από το βάρος των περιστάσεων, όταν τα βουνά των δυσκολιών ορθώνονται μπροστά σου, στηρίξουμε πίστη στον Κύριο. Θυμήσου το Λόγο Του. Ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του Πνεύματός μου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων.
χτίσεις εσύ το όρος το μέγα έμπροσθεν του Ζωροβάβελ, παιδιάς. Και θέλει εκφέρει των ακρογωνιών λίθων ένα λαλαγμό. Χάρις, χάρις εις αυτόν. Ο Κύριος προσθέτει μια μόνη προϋπόθεση για την αποτελεσματική προσευχή. Και όταν είσαστε προσευχόμενοι, συγχωρείτε αν έχετε έτη κατάτινος, δια να συγχωρήσει σε εσάς και ο πατήρ σας ο εν της ουρανής τα αμαρτήματά σας. Αλλά αν εσείς δεν συγχωρείτε, ουδέ ο πατήρ σας ο εν της ουρανής θέλει συγχωρήσει τα αμαρτήματά σας. Όταν στεκόμαστε μπροστά στον Θεό στην προσευχή, θα πρέπει να θυμόμαστε τους αδελφούς, αλλά ακόμα και τους εχθρούς μας. Αν κάποιος μας έβλαψε, μπορούμε να προσευχηθούμε για το συγκεκριμένο πρόσωπο. Αν πάλι κάποιον βλάψαμε ή αδικήσαμε ακόμα περισσότερο, χρειάζεται να προσευχηθούμε ένθερμα, γιατί αμαρτήσαμε στον αδερφό και στον Θεό. Η προσευχή που ξεκινάει από καρδιές καθαρές, γεμάτες ανυπόκριτη αγάπη, είναι σίγουρα αποτελεσματική. Δεν μπορούμε να συναντήσουμε το πρόσωπο του Κυρίου όταν στην καρδιά μας δεν υπάρχει αγάπη για τους αδελφούς. Η επιθυμία του Κυρίου και η προτροπή του είναι να αγαπούμε ο ένας τον άλλον. Μέσα στο σκοτάδι και στην άγνοια, μέσα στην άρνηση και τη γενικευμένη απιστία, η φωνή του Κυρίου απευθύνεται στους δικούς του και με αγάπη δίνει την προτροπή και μαζί την ενθάρρυνση. Έχετε πίστην Θεού. Εδώ βρίσκεται το μυστικό και η δύναμη της επιτυχίας. Πίστη σταθερή και ακλόνητη στο πρόσωπο και στο έργο του Κυρίου μας. Ο Θεός να ευλογήσει όλους μας. Η χοροδία θα ψάλει τον τελευταίο ύμνο.

Παρακαλώ, έρθει να κλείσω μια ευχαριστία. Πατέρα μας ουράνια, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, για τη χάρη σου επάνω μας, πάνω σε εμάς τους ανάξιους αμαρτωλούς. Σε ευχαριστούμε για τη θυσία του Χριστού στο Σταυρό. Ευχαριστούμε, Πατέρα μας ουράνια, ιδιαίτερα για αυτή την αλήθεια που παρουσίασες απόψε μπροστά μας. Την ανάγκη της πίστης και της πλήρης εμπιστοσύνης στα δικά σου τα χέρια. Πατέρα μας ουράνια, σε παρακαλούμε, δίνε μας χάρη να εμπιστευόμαστε ολοκληρωτικά σε σένα. Θα στηριζόμαστε απόλυτα στο λόγο το δικό σου, στις υποσχέσεις σου, γιατί είσαι πιστός και αληθινός. Πατέρα μας ουράνια, εσύ ξέρεις που σκοντάφτουμε ο καθένας, που δυσκολευόμαστε, που αστοχήσαμε, σε παρακαλούμε, εσύ αποκατάστησε, εσύ στήριξε, εσύ ανόρθωσε, σε παρακαλούμε, εσύ ενίσχυσε, γέμισε μας περισσότερο με την παρουσία τη δική σου, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, ώστε να ζούμε μια ζωή νικηφόρα για τη δόξα του δικού σου ονόματος. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας ουράνιε, γιατί ήσουν μαζί μας. Σε παρακαλούμε τώρα να μας απολύσεις με την ειρήνη τη δική σου στις καρδιές μας και με τη βεβαιότητα ότι είσαι μαζί μας πάντοτε. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε. Άμην. Καθίστε, παρακαλώ.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Ναι, ο Θεέ μας, πλήρης είναι η ουρανή και η γη της δόξης της δική σου. Πολύ σε ευχαριστούμε, γιατί και εμείς λατρευτές σου πνευματικοί ερχόμεθα την ώρα τούτη μπροστά στο θρόνο του ελέου σου και της χάριτός σου να καταθέσουμε την ευχαριστία μας, την ευγνωμοσύνη μας σε σένα τον Θεόν τον Άγιο, για την αγάπη σου, για τα ένδοξα σχέδιά σου με τα οποία Συ ο Θεός μας περιετήληξες κυριολεκτικά. Πολύ σε ευχαριστούμε, γιατί η αγάπη σου είναι αιωνία, απαρχής. Συ έστειλες τον Υιόν τον μονογενή, τον Κύριον Ιησού Χριστόν στον κόσμο τούτο, να πάρει τη θέση τη δική μας, να πληρώσει για μας την οφειλή μας, το χρέος μας, να πεθάνει επάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά, αντικαθιστώντας όλους εμάς, για να εξοφλήσει το προσωπικό μας χρέος. Πολύ σε ευχαριστούμεν για τη μεσητεία του Ιησού Χριστού επάνω στους ουρανούς. Σε ευχαριστούμε για το αίμα Του, για τη θυσία Του. Σε ευχαριστούμε για την παρουσία Του δια του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά μας. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλόγησέ μας. Ευλόγησε κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας, όπου κηρύσσεται το όνομά Σου εν απλότητη και εν αληθεία. Ευλόγησε, σε παρακαλούμε, το έθνος ολόκληρο, άρχοντες και αρχομένους. Φέρε τους σε ταπείνωση, σε εξήτηση του προσώπου Σου, σε πραγματική μετάνοια, σε παρακαλούμε πολύ, και πίστη στον Σωτήρα Χριστόν. Ευλογών, ευλόγησε όλους μας. Ευλόγησε τον κόσμο ολόκληρον, φέρε τον μάλλον σε ταπείνωση, σε μετάνοια, σε επιστροφή προς τον Χριστό, τα έθνη της γης, το λαό των Ισραήλ στους δεσμούς της Διαθήκης, και δώσε, Κύριε, να κηρυχθεί το Ευαγγελιό Σου και να υπάρξουν κερί αναψυχής από προσώπου Σου. Παρακαλούμε πολύ, ευλογών, ευλογήσέ μας, έσω μαζί μας και οδήγησέ μας την ώρα τούτη για το όνομά Σου και για τη δόξα Σου, τώρα και εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Σου ήλθε και η δόξα του Κυρίου ανέτειλε επί σε. Διότι ειδού σκότος θέλεις και πάση την γη και ζώφος τα έθνη. Επί σε όμως θέλει ανατείλει ο Κύριος και η δόξα αυτού θέλει φανερωθεί επί σε. Και τα έθνη θελουσιελθεί εις το φως σου και η βασιλής εις την λάμψη της ανατολής σου. Ύψωσον κύκλο τους οφθαλμούς σου και ιδέ, πάντες ούτι συναθρίζονται, έρχονται προς σε. Ιή σου θελουσιελθεί μακρόθεν και θυγατέρες σου θελουσιτραφεί εις τα πλευρά σου. Και επίσης, από το ίδιο κεφάλαιο διαβάζω στη συνέχεια, για να μην το διαβάσω ολόκληρο το κομμάτι. Αντί χαλκού θέλω φέρει χρυσίον, αντί σιδήρου θέλω φέρει αργύριον, αντί ξύλου χαλκών και αντί λίθου σίδηρον, και θέλω καταστήσει τους αρχηγούς σου ειρήνην και τους επιστάτας σου δικαιοσύνην. Δεν θέλεις πλέον, δεν θέλει πλέον ακούεστε βία εν τη γη σου, ερήμωσης και καταστροφή εν της ορίης σου, αλλά θέλεις ονομάζει τα τείχη σου σωτηρίαν και τα σπήλα σου ένεσιν. Δεν θέλει εισέλθει πλέον εν σύ ο ήλιος, δεν θέλει είστε πλέον εν σύ ο ήλιος, φως της ημέρας, ουδέ η σελήνη δια της λάμψεως αυτής θέλει σε φωτίζει, αλλά ο Κύριος θέλει είστε εισέ φως αιώνιον και ο Θεός σου η δόξα σου. Ο ήλιος σου δεν θέλει δύει πλέον, ουδέ θέλει λείψει η σελήνη σου, διότι ο Κύριος θέλει είστε το αιώνιο σου φως, και η μέρα του πένθου σου θέλουσι τελειωθεί. Και ο λαός σου θέλει είστε πάντως δίκαιοι, θέλουσι κληρονομήσει την γη δια παντός. Ο κλάδος του φυτευματός μου, το έργον των χειρών μου, δια να δοξάζομαι. Θέλουσι κληρονομήσει την γη δια παντός. Το ελάχιστον θέλει γίνει χίλια και το ολιγοστόν ισχυρόν έθνος. Εγώ ο Κύριος θέλω επιταχύνει τούτο κατά των καιρών αυτού. Αυτά τα λόγια, αδελφοί, είναι γραμμένα στον Ισαΐα και είναι γραμμένα για ένα ειδικό σκοπό, για την Ιερουσαλήμ στα τέλη των καιρών. Όταν θα μέλει να ανατείλει η καινούργια περίοδος, ο καινούργιος αιώνας, η χιλιετής βασιλεία, η βασιλεία του Χριστού απάνω στο πρόσωπο της γης,
τότε που πραγματικά η Ιερουσαλήμ θα στραφεί και ο λαός της προς τον Χριστό και ο Χριστός θα γίνει το φως της. Το πρόσωπο του Κυρίου θα ανατείλει σε αυτή, η δόξα του Κυρίου θα την φωτίσει και ενώ τα έθνη τριγύρω θα τα καταλάβει σκότος και ζώφος σε ολόκληρη τη γη, σε αυτή τη μόλη θα υπάρχει γνώση Θεού, θεογνωσία και θα μπορούν να απλώνουν την γνώση του Θεού τριγύρω σε όλους τους λαούς της γης. Ο Κύριος θα την ανορθώσει, θα την προστατεύσει. Τα τείχη της, εκεί που άλλοτε ήταν ερήμωσης, θα ονομαστούν σωτηρία και οι πύλες της ένεσης. Ο Κύριος θα μεταβάλει, θα δώσει τον πλούτον του να εισρέψει σε αυτή. Ο χαλκός θα μεταβληθεί σε χρυσάφι, το σίδηρος σε αργύριο και ούτω καθεξής. Δείγματα πλούτου και αυθονίας που θα υπάρχει και τα έθνη θα σειραίουν για να διδαχθούν το νόμο του Κυρίου. Όμορφο κάλεσμα, ωραίες σελίδες της Αγίας Γραφής, των οποίων η εκπλήρωση δεν θα αργήσει να έλθει, να πραγματοποιηθεί, καθώς τουλάχιστον φαίνεται και καθώς βλέπουμε τα γεγονότα μέσα στον κόσμο που προχωρούν. Αλλά αυτά τα λόγια, τα οποία ο Ισαΐας έλεγε για την Ιερουσαλήμ, την επίγεια φυσικά, έχουν την πνευματική τους αντιστοιχία στον καθένα από μας ατομικά. Μιλάνε και για τη δική μας την πνευματική Ιερουσαλήμ, την Ιερουσαλήμ της ψυχής. Μιλάνε για τον καθένα από μας ότι ιδού το φως σου ήρθε, σήκω φωτίζου, το φως σου ήρθε, η δόξα του Κυρίου ανέτειλε επί σε. Και πραγματικά καθώς ο Θεός καλεί την κάθε ψυχή να μετανοήσει και να επιστρέψει, τα λόγια του τα βρίσκουν την τέλεια τους εφαρμογή στον καθένα από μας. Σήκω, φωτίζου, το φως σου ήρθε, η δόξα του Κυρίου ανέτειλε επί σε. Ή όπως η Καινή Διαθήκη θα μας το πει με έναν τρόπο πιο ρεαλιστικό και πιο δυναμικό. Σήκω εσύ που κοιμάσαι, αναστήσου από μέσα από τους νεκρούς και θέλει σε φωτίσει ο Χριστός. Όμορφο κάλεσμα λέγω. Κάλεσμα που απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο, σε κάθε ψυχή. Και είναι η κλίση αυτή ατομική. Και είναι ατομική για το λόγο ότι ο Θεός σε τούτο τον αιώνα και σε τούτη την περίοδο της χάριτος που ευρισκόμεθα δουλεύει, εργάζεται έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο. Ατομικά προσκαλεί. Προσκαλεί εσένα, προσκαλεί εμένα, προσκαλεί τον καθένα μας και δεν μπορείς να αναπαυθείς τη σκέψη ότι κάποιοι δικοί μου ανήκουν στο Χριστό και κάποιοι δικοί μου έχουν δεχθεί το Χριστό σαν προσωπικό του σωτήρα. Δεν σε ωφελεί σε τίποτε εάν εσύ προσωπικά δεν επιστρέψεις. Βέβαια υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι κατηγορούν τη χριστιανική αλήθεια ότι δεν μπόρεσε να αλλάξει τον κόσμο ολόκληρο κατά έναν τρόπο μαγικό, ως διαμαγείας να τον μεταβάλει, να τον αλλάξει, όπως θα νόμιζαν και όπως ίσως το περίμεναν. Και κατηγορούν την χριστιανική αλήθεια ότι τίποτε δεν κατόρθωσε στον κόσμο καμία αλλαγή. Αλλά όλοι αυτοί που τα λένε και τα σκέπτονται αυτά τα πράγματα, σκέπτονται αναμφισβήτητα μία μεταβολή του κόσμου χωρίς τη μετανοιά του, χωρίς τη δική του προσωπική επιστροφή του καθενός, χωρίς τη μετάνοια. Με άλλα λόγια, να κατοικήσει αδικία μαζί με την ευημερία, η ασέβεια να κατοικήσει μαζί με την ειρήνη, η ανταρσία εναντίον του θελήματος του Θεού και εναντίον του Θεού να κατοικήσει με την ευόδοση και την ευτυχία. Μα αυτά τα πράγματα όμως είναι ακατόρθωτα και αδύνατα. Και είναι αδύνατα δια τον απλούστατο λόγο ότι ο Θεός είναι Θεός ηθικής τάξεως, είναι Θεός Άγιος, είναι Θεός δικαιοσύνης και δεν μπορεί να ευλογήσει ειρήνη και ασέβεια μαζί, αδικία και ευημερία, ανταρσία του πνεύματος και από την άλλη μεριά ευτυχία απάνω στο πρόσωπο της γης. Θα πρέπει να θυμηθούμε ότι από τη στιγμή που ο άνθρωπος αμάρτησε και απεστάτησε και απεκόπη από το Θεό, από εκείνη τη στιγμή και δόθε, τα πράγματα αναποδιγυρίστηκαν απάνω στο πρόσωπο της γης. Ειρήνη δεν μπορεί να υπάρξει.
διότι ο λόγος του Θεού είναι σαφής. Ειρήνη δεν υπάρχει στους ασεβείς. Οι ασεβείς είναι ως η τεταραγμένη θάλασσα, η οποία εκρύπτει κατά πάτημα και πυλών. Δεν μπορεί να υπάρξει αδικία και συγχρόνως ευημερία απάνω σε αυτό τον πλανήτη. Εφόσον οι άνθρωποι αδικούν, εφόσον οι άνθρωποι είναι αποστατημένοι, εφόσον το εγώ του ανθρώπου υψώθηκε και έσβησε τον Θεό και θέλησε μόνο του να φτιάξει την ζωή, τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Θα πρέπει να θυμηθούμε προχτές τις συζητήσεις που γινόντουσαν στη δική μας τη Βουλή. Μέσα μου ερχόταν μια παρόρμηση και έλεγα, καθώς άκουγα τις συζητήσεις, δεν υπάρχει κάποιος να σηκωθεί να τους πει ματαιοπονείτε όλοι σας, εφόσον δεν υπάρχει μετάνοια και πραγματική και επιστροφή στο Θεό, εφόσον δεν αναγνωρίζετε τον Κύριον του σύμπαντος, εφόσον δεν κλείνετε το γόνι και δεν αναγνωρίζετε την αυθεντία εκείνου. Τίποτα δεν μπορεί να διορθωθεί, όχι μόνο σε τούτη τη χώρα, παγκοσμίως και διεθνώς. Ακούσαμε ότι γίνηκε η διάσκεψη κορυφής στις Βρυξέλλες. Ποιος πιστεύει στο αποτέλεσμα? Πιστεύετε ότι έπαυσε η απειλή του πυρηνικού πολέμου? Πιστεύει κανείς τα σοβαρά ότι ο κόσμος δεν θα απειληθεί πλέον από το πυρηνικό ολοκαύτωμα? Μήπως θα σταματήσει αυτό το οποίο ήδη ετοιμάζουν και προχωρούν αλματοδός, ο πόλεμος των άστρων? Με κανένα τρόπο. Λάκος, φόβος και τρόμος και παγής επισέ κάτοικε της γης, λέει ο Ισαΐας στο 24 κεφαλαιό του. Και επιπλέον λέει, για τούτο οι άνθρωποι κατεκάφθησαν και ολίγοι άνθρωποι έμειναν. Και ομιλεί περί καυσίματος των ανθρώπων, κατεκάησαν οι άνθρωποι. Και κανείς δεν μπορεί να βγάλει από τη σκέψη του ότι αυτή η λέξη, αυτή η φράση δεν εννοεί χρησιμοποίηση πυρηνικών μέσων. Και ολίγοι άνθρωποι έμειναν. Ποια είναι η αιτία όλων αυτών των πραγμάτων? Αναμφισβήτητα η αποστασία εναντίον του Θεού. Γι' αυτό το λόγο ο Θεός σε τούτη την περίοδο της χάριτος έρχεται και καλεί προσωπικά τον καθένα. Σήκω, φωτίζου, το φως σου ήλθε. Η δόξα του Κυρίου ανέτειλε επί σε. Αν σύ το θελήσεις, αν σύ προσωπικά μετανοήσεις και στραφείς και ζητήσεις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, πραγματικά εκείνο το οποίο λέει ο Ισαΐας ο προφήτης εδώ πέρα και το λέει για την Ιερουσαλήμ σε πρώτη εφαρμογή, ότι τα έθνη θα δουν το φως της, ο κόσμος τριγύρω, ότι ευημερία και ευτυχία θα έρθει μέσα στις πύλες της και στα παλατιά της, ότι το φως του Κυρίου θα την φωτίσει, ότι χαρά Θεού θα πλώσει μέσα της, ότι εκεί που υπήρχε ερήμωση θα είναι τώρα ευτυχία και χαρά και ζωή, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει μέσα στην ψυχή του καθενός, στη δική σου Ιερουσαλήμ. Στην Ιερουσαλήμ της ψυχής σου είναι δυνατόν να ανατείλει φως από τη στιγμή που εσύ ειλικρινά θα μετανοήσεις και θα εκζητήσεις το πρόσωπο του Θεού. Ο Κύριος ο Θεός να μιλήσει και να ερμηνεύσει τα λόγια του στις καρδιές μας. Η χοροδία να μας

Πατέρα μας ευλογημένε, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν το Χριστό. Σε ευχαριστούμε γιατί πραγματικά ο Χριστός είναι το φως που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο. Σε ευχαριστούμε διότι εσύ καλείς την κάθε ψυχή να σηκωθεί από ανάμεσα από τους νεκρούς, τους πνευματικά νεκρούς, και να στρέψει προς τον Χριστό και να ζητήσει το φως του Χριστού. Παρακαλούμε, φώτισε κάθε ψυχή. Φώτισε και την Εκκλησία σου να δίνει το φως μέσα στον κόσμο. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής για το όνομά σου το δοξασμένο, τώρα και εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Το φως. Αλλά ποιο φως? Ο Χριστός είναι το φως. Το πρόσωπο του Χριστού είναι το φως. Και όπως έλεγε ο ποιητής, και υπήρξαν στην ιστορία μύρια φώτα, αλλά δεν ήτανε το φως. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε και είπε, εγώ είμαι το φως και η αλήθεια και η ζωή. Όταν μίλησε, όταν ήρθε μάλλον και γενίασε τη σταδιοδρομία του την πνευματική, ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής λέει, είναι το φως το οποίον φωτίζει κάθε άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Σαν να ήθελε να πει, αυτόν το φως που ήδη έρχεται, να το και έρχεται, είναι το φως ερχόμενον και το οποίον φωτίζει πάντα άνθρωπον. Έρχεται για να φωτίσει κάθε ψυχή, να της δώσει την αλήθεια του Θεού στην άγνοιά της και στο σκοτάδι της. Επίσης, όταν άνοιξε τα μάτια του τυφλού στο Σιλοάμ, είπε, όταν εν το κόσμο, όσο είμαι στον κόσμο, φως ημί του κόσμου, είμαι το φως του κόσμου. Και ακόμα όταν ήρθαν Έλληνες για να τον δουν και τους μίλησε, εμίλησε τότε για την ανάγκη να υψωθεί στο σταυρό και ο όχλος εγόγγισε. Τι σημαίνει αυτό? Εμείς ξέρουμε ότι ο Χριστός θα μείνει στον αιώνα. Πώς θα υψωθεί? Και είπε τότε πάλι τα λόγια αυτά. Έτι μικρών χρόνων το φως εν ημίν εστίν. Περιπατείτε ως το φως έχετε. Ως το φως έχετε, πιστεύετε εις το φως. Είναι ιή φωτός γέννηστε. Έτσι λοιπόν, ποικιλοτρόπος, ο Ιησούς Χριστός εμίλησε για τον εαυτόν του και έδωσε βεβαίωση για τον εαυτόν του ότι είναι το φως. Ποιο φως όμως? Το πνευματικό και ηθικό φως. Από τη στιγμή που μπήκε η αμαρτία στον κόσμο, άρχισε το κατρακύλισμα. Πρώτα απ' όλα η ιδέα περί Θεού κατρακύλησε, σκοτίνιασε, γιατί σκοτίνιασε ολόκληρος ο ορίζοντας, ο ηθικός και πνευματικός του κόσμου. Από την πίστη στο ζωντανό και αληθινό Θεό, πέσανε στον πανθεϊσμό, πέσανε στην πολυθεία, πώς πέσανε στον φέτιχισμό, πέσανε στον ανιμισμό, σε κατώτερες μορφές αντιλήψεως και παραδοχής της υπάρξεως του Θεού, και όλο αυτό το κατρακύλισμα ήταν συνέπεια της πτώσης του ανθρώπου. Σκαλοπάτια τα οποία κατέβηκε η σκέψη, ο νους, η αντίληψη του ανθρώπου περί του Θεού, καθώς η αμαρτία προχωρούσε μέσα στη ζωή του. Και μαζί με αυτό το κατρακύλισμα γίνηκε και το κατρακύλισμα το ηθικό. Πρέπει να ανοίξει κανείς στην προς Ρωμαίους επιστολή και να διαβάσει από την προς Ρωμαίους επιστολή τον μαύρο εκείνο κατάλογο, τον οποίον αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στο πρώτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους, όταν λέει για τους ανθρώπους ότι αγνώρισαν τον Θεό, δεν εγνώρισαν τον ζωντανό και αληθινό Θεό. Οργή του Θεού αποκαλύπτεται απ' ουρανού επί πάσαν ασέβιαν και αδικίαν ανθρώπων, ή την εσκατακρατούν την αλήθεια εν αδικία. Επειδή ότι δύναται να γνωριστεί περί Θεού είναι φανερόν εν αυτής, διότι ο Θεός εφανέρωσε τούτο προς αυτούς. Επειδή τα όρατα αυτού βλέπονται φανερώς αποκτήσεως κόσμου, νοούμενα δια των ποιημάτων, είτε αίδιος αυτού δύναμης και ηθιώτης, ώστε αυτή να είναι αναπολόγητη. Διότι γνωρίσαντες τον Θεόν, δεν εδόξασαν ως Θεόν, ουδέ ευχαρίστησαν, αλλά ματαιώθησαν εις τους διαλογισμούς αυτών και εσκοτίστη η ασύνετος καρδία αυτών, λέγοντες ότι είναι σοφοί εμοράνθησαν και ήλαξαν την δόξα του αυθάρτου Θεού, εις ομοίωμα εικόνος φθαρτού ανθρώπου και πετεινών και τετραπόδων και ερπετών,
Για τούτο και παρέδωκεν αυτούς ο Θεός για των επιθυμιών των καρδιών αυτών εις ακαθαρσίαν. Βλέπετε, οι στενείς σχέσεις ανάμεσα στην αντίληψη που έχει ο άνθρωπος περί Θεού και την ηθική του, την πνευματική του ζωή. Επειδή δεν γνώρισαν τον Θεό και άλλαξαν τον Θεό σε ομοίωμα εικόνος φθαρτού ανθρώπου και ερπετών και τετραπόδων και πτηνών, ο Θεός τους παρέδωκε στα πάθη της ατιμίας της καρδιάς τους. Και είδου τι γίνηκε, ώστε να ατιμάζονται τα σώματα αυτών μεταξύ αυτών. Οι τίνες μετήλαξαν την αλήθεια του Θεού στο ψεύδος και σεβάστησαν και λάτρευσαν την κτήση μάλλον παρά τον κτήσαντα, ως τη σύνευλογη τόσης του αιώνας. Για τούτο παρέδωκε αυτούς ο Θεός σε πάθη ατιμίας, διότι και γυναίκες αυτών μετήλαξαν τη φυσική χρήση στην παραφύση, ομοίως και οι άνδρες αφήσανται στη φυσική χρήση, τις γυναικώς εξεκάθισαν εις την επιθυμία αυτών προς αλλήλους, πράττονται στην ασχημοσύνη, άρσενες εις άρσενας και απολαμβάνονται εις εαυτούς την πρέπουσα αντιμισθία της πλάνης αυτών. Και καθώς απεδοκίμασαν το να έχω σε επίγνωση του Θεού, παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμονούν, ώστε να πράττωσι τα μη πρέποντα, πληρισόντες πάσης αδικίας, πορνείας, πονηρίας, πλεονεξίας, κακίας, γέμοντες θόνου, φόνου, έριδος, δόλου κακοηθείας, ψιθυριστέ, κατάλαλοι, μισόθεοι, υβριστέ, υπερήφανοι, αλαζόνες, εφευρετέ κακών, απειθήσεις τους γονείς, ασύνετοι, παραβάτες συνθήκων, άσπλαχνοι, αδιάλακτοι, ανελεήμονες, ή την ενώ γνωρίζουσι τη δικαιοσύνη του Θεού, ότι οι πράττοντες τα τι αυτά είναι άξιοι θανάτου, ουχή μόνον πράττουσι αυτά, αλλά και συνευδοκούσι εις τους πράττοντας. Θέλεις άλλη εικόνα της κοινωνικής ζωής των εθνών γενικά από αυτή? Θα ήθελες να δεις τα πράγματα πως περιγράφονται στο Λόγο του Θεού? Έλα μέσα στο Λόγο του Θεού να δεις. Να η κατάντια. Και στην τροπή αυτή, στην ανηθικότητα αυτή, εμπήκαν και προχώρησαν όλα τα έθνη της γης και όλοι οι πολιτισμοί είχαν τη στάμπα επάνω τους αυτής της ντροπής. Γιατί αυτή η αισχύνη? Αρνήθηκαν το Θεό, αγνώρισαν το Θεό, και ήλθε ο Χριστός να δώσει φως. Να γιατί είναι φως ο Χριστός. Πρώτα απ' όλα εφώτισε την ιδέα περί Θεού, μας έδειξε την πραγματικότητα του Θεού. Όταν λέγει εφανέρωσα το όνομά σου εις τους ανθρώπους, εννοεί έδειξα τις δικές σου ιδιότητες, τις πραγματικές τις οποίες έχεις. Φανέρωσε το Θεό ως Άγιον, Δίκαιον, Αγαθόν, Θεόν Αγάπης. Τούτες οι αρετές, τούτη η ακτινοβολία της δόξης του Θεού ήταν άγνωστη στον κόσμο. Ακόμα και μέσα στον θρησκευόμενο κόσμο, όπως ήσαν οι Φαρισαίοι της εποχής του Ιησού. Και ο Χριστός ήρθε φως. Έδειξε ποιος είναι ο Θεός. Και δείχνοντας ποιος είναι ο Θεός, στέλνει τις ακτίνες του ελέγχου του μέσα στην ανθρώπινη καρδιά, για να μην πράξει τα μη πρέποντα και η ζωή των ανθρώπων να μεταβληθεί, να μεταλλαγεί, να αλλάξει. Αυτά τα κάνει ο Χριστός και μας έδειξε το δρόμο της ανόδου και πραγματοποίησε το έργο το οποίο έκανε και οδήγησε εις την άνοδο της ανθρωπότητος. Απέθανε απάνω στο σταυρό στο Γολγοθά, έδωσε τον εαυτόν του λύτρο μοναδικό για την εξόφληση του δικού σου προσωπικού χρέους. Το ομόλογο του χρέους σου να σχιστεί, και σχίστηκε επάνω στο σταυρό στο Γολγοθά, καθώς ο Χριστός απέθανε για σένα και καθώς ο Χριστός επλήρωσε για σένα. Είναι το έργο του Χριστού το υπέρημον. Αλλά δεν ήταν τούτο αρκετό. Πάλι θα είμαστε να σειρώμεθα κάτω, εάν ο Χριστός δεν έκανε και το έργο του το εντόσιμον. Φωτίζου, το φως σου ήρθε. Ο Κύριος, η δόξα του Κυρίου ανέτηλεπισε. Αν θελήσεις να σηκωθείς από ανάμεσα από τους νεκρούς, τους πνευματικά και ηθικά νεκρούς που σε περιστοιχίζουν, και να στραφείς προς τον Χριστό, η ζωή σου θα ανορθωθεί, η ζωή σου θα ανεβεί, η ζωή σου θα μεταβληθεί, θα σε κυκλώσει σωτηρία, οι πύλες σου θα είναι, οι πύλες της ψυχής σου θα είναι ένεσης, θα βγαίνει από μέσα από την Ιερουσαλήμ της ψυχής σου ένεσης και ύμνος προς τον Θεό.
θα σε κυκλώνει η σωτηρία. Η ευτυχία και η χαρά θα φωλιάσουν μέσα σου και θα γίνεις ένα φως κι εσύ μέσα στον κόσμο που σε περιβάλλει. Την γην θα την καλύψει σκότος και ζώφος στα έθνη. Θέλει καμία αμφιβολία το πράγμα, χωράει αμφιβολία στο θέμα αυτό? Μήπως δεν το βλέπουμε κάθε μέρα ότι η ανθρωπότης βυθίζεται περισσότερο και περισσότερο στο σκοτάδι? Να η ανηθικότης χειροπιαστεί μπροστά μας. Η βία, το έγκλημα, το κακό σε όλες τις μορφές του. Και καθώς προχωρούν τα πράγματα θα μεγαλώσουν περισσότερο και περισσότερο, ώστε η ζωή να γίνει κόλαση και ο άνθρωπος να μην μπορεί να ζήσει μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Σε σένα όμως θα ανατείλει το φως του Κυρίου, η δόξα του Κυρίου, αν πραγματικά δεχθείς τον Χριστό. Οποίο φως, οποίο κάλεσμα, οποία χαρά στην ψυχή που συνδέεται με τον Ιησού Χριστό. Να ψάλουμε έναν ύμνο παρακαλώ όλοι μαζί. Είναι ο ύμνος 56.

Κυριέ μας Ιησού Χριστέ, σε ευχαριστούμεν γιατί Εσύ ήρθες φως στον κόσμο. Είσαι το τρανό φως, το μεγάλο φως, το μοναδικό φως που έλαμψε μέσα στη ζωή για να φωτίσει κάθε άνθρωπο. Ω Θεέ μας, ευχαριστούμεν. Εμάθαμε την αλήθεια για τον Θεό, το πρόσωπο του Θεού. Εμάθαμε την αλήθεια για τον εαυτόν μας. Εμάθαμε την αλήθεια για την συμφιλίωση με το Θεό δια του αίματος του Ιησού Χριστού. Εμάθαμε την αλήθεια για την αιωνιότητα, ότι υπάρχει δόξα όπως υπάρχει και κρίσης. Πολύ σε ευχαριστούμεν για τις αλήθειές σου τις οποίες εφώτισες στο πνεύμα μας. Είσαι εσύ το φως πραγματικά. Είμαθα άλλοτε στην άγνοια και στο σκοτάδι όσο είμαθα μακριά από σε. Παρακαλούμε πολύ, μίλησε ακόμα στις καρδιές μας. Αποκάλυψε τις αλήθειές σου. Υψώθητη μες στη συνείδηση του καθενός μας και δοξάστητη στο όνομά σου και για τη δόξα του Πατέρα εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Σήκω, φωτίζου, το φως σου ήρθε. Η δόξα του Κυρίου ανέτειλε επί σε. Η πρόσκληση σε αυτή είναι ατομική, όπως είπαμε. Και καλεί τον καθένα μας να πάρει την δική του προσωπική εμπειρία του φωτός και της λύτρωσης. Και ο Θεός ενεργεί μέσα στη ζωή κάτω από διάφορα περιστατικά, περιστάσεις, για να καλέσει τον καθένα μας. Φέρνω μια ιστορία από το Λόγο του Θεού, από τα Ευαγγέλια. Στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, στο Ιώτα 46, έχουμε την ιστορία εκείνου του Βαρτίμεου του τυφλού. Ζούσε στην Ιεριχώ. Ήταν μια όμορφη κομμόπολης, πόλης, μάλιστα σημαντική στην εποχή του Ιησού Χριστού, μετά την Ιερουσαλήμ. Λίγα στάδια μακριά, μακρύτερα από την Ιερουσαλήμ, κάτω εκεί στην νεκρά θάλασσα, κάτω από τη Μεσόγειο θάλασσα, σε ένα κλίμα θαυμάσιο, ζεστό, όμορφο. Εκεί χουρμαδιές, χουρμάδες, εκεί τα τριαντάφυλλα, άφθονα, εκεί το βάλσαμο, ώστε να έχει αναπτυχθεί εμπόριο βαλσάμου. Μάλιστα, ο Ηρώδης είχε καλοποίησει την Ιεριχώ και είχε φτιάξει δικό του παλάτι εκεί και ήταν και έδρα αρχιτελώνου, επειδή εκεί γινόταν μεγάλο εμπόριο για το βάλσαμο. Αλλά μέσα σε εκείνο τον όμορφο κόσμο ζούσε στο δράμα του ένας τυφλός. Στη γωνιά του δρόμου ζητιάνευε, σκεπασμένος με το μανδύα του, το ημάτιό του, ζητιάνευε εκεί στη γωνιά του δρόμου, ποιος να ξέρε τους συλλογισμούς του. Ζητούσε από τους ανθρώπους, αλλά εκείνο το οποίο πραγματικά ζητούσε η ψυχή του, δεν υπήρχε άνθρωπος που μπορούσε να του το δώσει. Αν μπορούσαν να του ανοίξουν τα μάτια, ήταν το δράμα του. Εγνώριζε την προσωπική του κατάσταση. Εγνώριζε ότι ήταν τυφλός. Και είναι μεγάλο πράγμα να γνωρίζει ο άνθρωπος την πραγματική του, την προσωπική του κατάσταση και να μπορεί να τη φέρνει ενώπιον του Θεού. Είναι πολλοί που δεν ξέρουν τι τους συμβαίνει. Είναι πολλοί που δεν ξέρουν τι τους λείπει και δεν μπορούν να κάνουν διάκριση τι είναι η πραγματική ανάγκη της ψυχής τους η βαθυτέρα. Αυτός το ξέρει. Κάποια μέρα άκουσε θόρυβο στο δρόμο. Ο νεαρός ραβίνος περνούσε και οι μαθητές μαζί του και πλήθος όχλου. Και όπως ήταν συνήθεια ενδεχομένως στην εποχή εκείνη στους ραβίνους, πιθανόν και να δίδασκε καθοδόν, ενώ επορεύοντο να τον ρωτούσαν και να απαντούσε. Αλλά ο τυφλός άκουσε τον θόρυβο που περνούσε και ρώτησε να μάθει τι συμβαίνει, τι είναι αυτό το ποδοβολητό. Και του είπαν, ο Ιησούς, ο Ναζωραίος περνά, και δεν ήθελε περισσότερο. Είχε ακούσει για το πρόσωπο αυτό και μέσα η καρδιά του μυστικά είχε συνδέσει τη φυσιογνωμία αυτή με τον τίτλο του Μεσσία και την αποστολή του Μεσσία. Είχε συνδέσει μες την ψυχή του το γεγονός ότι τούτο το πρόσωπο είναι ενδεχομένως εκείνος τον οποίον οι προφήτες του λαού του είχαν υπεί, είχαν προείπει και είχαν αναγγείλει. Και ξαφνικά άρχισε να φωνάζει, Ιησού, Ιε του Δαβίδ, ελέησόν με. Αυτή η φράση, Ιε του Δαβίδ,
που συνέδεε το πρόσωπο του Χριστού με εκείνον ο οποίος θα ήταν Υιός Δαβίδ, ο Μεσσίας, ήταν αποκαλυπτικό της τάσης της καρδιάς του, της πίστης που είχε πάρει από μέσα η ψυχή του. Οι άνθρωποι τριγύρω του προσπάθησαν να του κλείσουν το στόμα. «Σώπα, μη φωνάζεις έτσι!» Αλλά εκείνος που ξέρει την ανάγκη του και εκείνος που ξέρει που θα βρει τη λύση της ανάγκης και τη θεραπεία, δεν μπορεί να ησυχάσει. Και φώναζε «Ιησού, Ιε του Δαβίδ, ελέησέ με». Και ο Κύριος στάθηκε. Δεν είναι το δυνατό να μη σταθεί σε μια τέτοια κραυγή. Δεν είναι δυνατόν ο ουρανός να σιωπήσει όταν η ψυχή σου από μέσα φωνάξει για φως, για σωτηρία, για λύτρωση. Γι' αυτό υπάρχει ο κόσμος τούτος. Γι' αυτό υπάρχει τούτο το σύμπαν. Δεν υπάρχει για να εμπορευόμαστε. Δεν υπάρχει για να γεμίζουμε τις αποθήκες τρόφιμα και υλικά αγαθά. Δεν υπάρχει για να καταθέτουμε σε τράπεζες χρήματα. Όλα αυτά θα μείνουν εδώ κάτω. Υπάρχει ο κόσμος και ανατέλει ο ήλιος και δει ο ήλιος. Και η μέρα διαδέχεται τη νύχτα, γιατί ο ουρανός προσμένει. Πού, πότε θα ακουστεί και από ποιον η φωνή «Ιησού, Ιε του Δαβίδ, ελέησόμε». Και ο ουρανός είναι έτοιμος να απαντήσει. Και απήντησε. Διέταξε ο Κύριος να έρθει μπροστά του. Και εκείνος, πετώντας το ημάτιο από πάνω του, έσπευσε, έτρεξε με τα τυφλά του μάτια προς τη φωνή που τον κάλεσε. Και ο Κύριος τον ρωτά, για να φανεί ακόμα περισσότερο η πίστη. «Τι θέλεις να σου κάνω?» «Κύριε, να αναβλέψω». «Τι μεγάλο πράγμα! Να αναβλέψω! Να δει τον κόσμο που τον κύκλωνε και ήταν τόσο όμορφος και δεν μπορούσε να τον δει! Όπως η δική σου ψυχή είναι κλειστή στο θαύμα των αληθιών του Θεού! Δεν γνωρίζεις τις αλήθειες. Δεν γνωρίζεις τον παράδεισο του Θεού. Δεν γνωρίζεις τον κόσμο που έχει ετοιμάσει ο Θεός για σένα. Δεν γνωρίζεις τίποτα για τον προορισμό σου, για την αιωνιότητα που έχεις μπροστά σου. Δεν γνωρίζεις για την ψυχή σου. Ο Θεός έχει ετοιμάσει σπουδαία πράγματα, μεγαλεία για σέ και τα γνωρείς. Ασχολείσαι με το επάγγελμά σου, με τη δουλειά σου, με το μαγεριό σου, με το νοικοκυριό σου, να χτίσεις ένα σπιτάκι, να έχεις μερικές καταθέσεις ή να πάρεις κάποια επιστήμη και να σπουδάσεις και τα θεωρείς αυτά τα πράγματα ότι είναι τόσο σπουδαία και μεγάλα για να γεμίσουν την ύπαρξή σου και την ψυχή σου. Και αγνοείς εκείνα για τα οποία ήλθες. Δεν ήρθες για αυτά τα πράγματα. Ήρθες για πολύ ανώτερα. Ο Θεός σε προορίζει να γίνεις πρίγκιπας του ουρανού. Εκείνη την ημέρα ο κόσμος λέει, ο οποίος ανατείλει ο μελλοντικός, έχει υποταχθεί όχι σε αγγέλους, αλλά έχει υποταχθεί στους πιστούς. Η σπέρμα Αβραάμ, σε σένα και σε μένα, στον οποιονδήποτε πιστέψει στον Ιησού Χριστό. Εκείνη την ημέρα θα βασιλεύσεις μαζί με τον Χριστό. Θα συμβασιλεύσουμε μαζί Του. Αν δεχτείς, αν ανοίξεις την καρδιά σου, αν πιστέψεις. Κύριε, να αναβλέψω. Θα ήθελες να αναβλέψεις? Θα ήθελες να ανοίξεις τα μάτια σου? Θα ήθελες να αρχίσεις να διαβάζεις τη γραφή με ένα άλλο πνεύμα, σαν και εκείνον που ανακαλύπτει θησαυρούς στο χρυσορυχείο και αρχίζει και σκάβει και σκάβει, γιατί ανακαλύπτει περισσότερους θησαυρούς? Τότε η μελέτη της γραφής θα γίνει κάτι το άλλο για σε, κάτι το διαφορετικό για σε. Θα γίνει σκοπός στη ζωή σου. Θα πεις, εδώ μέσα είναι η δόξα μου, η μελλοντική. Εδώ είναι το μέλλον μου, εδώ είναι η χαρά μου, εδώ είναι η ευτυχία μου, εδώ είναι η νίκη μου, ο θρίαμβος μου. Έλα στο Χριστό. Κύριε, να αναβλέψω. Και ο Κύριος το απαντά, όχι ανάβλεψε, θα ήταν λίγο μόνον αυτό. Η πίστη σου σε έσωσε. Κάτι βαθύτερο ακόμα. Η πίστη σου σε έσωσε. Οι πύλες της αιωνιότητος ανοίχτηκαν για σε. Το όνομά σου γράφεται στο βιβλίο της ζωής. Ο ουρανός σε δέχεται σαν πολίτη του ουρανού. Η πίστη σου σε έσωσε. Πόσο όμορφο πράγμα. Εκείνη την ώρα άγγελοι τον δίνανε με λευκή στολή. Άγγελοι τον στεφανώναν. Γιατί επίστεψε. Είναι το στεφάνι της πίστης. Η νίκη της πίστης στο πρόσωπο του Χριστού. Αόρατα, χωρίς να βλέπει κανείς,
Άγγελοι σου ετοιμάζουν την δόξα σου επάνω. Άγγελοι σε στεφανώνουν. Άγγελοι σε ετοιμάζουν να σε δεχτούν σαν πολίτη του ουρανού επάνω. Και η Γραφή λέει, ο τυφλός, σαν απόκτησε τα μάτια του, δεν είπε, πάω να δω τους τόπους της γης και να δω την Ιεριχώ που δεν την ήξερα, την άκουγα. Να γυρίσω να δω άλλα μέρη. Να γυρίσω να δω τον κόσμο που τον αγνοώ. Να θαυμάσω τα χρώματα, τον ήλιο, τη θάλασσα. Να θαυμάσω. Όχι. Μπροστά του δεν υπήρχε υψηλότερο, ομορφότερο, ωραιότερο ιδεώδες από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όταν γνωρίζεις τον Χριστό, κάθε άλλη αξία σβήνει μπροστά σε αυτή τη δόξα και σε αυτό το φως. Η δόξα του Χριστού λάμπει και ακτινοβολεί σε τόση ένταση που πλέον τα μάτια σου κατακλείζονται από το φως του Χριστού και δεν έχεις ούτε κέφι, ούτε διάθεση να πας αλλού. Μπορεί να σε καλέσουν να σου πούνε πάμε στις συντροφιές τις πρώτες που ήξερες, πάμε κάπου αλλού, πάμε να δεις πράγματα που δεν τα ήξερες. Θα πεις, αυτά σβήσανε για μένα. Ανέτειλε η δόξα του Κυρίου επεμέ στην ψυχή μου. Το φως με φωτίζει. Δεν μπορώ να πάω κάπου αλλού. Θα ακολουθήσεις τον Χριστό. Έτσι και ο τυφλός τούτος ακολούθησε τον Ιησούν Χριστό. Μπήκε στο πλήθος κι αυτός απόκοντας τον Ιησού. Και ίσως όχι σαν τους άλλους, οι οποίοι από συνήθεια πήγαιναν. Και είναι πολλοί που πάνε πίσω από τον Ιησού. Άλλοι από συνήθεια, άλλοι γιατί τα βρήκαν, άλλοι γιατί τους τάπαν, άλλοι για ποικίλους λόγους, από την παράδοσή τους. Αλλά με επίγνωση ήξερε πλέον τι είχε μπροστά του και ήξερε το θησαυρό του και τον ακολουθούσε. Σήκω φωτίζου, το φως σου ήρθε, η δόξα του Κυρίου ανέτειλε πισε. Αλλά αν αδελφοί αγαπητοί αυτό ισχύει για τον καθένα ατομικά, ισχύει παράλληλα και για την Εκκλησία του Χριστού. Φτώχεια θα την διακρίνει, φτώχεια στην πνευματική της ζωή, εφόσον ο Χριστός δεν είναι ο ήλιος που τη φωτίζει, η σελήνη που τη φωτίζει. Δεν έχουμε ανάγκη από τον ήλιο και τη σελήνη. Τι θέλω να πω? Δεν έχουμε ανάγκη από τη φυσική γνώση των ανθρώπων. Οι άνθρωποι έχουν φυσικές γνώσεις. Βλέπουν με φως αμυδρό του ηλίου, της σελήνης. Αλλά εκείνοι που εγνώρισαν τον Χριστό έχουν τον ήλιο της δικαιοσύνης μες στη ζωή τους. Ξέρουν πολύ περισσότερα από τους άλλους που φωτίζονται από το φυσικό φως της γνώσεως. Εμείς έχουμε τον Χριστό. Και η Εκκλησία είναι ανάγκη να αυξηθεί σε αυτή τη γνώση του Χριστού και στο φως του Χριστού. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, ήδη ο καιρός επλησίασε. Η μέρα επλησίασε, η νύχτα προχώρησε. Είναι ώρα να ανορθωθούμε, να πετάξουμε τα έργα του σκότους, να ενδυθούμε τα όπλα του φωτός. Είναι ανάγκη να κάνεις βεβαία την κλίση σου και είναι ανάγκη η Εκκλησία να δείξει ότι έχει και διαθέτει αυτό το φως και το δίνει σε άλλους. Αυτή είναι η αποστολή της. Αν η Εκκλησία δεν έχει αυτό το φως να το δώσει και να το δείξει, τι αξία έχουν τα κτίρια, τι αξία έχουν τα ονόματα, τι αξία έχουν τα άλλα πράγματα που μπορούμε να πούμε, τι αξία έχουν οι θεολογικές γνώσεις, αν έχουμε το φως στην ηθική μας και πνευματική ζωή, την πρακτική, την καθημερινή, στο περπάτημά μας, έργα δικαιοσύνης, αγάπη, ενότης, ταπείνωσης, εξάρτησης από το Θεό, να κατοικεί το φως. Λέει ο Λόγος του Θεού στον Ισαΐα, τότε θα δεις, το ελάχιστον θα γίνει πολύ, το μικρόν θα γίνει μέγα. Τότε ο Κύριος θα στρέψει τα ποτάμια των ευλογιών του μέσα. Ο χαλκός θα μεταβληθεί σε χρυσάφι, ο σίδηρος σε ασήμι και ούτω καθεξής. Δείγματα, μάλλον σημάδια, μάλλον σύμβολα μιας ευλογίας και μιας ευτυχίας που θα κατακλείσει την Εκκλησία. Τότε θα είσαι φως και ενώ σταχέθνει τριγύρω, το σκοτάδι θα πλώνει και το σκοτάδι θα μεγαλώνει. Τα έθνη θα εισραίουν σε σένα για να πάρουν το φως, το φως της γνώσης του Ιησού Χριστού, το οποίο θα κατοικεί σε σέ. Σήκω, φωτίζου, το φως σου ήρθε. Ισχύει και για την Εκκλησία του Χριστού. Η δόξα του Κυρίου ανέτειλε επί σε. Ήθε πραγματικά να εγερθούν οι καρδιές μας,
να εκζητήσουν το πρόσωπο του Χριστού, να κάνουμε βεβαία την ενίκηση του Χριστού στις καρδιές μας και το περπάτημα του Χριστού ανάμεσά μας, να κάνουμε βεβαία την παρουσία Του, ώστε ο οποιοσδήποτε έρχεται απ' έξω σε τούτο εδώ τον κύκλο να λέγει πραγματικά εδώ μέσα ζει ο Χριστός, πραγματικά εδώ είναι άνθρωποι του Θεού, πραγματικά εδώ πέρα δοξάζεται ο Θεός, έχει δώσει, έχει κάνει θρόνο του ο Θεός τις καρδιές των ανθρώπων αυτών. Ο Κύριος να το δώσει και να μεγαλυνθεί το όνομα του Θεού και να δοξαστεί. Σήκω, φωτίζουν, το φως σου ήρθε. Η δόξα του Κυρίου ανέτειλε επί σε. Ήθε ο Θεός να ευλογήσει τα λόγια του στις καρδιές μας. Αμήν.

όρθιοι να ζητήσουμε την παρουσία του Κυρίου και την ευλογία του καθώς θα φύγουμε. Ένδοξε και ευλογημένε Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, την ένδοξη και θαυμαστή με την οποία μας αγάπησες. Ευδόκησες να στείλεις στο σκοτεινό τούτο πλανήτη μας το φως το δικό σου. Πάνω από το φυσικό φως, πάνω από τις φυσικές γνώσεις που ο άνθρωπος αποκτά, το δικό σου φως το πνευματικό, ο Χριστός, ο οποίος μας δίνει την αποκάλυψη του προσώπου σου, μας φανερώνει τον εαυτό μας, μας δείχνει το δρόμο της λύτρωσης και πραγματοποίησε το έργο το σωτήριο επάνω στο σταυρό, ώστε να γίνει αυτό η γέφυρα που μας φέρνει κοντά σου. Πολύ σε ευχαριστούμε, διότι το φως φωτίζει πραγματικά στον κόσμο. Σε ευχαριστούμε για το κάλεσμα που στέλνεις. Σήκω, φωτίζου, παραγγέλει το πνεύμα σου το Άγιο σε κάθε ψυχή. Δώσε μας χάρη πραγματικά να εγερθούμε σαν άτομα, σαν εκκλησία, με υψωμένο το φως το δικό σου το Χριστό. Όλη η γνώση μας να είναι Χριστός και όλη η ζωή μας να είναι Χριστός, για να μπορούμε να δώσουμε το φως αυτό και στους ανθρώπους τριγύρω μας που είναι δυστυχείς, που στέκουν στην άκρη του δρόμου και ζητιανεύουν χωρίς να μπορούν να βρουν αυτό το οποίο ζητούν και ποθούν. Παρακαλούμε, κάνε περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε και ευλογών ευλόγησέ μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.

κάνει συνεχώς, μονότονη εκ πρώτης όψεως. Όμως, καθώς εκείνο το πλήθος εμβούλιζε και επανελάμβανε και επιβεβαίωνε, διότι στον αιώνα το έλεος αυτού δημιουργούσε μια βαθύτατη εντύπωση και χάραζε μέσα στις ψυχές ανεξάλειπτα τα ίχνη της εντυπώσεως ότι ο Θεός είναι λεγίμων και ικτύρμων και ότι το κυρίαρχο στοιχείο μέσα εις την υπόσταση του Θεού, στο χαρακτήρα του Θεού και εις τα σχέδια του Θεού είναι το έλεος του και η κτιρμή του. Αδοξασμένο το όνομα του Θεού, τι όμορφος ψαλμός. Γι' αυτό είπα ότι ήθελα να διαβάζω εγώ τα λόγια και να επαναλαμβάνετε όλοι μαζί και να επιβεβαιώνουμε να ακούσει ουρανός και γη και τα κάτω της γης, τα κοτακθόνια, διότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Βεβαίως, αν σκεφτεί κανείς το Θεό, αναμφισβήτητα θα σκεφτεί και την δικαιοσύνη του Θεού και την αγιότητα του Θεού και είναι πρωταρχικά στοιχεία στο χαρακτήρα του Θεού. Αγιώτης του, ο Θεός σημαίνει ότι τοποθετεί τον εαυτόν του, θέτει τον εαυτόν του μπροστά στο πλάσμα. Λέει στο πλάσμα, αυτός είμαι. Αυτό θα πει αγιώτης του Θεού. Ο Θεός είναι δίκαιος, ο Θεός είναι καθαρός, ο Θεός είναι αγάπη, ο Θεός είναι υπομονητικός. Ο χαρακτήρας του, οι αγιότητες του. Ο Θεός θέτει τον εαυτό του στο πλάσμα μπροστά. Είναι η αγιώτης του Θεού. Αλλά από την άλλη μεριά, το άλλο στοιχείο, το οποίο είναι αντίστοιχο σε αυτό, στην αγιότητα, το στοιχείο της αγάπης. Αγιώτης θέτει ο Θεός τον εαυτό του στο πλάσμα. Αγάπη, ο Θεός ελκύει το πλάσμα στον εαυτό του. Ή μάλλον, ο Θεός θέτει το πλάσμα εκτός από τον εαυτό του. Αγιώτης θα πει θέτει ο Θεός τον εαυτό του στο πλάσμα και το τραβάει να ομοιωθεί με τον εαυτό του. Αγάπη, να θέλει ο Θεός να υπάρχει το πλάσμα έξω από τον εαυτό του. Να θέλει να υπάρχει ένα άλλο πλάσμα εκτός του εαυτού του. Η αγάπη υπάρχει στο Θεό, οξασμένο το όνομα του Θεού. Μέσα σε ολόκληρη τη γραφή, ακόμα και στην Παλαιά Διαθήκη, που οι άνθρωποι σκέπτονται ότι το κυρίαρχο στοιχείο της προσωπικότητας του Θεού είναι η δικαιοσύνη του ή η αγιώτης του. Επί παραδείγματι, μέσα στην νομοθεσία του Μωυσέως, που εκεί πλέον τοποθετείται η δικαιοσύνη, η απειλή, η αμήλικτος σε εκείνον ο οποίος παραβαίνει τους νόμους του Θεού, η αγιώτης του Θεού προβάλλεται, τέτοιος είναι ο Θεός, είναι επιβλητικός, είναι μεγαλειώδης και απαιτεί συμμόρφωση στο θέλημά του και προς τον εαυτό του. Είναι ταυτόχρονα. Μέσα σε εκείνη την νομοθεσία, την Μωσαϊκή, μας δίδεται ο στοιχείων προεξάρχων του χαρακτήρος του Θεού. Η αγάπη του, η κτιρμή του και το

λέω αυτό. Διαβάζω χαρακτηριστικά την διακήρυξη, την οποία ο Θεός κάνει, εις την Παλαιά Διαθήκη, όταν μιλάει εκεί εις τον Μωυσή, στη Μωσαϊκή Οικονομία, στο Έξοδος. Λάμδα Δέλτα 6. Το διαβάζω από μέσα για να το δούμε καλύτερα. Στο Έξοδος, Λάμδα Δέλτα 6. Λέει ο Θεός τα εξής. Και κατέβει ο Κύριος εν Εφέλη και εστάθη μετ' αυτού εκεί και εκήρυξε το όνομα του Κυρίου. Το όνομα θα πει οι ιδιότητες του Κυρίου. Το σύνολο των ιδιοτήτων ενός πράγματος είναι το όνομα. Τι είναι ο Θεός? Διεκήρυξε το όνομα του Κυρίου. Και παρήλθε ο Κύριος έμπροσθεν αυτού και εκήρυξε και είπε: Κύριος, Κύριος ο Θεός, ικτήρμον και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, φυλάτων έλεος εις χιλιάδας, συγχωρών ανομίαν και παράβασιν και αμαρτίαν συγχωρών, και ουδόλος αθωώνων των ένοχων, ο οποίος θέλει να επιμένει να είναι ένοχος, ουδόλος αθωώνων των ένοχων, ανταποδίδων την ανομίαν των πατέρων επί τα τέκνα και επί τα τέκνα των τέκνων έως τρίτης και τετάρτης γενεάς. Εδώ μίλησε για το έλεος του στην αρχή που είναι εις χιλιάδας γενεών. Για κοιτάξτε τη διαφορά. Εις χιλιάδας γενεών το έλεος του. Και εκείνο το οποίο προεξάρχει σε αυτή τη διακήρυξη και προπορεύεται σε αυτή τη διακήρυξη δεν είναι η δικαιοσύνη του. Δεν είναι καν η αγιώτης. Αν και ο Θεός είναι Άγιος. Θεός ικτήρμων, ελεήμων, μακρόθυμος, πολυέλεος και αληθινός. Συγχωρών, ανομίαν και παράβαση. Και εις χιλιάδας γενεών. Για κοιτάξτε. Αυτό δείχνει την πρόθεση του Θεού να κάνει γνωστή γνωστό το χαρακτήρα του παντού, ότι είναι Θεός ικτήρμων και ελεήμων. Βέβαια, τι θα πει ότι ανταποδίδει μέχρι τρίτης ή τετάρτης γενεάς τις αμαρτίες των γονιών? Απλούστατα. Αν ένας είναι αλκοολικός, πληρώνουν μέχρι τετάρτης γενεάς οι απόγονοί του τις συνέπειες του αλκοολισμού του. Αν κάποιος κάνει κάποιες παραβάσεις, η ζωή του, την μολύνει τη ζωή του και το εν γέννη και τους απογόνους του, τους επιβαρύνει με κληρονομικότητες οι οποίες είναι επιβαρυντικές. Δεν σημαίνει ότι οι απόγονοι φταίνε για τα αμαρτήματα του πατέρα και ότι αυτοί πάνε χαμένοι. Μη γέννητο! Εάν σοι μετανοήσεις, εάν σοι επιστρέψεις, εάν σοι στραφήσεις στο Θεό, βάνεις φράγμον και κόβεις το ποτάμι αυτό το κακό, το οποίο έρχεται από εκείνον που αμάρτησε και ο οποίος σου μεταβιβάζει λόγω συγγενείας και λόγω συναφίας σου μεταβιβάζει επάνω σου. Κόβεις τον ρουν αυτών των επιπτώσεων. Νέα ζωή αρχίζει με σένα. Και ο Θεός σε δέχεται και σε περιμένει και κανείς δεν είναι απορρίψιμος. Η αγάπη του Θεού περιμένει και στρέφεται στον καθένα. Διότι το έλεος αυτού διαμένει εις τον αιώνα. Και στον ψαλμό αυτό που διαβάσαμε, ο λόγος του Θεού πρώτα απ' όλα μιλάει για το πρόσωπο του Θεού. Κοιτάξτε, στην πρώτο εδάφιο λέει «Δοξολογείτε τον Κύριον». Στο δεύτερο εδάφιο «Δοξολογείτε τον Θεόν των Θεών». Στο τρίτο εδάφιο «Δοξολογείτε τον Κύριον των Κυρίων». Και αυτή η τριπλή επανάληψη και δοξολογία, ή μάλλον η πρόσκληση προς δοξολογία εις τον Θεόν, η τριπλή αυτή ανταποκρίνεται στο μεγαλείο, το απόλυτο μεγαλείο του Θεού. Είναι ο Κύριος των Κυρίων, ο Θεός των Θεών, ο Κύριος. Σε σχέση με τα είδωλα, σε σχέση με τους δαίμονες, τους οποίους λατρεύανε σαν θεούς Ισραηλίτες και ο κόσμος γύρω, όσοι Ισραηλίτες είχαν ξεπέσει βέβαια. Θέτει το μεγαλείο του εαυτού του και παράλληλα θέτει τους ικτυρμούς του. Τους ικτυρμούς του στη δημιουργία, τους ικτυρμούς του στην ιστορία, τους ικτυρμούς του στην προσωπική ζωή του κάθε ανθρώπου. Εκεί βλέπεις τον συνδυασμό της σοφίας του, της δύναμης του και της δικαιοσύνης του. Σε αυτά τα τρία, της σοφίας του, της δύναμης του και της δικαιοσύνης του, προεξάρχει, προπορεύεται το έλεος του. Και κοιτάξτε τι μας λέει ο ψαλμός τούτος. Τι έφτιαξε ο Θεός, πρώτα απ' όλα στη δημιουργία.
απαριθμεί τα έργα του Θεού στη δημιουργία τα οποία θαυμάζει. Τον μόνον ποιούν τα θαυμάσια μεγάλα, τον ποιήσαντα τους ουρανούς, τον στερεώσαντα την γη επί των υδάτων, τον ποιήσαντα τους φωστήρες τους μεγάλους, τον ήλιο για να εξουσιάζει της ημέρας επί της ημέρας, τη σελήνη και τους αστέρας για να εξουσιάζουσι επί της νυχτός. Όλα αυτά, αντιπροσωπευτικά έργα της δημιουργίας του Θεού, θέλει να υπογραμμίσει και να δείξει τους ικτυρμούς του Θεού, ότι μέσα σε αυτή τη δημιουργία υπάρχουν ικτυρμοί του Θεού. Γιατί? Μήπως μας χρώσταγε ο Θεός να μας φέρει στην ύπαρξη? Μήπως μας το χρώσταγε να βάλει τον ήλιο εκεί πάνω? Μήπως μας το χρώσταγε να στολίσει με ομορφιές τη νύχτα, βάζοντας αστέρια στον ουρανό, ή το φεγγάρι να κάνει ασημένια όλη τη γη, αργυρή όλη τη γη? Μήπως το χρώσταγε να σου βάλει τη γαλάζια θάλασσα, την οποία γρυπαίνομαι εμείς συνεχώς? Στο χρώσταγε να σου δώσει τόσο πολύ άριθμα λουλούδια τριγύρω και καρπούς εμποδιαστούς, ποικίλους στο είδος τους, στη γεύση τους, στο χρώμα τους, στην ομορφιά τους το καθένα? Τα χρώσταγε? Δεν είναι εκτιρμή του? Γιατί οι πλαγινοί πλανήτες είναι έρημοι και κατεστραμμένοι? Γιατί? Στην πτώση των αγγέλων, όταν τα όντα εκείνα έπεσαν, ο Σατάν κατέστρεψε το σύμπαν. Το υλικό σύμπαν που ήταν κυρίαρχος, το κατέστρεψε. Και έκτοτε μένει κατεστραμμένο. Δεν είναι διότι ο ήλιος είναι σε ορισμένη απόσταση από τη γη, γι' αυτό η γη έχει αυτό που έχει? Όχι. Ο Θεός ήθελε στην γη να στρέψει τα βλέμματά του για να τοποθετήσει τον άνθρωπο. Και οι πλαγινοί πλανήτες που θα έπρεπε να έχουν κάποια μορφή ζωής δεν έχουν καμία. Εξασμένο το όνομα του Θεού. Το έλεος του Θεού μέσα στη δημιουργία. Το έλεος του Θεού στην ιστορία. Και διαβάζεις μέσα τα κατορθώματά του με το λαό εκείνο τον Ισραήλ, πως τον έβγαλε από την Αίγυπτο με χέρι υψωμένο και με δύναμη, πως έσχισε την Ερυθρά θάλασσα, πως τους πέρασε από μέσα, πως επνίγησαν όλοι εκείνοι που τους κυνηγούσαν, ο Φαραώ και οι δυναμείς του, και τι έκανε στην έρημο κατόπιν ο Θεός. Εκεί ο παντού, σε κάθε πράξη, σε κάθε σταθμό αυτής της ιστορίας, βλέπεις και διαβάζεις το έλεος του Θεού. Και έπειτα στην ατομική μας ζωή. Τι να πεις? Το έλεος του μας σε περικυκλώνει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Από το πρωί που ξυπνάς, είχες κάνει καμιά παραγγελία? Κανένα συμβόλαιο τη νύχτα για να ξυπνήσεις το πρωί? Υπέγραψες καμιά συμφωνία να ξυπνήσεις το πρωί και αν δεν ξύπναγες? Πολλοί δεν ξύπνησαν το πρωί. Και την ημέρα ολόκληρη, ένα μικρόβιο, ένα ολίσθημα μικρό, μια φλίδα στα παπούτσια σου, στο δρόμο σου, στα βήματά σου, σε στέλνει στον άλλο κόσμο, στο πι και φι. Υπάρχεις. Και σου δίνει το οξυγόνο και το ρυπαίνεις. Και σου δίνει το νερό και το ρυπαίνεις. Και σου δίνει τη φύση και τη ρυπαίνεις. Και οι επεμβάσεις του στις δυσκολίες μας, στα προβλήματά μας, στις αρρώστιες μας, στις ανάγκες μας, σε όλα. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Δίκιο είχε ο Δαβίδ. Όμορφος τούτος ο ψαλμός. Μα το έχουμε στην καρδιά μου μια μέρα έτσι να τον διαβάσουμε. Ένας να λέει την φράση και οι άλλοι όλοι μαζί να απαντάμε με την καρδιά μας, με πεποίθηση, με βεβαιότητα. Διότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Διότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Να ακούσει ο ουρανός, να ακούσει η γη, να ακούσουν τα σύμπαντα. Ότι στον αιώνα το έλεος αυτού μας κυκλώνει το έλεος του από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και αν υπάρχει ένα στοιχείο για το οποίο θα πρέπει μια γραμμή του χαρακτήρος του Θεού, την οποία πρέπει να κηρύξουμε ιδιαίτερα σε τούτη την εποχή της χάριτος, ιδιαίτερα, είναι το στοιχείο της αγάπης του, το στοιχείο του ελέους του, το στοιχείο της χάριτός του. Δεν έκλεισαν ακόμα οι πόρτες της χάριτος, είναι ανοιχτές. Δεν έκλεισαν. Ο Θεός περιμένει τον κάθε άνθρωπο, την κάθε ψυχή να επιστρέψει. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Χωρώ διαμαζόμαστε σε άλλο ένα γυμνό.

Ναι, ο Θεέ μας δοξασμένος και Άγιος είσαι, και οι καρδιές μας θέλουν να ενωθούν με τα ουράνια όντα και να ψάλουν για όλη την αιωνιότητα ότι δοξασμένος και Άγιος είσαι, ότι το έλεος σου μένει στον αιώνα. Δοξασμένο το όνομά σου, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής για τη δόξα σου, και μεγάλη είναι των αιών της αγάπης σου. Αμήν. Και το έλεος του κάθε μέρα μας ανατέλει τον ήλιο του, και ο ήλιος του ρίχνει τις ακτίνες του και φωτίζει τους πάντες, πονηρούς και αγαπτούς. Το υπογραμμίζει και το σημειώνει ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Πονηρούς και αγαπτούς. Δεν κάνει διάκριση. Κάθε μέρα ο ήλιος του ρίχνει τις ακτίνες παντού. Κατά τον ίδιο τρόπο ανέτειλε και ύψωσε στον ουρανό της ανθρωπότητος τον ήλιο της αγάπης του. Επάνω στο σταυρό, στο Γολγοθά, από το Γολγοθά πέφτουν ακτίνες χάριτος και λέους και αγάπης σε όλο τον κόσμο. Δεν κάνει διάκριση. Α, τι θεωρία βλάσφημη είναι εκείνη που λέει, μιλάει για τον απόλυτο προορισμό και λέει ότι ο Θεός έχει ορισμένους εκ των προτέρων, προορισμένους να σωθούν και, και ορισμένους να χαθούν. Λάθος, κρίμα. Ο λόγος του Θεού διακηρύττει πάντα, ο Θεός θέλει να φέρει, να σώσει και να φέρει σε επίγνωση της αλήθειας. Και λέει εκεί κάπου ο Παύλος ότι εμείς ελπίσαμε σε Θεόν ζώντα, ο οποίος είναι Θεός, αυτός είναι Θεός. Εις τούτο γάρ και κοπιόμεν και αγωνιζόμεθα ότι ελπήκαμε επί Θεός ζώντη, ως της είναι σωτήρ, για κοιτάξτε, πάντων ανθρώπων. Μάλιστα δεν πιστώ, άμα πιστεύσεις. Και οι ακτίνες του αυτές απλώνουν σε όλο το πρόσωπο της γης ακτίνες αγάπης, οι οποίες διαμερίζονται σε δέσμες φωτός, εδώ θε και κήθε, και εδώ μεν ονομάζονται χάρις, διότι απευθύνονται στο πλάσμα που δεν δικαιούται να απαιτήσει ή να έχει τίποτα από το Θεό. Και ο Θεός δίνει, είναι χάρις, χάρις θα πει, δεν έχει κανένα δικαίωμα, στα δίδει, χάρις, στα χαρίζει, και είναι χάρις σε πλάσματα που δεν δικαιούνται απολύτως τίποτε. Άλλη δέσμη φωτός από το Σταυρό λέγεται φιλανθρωπία. Στη σχέση με τον άνθρωπο γενικά, την ανθρωπότητα. Φιλανθρωπία Θεού. Σε μια άλλη δέσμη φωτός ονομάζεται Χριστότητα και δείχνει την αγάπη στην υπηρετική της εκδήλωση προς το πλάσμα. Χριστότης, χρησιμότης Θεού προς το πλάσμα. Μια άλλη δέσμη φωτός ονομάζεται ανοχή και μακροθυμία στη σχέση της με την αμαρτωλή ανθρωπότητα. Ανοχή, περιμένει, δεν βιάζεται να κάνει κρίση. Τον περιμένει τον άνθρωπο και εκείνος αμαρτάνει και τον περιμένει και τον περιμένει να γυρίσει. Ανοχή και μακροθυμία Θεού. Υπέφερε, λέει, μετά πολλής μακροθυμίας και διοργής κατηρτισμένα εις απώλειαν, που κατήρτισαν αυτά τα ίδια των εαυτών τους εις απώλειαν. Θεός τους περίμενε με πολύ μακροθυμία. Βρε γύρνα, βρε γύρνα, βρε σε θέλω, βρε σε αγαπώ. Τον Χίτλερ, τον Φαραώ, τους διαφόρους που εστάθηκαν στην ιστορία μάστιγες κακού μέσα στην ιστορία. Και όμως ο Θεός δεν τους είχε προορίσει από αρχής να παίξουν αυτό το ρόλο. Τι το θέλησαν, το διάλεξαν. Ο Θεός με τα πολύ μακροθυμίαση υπέφερε. Τι θα πει υποφέρω, βαστάζω κάποιον επάνω μου. Τους βάσταγε, τους περίμενε, βρε γύρνα, δεν θέλω. Θα επιμένω, επιμένεις, έλα λοιπόν να παίξεις το ρόλο αυτόν που θέλεις. Υπέφερε με τα πολύσμα προθυμίας και διοργής, κατεπτυσμένα εις απώλεια. Και λέει εδώ πέρα λοιπόν η δέσμη αυτή, ανοχή, μακροθυμία, και μια άλλη όμορφη δέσμη, χαρμόσυνη δέσμη, φωτεινή δέσμη, που αγκαλιάζει όλους μας, έλεος και ικτυρμή, σε όντα δυστυχή αμαρτωλά. Έλεος και ικτυρμή. Γυρίζει και μας κοιτάζει και μας λυπάται στην κατάντια μας και στην κατάστασή μας. Κοιτάξτε αυτό τον ήλιο, τον οποίον ύψωσε ο Θεός εκεί στο Γολγοθά. Και αφού τον εκεί στο Σταυρό ανέβηκε στο θρόνο, τώρα δοξασμένος, και από εκεί ξεχύνει
όμορφες αυτές δέσμες φωτός και τις διαβάζω πάλι χάρη, φιλανθρωπία, Χριστότητα, ανοχή και μακροθυμία, έλεος και ηκτυρμούς. Γιατί πέθανε ο Χριστός στο Σταυρό? Όχι για να σου δώσω απλώς ένα παράδειγμα, όπως το λένε μερικοί. Έδειξε παράδειγμα αυτό θυσίας, λέει. Ή απλώς η δικαιοσύνη του Θεού να δείξει να τιμωρώ εδώ κάποιον. Είναι και αυτά. Αλλά είναι ένα έργο αντικαταστάσεως. Ο Χριστός στο Σταυρό σε αντικατέστησε. Με άλλα λόγια, πήρε τη θέση την δική σου. Επλήρωσε τη δική σου οφειλή. Φορτώθηκε τη δική σου ενοχή. Βάσταξε τους κεραυνούς της θείας δικαιοσύνης που πέσανε πάνω του. Για σένα. Και αυτό λέγεται έλεος και ικτυρμή. Σε πλάσματα δυστυχισμένα και σε πλάσματα τα οποία δεν είχαν καμιά θέση και καμιά αξία. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, τόσο πολύ, ας διακηρυχθεί, ώστε το γιο του το μονογενή έδωκε, για να μην χαθεί κανένας, πάσο πιστεύονται σε αυτόν, κανένας από εκείνους που πιστεύουν σε αυτόν να μην χαθεί, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Εκείνον που δεν γνώρισε αμαρτία, τον έκανε για μας αμαρτία. Ο Σταυρός, τι φωτεινές δέσμες, ακτίνων, φωτός, ξεχύνει σε όλη την ανθρώπινη ιστορία, στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον, και αγκαλιάζει ολόκληρη την ανθρωπότητα και την κλείνει στο έλεος του Θεού και στη χάρη του Θεού. Φίλε, ό,τι κι αν είσαι, ό,τι κι αν είσαι, είσαι αγαθός, είσαι πονηρός, είσαι τζαναμπέτης, είσαι ό,τι θέλεις και να είσαι. Έλα τώρα να λουστείς το έλεος και στη χάρη του Θεού. Έλα τώρα να λουστείς τις ακτίνες που ξεκινάνε από τον Γολγοθά για τον καθέναν. Έλα η παγωμένη σου καρδιά μέσα να ζεσταθεί, να αλλάξει, να μεταβληθεί κάτω από την επιρροή του Πνεύματος του Θεού, να γίνεις άλλος άνθρωπος. Μα έχω μια κληρονομικότητα κακή, εκείνος ο παππούς μου και ο προπάπος μου έκαναν εκεί, ήταν εγκληματίες, τους βάλανε φυλακή. Κάποιος έλεγε, η ιστορία αρχίζει από μένα, σε επιβαρύνεις. Αλλά όμως, ο οποιοσδήποτε που πιστεύει, μετανοεί και πιστεύει στον Χριστό, κόβει την ιστορία αυτή. Μια νέα ιστορία αρχίζει από αυτόν. Η ιστορία αρχίζει από μένα. Και ο Θεός την προσωπικότητα του ανθρώπου τη σέβεται και την αγαπάει.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Από την άλλη μεριά, η Βίβλος αποτελεί μια πηγή αποκαλύψεως του χαρακτήρος και του θελήματος του Θεού. Είναι μέσα στη Βίβλο που ευρίσκομαι το αληθινό θέλημα του Θεού. Και είναι μέσα στην Αγία Γραφή που γνωρίζομαι τον αληθινό και πραγματικό Θεό και ερχόμεθα σε επικοινωνία με τον ζωντανό και αληθινό Θεό δια της Βίβλου και δια του Ιησού Χριστού. Το έργο του Χριστού στο Σταυρό μάλιστα, η θυσία Του, το αίμα, αυτό το οποίο μας ενώνει με το Θεό και μας ανοίγει το δρόμο για το υπερβατικό, για το υπερφυσικό, το οποίο αλλιώτικα θα ήταν ένας άγνωστος κόσμος, απλησίαστος σε μας, τον οποίο δεν θα γνωρίζαμε και δεν θα ήταν δυνατόν να τον πλησιάσουμε με άλλο τρόπο. Είναι αλήθεια ότι για να πάει κανείς κάπου πρέπει να βρει τον αληθινό δρόμο, τον δρόμο που οδηγεί σε μια πόλη επί παραδείγματος. Αν πάρεις κάποιον άλλο δρόμο, υπάρχει το ενδεχόμενο ή μάλλον ασφαλώς θα πλανηθείς. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με την αλήθεια. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο μοναδικός δρόμος που μας οδηγεί στο Θεό. Εάν δεν πάρουμε αυτό το δρόμο, σίγουρα θα πλανηθούμε. Και φαίνεται πως από τα αρχαία χρόνια αυτούς τους διαφορετικούς δρόμους εδιάλεξε η ανθρωπότης. Από τη στιγμή που έχασε την όραση του ζωντανού και αληθινού Θεού εξαιτίας της αμαρτίας η οποία μπήκε μέσα στην ανθρώπινη ζωή, η οποία σκοτίνασε το αισθητήριο το ηθικό του ανθρώπου από μέσα, την διάκρισή του, ώστε να μην μπορεί να καταλάβει και να μην μπορεί να διακρίνει τον ζωντανό και αληθινό Θεό. Ο άνθρωπος εξετράπη. Μάλιστα υπάρχει η αντίληψη ότι από τα αρχαιότατα χρόνια, όπως την εποχή του Νόε, που η ανθρωπότηση είχε πέσει σε χονδροειδείς αμαρτίες, από την άλλη μεριά όμως κατεχόταν ο άνθρωπος από την αγωνία τη θρησκευτική και την ανησυχία να επικοινωνήσει με το υπερβατικό. Φαίνεται ότι άγγελοι ξεπεσμένοι, δυνάμεις υπερβατικές, εδίναξαν πολύ πρόωρα την ανθρωπότητα, τον άνθρωπο, τον εδίδαξαν για το πώς μπορεί να επικοινωνήσει με το υπερβατικό. Και αυτή η διδασκαλία των δαιμονίων, αγγέλων ξεπεσμένων, αποτελεί όλο εκείνο το οποίο σήμερα οι άνθρωποι ονομάζουν η αρχαία απόκριφη σοφία. Αυτό δηλαδή το οποίο είχαν οι αρχαίοι Βαβυλώνοι, οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, ακόμα οι αρχαίοι Έλληνες, οι οποίοι είχαν διδαχθεί από αυτούς, οι Χαλδαίοι, όλοι αυτοί οι τρόποι και μέθοδοι επικοινωνίας με το υπερβατικό. Όλα αυτά τα πράγματα δεν ήταν παρά διδασκαλίες δαιμονίων. Δεν ήσαν παρά μια σοφία, κατά το φαινόμενο της σοφία, η οποία όμως απέβλεπε να ξεστρατήσει τον άνθρωπο από τον δρόμο, τον αληθινό δρόμο και την αληθινή επικοινωνία με τον ζωντανό και αληθινό Θεό. Και πραγματικά, οι στασμιήσεις, δηλαδή σε εκείνες τις ασκήσεις, ιεροτελεστίες, κανόνες και προσπάθεια να έρθουν σε επικοινωνία την οποία οι άνθρωποι, οι αρχαίοι, καλλιεργούσαν εις την λατρεία των διαφόρων θεοτήτων τους, στις μοιήσεις αυτές, εκείνοι οι οποίοι ήσαν λάτρευτε και με μημένη, ήρχοντο σε μία γνώση της αποκρύφου σοφίας. Αλλά αυτή η απόκρυφη σοφία, η οποία έφτανε τελικά σε μία επικοινωνία με όντα υπερβατικά. Και τα όντα αυτά τα υπερβατικά που αντιπροσωπευόντουσαν από τους θεούς τους ορατούς. Όπως ήταν ο Βάλ, όπως ήταν η Ίσης, όπως ήταν η Αστάρτη, η Ασταρόθ, ήταν στην πραγματικότητα επικοινωνία με δαιμόνια, με κόσμων αόρατων πνευματικών όνειρων. Αυτό όλο, όλη δηλαδή αυτή η αρχαία σοφία, μαζί με σύγχρονες μεθόδους τις οποίες οι άνθρωποι χρησιμοποιούν, αποτελεί αυτό που ονομάζουν αποκρυφιστική διδασκαλία, αποκρυφισμός. Είναι ένα είδος φιλοσοφίας και θρησκείας συγχρόνως, μιας προσπάθεια διερευνήσεως του απόκρυφου κόσμου, του υπερβατικού, τον οποίον όμως υπερβατικό κόσμο, αυτοί που προσπαθούν να τον διερευνήσουν, τον αγνοούν στην εντέλεια. Δεν τον γνωρίζουν. Δέχονται εκείνα τα οποία τους αποκαλύπτονται από τα υπερβατικά αυτά όντα, δαιμόνια, αντέλους ξεπεσμένους, χωρίς να έχουν την δυνατότητα να ξεχωρίσουν και να διακρίνουν την πηγή από την οποία αυτά τα πράγματα, αυτές οι γνώσεις, αυτές οι αποκαλύψεις προέρχονται. Και κατά συνέπεια εισέρχονται σε μία επικοινωνία με σατανικά πνεύματα και νομίζουν ότι ευρίσκονται σε επικοινωνία με τον ζωντανό και αληθινό Θεό, την αρχή της ζωής, την πηγή της ζωής. Είναι λοιπόν ο αποκρυφισμός μια θρησκεία, ένα σύστημα φιλοσοφικό αν θέλετε, που ενδιαφέρεται να λύσει τα μυστήρια του κόσμου, να ξεσκεπάσει, να τραβήξει το πέπλο του υπερβατικού. Χαρακτηριστικά ήταν γραμμένο στο άγαλμα της Ίσιδος, η οποία προσωποποιούσε την απόκριφη γνώση. Στη βάση του αγάλματος αυτού, στο Fort Sai, τα αρχαία χρόνια, ήταν γραμμένο το εξής. Εγώ είμαι πάντο γεγονός.

οι οποίοι έφτασαν και να αυτοκτονήσουν ακόμα, οδηγήθηκαν μέχρι του θανάτου εξαιτίας αυτών των επικοινωνιών, των μυστηριωδών με τον υπερβατικό κόσμο. Βέβαια, ο άπιστος άνθρωπος απ' έξω θα γελάσει, όπως έλεγε κάποιος μεγάλος φυσιολόγος, γιατρός μάλλον, ο Βίρτσο μου, από τις εγχειρήσεις λέει που έκανα, το νηστέρι μου δεν βρήκε πουθενά αυτό που ονομάζουν ψυχή. Το νηστέρι μου δεν συνήντησε πουθενά αυτό που ονομάζουν ψυχή. Βέβαια, σε έναν κόσμο τέτοιον, ο οποίος είναι ορθολογιστής και προσπαθεί να λύσει όλα τα πράγματα με τη λογική του και να τα βάλει στη λογική οσοδήποτε τετράγωνη κι αν είναι, βέβαια τα δαιμόνια και ο υπερβατικός κόσμος μπορούν να γελούνε για την αφέλεια του ανθρώπου να νομίζει ότι γνωρίζει τα πράγματα όλα με τη δική του λογική, να νομίζει ότι όλος ο κόσμος που υπάρχει γύρω του είναι αυτός που πέφτει στις πέντε αισθήσεις του και αγνοεί ότι η πραγματικότητα είναι πολύ ευρύτερη, πολύ μεγαλύτερη, πολύ πιο μυστηριώδης από ό,τι την φανταζόμεθα. Τώρα, ο αποκρυφισμός σαν γνώση αντλεί από ποικίλες πηγές. Συναντάται εκεί, στον αποκρυφισμό, ο έλευθερο τεκτονισμός, η καβάλα που είναι μια απόκριφη θεοσοφική γνώση ιουδαϊκή, είναι ακόμα οι θεοσοφικές εταιρείες, η οπαδή του Ερμού, η εταιρεία αλχημιστών, η Παγκόσμια Ιδεαλιστική Ένωση και άλλες πολλές, και όλες αυτές οι αποκρυφιστικές εταιρείες νομίζουν ότι μπορούν να φέρουν τον άνθρωπο σε επικοινωνία με την πραγματική ουσία της ζωής, που είναι ο Θεός. Θα πρέπει να πούμε από την πλευρά της φιλοσοφίας αυτής της, του αποκρυφισμού, από την πλευρά δηλαδή της θεωρητικής γνώσεως, ο αποκρυφισμός έχει να μας πει τα εξής. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να θυμίσω ότι υπήρχαν μυστήρια, δηλαδή πράγματα και κρυμμένα, τα οποία, εις τα οποία εισήρχοντο μόνον οι μεντυημένοι. Αλλά ενώ υπήρχαν τα απλά μυστήρια, τα κατώτερα μυστήρια, αυτά εις τα οποία ήταν δυνατόν να ανακοινωθούν και εις τους μη μεντυημένους απ' έξω, υπήρχαν από την άλλη μεριά τα μεγάλα μυστήρια, τα οποία όμως ήσαν απόρριτα και ήσαν γνωστά μόνον στους απολύτως μεμοιημένους, όπως γίνεται και στον τεκτονισμό σήμερα, που δεν επιτρέπεται με απειλή ακόμα θανάτου να βγάλει κανείς τα μυστικά τους έξω. Πόσο από την άλλη μεριά θαυμασία είναι η αλήθεια του Ιησού Χριστού, που ο καθένας μπορεί να την μάθει, να την γνωρίσει. Πολλές φορές μας ρωτούν οι άνθρωποι, τι κάνετε εκεί που μαζεύεστε, που συναθρίζεστε. Και απαντάμε, ελάτε, ελάτε να δείτε. Δεν υπάρχει τίποτε το απόκριφο. Όλα είναι φως, όλα είναι φανερά. Διότι οι σχέσεις μας με τον Θεό για του Ιησού Χριστού είναι φως και πνεύμα και αλήθεια. Και ο οποιοσδήποτε έρχεται σε επικοινωνία με τον Θεό για του Ιησού Χριστού, εισέρχεται μέσα στο πραγματικό και αληθινό φως. Είναι τα πάντα φως. Έγιναν τα πάντα φως. Και όλα έρχονται στο φως. Και όπως λέει ο Ιησούς Χριστός, μόνον εκείνοι, των οποίων τα έργα είναι πονηρά, και οι οποίοι δεν θέλουν να έρθουν στο φως, για να μην ελεγχθούν τα έργα τους, ζητούν το σκοτάδι. Και όλες τούτες οι αποκρυφιστικές εταιρείες και όλες τούτες οι κινήσεις οι αποκρυφιστικές έχουν πολύ σκοτάδι μέσα.

Παραδέχουν λοιπόν ότι μέσα στον άνθρωπο υπάρχει ένα στοιχείο, το οποίο στοιχείο όχι μόνο μπορεί να διακρίνει και να διεισδύσει, αλλά και θυμάται και κρατάει μέσα του όλη τη γνώση των περασμένων γενεών. Αυτό είναι η ψυχή. Η οποία ψυχή, λένε οι αποκρυφιστές, διαμορφώθη ολίγων κατ' ολίγων, μέσα σε αλλεπάλληλες μετενσαρκώσεις. Και φέρνει μέσα της η ψυχή τη γνώση περασμένων γενεών που είχαν περάσει από μετενσαρκώσεις αλλεπάλληλες. Και ότι μπορεί η ψυχή με τη διέστηση να εισέλθει στον εαυτό της και να εγγύξει την πραγματική ουσία του σύμπαντος. Τον άνθρωπο τον χωρίζουν σε τρία ή τέσσερα μέρη. Είναι πρώτα απ' όλα το σώμα, είναι ακόμα ένα ρευστό, το οποίο ονομάζουν το περιψύχιον ή το περιπνεύμα, ή άλλος το διαπλανητικό ρευστό, το οποίο περιβάλλει την ψυχή, το εθέριον σώμα, όπως το λένε, είναι το αστρικό σώμα, όπως το λένε, είναι η ψυχή, και με αυτό το αστρικό σώμα, ή το εθέριον, ή το διαπλανητικό ρευστό, σημειώστε το και κρατήστε το, διότι όταν θα έρθουμε στον πνευματισμό και θα μιλήσουμε για τον πνευματισμό, θα δούμε ότι οι ψυχές των νεκρών που λένε αυτοί ότι εμφανίζονται, εμφανίζονται στις εκτοπλασματικές εμφανίσεις με αυτό το εθέριο σώμα, το αστρικό σώμα, το περίβλημα της ψυχής. Λένε ακόμα λοιπόν ότι ο άνθρωπος έχει, εκτός του σώματος του εξωτερικού, το αστρικό ή εθέριο, το περιψύχιον ή περιπνεύμα, έχει την ψυχή και έχει και το πνεύμα, το οποίο είναι ταυτίζεται με τον ίδιο τον Θεό. Ο Θεός και το πνεύμα μας δηλαδή είναι το ίδιο. Μάλιστα, η πραγματικότητα που υπάρχει γύρω μας δεν χωρίζεται. Είναι μία πραγματικότητα. Όλο αυτό είναι και Θεός, είναι και κόσμος. Και βέβαια, η κατωτέρα μορφή είναι η ύλη, είναι το σώμα, είναι η ύλη, αλλά βαθύτερα είναι το πνεύμα, ο Θεός, ο οποίος είναι διάχυτος. Αυτό το διαπλανητικό, ο διαπλανητικός αθήρ ή το αστρικό ρευστό,

που οι Θέμεις τους είπε να ρίχνουν πέτρες γύρω τους, πίσω τους και γινόντουσαν άνθρωποι, το παίρνουν σε μια, θα έλεγε κανείς, μια συμβολική εξήγηση του σχηματισμού των ανθρώπων. Ότι ο άνθρωπος από τον υλικό κόσμο, τον ανόργανο κόσμο, αυτή η μονάς γίνεται εν συνεχεία στον οργανικό κόσμο, στο φυτό, στο ζώο, στον άνθρωπο, κάποια ψυχή, μετά μετασαρκούται και με τις συνεχείς μετασαρκώσεις φτάνει και τελειοποιείται για να φτάσει τελικά να εισέλθει στην Ιρβάνα, την ουσία που είναι ο Θεός. Και εκεί να ενωθεί με την ουσία, χάνοντας φυσικά τη δική του προσωπική συνείδηση. Τι είναι η πτώση? Για αυτούς η πτώση είναι η διαταραχή που ήλθε μέσα στο σύμπαν όταν η ψυχή, που όπως λένε είναι το θηλυκό στοιχείο, εν αντιθέση προς το σώμα που είναι το αρσενικό στοιχείο, υπετάγει στο σώμα. Σύμφωνα δηλαδή με τον αποκριφισμό, το θύλι των θηλυκών στοιχείων είναι η αρχή της δημιουργίας. Αντίστροφα δηλαδή από την αποκάλυψη την οποία δίδει ο Θεός μέσα στη βίβλο του. Και η υποταγή της ψυχής στο σώμα, αυτή είναι αυτόν το πρωταρχικό μάρτυμα. Η διαταραχή που επήλθε όταν η ψυχή υπετάγει εις το σώμα. Και τώρα πρέπει η ψυχή να φροντίσει να τίνει προς το πνεύμα, που είναι ο Θεός, για να μπορέσει να ελευθερωθεί από το σώμα. Αυτή η τάση της ψυχής και η προσπάθειά της να ελευθερωθεί από το σώμα και τις επιθυμίες του σώματος γίνεται με συνεχείς και αλλεπάλληλες μετεσαρκώσεις. Δεν υπάρχει εδώ πέρα Θεός ελεήμων και εκτήρμων. Δεν υπάρχει έλεος. Δεν υπάρχει αγάπη. Δεν υπάρχει σχέδιον σωτηρίας. Ο άνθρωπος αυτοβασανίζεται και αυτοβασανίζεται συνεχώς για να αποκτήσει την πείρα ώστε ο λίγο και το λίγο να αποφύγει τις επιθυμίες του, να φτάσει να ενωθεί με το πνεύμα, να γίνει ένα με το πνεύμα που είναι ο Θεός. Για αυτούς ο Ιησούς Χριστός δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας μύστης, ένας άνθρωπος που ήρθε εν μέσω άλλων μυστών που εμφανίστηκαν κατά διαφόρους εποχάς, μάλιστα κατά την αντίληψή τους, ανά 600 χρόνια, σε κάθε ανακύκληση 600 χρόνων, σε ένα κύκλωμα 600 χρόνων, εμφανίζεται ένας τέτοιος μύστης, ο οποίος φτάνει σε ένα βαθμό τελειότητος. Τέτοιος μύστης ήταν ο Χριστός και προηγούμενοι από αυτόν ήταν ο Ζωροάστρης, ο Βούδας, ο Κομφούκιος, ο Μωάμεθ μετά από τον Χριστό και όλοι αυτοί, και αναμένεται ένας δωδέκατος να έρθει, τον οποίον περιμένουν, και αναμφισβήτητα θα έρθει, και ο δωδέκατος αυτός είναι ο Αντίχριστος, ο οποίος θα τους φέρει στην πλήρη επικοινωνία με τον Σατανά. Δεν υπάρχει καμία άλλη διέξοδος. Τώρα, στην πρακτική της μορφή, στην πρακτική του μορφή, ο αποκρυφισμός εμφανίζεται σαν μία σειρά ενεργειών και πράξεων, τις οποίες κάνει ο άνθρωπος για να επικοινωνήσει με το υπερβατικό. Αυτές οι ενέργειες και πράξεις, οι οποίες είναι γνωστές σε πολλούς από εμάς, και τις οποίες βέβαια έχουμε ακούσει ή τις βλέπουμε να γράφονται σε εφημερίδες και σε βιβλία, θα μπορούσε να τις αναφέρει κανείς και να πει είναι η αστρολογία, επί παραδείγματι, η μελέτη δηλαδή των άστρων, για να μπορέσει να κρίνει ή μάλλον να μπορέσει να δει την τύχη των ανθρωπίνων υπάρξεων. Διότι κατά τον αποκρυφισμό, ό,τι γίνεται στο σύμπαν επάνω, κατά αναλογία γίνεται και εδώ κάτω, ότι υπάρχει μια συνέχεια και μια συνοχή μεταξύ

του επάνω σύμπαντος και του κάτω και κατά αναλογία ό,τι γίνεται εκεί γίνεται και εδώ. Και συνεπώς μπορεί ο άνθρωπος να μάθει για την τύχη του και για το μέλλον του, μελετώντας τις κινήσεις των αστέρων. Η αστρολογία, η ονειρομαντία, η ονειρομαντία, προσέξτε τα όνειρα. Ο λόγος του Θεού τα αποκλίνει. Δεν επιτρέπει ο πιστός να ασχολείται με αυτό τον κόσμο, τον απόκριφο, τον ανεξήγητο, τον μυστηριόν, ο οποίος είναι αγνώστου προελεύσεως και είναι πίθανο τις περισσότερες φορές. Η πόρτα από την οποία ο εχθρός έρχεται και ενεργεί μέσα στη ζωή μας. Η ονειρομαντία λοιπόν, οι χρησμοδοσίες, διάφοροι χρησμοί, διαμέσου θυσιών από τα αρχαία χρόνια, οι ονοσκοπίες, οι ιονοί, οι εξετάσεις διαφόρων σπλάχνων, το πέταγμα του πουλιού και ούτω καθεξής, θεραπείες, κρυσταλλομαντίες, γύρω από ένα κρύσταλλο συνεδριάσεις και προσπάθεια να μαντέψουν δια του κρυστάλλου. Θα τα δούμε σιγά σιγά αυτά. Χαρτομαντίες, τα χαρτιά. Χειρομαντίες, μελετούν το χέρι, τις γραμμές. Κληρομαντίες, κλείδι από τους κλήρους. Προσπαθούν να μαντέψουν, ρίχνουν κλήρους. Ομαντίες, θα το πω καλύτερα να το καταλάβετε, αυγομαντίες, με τα αυγά. Ανάλογα με τη θέση που έχει το αυγό μέσα, ο κροκός μέσα, μαντεύουν ή χύνουν το ασπράδι του αυγού σε ποτήρια μέσα και ανάλογα από τη θέση που παίρνει και το σχήμα που παίρνει, μαντεύουν. Πηγομαντίες, στις πηγές, από τα νερά, το είδος των νερών, πώς αναβράζουν τα νερά, οι φυσαλίδες. Πυρομαντίες, μαντίες από τη φωτιά, καφέδες. Δεν θα πρέπει να τα πάρουμε στα ελαφριά αυτά, διότι θα δείτε περιπτώσεις που άνθρωποι επήγαν σε καφετζούδες και τους είπαν το μέλλον και υπήρξαν περιπτώσεις που εγίνηκαν ακριβώς διότι πήγαν να ρωτήσουν σαν τον Σαούλ στην Παλαιά Διαθήκη που αναζήτησε τη μάντισσα για να πληροφορηθεί το μέλλον του και ήρθε μπροστά του κάποια φυσιογνωμία και του μίλησε, αλλά ήταν εκείνος όμως, ήταν ο άνθρωπος του Θεού, ήταν ο προφήτης του Θεού εκείνος ή ήταν πνεύμα πονηρό που τον απεπλάνησε και τον οδήγησε στην πλάνη. Έτσι και εδώ υπήρξαν άνθρωποι που πήγαν σε όλα αυτά τα πράγματα και αναζήτησαν την τύχη τους. Και γίνηκαν. Ο Θεός το επέτρεψε να γίνει για να έχουν τον μισθό και τα οψόνια μιας τέτοιας παραβάσεως και μια τέτοια, θα έλεγε κανείς, αποστασίας από τον ζωντανό και αληθινό Θεό. Επίσης, η διέστηση για τις διαστήσεως, να προσπαθείς να μαντέψεις. Βεβαίως, θα πρέπει να διακρίνει κανείς μεταξύ μαγείας και μαντίας. Άλλο μαντεύω και άλλο μαγεύω, άλλο μαγεία και άλλο μαντία. Η μαντία είναι η προσπάθεια με διάφορα μέσα ή όργανα να δει κανείς το παρελθόν, παρόν και μέλλον της ζωής. Να το μαντέψεις, να το θεωρήσεις, να το δεις. Ενώ η μαγεία είναι η προσπάθεια να μεταβάλεις τα πράγματα χρησιμοποιώντας κάποια απόκριφη δύναμη.
είτε μυστική, υπερβατική, είτε κατ' όποια δύναμη φυσική, φάρμακα κλπ. Με φάρμακα κλπ. Συνεπώς, άλλο η μαντεία. Μαντεία είναι να προσπαθείς να εξηγήσεις το παρελθόν σου, το παρόν σου και το μέλλον σου. Και σε αυτό το πράγμα ισχολούνται από τα αρχαία χρόνια όλοι οι αρχαίοι που προσπαθούσαν διότι δεν είχαν φως, διότι δεν είχαν την αλήθεια, διότι δεν είχαν τις γραφές και προσπαθούσαν να δώσουν μια ερμηνεία στη ζωή τους, στο φαινόμενο της ζωής, στα συμβαίνοντα μες στη ζωή τους και προσπαθούσαν κατά συνέπεια να το μαντέψουν με ποικίλους τρόπους. Ενώ ο μάγος είναι εκείνος ο οποίος προσπαθεί χρησιμοποιώντας απόκριφες δυνάμεις να επηρεάσει, να μεταβάλει την πραγματικότητα, να δέσει ή να λύσει, να θεραπεύσει ή και να φωνεύσει. Ώστε η μαγεία είναι πολύ πιο τρομερή, πολύ πιο φοβερή, και όταν θα έρθουμε να μιλήσουμε για τη μαύρη μαγεία, θα δείτε ότι είναι καθαρά επικοινωνία με τον σκοτεινό υπερβατικό κόσμο, τον οποίο βέβαια μπορούν να χρησιμοποιηθούν απλά μέσα όπως μαγικές εκφράσεις στη μαγεία, αλλά ακόμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ολόκληρα τυπικά, όπως γίνεται κάτω στην Αφρική με τους μαγικούς χορούς των αγρίων, όπως γίνεται και στον έλευθερο τεκτονισμό στις μυήσεις εκείνων οι οποίοι εισέρχονται. Ο μάγος κάνει κινήσεις, λέει λόγια, απαγγέλει μαγικές φράσεις, προσευχές, έρχεται σε επικοινωνία με φυσικές και πνευματικές δυνάμεις για να μεταβάλει καταστάσεις είτε κοντινές είτε μακρινές. Τώρα, θα μπορούσε να κατατάξει κανείς αυτά τα φαινόμενα και να τα διαιρέσει. Και έχουν γίνει προσπάθειες ποικίλων διαιρέσεων. Αλλά εκείνο που θα μπορούσε να πει κανείς σίγουρα είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ο άνθρωπος αποκτάει δύναμη που του λείπει, αφού δεν έχει την παρουσία του Θεού, και γνώση που του λείπει. Εμείς όσοι είμαστε πιστοί δεν έχουμε ανάγκη αυτής της δυνάμεως και αυτής της γνώσεως. Έχουμε το Λόγο του Θεού που μας δίνει μια πλατιά γνώση, πλήρη γνώση της σωτηρίας μας, της θεσεώς μας, του μέλλοντος μας, και μας δίνει και την δύναμη η οποία μεταβάλλει τη ζωή μας και αλλάζει τη ζωή μας, την μεταμορφώνει τη ζωή μας. Στους πρωτοπλάστους όμως, όταν έπεσε, ο διάβολος είπε, ξεύρει ο Θεός γιατί σας είπε μη φάτε το δέντρο της γνώσεως. Διότι όταν φάτε θα γίνετε σαν θεοί και θα γνωρίσετε τι είναι το καλό και το κακό. Δύο πράγματα. Θα γίνετε σαν θεοί, με άλλα λόγια θα αποκτήσετε τη δύναμη που σας λείπει, θα θεοποιηθείτε, και από την άλλη μεριά θα γνωρίσετε το καλό και το κακό. Μία γνώση η οποία είναι αντίθετη προς το θέλημα του Θεού και έξω από το θέλημα του Θεού. Και πραγματικά μέσα στην ιστορία του κόσμου ο άνθρωπος προσπάθησε με όλα αυτά τα μέσα αφενός να πάρει δύναμη και αφετέρου γνώση με όλα αυτά, τις μαντίες, τις μαγείες και όλα τα υπόλοιπα. Από τα αρχαιότατα χρόνια χρησιμοποιήθηκαν μέσα τέτοια. Επί παραδείγματι οι Βαβυλώνοι, οι Χαλδαίοι, οι Πέρσες, από την κίνηση του βέλους και την πορεία του βέλους προσπαθούσαν να μαντέψουν αυτά τα βέλη. Οι Αιγύπτιοι, επί παραδείγματι, εξέτασαν το σηκώτη ή το κύπελο
με το οποίο έπινε, μάντευαν από το κύπελο. Θα θυμηθείτε την περίπτωση εκείνη του Ιωσήφ, όταν οι αδελφοί του εμφανίστηκαν και τους έδωσε δεμάτια με στάρι να τα πάρουν μαζί τους και να πάνε στον πατέρα τους. Έπιασε και έβαλε μέσα στα δεμάτια το στάρι και ένα κύπελο, χρυσό, πολύτιμο. Αυτοί δεν το κατάλαβαν και έτρεξε ο στρατός κατόπιν και τους έπιασε και λέει, κλέψατε το κύπελο. Ποιο κύπελο, λέει, είπαν αυτοί, εμείς δεν ξέρουμε. Και ψάξανε και βρήκαν το κύπελο στον μικρότερο, τον Βενιαμίν, τον οποίο πήρε ο Ιωσήφ μαζί του. Και τους είπε, πάτε τώρα να φέρετε τον πατέρα σας, γιατί αν δεν φέρετε τον πατέρα σας, τον γιο, τον μικρότερο, δεν τον ελευθερώνω, είστε κλέπτε, πήγατε να κλέψετε το κύπελο στο οποίο, με το οποίο ο Φαραώ έκανε τις μανδύες του. Θα το διαβάσουμε στη γραφή. Επίσης, οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι εξέτασαν τα ενδόστια των θυσιαζομένων ζώων. Και γενικά, σε όλη την Ευρώπη, είχαν μεθόδους και τρόπους, ραβδοσκοπίες και άλλα πολλά, μυστηριώδη γράμματα, αριθμούς, με τα οποία προσπαθούσαν να μαντέψουν. Για όλα αυτά τα πράγματα, ο Λόγος του Θεού μας προειδοποιεί. Αν διαβάσουμε στην Αγία Γραφή, στο Δευτερονόμιο, παραδείγματι, στο Ιώτα Ήτα κεφάλαιο και στο εδάφιο 10 έως 12. Από το 9. Λέει ο Λόγος του Θεού, αφού εισέλθεις εις την γη, την οποία Κύριος ο Θεός σου δίδει σε, δεν θέλεις μάθει να πράττεις κατά τα πτελήγματα των εθνών εκείνων. Δεν θέλει ευρεθεί σε, ουδείς διαπερνών των ιών του ή τη θυγατέρα του διαπηρός ή μαντευόμενος μαντία ή προγνώστης των καιρών ή ιονοσκόπος ή μάγος ή γόης ή ανταποκριτής δαιμονίου ή τερατοσκόπος ή νεκρομάντης, διότι πάσο πράττον ταύτα είναι δέντρα εις τον Κύριο. Κοιτάξτε πώς ο Θεός απέκλειε όλους αυτούς τους δρόμους επικοινωνίας με το υπερβατικό. Διότι ήσαν δρόμοι που οδηγούσαν στον όλεθρο και την καταστροφή. Ήταν επικοινωνία με σατανικά πνεύματα. Στον Οσιέ επίσης, στο δεύτερο κεφάλαιο και 12 εδάφιο, λέει ο Λόγος του Θεού, ο λαός μου ερωτά τα ξύλα αυτού, τα ξύλα αυτού. Δεν είναι μόνο ειδωλολατρία, είναι και ραβδοσκοπία. Ερωτά τα ξύλα αυτού. Και η ράβδος αυτού αποκρίνεται προς αυτόν, διότι το πνεύμα της πορνείας επλάνησε αυτούς και επόρνευσαν εκκλίνοντες εκ του Θεού αυτόν. Η ράβδος τους. Αυτό ήταν ραβδοσκοπία. Τους απαντούσε. Τους μιλούσε. Προσπαθούσαν να μαντέψουν με την ράβδον. Επίσης, αυτό που σας ανέφερα προηγουμένως είναι στο βιβλίο της Γενέσεως, στο μη δέλτε κεφάλαιο με τον Ιωσήφ, στο πέντε δάφνο. Τελειώνω αμέσως. Θα δει υπομονή. Λέει ο Ιωσήφ εις τους αδελφούς του, δεν είναι τούτο το ποτήριον εις το οποίον πίνει ο Κυριός μου και δια του οποίου αληθώς μαντεύει. Κακώς εκάμετε πράξαντες τούτο που έκλεψαν, δηλαδή το ποτήρι. Και
περίπτωση της κοπέλας εκείνης, η οποία μαντευωμένη έδινε πολύ κέρδος εις τους κυρίους της, εις τους Φιλίππους, όπου ο Απόστολος Παύλος επήγε. Όλες αυτές οι περιπτώσεις μέσα στην Αγία Γραφή καταδικάζονται και αποκλείονται. Εμείς έχουμε άλλο δρόμο. Η μόνη οδός επικοινωνίας με το υπερφυσικό είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Δεν δύναστε να έρθετε προς τον Πατέρα, ημίδιε μου. Εγώ είμαι η οδός. Δεν μπορείς να αποκτήσεις γνώση του υπερφυσικού παρά μόνο για του Ιησού Χριστού. Έπειτα λοιπόν από αυτή την αποκάλυψη και αυτή τη ζωντανή επικοινωνία που έχουμε με τον Θεό για του Χριστού, ας μείνουμε σε αυτή την αλήθεια. Ας έχουμε την επικοινωνία με τον ζωντανό Θεό για του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο οποίος απέθανε για μας, έχισε το αίμα Του να μας πλύνει, να μας καθαρίσει και να δώσει μέσα μας το Άγιο το Πνεύμα, ώστε να μπορούμε να έχουμε πλήρη πνευματική επικοινωνία με τον Θεό. Εύχομαι ο Θεός να τα ερμηνεύσει στις καρδιές μας.

Με τη λύτρωση, με το αίμα το οποίο έχεις επί του Σταυρού, τον καθαρισμό των αμαρτιών μας, με την έκκληση του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά μας, ο πιστός μπορεί πλέον να επικοινωνεί με τον ζωντανό και αληθινό Θεό διά του Ιησού Χριστού, και αυτή η επικοινωνία είναι η μόνη υγιή, η μόνη αληθινή, η μόνη πραγματική. Όπως είχε πει ο Κύριος Ιησούς Χριστός, δεν δίνεστε να έρθετε προς τον Θεό τον Πατέρα ή μη διε μου. Ο Χριστός είναι ο μόνος δρόμος, ο μοναδικός δρόμος που μας φέρνει στην επικοινωνία με τον Θεό. Εάν λοιπόν αποκλείσεις τον Χριστό, κάθε άλλη προσπάθεια επικοινωνίας με το υπερβατικό, και αυτή τη ζητάει ο άνθρωπος να την αποκτήσει, και τη ζητάει να την αποκτήσει για τον απλούστατο λόγο ότι είναι μέσα του πνεύμα, ψυχή, και είναι ανήσυχος ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να ησυχάσει, ζητάει να επικοινωνήσει με τον κόσμο, τον πέραν του κόσμου του. Και οι δρόμοι τους οποίους ανοίξανε είναι αυτές. Οι δρόμοι αυτοί είναι αυτό που ονομάζουμε ο αποκριτισμός. Οι τάσεις οι αποκριτιστικές, δηλαδή οι μυστηριώδεις, οι ενιγματικές, που επικοινωνούν με έναν κόσμο τον οποίο αγνοούν και δεν τον ξέρουν. Όταν ήρθαμε στον πρακτικό και μιλήσαμε για τον πρακτικό αποκριτισμό, είπαμε ότι στον πρακτικό αποκριτισμό περιλαμβάνεται μέσα και μπαίνει μέσα οι μαντίες, οι μαγείες, τα χαρτιά του ρύθμου, οι καφέδες όταν μιλάνε για το μέλλον και για την τύχη, που προσπαθούν να διερευνήσουν το μέλλον, προσπαθούν να επικοινωνήσουν με το υπερβατικό. Κρυσταλλομαντίες, ραδοσκοπίες, οι ποικίλες τέτοιες, τα όνειρα, εμφανίσεις, φωνές από το υπερπέραν τις οποίες ακούνε, τα μέντιουμ, ο πνευματισμός, τα τραπεζάκια, οι υπνοτισμοί, όλος αυτός ο κύκλος και όλος αυτός ο κόσμος, όλες αυτές οι προσπάθειες τις οποίες κάνει ο άνθρωπος για να μπορέσει να ανοίξει κάποιο δρόμο και να επικοινωνήσει με το υπερβατικό. Η Βίβλος τι μας λέει σχετικά με αυτό το θέμα. Στα μοχήματά μας θα έρθουμε να εξετάσουμε και μία-μία από αυτές τις περιπτώσεις ιδιαιτέρως. Θα τις αναλύσω και θα δούμε από ομολογίες και από ιστορίες προσώπων που πειραματίστηκαν με αυτά τα πράγματα, ποια ήταν η πείρα τους, τι συνέβη στη ζωή τους, τι εγγύηκε στη ζωή τους. Θα δούμε ποικίλες περιπτώσεις τέτοιες. Αλλά το ερώτημα είναι, τι λέει η Αγία Γραφή για αυτές τις αποκριτιστικές τάσεις τις οποίες έχει ο άνθρωπος και για αυτά τα φαινόμενα της επικοινωνίας με τον υπερβατικό κόσμο. Τι λέει η Αγία Γραφή. Πρώτα απ' όλα, η Αγία Γραφή απερίφραστα τα καταδικάζει. Δεν δέχεται καμία επικοινωνία άλλη πλην της μόνης οδού, την οποία ο Θεός απεκάλυψε, του Ιησού Χριστού. Εάν ο άνθρωπος δεν πάει για τον Ιησού Χριστό, θα πλανηθεί, θα παραπλανηθεί. Επικοινωνεί με έναν κόσμο ο οποίος του είναι άγνωστος. Άγνωστος. Και νομίζει βέβαια ότι επικοινωνεί με τον αγαθό πνευματικό κόσμο. Και δεν υποπτεύεται ο άνθρωπος ότι το σύμπαν το οποίο μας κυκλώνει είναι μυστηριώδες. Και ότι υπάρχουν όντα πνευματικά πέραν από τον κόσμο του, τον πονηρά, τα οποία μπορούν να εκτρέψουν τον άνθρωπο. Και είναι ολέθρια και η επικοινωνία αυτή με τα πνεύματα αυτά είναι θανάσιμη, με αποτελέσματα ολέθρια μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Η Αγία Γραφή λοιπόν καταδικάζει αυτά τα φαινόμενα. Κάθε επικοινωνία με τον υπερβατικό κόσμο, αν δεν γίνεται εν το ονόματι και διά του Ιησού Χριστού, του Κυρίου. Ως ημώνιο δόξα. Και θα τιμηθούμε
από την Παλαιά Διαθήκη.

ότι οι παραγγελίες του Θεού εις τον Μωύση για το λαό του Ισραήλ ήσανται αυστηρότατες. Λέει επί παραδείγματι στο βιβλίο της Εξόδου, στο ΚΒ κεφάλαιο, αναφέρει στο 18 εδάφιο το εξής. Μάγισσα, δεν θα αφήσεις, δεν θέλεις αφήσει να ζει, Μάγισσα, δεν θέλεις αφήσει να ζει μέσα στο λαό. Γιατί τόση αυστηρή τιμωρία? Διότι δεν λέει περιφρονήστεκη, διότι δεν λέει μη την ακολουθείτε. Λέει δεν θα την αφήσει να ζει, θα την θανατώσεις. Είναι το δυνατόν να είναι αυτό το πράγμα απλώς μια πρόληψη, μια, θα το λέγαμε, απλή εκτροπή και ο Θεός να έχει τόση αυστηρή τιμωρία για εκείνες και για εκείνους οι οποίοι ασχολούνται με αυτόν τον αποκριτισμό, με την επικοινωνία με τον πνευματικό κόσμο, τον αόρατο, τον άγνωστο, και να έχει τέτοια τιμωρία μέσα. Επίσης, εις το Λεβιτικό, εις το κάθε κεφάλαιο και στο εδάφιο 27 επαναλαμβάνει εκεί ο λόγος του Θεού τέξης. Και αν ήρ ή γινή ή της έχει πνεύμα μαντίας ή είναι επαϊδός, εξάπαντος θέλει θανατωθεί. Με λίθους θέλουν συλληθοβολήσει αυτούς. Το αίμα αυτών θέλει είστε επ' αυτούς. Δεν θα αφήσεις, λέει, ούτε άντρα ούτε γυναίκα οι οποίοι έχουν το πνεύμα τη ζημαντία. Θα τους λιθοβολήσεις, θα τους καταδικάσεις. Δεν πρέπει να ζουν και το αίμα τους θα είναι επάνω τους. Γιατί αυτή η αυστηρότητα? Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτεί κανείς ότι για να απαγορεύει ο Θεός με τέτοιο και τόσο αυστηρό τρόπο αυτές τις επικοινωνίες και να καταδικάζει σε θάνατο αυτούς που ασκούν αυτό το πράγμα, σημαίνει ότι ήταν κάτι πολύ βαρύ, πολύ σημαντικό, που μπορούσε να οδηγήσει τον λαό του Θεού σε υπηρές πλάνες θανάσιμες, και ο Θεός δεν το είπε. Βέβαια, η Αγία Γραφή μας μιλάει για την ύπαρξη πονηρού πνευματικού κόσμου και διαχειρίζει μάλιστα ότι αυτός ο κόσμος, ο πονηρός, ο πνευματικός, όχι μονάχα υπάρχει, αλλά και επιδιώκει να επικοινωνήσει με τον κόσμο τούτο, θέλει να έχει σχέσεις, και μάλιστα μας λέγει η Αγία Γραφή ότι αυτός ο πονηρός πνευματικός κόσμος έχει μεγάλη δύναμη. Θυμηθείτε τα θαύματα τα οποία έκαναν οι μάγοι του Φαραώ. Ήσανται όλα εκείνα τα θαύματα τα ίδια τα οποία έκανε και ο Μωυσής. Αλλά ο μεν Μωυσής τα έκανε εν το όνομα του Κυρίου του Θεού, εκείνοι οι μάγοι τα κάνανε εν το όνομα των δαιμονίων με τα οποία επικοινωνούσαν. Κάναν θαύματα όμως. Τα ίδια θαύματα που έκανε ο Μωυσής έκαναν ήταν. Και συνεπώς ο Φαραώ ευρέθηκε μπροστά στην αποκάλυψη δύο δυνάμεων. Απ' μια μεριά η δύναμη του Θεού, απ' την άλλη των δαιμονίων. Και η Αγία Γραφή μας προειδοποιεί, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα προς Θεσσαλονικής επιστολή, όταν μας λέγει για τον Αντίχριστο, εις το δεύτερο κεφάλαιο, στο εδάφιο 9, μας λέγει για τον Αντίχριστο ότι θα φύγει και η εμφάνισή του θα είναι κατ' ενέργεια του Σατανά εν πάση δυνάμει και σημείης και τέραση ψεύδους και εν πάση απάτη της αδικίας μεταξύ των απολυμένων, διότι δεν ευέρθησα την αγάπη μου της αδικίας για να σωθώ. Εδώ έχουμε δυνάμεις και η Αγία Γραφή μας προειδοποιεί ότι στα τέλη των καιρών θα έχουμε αποκάλυψη δυνάμεων, σημείων, θαυμάτων, θαύματα.
Λένε μερικοί να δούμε θαύμα. Και νομίζουν ότι αν δούνε θαύμα θα έχουν μπροστά τους την παρουσία του Θεού. Αλλά η Αγία Γραφή μας λέει το θαύμα δεν είναι αποκάλυψη του Θεού. Το θαύμα. Δεν πρέπει να στηριχθείς στο θαύμα. Εμείς το θαύμα το έχουμε μόνο μέσα μας. Είναι η αναγέννηση της ψυχής από τη στιγμή που μετενόησε και επίστεψε εις τον Υιό του Θεού και εις το αίμα της θυσίας του Υιού του Θεού. Αλλά όμως, δεν στηριζόμεθα σε κανένα θαύμα, αλλά στο Λόγο του Θεού και στις διακηρύξεις του Λόγου του Θεού. Είπε ο Θεός, σε αυτό που μας λέει ο Θεός, ότι ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωή αιώνια, λέει ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Συνεπώς εμείς πιστεύουμε στον Λόγο του Θεού, όχι στα θαύματα. Και αν ο Θεός μας δεν κάνει κανένα θαύμα, δεν περιμένουμε από τα θαύματα να μας οδηγήσουν. Εμείς περιμένουμε από τον Λόγο του Θεού, στον οποίο στηριζόμαστε. Θαύματα μα θέλει ο Θεός κάνει. Αλλά δεν θέλει να μας συνηθίσει σε αυτού του είδους τις επεμβάσεις. Αν έκανε κάποτε στην ιστορία θαύματα, είσαι αναγκαία για να στηριχθεί η μαρτυρία του Ευαγγελίου στον κόσμο. Γι' αυτό οι ορισμένες εποχές, στην εποχή Παμιχάρη του Ινδία, τότε που η τραγική εκείνη και εκθέσει για να στηριχθεί η μαρτυρία του Ινδία και η διακήρυξη στην οποία έκανε περί του ενός και ζωντανού Θεού, ο Θεός έκανε θαύματα. Στην εποχή του Ελισέ, στην εποχή του Μωυσέως, για να συνοδεύσει την έξοδο του λαού Ισραήλ από μέσα από την Αίγυπτο με δυνάμεις και με σημεία. Στην εποχή του Κυρίου για να σφραγίσει την διακονία του Κυρίου. Στην εποχή του κηρύγματος του Ευαγγελίου, το πρώτο κήρυγμα, την πρώτη εποχή όταν πρωτοκηρύχθηκε το Ευαγγέλιο για να αποδειχθεί ότι είναι λόγος Θεού και συνοδεύεται με δύναμη από Θεού. Δεν στηριζόμεθα στα θαύματα. Εκείνοι που θέλουν θαύματα είναι δυνατόν να πέσουν σε κλάμα. Διότι ο Σατανάς θα εξαπατήσει. Τον τελευταίο καιρό, μάλιστα, μας λέει η Γραφή, ενέργεια του Σατανά θα πέσει επάνω στον κόσμο. Με δυνάμεις, με σημεία, με τεράστια ψεύδους και οι ανθρωπότητες στα πλανήτη. Τώρα και μόνο η προειδοποίηση των Αγίων Γραφών ότι ο διάβολος μπορεί να επεμβαίνει, ότι έχει όλα τα μέσα να επεμβαίνει και να επικοινωνεί με τον κόσμο τούτον, έπρεπε να κάνει τους ανθρώπους πολύ προσεκτικούς, ώστε να μην ζητάνε την επικοινωνία με τον υπερβατικό κόσμο σε ένα έδαφος άγνωστο, διότι είναι σαν κάποιον που πάει με κλειστά τα μάτια να περιπατήσει σε ένα έδαφος που δεν το ξέρει. Που μπορεί να έχει χαντάκια, μπορεί να έχει παράνοια, μπορεί να έχει γκρεμούς. Εάν θα πας με κλειστά τα μάτια και προχωράς, μα και με ανοιχτά τα μάτια, σε ένα έδαφος που δεν το ξέρεις, έχεις κίνδυνο να γκρεμιστείς και να πέσεις. Έτσι λοιπόν η ανθρωπότης βαδίζει με κλειστά τα μάτια στο άγνωστο και είτε αφήνεται σε μάγισσες, σε medium, σε ανθρώπους με διάφορες ικανότητες να τον οδηγήσουν, να επικοινωνήσουν με τον υπερβατικό κόσμο, να του πούν για πράγματα κρυμμένα, να του πούν για τα μέλλοντα, να του πούν και να του πούν και να του πούν. Και είναι διαδεδομένο τόσο πολύ αυτό, ώστε είναι γεγονός γνωστό ότι πολλοί άνθρωποι μεγάλοι των εθνών, όπως ο Χίτλερ, ο Χίτλερ ήταν ισχυρό, ικανότατο μέντου και είχε μάγισσες κοντά του, είχε πνεύματα τέτοια και μάγους, οι οποίοι προσπαθούσαν να του πούν και να του ερμηνεύσουν και να προείπουν και το μέλλον και να το αποτέλεσουν. Αστρολόγοι, δικοί, τους οποίους θα δούμε σε λεπτομέρειες. Όλους αυτούς οι οποίοι εργάζονται αυτά τα έργα, η Γραφή λέει ότι αυτά τα έργα είναι έργα της σαρκός. Στην προσγαλάτες επιστολή στο έψιλον 20, εκεί που απαριθμεί τα έργα της σαρκός, λέει φαρμακίες, φαρμακίσατε ημάν. Επειδή χρησιμοποιούσα διάφορα μέσα, ναρκωτικά, φύλλα, φαρμακί, μάγοι, μαγκανίες δηλαδή, που έκαναν ποικίλοι και διάφοροι. Και αναφέρατε μέσα στα έργα της σαρκός, δηλαδή αυτά που κάνει ο άνθρωπος από δική του ικανότητα και από το ρημό το δικό του. Δεν έχει αποκάλυψη από την Αγία Γραφή.
Τώρα, τι είναι αυτός ο πνευματικός κόσμος με τον ελευθερίο με την κοινωνία, όμως. Η Αγία Γραφή μας πληροφορεί ότι οι θεοί των εθνών, αυτά τα οποία όλοι οι άνθρωποι έξω του Ιησού Χριστού λατρεύουν, όταν ονομάζονται τυπικές χριστιανικές θρησκείες, οι αρχαίες θρησκείες, οι ποικίλες θρησκείες που υπάρχουν στον κόσμο. Εάν δεν είναι Ιησούς Χριστός και αν δεν είναι δια του αίματος του Ιησού Χριστού και δια της θυσίας του Χριστού, οι θεοί με τους οποίους επικοινωνούν, τα έθνη, είναι δαίμονες. Δαίμονες. Γράφει ο ψαλμονός ο Δαβίδ στον 96ο ψαλμό του, στον κόπα στίγμα, κόπα στίγμα, ψαλμό, και στο εδάφιο 5, λέει, διότι πάντες οι θεοί των εθνών είναι είδωλα, ο δε Κύριος τους ουρανούς επίλυσε. Αλλά τη λέξη αυτή που μεταφράζει ο μάμπας είδωλα, η εβδομήκοντα, η μετάφραση στον εβδομήκοντα την αποδίδει, δαίμονες. Οι θεοί των εθνών είναι δαίμονες. Που σημαίνει όμως, και θα δούμε, ότι αυτά τα οποία, τα είδωλα με τα οποία επικοινωνούσαν οι αρχαίοι, όπως η σημερινή ιδωλολατρία, στο βάθος είναι δαίμονες πίσω από τα είδωλα. Και στην πραγματικότητα οι λατρευτές δεν ελάτρευαν το είδωλο σε αυτό. Ο πολύς λαός, ο λαουτζίκος, ελάτρευε το άγαλμα, το ξύλινο, το πέτρινο κλπ. Οι μεμιμένοι στα συνείδησης, στα ορθικά μυστήρια, στα δελφικά μυστήρια ή στα ελευσίνια μυστήρια, ήταν πλήρης επικοινωνία με ακάθαρτα πνεύματα. Με ακάθαρτα πνεύματα, με δαίμονες. Ήταν ελευούσια δαιμόνων με τα οποία όλος ο κόσμος αυτός επικοινωνούσε. Η θητεία, η δελφού. Ήταν επικοινωνία πλήρης με δαίμονες. Ήτανε κατάληψης, καταληψία δαιμονιακή. Πέρα για πέρα. Η Αγία Γραφή, βεβαίως, μιλώντας για τους θεούς των εθνών, επειδή δεν τους παραδέχει το κινηθέι, όπως λέει ο Κύριος, επιδούργησε τους ουρανούς και την γη. Αυτοί οι δαίμονες, οι θεοί των εθνών, δεν επιδούργησαν ουρανούς και γη, και αυτό τους ονομάζει, τα ονομάζει μάταια, τα μάταια του, με τα οποία ο κόσμος επικοινωνεί και λατρεύει, οι ματαιότητες, και τα ονομάζει ακόμα ματαιότητες ή ανύπαρκτα πράγματα, διότι στην πραγματικότητα όχι δεν υπάρχουν, αλλά δεν έχουν δύναμη αυτοί που διακηρύττουν ότι έχουν. Μάλιστα μέσα στην Αγία Γραφή ευρίσκομαι ότι ο Θεός, ο Κύριος, κάνει κρίσεις όχι μόνο στα έθνη που λατρεύουν, κατά αυτόν τον τρόπο το επικοινωνούν με τα δαιμόνια, αλλά και στους θεούς των εθνών, δηλαδή στους δαίμονας, ο Θεός κάνει κρίσεις. Κάνει κρίσεις. Εκεί στο βιβλίο της Εξόδου του παραδείγματι, θα θυμηθείτε, όταν ο Θεός μιλάει στο Ιώτα Β' κεφάλαιο, μιλάει για τον Ισραήλ, για τους Αιγυπτίους, από τους οποίους ελευθέρωσε τους Ισραηλίτας, εις το 12 εδάφιο, λέει τα εξής. Διότι τη νύχτα ταύτη θέλω περάσει για μέσω της γης της Αιγύπτου και θέλω πατάξει παν πρωτότοπον εν τη γη της Αιγύπτου από ανθρώπου έως κτήτους και θέλω κάνει κρίσεις εναντίον πάντων των θεών της Αιγύπτου. Οι θεοί της Αιγύπτου. Έχετε ακούσει που λένε και για την Ελλάδα, ο Θεός της Ελλάδος. Και η Αγία Γραφή μας λέει ότι τα έθνη έχουν θεούς. Και σε κάθε έθνος από πάνω, αοράτος, υπάρχει επικεφαλής ένας και υπάρχουν υποδιαιρέσεις, πλήρης οργάνωση. Θυμηθείτε ότι στην εποχή του Δανιήλ, όταν εστάθηκε άγγελος από τον ουρανό για να πληροφορήσει τον Δανιήλ, μετά από την προσευχή που έκανε ο Δανιήλ, ο άγγελος εκείνος συνελήφθη εκμάλωτος. Η το μικρά συστήμα. Και συνελήφθη εκμάλωτος από τον βασιλέα της Περσίας. Και όταν ελευθερώθηκε, είπε στον Δανιήλ ότι ήρθε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ και με ελευθέρωσε. Και τώρα
ο Ευρύλιος γεννήθηκε. Και τώρα που θα εξέλθω, ειδού ο Θεός της Ελλάδος θα έρθει, ο βασιλεύς της Ελλάδος θα έρθει να πολεμήσει. Ο άγγελος δεν πολεμούσε με άνθρωπον, δεν θα εννοούσε ο βασιλεύς της Περσίας και ο βασιλεύς της Ελλάδος. Και χρειάστηκε άλλος άγγελος ισχυρότερος να τον ελευθερώσει. Σημαίνει ότι αυτόν τον είχαν εκμαλωτήσει. Νεύματα, πονηρά και ο επικεφαλής εκείνου του έθνους της Περσίας και κατόπιν θα ήρθε και ο επικεφαλής της Ελλάδος και θα είχε αγώνα να κάνει μαζί τους. Σαν τον είδανε να έρθει κατ' ουρανών για να φέρει την αγγελία στον Δανίλ, ο οποίος προσήκεται και ξέβρανε ότι ο Δανίλ ήταν ένας άνθρωπος προσευχής. «Ε, καλώς τον κουμπάρο που ήρθε από τον άλλο κόσμο, καλώς τον, πού πάνε, στον Δανίλ, πάνε να μιλήσει, μου δείχτε τον». Και τον άνθρωπο πνεύματα ισχυρότερα αυτού. Και έμεινε αρκετές ημέρες εκμάλωτος. Το λέει εκεί πέρα εις τον Δανίλ. Συνεπώς, εδώ βλέπουμε ότι οι θεοί των εθνών, τους θεούς της Αιγύπτου, αν πρόκειτο περί των ειδών, δεν θα έλεγε ο Θεός ότι θα τιμωρήσω τους θεούς της Αιγύπτου, δηλαδή τα ειδόλα, δεν τιμωρείς τα ειδόλα. Πέτρα, τα ξύλα. Αλλά όταν λέει θα τιμωρήσω τους θεούς της Αιγύπτου, εννοούσε, θα τιμωρούσε αυτούς τους αγγέλους τους ξεπεσμένους και τους δαίμονες της Αιγύπτου. Και επίσης, στο βιβλίο των αριθμών και στο κεφάλαιο λάμδα γάμα 4 επαναλαμβάνει πάλι το ανάλογο και λέει «Η Ισραήλ εξήλθαν εν χειρή ψηλή ενώπιον πάντων των Αιγυπτίων, ενώ οι Αιγύπτιοι έθαρτον εκείνους τους οποίους ο Κύριος επάταξε μεταξύ αυτών, παρ' πρωτότοπον και εις τους θεούς αυτών έκαμε ο Κύριος εκδίκηση». Και εις τους θεούς αυτών έκαμε ο Κύριος εκδίκηση. Ώστε λοιπόν και αυτά τα δαιμόνια και οι άγγελοι αυτοί, παραπάνω από τους δαίμονες, θα δούμε ότι είναι άγγελοι, άλλοι δαίμονες, άλλοι άγγελοι, άλλη κατηγορία οι δαίμονες, άλλη κατηγορία οι άγγελοι, οι ξεπεσμένοι. Οι δαίμονες μπαίνουν σε σώματα ανθρώπων και είχαμε τους δαιμονισμένους στην εποχή του Κυρίου και σήμερα. Οι πιο πολλοί από εκείνους που είναι στα ψυχιατρία είναι δαιμονισμένοι. Οι γιατροί τα αποδίδουν σε όλες τις ηλικίες. Όμως κατέρχονται από δαιμόνια. Και στην εποχή του Κυρίου 6.000 από αυτά τα δαιμόνια ήσαν σε έναν ταλέπορο άνθρωπο τον Γαδαρινό. 6.000. Γιατί όταν ο Κύριος ερώτησε ποιο το όνομά σου, απήντησαν λεγεώνοι, διότι ήμεθα πολύ. Και ζήτησα να μπουν στους κύρους. Ο Κύριος όμως, ο Κύριος είναι ο Θεός των Θεών και είναι ο Κύριος των Κυρίων, όπως λέει στο Δευτερονόμιο Ιώτα 17. Ο Κύριος είναι ο Θεός των Θεών και Κύριος των Κυρίων. Δηλαδή είναι παραπάνω και είναι Κύριος και Θεός όλων αυτών τους οποίους οι διάφοροι εθνικοί ονομάζουν Θεούς και Κυρίους. Οι εθνικοί βεβαίως ονομάζαν Θεούς και Κυρίους αυτά τα πνεύματα. Αλλά ο Κύριος είναι Θεός όλων αυτών και Κύριος όλων αυτών, διότι είναι υπεράνω όλων αυτών. Τώρα, σε μερικά χωρία μέσα στην γραφή, οι λέξεις η εβραϊκή την οποία χρησιμοποιεί η Αγία Γραφή για να μας μιλήσει για αυτά τα πνεύματα, τα δαιμόνια, είναι οι λέξεις σε ρήμο ή οι λέξεις σε δίμο. Τι θα πει οι λέξεις σε ρήμο και τι θα πει οι λέξεις σε δίμο. Οι λέξεις σε ρήμο θα πει γίγια, κατσίκες. Και κατά μεταφοράν, εννοεί, χρησιμοποιεί το η λέξη σεϊρίμ, για τους δαίμονας των δασών, των δρυμών, όπως επί παραδείγματι ο αρχαίος, ο τραγωγόραλος, ο πάνιος, ο
Σιλινός, ο Παν, τις αδεδαίμονες αυτοί. Δέντες των γρήμων, των δασών και των ωραίων. Και των ωραίων. Όλα τα πρόβατα ξαφνιαζόντουσαν μέσα στα δάση, λέγονται, λέγανε ότι ο Παν θα κινήσει, πανικός, γίνεται πανικός. Από τον Παν και τον συγκροτίζουν, τραγουπόδαρο, να παίζει το σουράβλι, το ναυλό, το τυφλογέρα μάλλον. Την, αυτός, λένε ότι ανακάλυψε αυτό. Λοιπόν, ο Παν και ο Διόνυσος, ο Βάκχος, επίσης άλλοι θεόδοτες που ήσαν δαίμονες αυτοί και η λατρεία τους ήταν στα διάφορα. Βλέπετε λοιπόν ότι τόσο στον Ισραήλ όσο και στην αρχαία ειδωλολατρεία υπήρχε σύμπτωση λατρείας θεοτήτων τους οποίους τους εφαντάζονται κατά αυτόν τον τρόπο, γι' αυτό και οι λέξεις σεϊρίμ, τα πηγίδες. Η πρώτη της έννοια, η πρώτη έννοια, η βασική έννοια, ελάτρευαν λοιπόν τα σεϊρίμ, δηλαδή τους δαίμονες των δασών, και ελάτρευαν ακόμα και τα σεϊρίμ. Σεϊρίμ θα πει ισχυροί, κύριοι, σωνόμαζαν κυρίοι, ισχυροί, ισχυρά πνεύματα, σεϊρίμ. Ισχυρά πνεύματα. Έχουμε λοιπόν εδάφια μέσα στην Αγία Γραφή ή στην Παλαιά Διαθήκη, ή στην οποία χρησιμοποιείται στο εβραϊκό, χρησιμοποιούνται αυτές οι δύο λέξεις, σεϊρίμ και σεντίμ. Επί παραδείγματι στο Λεβιτικό, στο Ιώτα Ζήτα κεφάλαιο, στο Ιώτα Ζήτα 7, λέει ο λόγος του Θεού, ότι πλέον θα πρέπει ο λαός Ισραήλ, οι Ισραηλίτες, να φέρουν τη θυσία τους μπροστά στη σκηνή ενώπιον του αρχιερέως και να θυσιάζουν, και λέει εδώ πέρα, και δεν θέλουσι θυσιάσει πλέον τα θυσίας αυτών εις τους δαίμονας. Το εβραϊκό έχει εις τους σεϊρίμ, που εννοεί τους δαίμονας των δασών, των ρημών, των εξοχών. Δεν θα θυσιάζουν πλέον τα θυσίας αυτών εις τους δαίμονας, κατόπιν των οποίων αυτοί πορνεύουσι. Το αποδρεύει ο Θεός. Δεν θα κάνετε πλέον θυσίες έξω στους αγρούς, ώστε να επικοινωνείτε με δαιμόνια των δρυμών και των αγρών, με σεϊρίμ. Θα πει γίδες, αλλά τράγοι, αλλά πιο πέρα η μεταφορική έννοια είναι δαίμονες των δρυμών και των δασών. Στο Δευτερονόμιο, εις το λάμδα δίτα κεφάλαιο, χρησιμοποιεί και εις το εδάφιο 7, λάμδα δίτα 7, χρησιμοποιεί πάλι τη λέξη σεδίμι, που θα πει ισχυρά πνεύμα. Και λέει στο 7 εδάφιο, εν θυμήθητη, στο 17 εδάφιο, με συγχωρείτε, 17. Από το 16 το διαβάζω, παρόξηναν αυτόν τον Θεόν η ζηλωτικία με ξένους θεούς. Με δελίγματα παρόξηναν αυτόν εις τιμόν. Δελίγματα ονομαζόντουσαν και τα αγάλματα. Αλλά δεν λατρεύανε στην πραγματικότητα τα αγάλματα. Πίσω από τα αγάλματα ήσαν θεοί. Με παρόξηναν η ζηλωτικία με ξένους θεούς. Με δελίγματα παρόξηναν αυτόν. Εθυσίασαν εις δαίμονας. Και ουχή εις Θεόν, εις Θεούς τους οποίους δεν εγνώριζαν, εις νέους Θεούς, νεωστοί εις αχθέντας, τους οποίους δεν ελάτρευαν οι πατέρες σας. Κοιτάξτε τι γίνεται. Ώστε ο λαός ο Ισραήλ επικοινώνησε με δαιμόνια. Και αυτός ήταν όλος ο αρχαίος κόσμος, ο οποίος επικοινωνούσε με δαιμόνια. Εδώ καταλαβαίνετε ποια σημασία έχει η απελευθέρωση, την οποία μας έκανε ο Θεός για του Ιησού Χριστού. Δεν είναι απλώς ότι έμαθες ότι ο Χριστός πήρε τις αμαρτίες σου. Το καταλήγεσαι. Ότι έρχεσαι την ενοχή σου. Σε ελευθέρωσε από τη σκλαβιά των δαιμονίων. Ο οποίος μας μετέφερε από την εξουσία του διαβόλου. Εις την βασιλεία του Υιού της αγάπης.
είναι τα κάτω από την εξουσία, μας εξουσία, την κατοχή του. Ήσαν δαιμόνια τα οποία λατρεύαμε και επικοινωνήσαμε χωρίς να το ξέρουμε. Και όταν εκείνος δεν έρχεται ο Σατανάς και τα δαιμονιά του με μορφή εμπνεύσεων, με μορφή επιθυμιών, παθών, πάθη διάφορα, τις τα οποία υπηρετούσαμε και τα οποία εκτελούσαμε, δεν ήσουν να πάθει τίποτε άλλο παρά ισοδεμένος από εκείνους και έπρεπε στα θελήματα εκείνων. Σε ειρήνη λοιπόν και σε δύναμη. Επίσης, στο Β' Χρονικών Ι' 15 χρησιμοποιεί πάλι τη λέξη «σε ειρήνη» Ι' 15 «και κατέστησε εις αυτόν ιερείς ο Ιεροβοάμ για τους υψηλούς τόπους και για τους δαίμονας και για τους μόσχους τους οποίους έκανε». Έκανε μόσχους και τους λάτρευε, αλλά στην πραγματικότητα πίσω από τους μόσχους ήταν οι δαίμονες. Και έβαλε και ιερείς να επικοινωνούν και να κάνουν τις λατρείες. Με σε ειρήνη, δαίμονες των κρίμων, τους υψηλούς τόπους. Και εις τους ψαλμούς, λέει ο λόγος του Θεού, στον πρώτο στίγμα ψαλμών, των 106 δηλαδή ψαλμών, λέει ο λόγος του Θεού, στο εδάφιο 37, «και θυσίασαν τους ιούς αυτών και τα στιγατέρας αυτών εις τα δαιμόνια και έχισαν αίμα αθώων, το αίμα των ιών αυτών και των θυγατέρων αυτών, τους οποίους εθυσίασαν εις τα γλυπτά της Καναάν και εμειάν την γη εξ εμάθων». Για κοιτάξτε πού τους οδήγησαν τα δαιμόνια και η λατρεία των δαιμονίων. Εζήτησαν να θυσιάσουν τα παιδιά τους, ανθρωποθυσίες, και θυσίασαν τα παιδιά τους, αγόρια και κορίτσια, ιούς και θυγατέρες, τα δαιμόνια. Και ενώ μιλάμε ότι προσφέρουν την θυσία στον Θεό. Όπως και στην αρχαία Ελλάδα που διαβάζομαι, πολλές φορές που εθυσιάζονται, εσύ, η θυσία να μπει, και ούτω καθέτσι, θυσία, εις τους θεούς. Και ήταν η θυσία στον Θεό. Και εδώ πάλι η Γραφή χρησιμοποιεί τη λέξη «σεδίν» εδώ στους ψαλμούς, που θα πει η λέξη σε αυτή ισχυρή, κύριη, «σεδίν». Και όταν γυρίσεις εις τον Ισαΐα, βλέπεις την συνάφεια των σκέψεων αυτών, διότι χρησιμοποιεί εκείνη την λέξη στο Ι' Γάμα του Ισαΐα, στο 21 εδάφιο, λέει ο λόγος του Θεού, ομιλεί για τα Σόδομα, για τη Βαβυλώνα, όταν θα καταστραφεί η Βαβυλώνα, και θα δούμε ότι το ανάλογο το λέει και η Αποκάλυψη, όταν μιλάει για την καταστροφή της Βαβυλώνος, και λέει εδώ πέρα, στο 21, «αλλά θηρία θερουσία να πάβεστε εκεί, και η θεία αυτών θερουσίστε πλήρης ολοληζόντων ζώων, και στρουθοκάμνη θερουσί κατοικεί εκεί, και σάτυρη θέλουν συγχωρέει εκεί, σάτυρη». Και εννοεί με αυτό δαίμονας, διότι η γραφή το εβραϊκό κείμενο έχει δαίμονας, σατύρους, σάτυρ, θα χορεύουν εκεί. Και αν το συνδυάσεις αυτό με το βιβλίο της Αποκαλύψεως, εις το Ι' Ήττα της Αποκαλύψεως, στο εδάφιο 2, θα καταλάβεις ότι πρόκειται περί πνευμάτων, γιατί λέει εκεί πέρα, Ι' Ήττα 2, λέει «και έκραξε δυνατά με τα φωνής μεγάλης λέγον, έπεσε Βαβυλώνη μεγάλη και έγινε κατοικητήριο δαιμονίων, δαιμόνων και φυλακή παντός πνεύματος ακαθάρτου και φυλακή παντός ορναίου ακαθάρτου και δύσκη». Όρνια, όταν λέει εδώ πέρα, εννοεί πνεύματα πνηρά, που δίκει ορναίων δέχτου. Όπως όταν λέει στο τα Ευαγγέλια, όπου το πτώμα εκεί και εκεί. Εκεί που θα είναι οι ξεπεσμένοι ανθρωπότες που θα είναι πτώμα, εκεί θα πέσουν οι αετοί αυτοί. Η γη πάει εκεί. Είναι δεύτερος. Στους τελευταίους καιρούς που θα γίνει, που εγίνεται ήδη, αυτό που ονομάζουν η δαιμονοποίηση της ζωής.
Και βλέπεις τους ανθρώπους να κατέρχονται από τα δαιμονόμια, δεν έφτανα τα τέτοια, κινέζονται τις επάφη και σε περιόδους κρίσεων μεγάλων όπως ήταν στην εποχή του Νόε, τον κατακλυσμό, στην εποχή των Σοδόμων και των Γομόρων, που οι άνθρωποι είχαν εγκυπηστεί σε φοβερές αμαρτίες, ήσανται εκνεύσεις δαιμονιακές και ήσανται πάθη δαιμονίων. Γι' αυτό και ήρθε η κρίση του καιρού. Και επειδή σε αυτούς τους καιρούς που ζούμε, ξαναγίνεται το ίδιο πράγμα και ο κόσμος πέφτει σε τέτοιου είδους πάθη, που τα βλέπουμε το σεξ, ορμήνες, βιαιότητες, κλοπές, καταστροφές, αδικίες, όλα αυτά είναι εμπνεύσεις δαιμονίων και επιθυμίες δαιμονίων απάνω σε μια ανθρωπότητα η οποία δεν γνωρίζει τον Χριστό και πλανάται έξω από τον Ιησού Χριστό τον Κύριο. Το ανάλογο μας λέει και ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή στο είτε κεφάλαιο 46 εδάφιο, εις το οποίο μας μιλάει για τα είδωλα. Εκεί στο 46 εδάφιο, πρώτη προς Κορινθίους, στο ήταν 4-6, με συγχωρείτε, 4-6, ήταν 4-6. Λέει ο Απόστολος Παύλος για εκείνους που τρώγανε τα ειδωλόγια, τα θυσιαζόμενα εις τα ειδόλια, τα ειδόλια είχε την αή των ειδόλων, όπου κάναν τις θυσίες. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, περί της δρόσεως λοιπόν των ειδωλοθήτων, εξέβρονε ότι το ειδόλο είναι ουδέμενο κόσμο. Δεν υπάρχει αυτό που λένε οι ειδωλοί. Λέγανε προς χάρη η Αθηνά, ο Ερμής, ο Απόλλων. Δεν υπήρχε στην πραγματικότητα ούτε Απόλλων, ούτε Αθηνά, ούτε Ερμής. Αυτό ήταν πλάσμα της φαντασίας του. Αυτό θα πει και η λέξη ειδωλών, παράσταση, δημιούργημα της φαντασίας. Δημιούργημα της φαντασίας. Μια παράσταση από μέσα το πνεύμα του ανθρώπου. Ιδέα. Αλλά αυτό στην πραγματικότητα λέει, δεν υπάρχει, λέει ο Μάρκος. Τι υπάρχει. Άρχισε να δείτε τι λέει παρακάτω. Το είδωλο είναι ουδέν εν τον κόσμο. Και ότι δεν υπάρχει ουδείς άλλωστε, όσοι μη. Τι λένε, μιλάμε για θεούς, δεν είναι θεοί. Υπάρχει και θεοί. Εγώ είμαι ο Θεός ο αληθινός. Ημιείς. Διότι αν και είναι λεγόμενοι θεοί, είτε εν το ουρανό, είτε επί της γης, καθώς είναι θεοί πολλοί και κύριοι πολλοί. Αλλά η σημασία είναι εις Θεός ο Πατήρ, εξού τα πάντα και εμείς εις Αυτόν και εις Κύριος Ιησούς Χριστός, διού τα πάντα και η θυσία Αυτού. Αλλά δεν είναι σε όλους οι γνώσεις αυτή, την έννοια την συνείδηση του ειδόλου, έως σήμερον, τρόγουση το ειδωλόπιτον, ως ειδωλόπιτον και η συνείδηση αυτών ασθενής ούσα μολύνεται. Και λέει εν συνεχεία, όταν τρώει τα ειδωλόπιτα, μολύνεται και εις την πρώτη προσκοληθίους, στο γιώτε κεφάλαιο και στο εδάφιο 19-21. Τι λοιπόν λέγω, ότι το είδωλο είναι τι, ή το ειδωλόπιτο είναι τι, ουχή, αλλά ότι εκείνα τα οποία θυσιάζουσι τα έθνη, εις τα δαιμόνια θυσιάζουσι και ουχή εις τον Θεό. Και δεν θέλω εσείς να γίνεστε κοινωνοί των δαιμονίων. Δεν δίναστε να πίνετε το ποτήριο του Κυρίου και το ποτήριο των δαιμονίων. Δεν δίναστε να είστε μέτοχοι της τραπέζης του Κυρίου και της τραπέζης των δαιμονίων. Ή των Κύριων θέλουμε να διεγείρουμε η ζηλοτυπία, μήπως είναι τα ισχυρότερη αυτού. Πώς λοιπόν είναι ο Απόστολος Παύλος, είδωλα αυτά που λένε, δεν υπάρχουν στην αρχή. Εκείνο που υπάρχει είναι τα δαιμόνια με τα οποία επικοινωνούν και δεν το καταλαβαίνουν. Και πόσο θα πρέπει να προσέξουν, αγαπητοί αδελφοί. Όλοι εκείνοι οι οποίοι εγνώρισαν τον Χριστό και πίστεψαν στον Υιόν του Θεού και απελευθερώθηκαν και ελευθερώθηκαν όχι πλώς από τις αμαρτίες τους, αλλά ελευθερώθηκαν από τις δυνάμεις του πονηρού κόσμου που τους κατήχαν. Διότι η επιθυμία αυτών των δαιμονίων και ο σκοπός τους είναι να υποτάξουν την ανθρωπότητα ολόκληρη σε υποταγή κάτω από αυτά, καθώς αυτά τα δαιμόνια είναι υποτεταγμένα
τους αγγέλους τους ξεπεσμένους, τον Σατάν και τις δυνάμεις. Άλλοι άγγελοι ξέπεσαν μαζί με τον Σατανά, άλλα τα δαιμόνια. Και όπως αυτά ακολουθήσανε και είναι υποτεταγμένα στον Σατανά, διότι τα δαιμόνια όπως θα δούμε, θα δούμε ότι είχαν άλλοτε σώματα, γι' αυτό μπαίνουν σε ανθρώπους μέσα. Ήταν σώματα, ενώ εις τους αγγέλους δεν ήταν στη φύση τους να έχουν σώμα. Οι άγγελοι ήταν πνεύματα. Οι δαίμονες όμως είχαν σώματα κάτω. Και γι' αυτό ζητάνε σώματα να μπουν. Γι' αυτό ζητήσαν να πάνε στους κύριους. Και ο Κύριος προειδοποιεί και λέει: το ακάθαρτο πνεύμα εξέρχεται από τον άνθρωπο και πορεύεται διανύδων τόπων. Ζητούν ανάπαυση και δεν βρίσκει. Και τότε λέει: παραλαμβάνει άλλα 7 δαιμόνια χειρότερα αυτού και επιστρέφει και γίνονται τα έσχατα του ανθρώπου χειρότερα. Αυτά ζητούν να κατοικούν σε εσά. Και ο σκοπός τους είναι ιδέες, είναι πάθος, είναι επιχείρησης, είναι επικοινωνίες παράδομες να υποτάξουν και να έχουν στα χέρια τους την ανθρωπότητα ολόκληρη δεσμεία όπως είναι αυτά υποτεταγμένα στον Σατανά για να εγκαταστήσουν και να απλώσει στον κόσμο ολόκληρο η κυριαρχία του Σατανά. Την οποία του κυριαρχία ο Σατανάς θα την επιδιώξει σε τελική φάση, να την εγκαθιδρύσει με τον Αντίχριστο, όταν εμφανιστεί ο Αντίχριστος, ο οποίος θα καθίσει στον ναό του Θεού και θα ζητήσει λατρεία στο πρόσωπό του. Και θα είναι πνεύμα, το πνεύμα που ανεβαίνει από την απώλεια, από κάτω, ενσαρκωμένο και κατά συνέπεια θα είναι Σατανάς ενσαρκωμένο. Και θα ζητήσει λατρεία στο πρόσωπό του. Διότι το αρχικό αμάρτημα του Σατανά ήταν ότι ζήτησε να λατρευτεί ο Θεός. Να γίνει σαν Θεό. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε και να έχουμε υπόψη ότι όλη η αρχαία ιδεολογία, εκείνοι που κάνανε τους χρησμούς, οι μάντες, οι χορηγοί των χρησμών, οι επικοινωνίες, οι κυκλίδες, οι χαρτορίτες, οι καφετζούδες, μην τα παίρνετε σαν αυτά. Θα δείτε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρά. Και θα δείτε και θα ακούσετε περιπτώσεις ανθρώπων που ασχολήθηκαν με αυτά που είχαν καταστροφεί στο τέλος της ζωής τους. Διότι ο διάβολος και τα δαιμόνια αυτά, όταν έχουν κάποιον στα χέρια του και ανοίξει δρόμο επικοινωνίας και μετά αντιληφθεί το σφάλμα του και θέλει να φύγει, δεν τον αφήνει σε ησυχία, τον καταδιώκουν και τον κυνηγούν. Είδατε τι είπε εκείνος ο σκορογράφος, θα θέλετε την περασμένη κύριε Κυριακή. Αν ελευθερώσεις από τα δαιμόνια που με κυνηγάνε γιατί ασχολήθηκε με τον πνευματισμό. Θα σου κάνω τη φωτογραφία σου εικόνη με την βάλω εκεί που και το καταλαβαίνει ότι είναι δαιμόνια. Του μου το πει, του λέω, τι κάνεις τώρα, ασχολείσαι. Παπαπα μου λέει, είναι δαιμόνια. Το κατάλαβα. Έπαθα πολλές ζημιές. Λοιπόν, όλα αυτά, αστρολόγοι, τι κύριοι. Και λέγω πρέπει, μετατρέπουμε τον Θεό και να αποξάρουμε τον κόσμο Χριστού. Πραγματικά η απελευθέρωσή μας αποκτεί το έργο του Χριστού και η θυσία του Χριστού. Δεν είναι ότι έσβησε ο Θεός της αμαρτίας μου και άλλαξε σε έναν τρόπο λατρεία. Ένας να αλλού τώρα λατρεύει σε καλό τρόπο. Σε ελευθέρωσε από αόρατα δεσμά και αλυσίδες από την εξουσία του σκότους και μας μετέφερε εις την βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτή. Πόσο πρέπει να τον λατρεύουμε τον Θεό και να τον δοξάζουμε με αυτή την πραγματική απελευθέρωση. Τις Παρασκευές λοιπόν θα κάνουμε σειρά από αυτά τα μαθήματα. Θα τα ερευνήσουμε στην έκταση τους και σε βάθος. Παρακολουθήστε τα διότι είναι ενδιαφέροντα και θα μας ανοίξουν τα μάτια σε πολλά πράγματα που δεν τα ξέρουμε. Σε πολλά πράγματα. Θα έχουμε αρκετά μαθήματα τέτοια. Τώρα θα σταματήσουμε απόψε εδώ και εύχομαι ο Θεός να είναι μαζί με όλους μας. Εννοείται θέλω να προσθέσω όσοι είναι του Χριστού δεν πρέπει να τα αποκλίνει. Διότι μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι κατετρόπωσε τη δύναμη του εχθρού. Απεγείμνωσε αρχές και εξουσίες επάνω στο Σταυρό ο Χριστός. Και δεν έχει καμία δύναμη και καμία ιστία πάνω στον πιστό αυτός ο πονηρός πνευματικός κόσμος. Αρκεί εμείς να μην του δίνουμε λαβές, αρκεί εμείς να μην κοιτάμε στα χωράφια του, αρκεί εμείς να ζούμε σε το θέλημα του Θεού, σε υπακοή και σε αφιέρωση, στο λόγο του Θεού. Καμία δύναμη,
καμία ισχύ δεν έχει πάνω. Τη δύναμη του τη δείχνει απάνω σε εκείνους τους οποίους έχουν στα χέρια του έξω εις τον πρώτο. Ο Κύριος να είναι μαζί μας και να μην χάρη. Αμάν. Τι θα γίνει ρε παιδιά μου, θα δουλεύαν τώρα.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, ακούσετε το Ευαγγελίο και 30 και την κατοική ώρα στις 18:30 και στις 19:00.

0: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 065 788.
1: Η απαγωγή. Ο κλέπτης δεν έρχεται η μύδια να κλέψει και θύσει και απολέσει. Εγώ ήλθον δια να έχω στη ζωή και να έχω συν αυτήν εν αυθονία. Ιωάννης 10:10. Πριν από χρόνια, ένα γεγονός συντάραξε την τοπική κοινωνία μιας αγγλικής πόλης. Μια νεαρή γυναίκα βγήκε για ψώνια με το μωρό της στο καρότσι. Σε ένα πολυκατάστημα χρειάστηκε να προβάρει ένα ρούχο στα δοκιμαστήρια. Μα πώς να πάρει το μωρό εκεί μέσα? Σε μια γωνιά πήρε το μάτι της μια κυρία μέσης ηλικίας, σοβαρή και γλυκιά. «Θα μπορούσατε να κοιτάξετε το μωρό 5 λεπτά», ρώτησε ευγενικά. «Θα δοκιμάσω κάτι στα γρήγορα, δεν θα αργήσω». Η κυρία φάνηκε πρόθυμη για την εξυπηρέτηση. Μα σαν βγήκε η μαμά, ήταν άφαντο και το μωρό και η κυρία. Πανικός, ψάξιμο, ειδοποιήθηκε η αστυνομία και επί 10 ώρες όργωνε την περιοχή, ώσπου ανακάλυψαν την απαγωγή με το μωρό σώο. Τι είχε συμβεί? Η γυναίκα αυτή είχε βαριά ψυχοπάθεια, επιβαρημένη από το ότι δεν μπόρεσε να αποκτήσει παιδί. Σε δευτερόλεπτα μέσα κατέστρωσε το σχέδιο της απαγωγής, σμπρωγμένη από ένα παράλογο μητρικό ένστικτο, ελπίζοντας πως έτσι θα πραγματοποιηθεί η επιθυμία της, και πήρε τους δρόμους μαζί με το μωρό. «Μα είναι τρέλα! Δεν εμπιστεύεσαι το μωρό σου σε ξένο άνθρωπο», θα πούμε. «Κι όμως, εμπιστεύεσαι το παιδί σου, τον έφηβό σου, το παλικάρι σου στα χέρια της αμαρτίας, στην τηλεόραση, στη σατανικής έμπνευσης μουσική, στο πνεύμα και το ρεύμα του κόσμου και μπορείς να κοιμάσαι ήσυχος. Μαθημένα στο εύκολο και άφθονο χρήμα τα παιδιά μας, πώς δεν θα αναζητούν διέξοδο όλο και πιο βαθιά στην αμαρτία? Υπάρχει λύση. Δεν είναι η ενημέρωση για τους κινδύνους, όπως διατυμπανίζεται. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Να γίνει σωτήρας μας, Κύριός μας, να κατοικήσει στην καρδιά μας, για να είμαστε ασφαλείς και εδώ και αιώνια. Κύριέ μου, κανείς μη μου κλέψει την ψυχή μου και τα παιδιά μου με τα καμώματα του κόσμου. Εσύ να είσαι ο μόνος και μοναδικός μας Κύριος».

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Πατέρα μας, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ερχόμαστε τούτο το πρωινό για να σου στείλουμε το ευχαριστώ μας. Την πνοή, τη ζωή και τα πάντα εσύ μας τα δίνεις. Η ανάγκη μας είσαι εσύ. Ο κόσμος όλος δεν μας προσφέρει τίποτα, γιατί όλα είναι από σένα. Σε ευχαριστούμε που εσύ φροντίζεις για μας, όχι μονάχα για το εφήμερο τούτο σχήμα, αλλά για όλη την αιωνιότητα. Σε ευχαριστούμε που ενώ η αμαρτία μας, η αποστασία μας, η χοντροκεφαλιά μας και η περιφρόνησή μας σε σένα μας ευήθησε μέσα σε αυτή την άθλια και τραγική κατάσταση, ώστε να αντιμετωπίζουμε μια αιώνια καταδίκη, εσύ Πατέρα μας δεν ανταπέδωσε σύμφωνα με τις πράξεις μας. Δεν θέλεις τον θάνατο του αμαρτωλού, αλλά να γυρίσει και να σωθεί. Δεν ανταποδίδεις καθημερινά σύμφωνα με τις δικές μας τις πράξεις, αλλά κάνεις έλεος, μακροθυμείς. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας που εσύ μέσα στην καθημερινή μας ζωή έχεις την παρουσία σου και την προστασία σου. Σε ευχαριστούμε όμως απάνω απ' όλα γιατί εσύ μας έδωσες την αιώνια λύτρωση στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έδωσες να καταλάβουμε και θέλεις κάθε γενιά που έρχεται μέσα από τον κόσμο να μάθει τη μεγάλη αλήθεια ότι εσύ όλους μας αγαπάς και ότι εσύ έχεις δοξασμένα και αιώνια σχέδια για μας και ότι πραγματικά η ευτυχία μας, η ειρήνη μας, η ελπίδα μας, η απόλυτη ικανοποίησή μας, η επιτυχία μας είναι στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που είναι η έκφραση της αιώνιας σου αγάπης. Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ δεν πάβεις από το να μας μιλάς, δεν πάβεις από το να ενεργείς μέσα στη ζωή μας, και τούτο το πρωινό που οδήγησε στα βήματά μας δεν είναι τίποτε άλλο παρά είναι μία ευκαιρία ακόμα που μας δίνεις εσύ για να μας μιλήσεις και να ακούσουμε το λόγο το δικό σου. Σε μας ένα απομένει Πατέρα μας, να ανοίξουμε τα αυτιά μας και την καρδιά μας. Γι' αυτό ζητάμε τούτο το πρωινό εσύ να ανοίξεις και την καρδιά μας και τα αυτιά μας, για να ακούσουμε το λόγο το δικό σου. Τι έχεις εσύ να μας πεις, τι συμβουλές έχεις να μας δώσεις, τι οδηγίες, πού θέλεις να στρέψουμε την προσοχή μας, ποιο είναι το γεγονός εκείνο που θα πρέπει να κυριαρχεί μέσα σε ολόκληρο το είναι μας. Πού είναι η αγάπη η δικιά σου και ποια είναι η υποχρέωση δικιά μας. Γι' αυτό ζητάμε εσύ να μας ευλογήσεις, να ευλογείς το λόγο σου παντού σε όλο το πρόσωπο της γης, να θυμίζεις τις ώρες τούτε σε όλους τις ψυχές και εσύ Πατέρα μας να βάζεις όρεξη και ζήλο για τα πράγματα τα δικά σου. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Να διαβάσουμε από την Επιστολή προς Εβραίους. Διαβάζουμε μερικά εδάφια από το δεύτερο κεφάλαιο και μπαίνουμε μετά και στο τρίτο κεφάλαιο. Και διαβάζουμε από το 11 εδάφιο του δεύτερου κεφαλαίου και κάτω. Διότι και εκείνος που αγιάζει και εκείνοι που αγιάζονται έχουν όλη την ιδίαν καταγωγή. Δια των λόγων αυτών δεν εντρέπεται να τους ονομάζει αδελφούς όταν λέγει «Θα αναγγείλω το όνομά σου εις τους αδελφούς μου, εις το μέσον συνάξεως θα σε υμνήσω και πάλιν εγώ θα έχω την πεποίθησή μου εις αυτόν και πάλιν ιδού εγώ και τα παιδιά τα οποία μου έδωκε ο Θεός». Επειδή λοιπόν τα παιδιά έχουν αίμα και σάρκα, Δια τούτο και αυτός κατά παρόμοιον τρόπον έγινε μέτοχος των ιδίων, δια να καταργήσει δια του θανάτου εκείνον που έχει τη δύναμη του θανάτου, δηλαδή το διάβολο, και να ελευθερώσει εκείνους που από τον φόβον του θανάτου ήσαν υποδουλωμένοι καθόλην την ζωή των. Διότι βέβαια δεν έρχεται να βοηθήσει αγγέλους, αλλά έρχεται να βοηθήσει απογόνους του Αβραάμ. Δια τούτο έπρεπε να γίνει καθόλα όμοιος με τους αδελφούς του, δια να είναι εύσπλαχνος και πιστός αρχιερεύς εις την υπηρεσία του Θεού, ώστε να μπορεί να εξηλαιώνει τα σαμαρτίας του λαού. Διότι επειδή υπέφερε ο ίδιος με όσα εδοκιμάστηκε, είναι ικανός να βοηθήσει εκείνους που δοκιμάζονται. Δια τούτο αδελφοί Άγιοι, σεις που είστε μέτοχοι κλήσεως ουρανίου, κατανοήσατε τον Απόστολον και Αρχιερέα της πίστεως που ομολογούμε τον Ιησούν Χριστόν, ο οποίος εφάνηκε πιστός εις εκείνον που τον έκανε Αρχιερέα, όπως ο Μωυσής εις όλων των οίκων του Θεού. Αλλά ο Ιησούς θεωρήθηκε άξιος να λάβει μεγαλυτέραν δόξαν από τον Μωυσήν, όπως έχει μεγαλυτέραν τιμή από ένα σπίτι εκείνος που το κατασκεύασε. Διότι κάθε σπίτι κατασκευάζεται από κάποιον. Εκείνος όμως που κατασκεύασε τα πάντα είναι ο Θεός. Και ο μεν Μωυσής ήταν πιστός εις όλων των οίκων του Θεού σαν δούλος, δια να δώσει μαρτυρίαν διόσα θα ελαλούντο, ενώ ο Χριστός σαν Υιός εις τον οίκον του Θεού. Εμείς είμεθα οίκος του, εάν κρατήσουμε σταθερήν μέχρι τέλους την πεποίθηση και την ελπίδα δια την οποία καυχόμεθα. Δια τούτο καθώς λέγει το Πνεύμα το Άγιον, σήμερα εάν ακούσετε τη φωνή του να μη σκληρύνετε τις καρδιές σας, όπως κατά την ανταρσίαν την ημέραν της δοκιμασίας εις την έρημον, όπου οι πατέρες σας με έβαλαν σε δοκιμασία, αν και είχαν ειδεί τα έργα μου επί 40 χρόνια. Δια τούτο αγανάκτησα κατά της γενεάς εκείνης και είπα, πάντοτε πλανώνται, η καρδιά τους δεν εγνώρισαν τα σοδούς μου. Δια τούτο ορκίστηκα εις την οργήν μου, ότι αυτοί δεν θα εισέλθουν ποτέ εις την ανάπαυσή μου. Προσέχετε αδελφοί, μη τυχόν υπάρχει σε κανέναν από σας μία κακή άπιστη καρδιά, ώστε να αποστατήσετε από τον ζωντανόν Θεόν. Αλλά κάθε ημέρα να ενθαρρύνει ο ένας τον άλλον, εφόσον ισχύει το σήμερα, δια να μη σκληρυνθεί κανείς από σας από την απατηλήν αμαρτίαν, διότι μετοχήν εις τον Χριστόν έχομεν, εάν πραγματικά διατηρήσομεν την αρχική εμπιστοσύνη μας σταθερή μέχρι τέλους. Όταν λέγει, σήμερα εάν ακούσετε τη φωνή του να μη σκλίνετε τις καρδιές σας όπως κατά την ανταρσία, ποιους εννοεί ότι ήσαν εκείνοι που άκουσαν και όμως εστασίασαν? Δεν ήσαν όλοι εκείνοι που ευγήκαν από την Αίγυπτο δια του Μωυσέως? Για ποιους δε αγανάκτησε επί 40 χρόνια? Δεν ήσαν εκείνοι που αμάρτησαν, τον οποίον τα σώματα έπεσαν εις την έρημον? Σε ποιους δε ορκίστηκε ότι δεν θα εισέλθουν εις την κατάπαυσή του παρά σε εκείνους που αφάνησαν απειθείς? Και βλέπουμε ότι εξαιτίας απιστίας δεν μπόρεσαν να εισέλθουν. Αυτό είναι το κομμάτι του Λόγου του Θεού. Και ξέρετε, ο Θεός πάντοτε θέλει να μας πει, θέλει να μας μιλήσει και θέλει να μας δώσει να καταλάβουμε το θέλημα το δικό του, τις βουλές τις δικές του, και να καταλάβουμε κι εμείς τη θέση που έχουμε απέναντι του Θεού. Δεν έχει άλλο σκοπό ο Θεός. Λέει στην Παλαιά Διαθήκη στον προφήτη Ισαΐα, ελάτε λέει και ας διαδικαστούμε, ελάτε λέει να κουβεντιάσουμε οι δυο μας. Και πράγματι ο Θεός είναι ένας Θεός ελέους και εκτιρμών. Θέλει με τον άνθρωπο να κουβεντιάσει. Επειδή σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου και το κύριο χαρακτηριστικό του ανθρώπου είναι ότι είναι ελεύθερος, ο Θεός θέλει να μιλήσει μαζί του. Δεν θέλει ούτε να τον διατάξει, δεν θέλει ούτε να τον πιέσει, δεν θέλει ούτε να τον κάνει ένα άβολο πλάσμα, χρησιμοποιώντας τη δύναμή του για να κάνει ο Θεός αυτό που θέλει και ο άνθρωπος να υπακούσει, είτε θέλει είτε δεν θέλει, είτε του αρέσει είτε δεν του αρέσει. Ο Θεός θέλει να μιλήσει με μας. Και μιλώντας ο Θεός με μας, θέλει να μας δώσει να καταλάβουμε εκείνα τα οποία Αυτός έχει μέσα στα αιώνια σχέδιά Του και τέλος πάντων να αντιληφθούμε εμείς ποια είναι η θέση μας και η κατάστασή μας. Και μας χρειάζεται, αγαπητοί, αυτό το πράγμα για να μπορέσουμε ενσυνείδητα, ελεύθερα από μόνοι μας να πάρουμε τη σωστή θέση. Διότι ξέρουμε εμείς από την πρακτική μας ζωή, κάθε φορά που σε ένα οποιοδήποτε γεγονός δεν παίρνουμε σωστή και αντικειμενική θέση, υπάρχει συνέπεια. Και εάν μέσα στην καθημερινή μας ζωή βλέπουμε τη συνέπεια, πόσο μάλλον μέσα στην πνευματική μας ζωή. Και αν μέσα σε αυτό το σχήμα έχουμε τη συνέπεια σε μια οποιαδήποτε στραβοτιμονιά ή σε μια άγνοιά μας ή σε μια απροσεξία μας ή σε μια αποστασία μας, φανταστείτε πόσο πιο δύσκολη και άσχημη είναι η θέση μας και η κατάστασή μας όταν ο αντίκτυπος αυτός θα είναι μέσα στην αιωνιότητα. Γι' αυτό όταν μιλάει στον εκκλησιαστή, λέει στον άνθρωπο, κάνε ό,τι θέλεις. Έχεις όλο το δικαίωμα. Τράβα όποιο μονοπάτι θέλεις. Μη λογαριάζεις κανέναν. Μη σε νοιάζει για τίποτα. Μην ενδιαφέρεσαι για κανέναν. Αλλά ένα πράγμα να ξέρεις, ότι για όλα αυτά ο Θεός θα σε φέρει σε κρίση. Και στην επιστολή προς Εβραίους λίγο πιο κάτω λέει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Στους ανθρώπους απομένει μια φορά να πεθάνουν. Μετά από αυτό η κρίση. Οπότε όταν ο Θεός μιλάει μαζί μας, δεν μας βιάζει, δεν μας παραβιάζει, δεν μας αφαιρεί την ελευθερία μας, δεν μας εμποδίζει εκεί που εμείς επιμένουμε. Αλλά ένα πράγμα μας λέει, μας μιλάει. Γι' αυτό σήμερα οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν και λένε, υπάρχει Θεός? Ναι. Γιατί την ώρα που πάω εγώ και κλέβω δεν μου κόβει το χέρι? Γιατί την ώρα που πάω εγώ και ψευδομαρτυρώ δεν μου στραμπουλίζει τη γλώσσα? Διότι ο Θεός δεν χρησιμοποιεί τέτοιους τρόπους. Ο Θεός θέλει να σου μιλήσει και εσύ με τη θέλησή σου να στραφείς. Γι' αυτό λέει, όποιος θέλει ας έρθει πίσω μου. Θα μπορούσε ο Θεός να κάνει επί 10 μέρες έναν σεισμό, να μην πέφτει καμιά πολυκατοικία, να τρέμουν όπως τρέμουν τα δέντρα όταν τα φυσάει ο αγέρας και όλους να τους κάνει να γίνουν ψάθα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ να μην κάνουν τίποτα άλλο, να φωνάζουν Θεέ μου. Μα δεν θέλει αυτό ο Θεός. Διότι δεν φέρνει αποτέλεσμα. Η θέληση του ανθρώπου πρέπει να στραφεί στο Θεό και όχι μια οποιαδήποτε άλλη πίεση να τον κάνει για να πάει στο Θεό. Και αυτό είναι, αγαπητοί, εκείνο το πράγμα που εμείς θα πρέπει να καταλάβουμε στη σχέση μας με το Θεό. Σήμερα πολλές φορές ακούμε και αγανάχτούμε και εμείς οι ίδιοι. Μα μέσα σε αυτή την αθλειότητα, μέσα σε αυτή την άρνηση, μέσα σε αυτή τη θρασίτητα με την οποία ο άνθρωπος καταφέρεται εναντίον του Θεού και τον περιφρονεί. Γιατί ο Θεός δεν ενεργεί? Γιατί ο Θεός δεν επιφέρει κρίσεις? Διότι απλούστατα ο Θεός θέλει ένα πράγμα, να μας μιλήσει και να μας δώσει να καταλάβουμε το θέλημά του. Έτσι λοιπόν, καθώς διαβάζουμε αυτό το κομμάτι του Λόγου του Θεού, ο Θεός εκφράζει τη σκέψη του, το θέλημά του και προειδοποιεί τον άνθρωπο από τον κίνδυνο από τον οποίο περνάει για να προσέξει. Το πρώτο λοιπόν πράγμα που του λέει είναι ότι εγώ για σένα έκανα κάτι το ασύλληπτο. Όχι μονάχα δεν το αξίζεις, αλλά ούτε και ποτέ μπορούσε να μπει μέσα στη σκέψη σου. Γι' αυτό οι ενέργειες του Θεού μέσα στη ζωή μας είναι έξω από τη σκέψη μας πολλές φορές. Και επειδή ο άνθρωπος υπερηφανεύεται και βάζει σαν επίκεντρο τον εαυτό του και νομίζει ότι κάτι είναι, γι' αυτό δεν μπορεί να μπει μέσα στη σκέψη του Θεού. Δεν σου λέει, δικιά μου η σκέψη είναι. Εγώ ό,τι θέλω κάνω. Ας είναι γερά τα μπράτσα μου, λέει ο άλλος. Η δικιά μου η δύναμη. Κοίταξε τι θα κάνουμε εμείς τώρα. Εμείς φτιάξαμε αυτό που φτιάξαμε. Θυμάμαι όταν ο πρώτος άνθρωπος έσπασε το φράγμα της γης και πήγε στο χώρο της Σελήνης. Όλα τα ραδιόφωνα είχαν σπάσει. Όλα τα ραδιόφωνα ούρλιαζαν και φώναζαν και έλεγαν «Να τι είναι ο άνθρωπος! Να τι κατόρθωσε ο άνθρωπος!» Γι' αυτό δεν μπορεί να καταλάβει τη σκέψη του Θεού και το θέλημα του Θεού. Και αυτό ακριβώς θέλει να μας πει ο Θεός. Ότι εγώ για σένα έχω ένα άπειρο ενδιαφέρον. Έχω μία σωτηρία ασύλληπτη. Και ο άνθρωπος επειδή δεν νιώθει τον κίνδυνο και δεν αισθάνεται την κατάσταση κάτω από την οποία βρίσκεται, αυτή η διακήρυξη και αυτή η προσφορά του Θεού του φαίνεται ακαταλαβίστικη. Και είναι λογικό αυτό το πράγμα. Εάν εγώ δεν αισθάνομαι έναν κίνδυνο, το να έρθει κάποιος και να μου πει «Ήρθα για να σε σώσω», το πολύ πολύ θα πω ότι αυτός είναι λάθος. Και αυτή είναι η μεγάλη μαεστρία και η μεγάλη επιτυχία του σατανά. Κατόρθωσε κατά τέτοιον τρόπο να μπει μέσα στη σκέψη και μέσα στη ζωή και στην καρδιά του ανθρώπου, ώστε ενώ τον έχει οδηγήσει σε έναν τρομερό γκρεμό μιας αιώνιας καταδίκης, να μην αισθάνεται τίποτα. Όλα, λέει, είναι όμορφα, όμορφα και ωραία. Αυτό έχει πάθει. Και βλέπει σήμερα έναν κόσμο αποστάτη, που αποστασία από το Θεό σημαίνει τρομερή και αιώνια καταδίκη. Να χαίρεται, να πηδάει, να γλεντάει, να ευχαριστείται, χωρίς να καταλαβαίνει ποια είναι η κατάστασή του. Και αυτή είναι η πιο μεγάλη επιτυχία του σατανά μέσα στη ζωή ενός ανθρώπου. Και ξέρετε, δεν είναι φαινόμενο αυτό μονάχα του ανθρώπου της αμαρτίας. Είναι ένα σύμπτωμα που επεκτείνεται και μέσα στη ζωή και στην καρδιά του ανθρώπου του Θεού. Και αυτό ακριβώς, αυτά τα δύο σημεία πραγματεύεται εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού. Για εκείνον ο οποίος δεν αισθάνεται τον κίνδυνο και δεν αισθάνεται την αμαρτία του και δεν αισθάνεται την κατάστασή του, έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει «Για σένα έγινε ένα γεγονός ασύλληπτο, ένας Θεός ήρθε από τον ουρανό, μπήκε μέσα στο δικό σου το πετσί, έγινε όμοιος με σένα». Για να ανέβει τελικά πάνω στο σταυρό και να πεθάνει για χατήρι δικό σου. Και αν εσύ δεν το καταλαβαίνεις, τουλάχιστον από αυτή τη χειρονομία που ο Θεός έχει δείξει και από αυτό το γεγονός το ασύλληπτο της θυσίας του Χριστού απάνω στο σταυρό, ξύπνα τέλος πάντων να ειδείς ότι αν ένας Θεός μεταξύ ουρανού και γης, κρεμασμένος απάνω στον ουρανό, όμοιος με σένα κατά το σχήμα και κατά τη μορφή, να πεθαίνει, είναι αυτοαπόδειξης ότι βρίσκεσαι σε μεγάλο και τρομερό κίνδυνο. Γι' αυτό χρειάζεται ο άνθρωπος, για να μπορέσει να καταλάβει την κατάστασή του, ένα πράγμα του χρειάζεται: να πιστέψει στο Σταυρό του Χριστού. Να δει ότι εκείνο το αίμα που χύνεται εκεί απάνω στο Σταυρό δεν είναι κοινό αίμα. Δεν είναι σαν τα δισεκατομμύρια αίματα που έχουν χυθεί από τους ανθρώπους. Γιατί άνθρωπος ο οποίος θεωρεί το αίμα του Χριστού ότι είναι κοινό, μοιάζει σαν τα άλλα αίματα, σαν τις άλλες θυσίες, σαν τους άλλους θανάτους, ο άνθρωπος αυτός έχασε το στόχο του. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι το αίμα που χύθηκε εκεί απάνω στο Σταυρό, το αίμα αυτό έχει έναν αιώνιο αντίκτυπο μέσα στη ζωή μου. Με καθαρίζει από την αμαρτία μου, με ελευθερώνει από την εξουσία του σατανά και μου ανοίγει το δρόμο για να βρεθώ μέσα στην αιώνια δόξα, να βρεθώ μέσα στον ουρανό, μέσα στην παρουσία του Θεού. Γι' αυτό λέει ο Χριστός, λέει, ήρθε εδώ κάτω στη γη και όπως λέει οι άνθρωποι είχανε αίμα και σάρκα, έτσι και αυτός κατά τον ίδιο τρόπο έγινε μέτοχος από τα ίδια, δηλαδή πήρε και αυτός σάρκα και αίμα, για να καταργήσει με το θάνατό του εκείνον που έχει την εξουσία του θανάτου, δηλαδή το διάβολο, και να ελευθερώσει εκείνους που κάτω από το φόβο του θανάτου ήσαν υποδουλωμένοι σε όλη τους τη ζωή. Γι' αυτό λοιπόν εν Χριστώ Ιησού υπάρχει απελευθέρωση. Και η απελευθέρωση είναι στο γεγονός ότι η αμαρτία σου έφυγε από πάνω σου, το χρέος σου πληρώθηκε, οι συνέπειες όλες της αμαρτίας έσβησαν, ο θάνατος παραμέρισε, εξαφανίστηκε και τώρα προβάλλει η ζωή, η αιώνια ζωή, η ζωή της δόξας, η ζωή του μεγαλείου. Και αυτό είναι εκείνο το μεγάλο μήνυμα που προσφέρει ο Θεός σε κάθε άνθρωπο και τον αφήνει ελεύθερο να καθίσει να σκεφτεί και να καθίσει να μετρήσει. Γι' αυτό του λέει και τη μία πλευρά, του λέει και την άλλη πλευρά και αφήνει τον άνθρωπο σε ένα σταυροδρόμι και του λέει: μπροστά σου έχω το δρόμο της ζωής, το δρόμο του θανάτου, διάλεξε. Γι' αυτό η ευθύνη μας είναι ακεραία. Πέρα για πέρα η ευθύνη μας είναι ακεραία. Και ο Θεός θέλει αυτή την αλήθεια να την ακούσει κάθε γενεά. Αυτή την αλήθεια να τη δεχθεί κάθε γενεά, για να είναι ο άνθρωπος αναπολόγητος. Να μην μπορεί να δικαιολογηθεί, να μην μπορεί να σταθεί μπροστά στο Θεό και να του πει: Θεέ μου, αυτό το πράγμα δεν το ξέρα. Γι' αυτό και υπάρχει ευθύνη μεγάλη στην Εκκλησία του Χριστού στους ανθρώπους του Θεού. Και ευλογημένη εκείνη η ψυχή η οποία πραγματικά δέχεται το μήνυμα αυτό της αγάπης του Χριστού.
1: Τέλος Α πλευράς.

Προσέχετε αδελφοί, μη τυχόν υπάρχει σε κανέναν από σας μία κακή, άπιστη καρδιά, ώστε να αποστατήσετε από τον ζωντανό Θεό, αλλά κάθε ημέρα να ενθαρρύνει ο ένας τον άλλον, εφόσον ισχύει το σήμερα, δια να μη σκληρινθεί κανείς από σας από την απατηλή αμαρτία, διότι συμμετοχήν εις τον Χριστόν έχομεν, εάν πραγματικά διατηρήσουμε την αρχική εμπιστοσύνη μας σταθερή μέχρι το τέλος. Και έτσι έχουμε την προτροπή την οποία κάνει ο Θεός, την κάνει τώρα στους αδελφούς. Και όταν λέει αδελφούς, εννοεί τους δικούς του. Γι' αυτό λέει και τους ονομάζει αδελφούς. Όλοι όσοι πιστεύουν στον Ιησού Χριστόν, με τη διαδικασία που ο Χριστός στο λόγο το δικό του δίνει, αυτοί είναι αδέρφια του Χριστού. Και κάθε αδελφός του Χριστού έχει πλέον μία προτροπή από τον Κύριο, και η προτροπή αυτή είναι: πρόσεχε, λέει, να μην σκληρινθεί η καρδιά σου. Πρέπει να ξέρουμε ότι μέσα σε αυτόν τον κόσμο υπάρχει ο Σατανάς, ο οποίος ενσταλάζει μέσα στις καρδιές μας τη σκλήρινση. Και επειδή όταν ο Θεός καλεί τον άνθρωπο, ακριβώς από αυτή την κατάσταση τον καλεί. Λέει, θα βγάλω, λέει, τη σκληρή σας την καρδιά, την πέτρινη καρδιά, και θα βάλω μία σάρκινη, μαλακή καρδιά. Οπότε η σκληρότης, η σκληράδα είναι κάτι το οποίο αντιτίθεται στο θέλημα του Θεού. Και όταν λέμε να μη σκληρινθεί η καρδιά, και όταν η καρδιά λέμε ότι σκληρίνεται, τι ακριβώς εννοούμε? Εννοούμε ότι κοντράρει και αντιστέκεται στο θέλημα του Θεού. Δηλαδή όταν ο Θεός μιλάει στον άνθρωπο, όταν ο Θεός του δίνει οδηγίες και κατευθύνσεις, όταν του δίνει προτροπές, αυτός σκληραίνει, σφίγγει την καρδιά του, δεν τις δέχεται. Όταν ο Θεός ελέγχει τον άνθρωπο το δικό του, αυτός σκληρύνει την καρδιά του και δεν δέχεται τον έλεγχο. Μία τέτοια εικόνα μας δίνει ο Λόγος του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, όταν αναφέρεται στην περίπτωση εκείνη του Σαούλ με τον Σαμουήλ, που γίνεται μία συζήτηση. Είναι στο Σαμουήλ Α

15 κεφάλαιων. Είναι γνωστό το κομμάτι αυτό, εκεί που εστάλει ο Σαούλ από μέρους του Σαμουήλ, που ο Θεός τον είχε οδηγήσει να το πει, να πάει να κάνει μία εκστρατεία. Και του είπε ότι ό,τι σου λέω, όπως σου το λέω, αυτό θα κάνεις. Θα πας εκεί και δεν θα αφήσεις τίποτα, όλα θα τα καταστρέψεις και θα φύγεις. Και γυρίζοντας μετά από αυτή την εκστρατεία, ρωτάει τον Σαούλ ο Σαμουήλ και του λέει, τι έκανες λοιπόν, τι σου είπε ο Θεός να κάνεις? Και λέει αυτός, αυτό που μου είπε ο Θεός το έκανα. Και απαντάει ο Σαμουήλ και του λέει, δεν το έκανες αυτό που σου είπε ο Θεός. Ο Θεός σου είπε όλα να καταστρέψεις. Αλλά εσύ μου λες ότι έκανες το θέλημα του Θεού και εγώ στα αυτιά μου ακούω τώρα τα πρόβατα να βελάζουν και τα βόδια να μου γκρίζουν. Και σε αυτή τη συζήτηση, παρόλο που ήταν τόσο εμφανής η ανυπακοή του, λέει, και είπεν ο Σαμουήλ, ενώ εσύ είσαι μικρός έμπροσθεν των οφθαλμών σου, δεν έγινες η κεφαλή των φυλών του Ισραήλ και σε έχρισε ο Κύριος βασιλέα επί των Ισραήλ και σε έστειλε ο Κύριος εις την οδόν και είπεν, είπαγε και εξολόθρευσον τους αμαρτάνοντας εις εμέ τους αμαλικίτας και πολέμησον εναντίον αυτών έως σου εξαφανίσει αυτούς, διατί λοιπόν δεν υπήκουσας της φωνής του Κυρίου αλλά όρμησες επί τα λάθυρα και έπραξας το κακόν ενώπιον του Κυρίου? Και είπε ο Σαούλ προς τον Σαμουήλ, ναι, υπήκουσα της φωνής του Κυρίου και υπήγα εις την οδόνη στην οποία ο Κύριος με απέστειλε και έφερα τον αγάγ τον βασιλέα Αμαλίκ, τους δε αμαλικίτας εξολόθευσα. Ο λαός όμως έλαβε εκ των λαφύρων πρόβατα και βόας τα καλύτερα από των απειγορευμένων, δια να θυσιάσεις Κύριον των Θεών σου εν Γαλγάλης. Και είπε ο Σαμουήλ, μήπως ο Κύριος αρέσκεται εις ολοκαυτώματα και εις τας θυσίας καθώς εις τον υπακούμεν της φωνής του Κυρίου? Ιδού η υποταγή είναι καλύτερα παρά τη θυσία, η υπακοή παρά το πάχος των κρυών. Διότι η απήθεια είναι καθώς το αμάρτημα της μαγείας και το πείσμα καθώς η ασέβεια και η δουλατρία. Επειδή σε απέρριψες των λόγων του Κυρίου, δια τούτο και αυτός απέρριψε σε από το να είσαι βασιλιάς. Αυτή είναι η έννοια της κρυρίνσεως της καρδιάς. Έρχεται ο Θεός, έχει κάνει μία συγκεκριμένη παράβαση, έχει κάνει μία συγκεκριμένη παρακοή, έχει κάνει μία χοντροκεφαλιά δικιά του χωρίς να λογαριάσει το Θεό. Έρχεται ο Θεός και του λέει, αυτό που έχεις κάνει δεν είναι σωστό. Δεν έχεις κάνει αυτό που σου είπα εγώ. Και αυτός λέει, ναι, έκανα αυτό που εσύ μου είπες. Μα γιατί ο Αγάβ είναι ζωντανός? Γιατί όρμησες απάνω στα λάφυρα? Λέει, αυτά λέει τα ζήτησε ο λαός, λέει, για να κάνουμε θυσία. Και μέσα σε αυτή την αντίθεση, τη σκληράδα και την ανυπακοή, ο Θεός βλέπει το πείσμα και βλέπει την αποστασία. Η απήθεια, λέει, είναι σαν το αμάρτημα της μαγείας. Η απήθεια αυτό θα πει, να μην ακούς αυτό που λέει ο Θεός. Είναι, λέει, σαν το αμάρτημα της μαγείας. Και το αμάρτημα της μαγείας, αν διαβάσουμε στο Δευτερονόμιο, ήταν θάνατος. Όποιος, λέει, έχει κάνει, λέει, μαγείες, αυτός να πεθάνει. Η απήθεια λοιπόν είναι σαν το αμάρτημα της μαγείας. Γι' αυτό η απήθεια έχει μέσα θάνατο. Και το πείσμα, λέει, είναι σαν την ειδωλολατρία, την ασέβεια και την ολατρία. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος πεισματικά επιμένει σε μια δικιά του θέση από εκείνη που ο Θεός το αποκαλύπτει,
αυτός ο άνθρωπος έχει ασέβεια και έχει πείσμα, οπότε είναι σαν το αμάρτημα της ειδωλολατρίας. Και το αμάρτημα της ειδωλολατρίας, λέει στο Δευτερονόμιο, έχει μέσα θάνατο. Και αυτή είναι η έννοια του να σκληρύνεται η καρδιά του ανθρώπου. Γι' αυτό, αγαπητοί, λέει, προσέχετε να μην σκληρυνθεί η καρδιά σας. Και η καρδιά μας πρέπει να μάθει να υπακούει στο Λόγο του Θεού. Και στον προφήτη η Ιερεμία επαναλαμβάνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Και λέει, ο Θεός τους μιλούσε, τους έδειχνε το θέλημά του και αυτοί τραβούσαν το δικό τους το δρόμο. Επαναλάμβανε ο Θεός το θέλημα το δικό του, αυτοί τραβούσαν το δικό τους το δρόμο. Χρησιμοποιούσε ο Θεός την παιδαγωγική του, γι' αυτό η παιδαγωγική του Θεού αυτό το πράγμα έχει, να μαλακώσει την καρδιά του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος πρέπει να δεχθεί την παιδαγωγική του Θεού και τότε μαλακώνει πραγματικά η καρδιά του. Και βλέπεις ανθρώπους του Θεού οι οποίοι ενώ δέχονται την παιδαγωγική του Θεού τραβάνε το δικό τους το δρόμο. Και λέει, εμαστίγωσα σε αυτούς και δεν επώνεσαν, κατηνάλωσα σε αυτούς και δεν ηθέλησαν να διαδεχθούν η διόρθωση. Εσκλήριναν τα πρόσωπα αυτών παραπάνω από το βράχο και δεν ηθέλησαν να επιστρέψουν. Και ο Θεός θέλει, τι θέλει μες στη ζωή μας? Η καρδιά μας να μαλακώσει και να γυρίσουμε σε Αυτόν. Μη σκληρύνετε, λέει, την καρδιά σας. Και είναι, αγαπητοί, ένα από τα πιο σοβαρά πράγματα που πρέπει να απασχολήσει τον άνθρωπο του Θεού, την Εκκλησία του Χριστού. Μη σκληρύνεις την καρδιά σου, λέει ο Λόγος του Θεού. Τη στιγμή που σου μιλάει, που σου δείχνει την αμαρτία σου, που σου δείχνει την παρακοή σου, που σου δείχνει την αποστασία σου, εσύ μην κοιτάς να τη δικαιολογήσεις, μην κοιτάς να μην ακούσεις, μην κοιτάς να μην ταπεινωθείς και να κάνεις το θέλημα του Θεού. Αλλιώς λέει, πρόσεχε, γιατί υπάρχει φόβος. Άμα σκλήνεις, λέει, την καρδιά σου, να μην σκλήνει κανείς από σας την απατηλή καρδιά του, διότι, λέει, συμμετοχήν εις τον Χριστόν έχομεν, εάν πραγματικά διατηρήσουμε την αρχική εμπιστοσύνη μας σταθερή μέχρι τέλους. Η σχέση μας με το Θεό έχει προϋπόθεση. Πολλές φορές προσπαθούμε να σβήσουμε την προϋπόθεση. Μέσα στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη υπάρχει αυτό το εάν, το οποίο σημαίνει εάν δεν τηρήσεις τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέλει ο Θεός, μην περιμένεις το αποτέλεσμα που υπόσχεται και το αποτέλεσμα που εξαγγέλει. Και αν εμείς θέλουμε, μη διατηρώντας τις προϋποθέσεις, να έχουμε το αποτέλεσμα, είμαστε πολύ αφελείς. Αυτό δεν γίνεται ούτε στην καθημερινή μας ζωή. Δεν μπορείς, αν έχεις ένα το παιδί σου το οποίο κλέβει τα λεφτά από το σπίτι, δεν μπορείς να το αναθέσεις στο ταμείο. Εάν σε μία επιχείρηση δουλεύεις και δεν ανταποκρίνεσαι στο αντικείμενο στο οποίο σου δίνουνε, δεν σου αναθέτουν αυτή τη δουλειά. Και μην ξεχνάμε ότι εμείς είμαστε και πονηροί άνθρωποι. Και ο Λόγος του Θεού λέει, εάν
κρατήσουμε μέχρι τέλους. Όταν πήγαμε στο Χριστό, πήγαμε τελείως ταπεινωμένοι, εξουθενωμένοι. Είπαμε, ο Κύριέ μου, τίποτε καλό δεν υπάρχει, το θέλημά σου. Αυτή λέει τη θέση θα κρατήσεις μέχρι τέλους. Η καρδιά σου θα είναι γεμάτη από ταπείνωση και από διάθεση να ακούσεις αυτό που σου λέει ο Θεός. Γι' αυτό αγαπητοί, είναι ένα θέμα που μας απασχολεί, ένα θέμα σοβαρό μες στη ζωή μας. Και ένα πράγμα να ξέρουμε, ότι και όταν ακόμα έρθει η οποιαδήποτε κρίσεις του Θεού, είτε το μαστίγωμα, είτε οτιδήποτε άλλο, η καταστροφή, εμείς να μην σκλίνουμε την καρδιά μας. Γιατί δεν θα μπορέσουμε να γλιτώσουμε από τη συνέπεια. Δεν μπορέσουμε να γλιτώσουμε. Λίγο πιο απάνω, αυτό που διαβάζουμε, το διαβάσαμε τώρα στο 5 κεφάλαιο του Ιερεμία, στο 4 κεφάλαιο, λέει ότι ενώ ο Θεός τους καλούσε, ενώ ο Θεός τους έδειχνε το θέλημά Του, ενώ ο Θεός τους έλεγε αυτό θα κάνετε. Και στην προκειμένη περίπτωση η αποστολή του Ιερεμία ήτανε να πει στο λαό Ισραήλ να πάει να υποταχθεί στους εχθρούς του. Αδύνατον αυτός. Και αφού λέει ότι θα έρθει η καταστροφή, έρχεται, ακούγεται. Αυτοί προσπαθούσαν διαφορετικά να αντιδράσουν. Και λέει λοιπόν σε ένα σημείο, και εσύ λέει υφανισμένη τι θα κάνεις, έρχεται λέει η καταστροφή σου, η συνέπεια έρχεται της παρακοής σου, τι θα κάνεις, αφού σκλίνεις την καρδιά σου και δεν μετανιώνεις, τι άλλο έχεις να κάνεις, έχει ο άνθρωπος να κάνει και κάτι άλλο. Κοιτάξτε τι έκανανε τούτοι. Και εάν λέει ντυθείς κόκκινο, και εάν στολιστείς τους στολισμούς τους χρυσούς, και εάν λέει τα φρύδια σου και τα ματοτσίνωρά σου τα βάψεις, εις μάτιν θα καλοπιστείς. Θα έρθει λέει η οργία πάνω σου. Και προσπαθούμε εμείς με έναν δικό μας τρόπο να δικαιολογήσουμε την οποιαδήποτε στάση μας απέναντι του Θεού, όπως ακριβώς προσπαθούσε να τη δικαιολογήσει ο Σαούλ. Του λέει ο προφήτης, όρμησατε λέει απάνω στα δώρα, στα διάφορα λάθερα. Και αυτός δίνει άλλη ερμηνεία, όχι λέει, δεν ορμήσαμε λέει, ο λαός λέει τα κάτσε για να κάνουμε λέει θυσία. Και εμείς θέλουμε να δικαιολογήσουμε και να βρούμε μία αντίδραση. Εδώ πέρα η αντίδραση και η δικαιολογία, τι θα κάνεις λέει τώρα λέει, αφού εσύ δεν υπακούεις, αφού εχθρός έρχεται, αφού η καταστροφή έρχεται, τι θα κάνεις. Και λέει αυτός, θα καλοπιστώ. Θα παρουσιάσω τον εαυτό μου διαφορετικός από ότι είμαι. Αυτό θα πει καλοπισμός. Θα βάλω λέει κόκκινο ρούχο, θα βάψω λέει τα φρύδια μου, θα βάψω τα ματοτσίνωρά μου για να μπορέσω να τον ξεγελάσω. Και όμως λέει όταν θα έρθει η καταστροφή θα έρθει, απαντάει. Ούτε τα χρυσά σου κοσμήματα ούτε τίποτα. Και ο Θεός αγαπητοί να μας δώσει αυτή τη χάρη, ώστε οι καρδιές μας να μην σκληρύνονται όταν ο Θεός μας μιλάει. Και ο Θεός να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Πατέρα μας, το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, σου στέλνουμε το ευχαριστώ μας. Σε ευχαριστούμε για την ώρα τούτη που μας έδωσες, για το λόγο το δικό σου που έφερες μπροστά μας, για όλες τις υπενθυμίσεις και τις προτροπές που μας δίνεις εσύ, για το στόχο το οποίο μας δείχνεις, το Σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού,
Ζητάμε, Πατέρα μας, ο λόγος ο δικός σου να μιλάει με τις καρδιές μας και να μην σκλήνονται οι καρδιές μας, ώστε να μην υπακούμε στο θέλημά σου. Γέμισέ μας εσύ με τη χάρη σου και με το έλαιό σου και απόλυσέ μας με την ειρήνη σου. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

του και τις ενέργειές του. Για κάθε άνθρωπο είναι απαραίτητο να ξέρει σε κάθε στιγμή το περιεχόμενο της ύπαρξής του από άποψη αισθημάτων, ενστικτοδών παρορμήσεων, επιθυμιών και συναισθημάτων, για να μπορεί να καθορίζει την πορεία του σαν μια ελεύθερη και ανεξάρτητη προσωπικότητα και όχι σαν σκλάβος των επιθυμιών και των ενστίκτων του. Πρώτα, ας πούμε, τι εννοούμε όταν λέμε αισθήματα, τι εννοούμε όταν λέμε ένστικτα, συναισθήματα, καθώς και επιθυμίες. Με τον όρο αίσθημα εννοούμε το στοιχειώδες ψυχολογικό φαινόμενο, την εντύπωση δηλαδή που παράγεται από την επίδραση κάποιου ερεθισμού στο αντίστοιχο αισθητήριο όργανο. Και τα αισθήματα διακρίνονται σε οπτικά, σε ακουστικά, σε γεύσεις, σε οσμής, σε κοινής αισθητικότητας. Τα αισθήματα εξυπηρετούν ένα ή περισσότερους σκοπούς, μια ή περισσότερες ανάγκες του οργανισμού και η έμφυτη τάση πρόκλησής τους χαρακτηρίζεται σαν επιθυμία. Ένστικτα. Ένστικτα χαρακτηρίζονται οι παρορμήσεις και επιθυμίες που δεν προκαλούνται από εξωτερικό ερεθισμό, αλλά από φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού. Και είναι εκδηλώσεις ικανοποίησης μιας εσωτερικής βιολογικής ανάγκης του οργανισμού, όπως το ένστικτο της αυτοσυντήρησης που εκδηλώνεται σαν πείνα ή δίψα, το ένστικτο της αναπαραγωγής ή αλλιώς το σεξουαλικό ένστικτο και άλλα. Επειδή όμως ο άνθρωπος δεν είναι απλώς ένα ζωικός οργανισμός, αλλά ένα λογικό «ον», με εγώ, με ανεπτυγμένη διάνοια, με δημιουργική σκέψη, με ηθικό κριτήριο, με άλλα λόγια με πνοή ζωής μέσα του ή με ψυχή ζώσα, όπως τη χαρακτηρίζει η Βίβλος στην Γένεση, δημιουργούν μέσα του και άλλες ενστικτώδεις παρορμήσεις και επιθυμίες, όπως της γνώσης, η μάθηση, της απόκτησης αγαθών, της επικοινωνίας με το περιβάλλον του, της προβολής, γνωστή σαν φιλοδοξία, της κρίσης των καταστάσεων και εκδηλώσεων του περιβάλλοντος, καθώς και η εσωτερική, εσωτερική επιθυμία του, της επικοινωνίας με τον Θεό, με τον Δημιουργό του. Τέλος, τι είναι συναισθήματα. Συναισθήματα είναι ιδιόμορφες υποκειμενικές καταστάσεις. Προσωπικά βιώματα δηλαδή, όπως χαρά, λύπη, αγάπη, μίσος, ανησυχία, αγανάκτηση, θυμός, φόβος κλπ. Που είναι δυνατόν να τα περιγράψουμε, αλλά και που γίνονται αντιληπτά από το περιβάλλον μας, από τις εκδηλώσεις μας. Τα συναισθήματα εξαρτώνται μέχρι ένα σημείο από τις συνθήκες και τα γεγονότα του περιβάλλοντος. Περισσότερο όμως από την εσωτερική κατάσταση του ατόμου, από τις σκέψεις του, από τις αναμνήσεις, από τις επιθυμίες και από τις παρορμήσεις. Διαφορετικά αισθανόμαστε όταν παρακολουθούμε μια κηδεία από ότι ένα γάμο, εκτός φυσικά αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι. Είναι δυνατόν όμως, και συχνά συμβαίνει, να βρίσκεται κάποιος σε ευχάριστη συντροφιά και όμως εκείνος να αισθάνεται στενοχωρημένος και να μην μπορεί να συμμετέχει στις εκδηλώσεις τους επειδή η εσωτερική κατάστασή του είναι άσχημη, επειδή τον απασχολούν σοβαρές σκέψεις, έχει δύσκολα προβλήματα ή έχει άλλες ανάγκες που επηρεάζουν τη σκέψη του. Τώρα ας αρχίσουμε από τα αισθήματα. Η αντίληψη των αισθητικών ερεθισμών είναι περιορισμένη. Όπως γνωρίζετε όσοι θυμάστε από το σχολείο σας, ο ανθρώπινος οφθαλμός αντιλαμβάνεται οπτικά ερεθίσματα μήκους κύματος μεταξύ 380 με 780 μιλιμικρό, δηλαδή από το ιώδες χρώμα μέχρι το ερυθρό. Από εκεί και πέρα, ενώ υπάρχουν και άλλα οπτικά ερεθίσματα, ο ανθρώπινος οφθαλμός δεν είναι δυνατόν να τα συλλάβει. Υπάρχουν υπεριώδες, υπάρχουν υπερέρυθρη ακτινοβολία που το μάτι μας δεν είναι δυνατόν να τη συλλάβει. Το ανθρώπινο ακουστικό όργανο επίσης αντιλαμβάνεται ήχους που κυμαίνονται από 20 μέχρι 20.000 κύκλους ανά δευτερόλεπτο.
και η ανθρώπινη οστρητική ικανότητα είναι πολύ περιορισμένη. Και από τα αισθητικά όμως ερεθίσματα που είναι δυνατόν να συλλάβουν τα αισθητήρια όργανά μας, ένας μικρός μόνο αριθμός γίνεται αντιληπτός από μας. Η αντίληψή μας δηλαδή είναι πολύ εκλεκτική. Βαδίζοντας, παραδείγματος χάρη, σε ένα κεντρικό δρόμο μιας πόλης, ελάχιστους από τους διαβάτες τους προσέχουμε. Αν ακόμη δύο γυναίκες που της μιας της αρέσουν τα κοσμήματα και της άλλης της αρέσουν τα βιβλία, αν βαδίζουν και οι δυο μαζί στον ίδιο δρόμο μιας μεγάλης πόλης, τα μάτια της μιας θα πέφτουν πάντα στα κοσμήματα, ενώ τα μάτια της άλλης θα πέφτουν στα βιβλία. Ενώ δηλαδή έχουμε την ελευθερία να βλέπουμε τα πάντα, εντούτοις οι ίδιοι την περιορίζουμε. Περιορισμούς βάζει έμεσα και το περιβάλλον μας, προσφέροντας παραδείγματος χάρη ταινίες τέτοιες που θέλει η ελληνική ραδιοφωνία και τηλεόραση για όσους έχουν τηλεόραση και όχι αυτές που επιθυμούν οι θεατές. Περιορισμούς επίσης βάζει και το περιβάλλον και οι συνθήκες του περιβάλλοντος. Ίσως πολλοί από εμάς επιθυμούμε να ζούμε στην εξοχή, σε ένα μικρό σπιτάκι, να βλέπουμε την όμορφη φύση, να ακούμε το κλάδισμα των πουλιών. Όμως, λόγω της εργασίας μας, αναγκαζόμαστε να ζούμε μέσα σε πόλεις, να βλέπουμε μπροστά μας μπετόν και να βλέπουμε κινούμενα ή σταθμευμένα αυτοκίνητα. Και ακόμη, να ακούμε πράγματα πολλές φορές δυσάρεστα σε εμάς. Εκτός από τους περιορισμούς του περιβάλλοντος, που επειδή ζούμε μέσα σε αυτόν, δεν μπορούμε να τους αποφύγουμε, κατά τα άλλα, είμαστε ελεύθεροι να χρησιμοποιήσουμε τα αισθητήριά μας ή τα ένστικτά μας όπως εμείς επιθυμούμε. Πώς τότε θα τα χρησιμοποιήσουμε? Δεν είναι λίγοι σήμερα εκείνοι και νέοι, αλλά και μεγαλύτεροι, που ισχυρίζονται ότι πρέπει να είναι απόλυτα ελεύθεροι να βλέπουν ό,τι αυτοί επιθυμούν, να ακούν ό,τι τους αρέσει, να διαβάζουν ό,τι βιβλίο θέλουν και επαναστατούν απέναντι στους άλλους που έχουν διαφορετική γνώμη. Πού βρίσκεται τότε η αλήθεια? Η αλήθεια, όπως πάντοτε, βρίσκεται μέσα στον Λόγο του Θεού. Μέσα στον Λόγο του Θεού διαβάζουμε αυτά που ο Απόστολος Παύλος, με έμπνευση του Πνεύματος Αγίου, έγραψε. Πάντα είναι στην εξουσία μου, αλλά πάντα δεν συμφέρουσι. Πάντα είναι στην εξουσία μου, αλλά πάντα δεν οικοδομούσι. Όλα είναι στην εξουσία μας, αλλά όλα δεν μας συμφέρουν. Δεν αποβαίνουν προς το καλό μας. Και θα σας αναφέρω μερικά παραδείγματα. Γνωρίζω μια κυρία που έπαθαν τα νεύρα της επειδή δεν μπορούσε να ανοιχθεί τη συμπεριφορά του άνδρα της. Μου είπε το εξής: έρχεται από τη δουλειά του, τρώει βιαστικά, κοιμάται κανένα δύο ώρες και στη συνέχεια κάθεται σιωπηλός μπροστά στην τηλεόραση μέχρι να κλείσει το πρόγραμμα. Μετά κοιμάται για να ξυπνήσει το πρωί και να πάει στη δουλειά του. Ποτέ δεν ενδιαφέρθηκε για μένα, ποτέ δεν ενδιαφέρθηκε για τα παιδιά, ποτέ δεν ενδιαφέρθηκε για τα προβλήματα του σπιτιού. Μια άλλη κυρία που της έπιασε άγχος γιατί ο σύζυγός της του αρέσει η ωραία μουσική, κάθεται ώρες ολόκληρες διαβάζοντας εφημερίδα και ακούγοντας μουσική. Και αυτός δεν ασχολείται καθόλου με το σπίτι και με τα προβλήματα του σπιτιού. Και μια άλλη νεότερη αυτή παραπονούνταν ότι δεν μπορεί να δει τον άντρα της γιατί κάθε μέρα με τους φίλους του συζητά για το ποδόσφαιρο και φυσικά την Κυριακή από το πρωί εξαφανίζεται από το σπίτι. Τέτοια παραδείγματα στη δουλειά μου έχω άπειρα. Ανθρώπων που έπαθαν τα νεύρα τους επειδή κάποιος άλλος δεν ήξερε στοιχειωδώς πώς να περιορίσει τη δική του την ελευθερία. Πάντα είναι στην εξουσία μας, αλλά πάντα δεν συμφέρουν. Πρώτα, γιατί ζούμε μέσα σε μια οικογένεια και είναι απαραίτητο να ζήσουμε μέσα σε οικογένεια. Γνωρίζουμε όλοι μας ότι παιδιά που μεγάλωσαν έξω από την οικογένεια έπαθαν τέτοια τραύματα που μένουν σε όλη τη ζωή τους. Αλλά και σαν μεγάλοι, ο Θεός μας δημιούργησε να ζούμε μέσα σε οικογένεια και δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς την οικογένεια. Και εφόσον ζούμε μέσα στην οικογένεια, δεν έχουμε μόνο δικαιώματα, αλλά και υποχρεώσεις. Και πρέπει να περιορίζουμε τα δικαιώματά μας και να περιορίζουμε τις επιθυμίες μας όταν αυτά βλάπτουν τους άλλους και καταστρέφουν την αρμονική συμβίωση. Πάντα είναι στην εξουσία μας, αλλά πάντα δεν συμφέρουν και για μας τους ίδιους. Είμαι ελεύθερος να τρώω ό,τι θέλω και όσο θέλω. Αν όμως τρώω αδιάκριτα, ό,τι βρίσκω μπροστά μου, σύντομα θα πάθω κάποια δηλητηρίαση.
και αν τρώω όσο τραβάει η όρεξή μου, σύντομα θα διαπιστώσω τις διαστάσεις μου να διπλασιάζονται και η παχυσαρκία οπωσδήποτε θα επηρεάσει αργότερα την υγεία μου. Είμαι ελεύθερος να πίνω ό,τι θέλω. Αν όμως δεν ελέγχω το πιωτό, σύντομα θα γίνω αλκοολικός με όλες τις συνέπειες του. Είμαι ελεύθερος να αναπνέω ό,τι θέλω. Αν όμως εισπνέω καπνό, σύντομα θα βλάψω την υγεία μου, το σώμα μου, που πρέπει να είναι κατοικητήριο του Πνεύματος του Αγίου. Είμαι ελεύθερος να ικανοποιώ κάθε επιθυμία μου και κάθε ενστικτόδη παρόρμηση. Αν όμως αυτό δεν το κάνω τότε που πρέπει και έτσι που το καθόρισε ο Δημιουργός, τον εαυτό μου θα βλάψω και μάλιστα διπλά. Πρώτα, γιατί θα καταστρέψω τη σωματική μου υγεία και έπειτα γιατί θα καταστρέψω τη πνευματική μου υγεία, παραβαίνοντας ρητές εντολές του Θεού και απομακρυνόμενος έτσι από την παρουσία Του που είναι απαραίτητη για κάθε άνθρωπο. Ένα πρόβλημα που συχνά αντιμετωπίζουν νέοι, αν και σήμερα δεν είναι πολλοί νέοι, αλλά ίσως καλά είναι να τα ξέρετε κι εσείς, γιατί κι εσείς έρχεστε σε επαφή με νέους, είναι ότι καθώς μεγαλώνουν, διαπιστώνουν σεξουαλικές παρομίσεις και επιθυμίες να αναπτύσσονται μέσα τους και διερωτώνται πόσο ελεύθερες πρέπει να είναι οι σχέσεις τους με τα άτομα του άλλου φύλου. Ακούν μάλιστα από συμμαθητές τους ή από μεγαλύτερους ή διαβάζουν σε βιβλία που υποστηρίζουν ελεύθερες σεξουαλικές σχέσεις ανάμεσα σε αγόρια και κορίτσια, αν όχι και κάτι το χειρότερο. Φυσικά αυτό δεν είναι παράξενο. Με την αμαρτία και την διαφθορά που προχωρεί όλο και πιο πολύ, δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο οι άνθρωποι να ζουν μια κτηνώδη ζωή και να επιβεβαιώνεται έτσι εκείνο που ο λόγος του Θεού τονίζει, ότι ο άνθρωπος, ο κατοικών Θεού πλαστής, ομοιώθει με τα κτίνη τα πληρώμενα. Μάλιστα, με την εγκληματική ανεκτικότητα της σημερινής κοινωνίας, όχι μόνο ζουν τελείως διαφθαρμένη ζωή, αλλά έχουν και το θράσος να παρουσιάζουν αυτόν τον τρόπο της ζωής τους, όχι μόνο σαν φυσιολογικό, σαν από τη φύση δήθεν επιβεβλημένο, αλλά σαν δήθεν επιστημονικά θεωρούμενο σωστό. Για να στηρίξουν μάλιστα τις αντιλήψεις τους, φέρνουν και διάφορα επιχειρήματα. Όπως ότι δήθεν δεν μπορεί να ζήσει ένας νέος χωρίς σεξουαλικές σχέσεις, μάλιστα μερικοί φτάνουν να τονίζουν ότι θα πάθει ψυχολογικά αν δεν έχει σεξουαλικές σχέσεις. Και τα δυο είναι ανοησίες και δεν έχουν καμιά επιστημονική βάση. Δεν είναι λίγοι εκείνοι, όχι μόνο χριστιανοί νέοι, αλλά και μη χριστιανοί, που έζησαν όχι μόνο μέχρι τα 20 ή 25 χρόνια τους, αλλά πολύ περισσότερο χωρίς σεξουαλικές σχέσεις και είναι τελείως υγιείς, ισορροπημένοι και επιτυχημένοι στη ζωή. Πολύ περισσότερο για ένα χριστιανό νέο ή νέα που έχει το Πνεύμα του Θεού και την απεριόριστη δύναμη του Θεού που μπορεί να τον βοηθήσει να υπερπηδήσει κάθε εμπόδιο. Είμαι ελεύθερος να κοιμούμαι όσο θέλω, να αναπαύουμε ώρες ολόκληρες, αλλά αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην υγεία μου, προβλήματα στη δουλειά μου, που δεν θα είμαι συνεπής με τη δουλειά μου και με την οικογένειά μου. Και γνωρίζετε ίσως οι περισσότεροι ότι στις παροιμίες ο Λόγος του Θεού τονίζει ο λίγος ύπνος, ο λίγος νησταγμός, ο λίγη συμπλοκή των χειρών εις τον ύπνο, έπειτα η πτωχία σου έρχεται ως ταχυδρόμος και ένδυά σου ως ανίδ ένοπλος. Είμαι ελεύθερος να ακούω και να βλέπω ό,τι θέλω και για όση ώρα θέλω. Όταν όμως αυτό με εμποδίζει από το να φανώ συνεπής στις υποχρεώσεις μου, πρέπει να περιορίζεται. Όταν μάλιστα σε αυτά που ακούω ή σε αυτά που διαβάζω υπάρχει και αρκετή βρωμιά ή αμφίβολης ποιότητας περιεχόμενο, τότε νομίζω πρέπει να είμαστε πιο αυστηροί στους περιορισμούς που θα επιβάλλουμε στα αισθητήριά μας, όπως και στις επιθυμίες μας. Η δικαιολογία που προβάλλεται από μερικούς, ότι είμαστε αρκετά ξύπνοι για να διακρίνουμε το σωστό από το στραβό, την αλήθεια από το ψέμα, το καθαρό από το αμαρτωλό, δεν στέκεται. Πρώτα, γιατί όταν βρισκόμαστε κάτω από την επίδραση έντονων αισθητικών ερεθισμάτων, όπως έξελη μουσική ή τραγούδια, ή κάτω από τη συνεχή πρόσληψη οπτικών εικόνων μιας κινηματογραφικής ταινίας, παραδείγματος χάρη, διεγερόμαστε συναισθηματικά. Οπότε περιορίζεται, όπως τονίσαμε και την άλλη φορά, η σκέψη μας και μειώνεται σημαντικά η κρίση μας. Και δεν είναι λίγοι εκείνοι που σε τέτοιες περιπτώσεις παρασύρθηκαν και έκαναν πράξεις για τις οποίες μετάνιωσαν
πικρά αργότερα. Μερικοί μάλιστα και πλήρωσαν ακριβά. Δεύτερος λόγος για τον οποίο δεν ευσταθεί η δικαιολογία αυτή είναι ότι δηλαδή μπορούμε να προφυλαχτούμε μόνοι μας, είναι ότι υποτιμούμε την μεγάλη επιδοξιότητα του διαβόλου, καθώς και το μέγεθος της πονηριάς των ανθρώπων του κόσμου. Φυσικά θα πει κάποιος ότι έχουμε τον ουράνιο πατέρα μας, που είναι δυνατόν να μας προστατεύσει. Αλλά αυτός θα το κάνει αυτό, εφόσον μένουμε εμείς στον δρόμο του. Όταν εμείς τον εγκαταλείψουμε, εκείνος δεν μπορεί να παραβιάσει την ελευθερία μας. Είμαι ελεύθερος να διαβάζω όποιο βιβλίο ή περιοδικό θέλω. Εάν όμως μέσα σε αυτά περιέχουν, αν αυτά περιέχουν περιττά πράγματα και έτσι σπαταλώ άδικα τον καιρό μου, πρέπει να περιορίσω και σε αυτά την ελευθερία μου. Εάν ακόμη αυτά περιέχουν, όπως είπαμε και προηγούμενα, δηλητήριο μέσα τους, που με τρόπο δήθεν επιστημονικής αυθεντίας προσπαθούν να το διοχετεύσουν μέσα μου και να προνήσουν την πίστη μου στον Θεό, πρέπει οπωσδήποτε, χωρίς συζήτηση, να τα απορρίψω. Ίσως ο συγγραφέας να είναι διάσημος, να το θαυμάζουν και να τον παραδέχονται σε όλο τον κόσμο. Ίσως το ταλέντο να είναι πάρα πολύ καλό. Όταν όμως αυτό το εξαιρετικό ταλέντο του το χρησιμοποιεί όχι για καλούς σκοπούς, τότε οπωσδήποτε απορρίπτεται. Είτε αυτός είναι ένας συγγραφέας κάποιου φιλοσοφικού βιβλίου, ψυχολογικού βιβλίου ή οποιοδήποτε άλλο βιβλίο, εφόσον χρησιμοποιεί το εξαιρετικό ταλέντο του για να δικαιολογεί την αδικία, να δίδει νομιμοφάνεια στην παρανομία, να διαφημίζει κάθε τι το αμαρτωλό και το ψεύτικο, να εκθιάζει το σεξ, την ανθρώπινη δόξα και την κλειδί, ενώ συγχρόνως προσπαθεί να διαστρέψει την αλήθεια, να ενεκοποιήσει για όλα κάθε τι το καθαρό και τίμιο, να γελιοποιήσει κάθε τι το σοβαρό και το άγιο, τότε οπωσδήποτε πρέπει να απορριφθεί. Όπως ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα, κατά την ίδια λογική και τα μέσα δεν αγιάζουν το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται. Μπορεί το ταλέντο του να είναι εξαιρετικό, όταν όμως το χρησιμοποιεί για απαράδεκτους σκοπούς, είναι απαράδεκτος όλη η εργασία. Ο Λόγος του Θεού γράφει για αυτούς τα εξής: λέγοντες ότι είναι σοφοί, εμοράνθησαν. Και τώρα θα ήθελα να προχωρήσουμε στα συναισθήματα που επηρεάζουν τόσο πολύ τη ζωή μας και πολλές φορές επηρεάζουν ακόμη και την ψυχολογική υγεία μας. Η συναισθηματική κατάσταση, όπως τονίσαμε και στην αρχή, εξαρτάται μέχρι ένα σημείο από τις συνθήκες και τα γεγονότα του περιβάλλοντος. Περισσότερο όμως από την εσωτερική κατάστασή μας, από τις σκέψεις μας, από τις αναμνήσεις, από τις επιθυμίες και από τις παρορμήσεις της κάθε στιγμής. Από συναισθηματική άποψη, οι άνθρωποι διαφέρουν μεταξύ τους από τους πολύ ευαίσθητους συναισθηματικά, στο ένα άκρο της κλίμακας, μέχρι τους απαθείς ή ψυχρούς, στο άλλο άκρο της κλίμακας. Από τους συναισθηματικά ανώριμους ή ασταθείς, μέχρι τους συναισθηματικά όριμους ή σταθερούς. Οι νέοι κατά κανόνα υπάγονται στους συναισθηματικά ανώριμους και η ανωριμότητά τους πολλές φορές δημιουργεί προβλήματα στις οικογένειές τους και στο περιβάλλον τους. Ο εύκολος ενθουσιασμός, παραδείγματος χάρη, πολλές φορές τους κάνει να παίρνουν αποφάσεις με βάση όχι τη λογική και την κρίση, αλλά τον συναισθηματισμό της στιγμής, και τέτοιες αποφάσεις μπορεί πολλές φορές να μην είναι σωστές. Και ο ίδιος ήγε για δυσάρεστες καταστάσεις. Όταν, παραδείγματος χάρη, ένας νέος έχει προβλήματα με το σπίτι του, άσχετα αν για αυτά φταίνει οι γονείς του ή ο ίδιος, πολλές φορές ο νέος ενεργεί καθοδηγούμενος από το συναίσθημά του, από αγανάκτηση, από ανησυχία που τον κατέχει εκείνη τη στιγμή. Έτσι αντιδρά βία, μιλά αυθαίρετα, σκέφτεται να φύγει, να εκδικηθεί και τέτοια πράγματα που, όπως καταλαβαίνετε, όχι μόνο δεν βοηθούν στη λύση του προβλήματος ή στην καλυτέρευση της κατάστασης, αλλά συνήθως χειροτερεύουν τα πράγματα, μια που περισσότερο οξύνουν τα πνεύματα. Από τα δύο παραδείγματα που ανέφερα, φαίνεται καθαρά ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να αφήνει τελείως ελεύθερα τα συναισθήματά του. Γιατί τότε ο ίδιος χάνει την ελευθερία του. Χάνει την ελευθερία του να αποφασίζει σωστά και να ενεργεί σωστά. Αν αφήσουμε τελείως ελεύθερα τα συναισθήματά μας, οπωσδήποτε θα γίνουμε εμείς σκλάβοι σε αυτά. Πρέπει πάντοτε να ελέγχουμε τα συναισθήματά μας και να τα κυριαρχούμε και όχι εκείνα να μας κυριαρχούν και να μας καθοδηγούν.
Δεν μπορούμε να πούμε ότι σήμερα δεν έχουμε διάθεση για δουλειά. Εφόσον η δουλειά πρέπει να γίνει. Και δεν ξέρω αν το ανέφερα άλλοτε, αλλά θυμόμαι μια χριστιανή κυρία που την είχα θαυμάσει για τις δραστηριότητες της, που όταν τη ρώτησα πώς κατόρθωσε τόσα πολλά να κάνει, είπε ότι αφιέρωσα τη ζωή μου στον Θεό, αλλά αποφάσισα ότι αυτό που πρέπει να κάνω, πρέπει να το κάνω και να μην ρωτώ το σώμα μου αν συμφωνεί. Γιατί προηγούμενα ρωτούσα το σώμα μου και κάθε λίγο κάτι αισθανόμουν που με έκανε να διστάζω να προχωρήσω. Από τότε που αποφάσισα να προχωρώ, να κάνω αυτό που πρέπει να κάνω, είδα ότι πήγαινα μπροστά. Ακόμη έχω ακούσει για κάποιον υπάλληλο που τον έστειλα για μια υπόθεση που έπρεπε να τον απασχολούσε για μισή ή μια ώρα. Και αυτός έκανε 2 ή 3 ώρες ή και περισσότερο, γιατί στον δρόμο του ερχόταν η σκέψη να κάνει κάτι άλλο. Φυσικά τον απόλυσαν. Τα συναισθήματα μας δηλαδή πρέπει να τα ελέγχουμε πρώτον ως προς τον χρόνο. Και ο λόγος του Θεού μας τονίζει, χρόνος είναι εις πάντα και καιρός παντή πράγματι υπό των ουρανών. Καιρός του πλέιν και καιρός του γελάν. Είναι καιρός που θα γελάσουμε, θα φωνάξουμε, θα ψάλουμε, θα τραγουδήσουμε, άλλοι όμως όλα θα σοβαρευτούμε. Και για κάποια παρακουή μας στον Θεό ή για μια ανόητη συμπεριφορά μας θα λυπηθούμε. Και ίσως σαν τον Πέτρο να κλάψουμε που αρνήθηκε τον Κύριο μπροστά σε μια δούλη. Όπως δεν μπορούμε να γελάμε παρακολουθώντας μια κηδεία, το ίδιο δεν επιτρέπεται να χασκογελούμε παρακολουθώντας ένα κήρυγμα ή να τραγουδούμε και να ξεκαρδιζόμαστε όταν στο διπλανό δωμάτιο κάποιοι άλλοι, είτε είναι αυτοί οι γονείς μας, είτε οι φίλοι μας ή αδέλφια μας, βασανίζουν το μυαλό τους να βρουν τη λύση σε κάποιο σοβαρό πρόβλημά τους. Είμαστε υποχρεωμένοι να σεβαστούμε τη δύσκολη θέση τους. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο τρομερό να στερηθούμε για λίγο την ευχάριστη συντροφιά μας για να δείξουμε έτσι στους φίλους μας, στα αδέρφια μας, ότι συμμεριζόμαστε τη δύσκολη κατάστασή τους και είμαστε έτοιμοι να σηκώσουμε το βάρος τους. Εξάλλου, ας μην λησμονούμε ότι η βασική εντολή του Κυρίου μας ήταν «Αλλήλων τα βάρη βαστάζεται και ούτως εκπληρώσατε τον νόμο του Χριστού». Αλλήλων τα βάρη βαστάζεται. Και ο βασικός νόμος του Χριστού είναι το «αγαπάτε αλλήλους». Δυστυχώς αυτή είναι μια εντολή που πολύ λίγο σήμερα την προσέχουμε. Επηρεασμένη από την κατάσταση των ανθρώπων του κόσμου που είναι φύλακτοι και εγωκεντρικοί και εμείς οι χριστιανοί φτάνουμε συχνά

πρέπει ακόμη να ελέγχουμε τα συναισθήματά μας ως προς την ένταση. Θα στενοχωρηθούμε φυσικά, εάν πράγμα που δεν το έχουμε για κανένα, μας τύχει μια αναποδιά, μια αποτυχία, μια δυσκολία στη δουλειά μας, κάποια ασθένεια, μια απογοήτευση, όταν διαπιστώσουμε να γκρεμίζονται τα όνειρά μας, να σβήνουν οι ελπίδες μας. Θα στενοχωρηθούμε, θα πονέσουμε, θα λυπηθούμε, γιατί δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Δεν επιτρέπεται όμως να αφήσουμε αυτά τα συναισθήματά μας να μας καταλάβουν σε τέτοιο βαθμό ώστε να μας καταβάλουν, ούτε να παραδεχθούν για πολύ και να μας εξουθενώσουν και τελείως να μας παραλύσουν. Στην εκκλησία της Κορίνθου κάποιος είχε διαπράξει μια χονδροειδή αμαρτία. Όταν ο Απόστολος Παύλος το πληροφορήθηκε, έγραψε ένα αυστηρό γράμμα στους πιστούς της Κορίνθου και τους συνιστούσε να συνέλθουν στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και να αποκόψουν τον άνθρωπο αυτό από το σώμα της Εκκλησίας, πράγμα που εκείνοι το έκαναν. Μετά την αποκοπή του, ο άνθρωπος αυτός δεν τα έβαλε με τους πιστούς, όπως συνήθως γίνεται σήμερα, αλλά έκανε έλεγχο στον εαυτό του και στη ζωή του και αντιλήφθηκε το μέγεθος της αμαρτίας που διέπρατε και το χαμηλό σημείο της πνευματικής κατάστασης που βρέθηκε. Μετάνιωσε ειλικρινά και φυσικά λυπήθηκε πάρα πολύ για την κατάντια του. Τόση ήταν η λύπη του που πήρε κίνδυνος να τον καταβάλει τελείως και να τον καταστρέψει ολοκληρωτικά. Υπήρχε μεγάλος κίνδυνος ο διάβολος, όπως συχνά σε τέτοιες περιπτώσεις γίνεται, να εκμεταλλευτεί τη μεγάλη θλίψη του και να τον πείσει ότι δεν υπήρχε πια για αυτόν ελπίδα σωτηρίας και ότι ήταν χαμένος για πάντα. Ο Απόστολος Παύλος πληροφορήθηκε όλη αυτή την κατάσταση και στην δεύτερη επιστολή του στους Κορινθίους του συστήνει να τον πλησιάσουν και να προσπαθήσουν να τον βοηθήσουν για να μην καταστραφεί. Γράφει τα εξής: «Αρκετόν είναι εις τον διούτον αυτή η επίπληξη ή υπό των πλειοτέρων, ώστε το εναντίον πρέπει μάλλον να συγχωρήσετε αυτόν και να παρηγορήσετε, για να μην καταποθεί ότι ούτως υπό τις υπερβαλούσεις λύπης». Αυτό είναι ένα κλασικό παράδειγμα που δείχνει ότι η παράταση μιας δυσάρεστης συναισθηματικής κατάστασης μπορεί να δημιουργήσει ανεπανόρθωτη ζημιά στον οργανισμό μας, στον ίδιο τον εαυτό μας και στις σχέσεις μας με τον Θεό. Δεν είναι λίγοι εκείνοι, ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή, που δεν λαμβάνουν στα σοβαρά υπόψη τους αυτό ακριβώς το γεγονός και αφήνουν να παραταθεί μια δυσάρεστη κατάσταση, μια κατάσταση ψυχολογικής τάσης, όπως την λέμε εμείς οι γιατροί, ή μια ανώτερη από τις δυνάμεις τους πίεση εργασίας, πίεση αναγκών, πίεση προβλημάτων, για να διαπιστώσουν αργότερα ότι καταλαμβάνονται από ποικίλης μορφής νευρώσεις ή ψυχοσωματικές εκδηλώσεις που για την αντιμετώπιση τους χρειάζεται πολλές φορές η βοήθεια κάποιου ειδικού. Δεν δικαιολογείται, παραδείγματος χάρη, για μια μητέρα που έχασε άδικα το γιο της να αφήσει το συναίσθημα της λύπης να παραταθεί και να την καταβάλει και να περάσει δεκάδες ολόκληρα χρόνια μετά με μόνη την απασχόληση να μιλάει για το παιδί της και να μυρολογεί συνεχώς. Πρέπει να επιβληθεί στα συναισθήματά της και να συνεχίσει με ειρήνη την ζωή της. Δεν δικαιολογείται επίσης σε κάποιον νέο ή νέα που έτυχε να συνδεθεί συναισθηματικά με άτομο του άλλου φύλου και εγκατελείφθηκε από αυτό. Δεν δικαιολογείται να αφήσει το συναίσθημά του να τον κυριεύσει και να του γίνει εμπόδιο στη μετέπειτα ζωή, σε σημείο που να μην δέχεται να συνδεθεί με κάποιο άλλο πρόσωπο ή το χειρότερο, να παντρευτεί και να θυμάται την πρώτη αγάπη του. Αυτά δεν στέκονται. Ο Δημιουργός, αγαπητοί μου, μας έδωσε δυνάμεις, ικανότητες αναπροσαρμογής, τις οποίες οφείλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Αυτοί που ακούτε καμιά φορά και στα κοσμικά μυθιστορήματα τους εκθιάζουν σαν ήρωες που αγάπησαν μια φορά και μετά δεν το ξέχασαν και ενώ εγκαταλείφθηκαν συνέχισαν στην ίδια να αγαπούν αυτό το άτομο ενώ τους εγκατάλειψε, αυτοί δεν είναι άνθρωποι που αγαπούν περισσότερο, αλλά είναι ψυχικά ανώμαλοι άνθρωποι, συναισθηματικά ανώριμοι τύποι που δεν μπορούν να ξεπεράσουν το συναίσθημά τους. Αν ήταν φυσιολογικοί άνθρωποι, θα το είχαν ξεπεράσει. Έχουμε την δύναμη και οφείλουμε να ελέγχουμε τα συναισθήματά μας.

0: Σαν άνθρωποι επίσης, με την αδυναμία που μας χαρακτηρίζει, είναι δυνατόν σε κάποια στιγμή, είτε επειδή δεν προσέξαμε αρκετά, είτε επειδή η αδικία που μας έγινε είναι πολύ μεγάλη, το πλήγμα που δεχθήκαμε πολύ βαρύ, είναι δυνατόν η αγανάκτηση να φουντώσει μέσα μας και ακόμη η οργή να μας καταλάβει. Αυτά είναι δυνατόν να γίνουν γιατί κανείς μας δεν είναι τέλειος. Δεν δικαιολογείται όμως να αφήσουμε την αγανάκτηση να μας κυριεύσει και με οργή και με θυμό να αρχίσουμε να εξτομίζουμε λόγια ή να κάνουμε πράγματα για τα οποία αργότερα θα μετανιώσουμε πικρά. Ο λόγος του Θεού μας λέγει «οργίζεστε και μην αμαρτάνετε». Και με αυτό θέλει να τονίσει ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι δηλαδή σαν άνθρωποι μπορεί σε μια στιγμή να παρασυρθούμε από αγανάκτηση και από οργή. Αλλά οφείλουμε να επιβληθούμε στα συναισθήματά μας και να μην τα αφήσουμε να μας παρασύρουν σε χειρότερα πράγματα, που είναι πια καθαρή αμαρτία. Εμείς, ειδικά οι χριστιανοί, έχουμε τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου που μας παρέχεται άφθονη, εφόσον φυσικά το ζητήσουμε. Αλλά σαν άνθρωποι έχουμε υποχρέωση να κάνουμε και εμείς το καθήκον μας. Και το καθήκον μας είναι εκείνο που η εντολή του Κυρίου μας το λέγει. Ας μην δει ο ήλιος επί των παραγωγισμών σας. Ας μην αφήνουμε τη δυσάρεστη κατάσταση να συνεχίζεται, να χρονίζει, γιατί τότε σύντομα θα ξαναφουντώσει και ίσως τότε να μην μπορούμε να την ελέγξουμε πια. Οφείλουμε να αποκαταστήσουμε τα πράγματα, εφόσον είναι δυνατόν. Αλλιώς οφείλουμε να τα ξεχάσουμε, συγχωρώντας ενώπιον του Θεού αυτούς που μας αδίκησαν, που μας έθιξαν ή που μας πρόσβαλαν. Αν ακόμη σκέψεις εκδίκησης έρχονται στο μυαλό μας, ας μην ξεχνούμε το «Εις εμέ ανήκει η εκδίκηση», λέγει Κύριος. «Εγώ θέλω κάμει ανταπόδοση». Πρέπει λοιπόν να ελέγχουμε την ένταση των συναισθημάτων μας. Όχι μόνο να ελέγχουμε τα συναισθήματά μας ως προς τον χρόνο, αλλά και ως προς την ένταση. Και αυτά όχι μόνο για τις περιπτώσεις που ανέφερα, αλλά για οποιαδήποτε συναισθηματική κατάσταση. Πρέπει πάντοτε να είναι κάτω από τον έλεγχο της σκέψης μας και της λογικής μας. Θα έχετε ίσως ακούσει για τον πανικό που κάθε λίγο καταλαμβάνει πλήθη μέσα σε γήπεδα ή σε θέατρα. Στην προσπάθειά τους να φύγουν, ποδοπατούνται και σκοτώνονται όχι λίγοι τη στιγμή που κανένας σοβαρός κίνδυνος δεν τους απειλεί. Θα έχετε ίσως δει ανθρώπους που έχουν καταληφθεί από μεγάλο φόβο και από τρόμο και θα έχετε παρατηρήσει πως παραλύουν κυριολεκτικά τα πόδια τους. Θα έχετε ίσως διαβάσει, όπως το διάβασα και εγώ, ότι πριν μερικά χρόνια ένα μωρό λίγων μηνών πέθανε από τα έντονα γέλια όταν ο μπαμπάς του χάιδευε τα πέλματά του. Οποιαδήποτε έντονη συναισθηματική κατάσταση είναι επικίνδυνη. Και ο έντονος συναισθηματισμός των νέων είναι επικίνδυνος, γιατί μπορεί, όπως είπαμε, να τους τραβήξει σε σφαλμένες αποφάσεις. Ίσως θα έχετε ακούσει για νέους και νέες που βρέθηκαν σε κοσμικά πάρτι με έντονη μοντέρνα μουσική και τραγούδια. Πόσο εύκολα παρασύρθηκαν σε πράξεις που αλλιώς ποτέ τους δεν θα τις έκαναν, όπως σε χρήση ναρκωτικών κλπ. Μερικοί μάλιστα, κάτω από την επίδραση έντονης διέγεσης, καταραίουν και λιποθυμούν. Και αυτό είναι γεγονός. Σαν χριστιανοί πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε αυτό που ο Απόστολος Πέτρος τονίζει, ότι ο κρυπτός άνθρωπος της καρδίας πρέπει να είναι στολισμένος με την αυθαρσία του πράου και ησυχίου πνεύματος. Του πράου και ησυχίου πνεύματος, το οποίο ενώπιον του Θεού είναι πολύτιμο. Αν ο Μωυσής ευλογήθηκε και χρησιμοποιήθηκε για ένα τόσο θαυμάσιο έργο, ήταν γιατί στην έρημο της Μαδιάμ έμαθε να ελέγχει τα συναισθήματά του και να εμπιστεύεται απόλυτα στον Θεό. Ο Λόγος του Θεού τονίζει για τον Μωυσή. Και ο άνθρωπος ο Μωυσής ή το πραΐς σφόδρα υπέρ πάντα στους ανθρώπους τους επί της γης. Η πραότητα χαρακτήριζε επίσης και τον Κύριό μας, γι' αυτό και τονίζεται στα Ευαγγέλια. Ιδού ο βασιλεύς έρχεται προσέ πραΐς και καθήμενος επί πόνου και πόλου Ιού υποζυγίου. Τότε ο χριστιανός πρέπει να ελέγχει τα συναισθήματά του, καλά είναι επίσης να το γνωρίζουν και ορισμένοι υπεύθυνοι εκκλησιών που δίνουν περισσότερη έμφαση από ό,τι πρέπει στο συναίσθημα. Τέλος, πρέπει να ελέγχουμε και την φύση των συναισθημάτων μας, όπως και των επιθυμιών μας. Τονίσαμε, νομίζω κι άλλη φορά από αυτό το βήμα, ότι στο κέντρο της προσωπικότητας του ανθρώπου υπάρχει η κακία, η διαφθορά και η αμαρτία. Ο Λόγος του Θεού πολύ καλά το διατυπώνει. Η καρδία του ανθρώπου είναι απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη. Ο άνθρωπος μόνος είναι δύνατο να αλλάξει, να τροποποιήσει τη φύση του, να αλλάξει το κέντρο της προσωπικότητάς του. Το μόνο που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος είναι να καταστήλει, δηλαδή να περιορίσει λίγο ή περισσότερο, ανάλογα με τη δυνατότητα της θέλησής του, της παρορμήσεις της καρδιάς του. Το Πνεύμα του Θεού είναι εκείνο που μπορεί να κάνει έργο ριζικό στο εσωτερικό του ανθρώπου και γίνεται όταν ο άνθρωπος με ειλικρινή μετάνοια επικαλεστεί το έλεος και τη χάρη του Θεού. Τότε το Πνεύμα του Θεού που εισέρχεται μέσα του εμφυτεύει μέσα στην άγρια φύση του ανθρώπου μια νέα, μια καθαρή και μια άγια φύση. Αυτό είναι βασικό. Από εκεί και μετά όμως οφείλει ο κάθε χριστιανός να προχωρήσει. Και αυτό γίνεται με δύο τρόπους. Πρώτον, να μην αφήνει από την παλιά φύση να φυτρώνουν βλαστάρια και δεύτερον να βοηθήσει η καινούργια φύση που έχει εμφυτεύσει το Πνεύμα του Θεού μέσα του να αναπτυχθεί σε ένα ολοκληρωμένο δέντρο. Ο Απόστολος Πέτρος γράφει τα εξής στην πρώτη επιστολή του. «Καθαρίσαντες λοιπόν τας ψυχάς σας με την υπακοήν της αληθείας δια του Πνεύματος, προς φιλαδελφίαν ανυπόκριτον, αγαπήστε εν θέρμος αλλήλους εκαθαράς καρδίας». Εφόσον προηγήθηκε ο καθαρισμός των ψυχών με την υπακοή στην αλήθεια του Ευαγγελίου δια του Πνεύματος του Αγίου, τότε μπορεί ο άνθρωπος να προχωρήσει στην φιλαδελφία χωρίς υποκρισία και να αγαπήσει τον άλλο με ζεστή καρδιά και με καθαρή καρδιά. Και πιο κάτω γράφει: «Απορρίψανες λοιπόν πάσαν κακίαν και πάντα δόλων και υποκρίσεις και φθόνους και πάσας καταλαλιάς, επιποθήσετε ως νεογέννητα βρέφη το λογικό και άδωλο γάλα διαναυξηθείτε δι' αυτού». Και εδώ η ίδια γραμμή. Πρώτα ο καθαρισμός και μετά η πνευματική πρόοδος στη νέα, στην καθαρή ζωή. Με τον αδικτύο άνθρωπο στην αναγέννηση είναι σαν να κάνει μια καλή αρχή. Είναι ένα νεογέννητο βρέφος πνευματικά. Είναι ένα μπόλι που αρχίζει να βλαστάνει. Από εκεί και πέρα, φροντίδωτο πρέπει να αυξάνει συνεχώς. Να μην αφήνει κάποια ρίζα πικρίας να ξαναφυτρώσει και να φέρει ενόχληση, όπως πολύ σωστά τονίζεται στην προς Εβραίους επιστολή. Καθημερινή η φροντίδα του πρέπει να είναι να ελέγχει την ποιότητα των αισθημάτων που δημιουργούνται μέσα του, την ποιότητα των επιθυμιών και την ποιότητα των συναισθημάτων του. Και γι' αυτό ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής τονίζει το «μη αγαπήσετε τον κόσμο, μη δέτε τον κόσμο». Γιατί εάν αγαπήσετε τον κόσμο, τότε να είστε βέβαιοι ότι δεν μπορείτε να αγαπήσετε και τον Θεό. Σαν χριστιανοί είμαστε υποχρεωμένοι να περιορίσουμε την αγάπη μας και να μην την αφήσουμε να κολλήσει σε ανθρώπους του κόσμου, ούτε να κολλήσει σε πράγματα του κόσμου, γιατί αν το κάνουμε οπωσδήποτε θα ζημιωθούμε και δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην πνευματική μας ζωή. Σαν χριστιανοί οφείλουμε ακόμη να ελέγχουμε κάθε επιθυμία μας, κάθε συναισθηματική κατάστασή μας και κάθε ενστικτόδη παρόρμηση. Γιατί ο Θεός μας δημιούργησε για να ζήσουμε σαν ελεύθεροι άνθρωποι, σαν άνθρωποι που θα ελέγχουμε τη σκέψη μας, τις επιθυμίες μας και τις παρορμήσεις μας. Και αν το θέλουμε θα το κάνουμε, αρκεί να ζητήσουμε τη δύναμη του Θεού που είναι πρόθυμος να μας τη δώσει αυτό. Εύχομαι ο Θεός να ευλογήσει τα λόγια του μέσα στην καρδιά.
1: Αυτό θα είναι το απόψινό μας θέμα. Υπάρχει ένα βιβλίο γραμμένο από 40 τουλάχιστον ανθρώπους σε 3 διαφορετικές γλώσσες και σε χρονικό διάστημα 1500 χρόνων. Οι συγγραφείς του είναι άνθρωποι κάθε κοινωνικής και πολιτικής τάξης. Ανάμεσά τους είναι ένας βασιλιάς και ένας ψαράς, ένας πρίγκιπας και ένας βοσκός και τόσοι άλλοι. Ορισμένες σελίδες του είναι αρχαιότερες από τα κείμενα του Ησιώδου και Ομήρου κατά 5 τουλάχιστον αιώνες. Κανένα άλλο βιβλίο δεν έχει τόσο θερμούς μελετητές, αλλά και εχθρούς τόσο αμύδικτους. Οι αντίπαλοί του το μίσησαν, το χλέβασαν, το ρίξαν μέσα στις φλόγες των διωχμών. η φιλοσοφία και η βαρβαρότητα, η λογική και ο φανατισμός προσπάθησαν να το αφανίσουν. Αλλά σε πείσμα όλων αυτών των εχθρών επέζησε. Στρατιές ή μάρτυρες έχυσαν το αίμα τους γι' αυτό. Ολόκληρες γενναίες ανθρώπων στις χιλιετηρίδες που πέρασαν έσκυψαν πάνω στο αιώνιο βιβλίο την βίβλο και άντλησαν δύναμη και σοφία. Άλλα βιβλία μακρισμένων εποχών δεν διαβάζονται σχεδόν από κανένα έξω από τις τάξεις των εκπαιδευτηρίων. Η βίβλος όμως σήμερα έχει την μεγαλύτερη διάδοση από κάθε άλλη εποχή και διαβάζεται όχι μόνο από ένα έθνος, αλλά από όλα τα έθνη. Ξεπέρασε τους φραγμούς του χρόνου και της εθνικότητας. Η τιμημένη με βραβείο Νόμπελ, διάσημη ποιήτρια Γαβριέλα Μιστράλ, απευθυνόμενη στην βίβλο, την ονομάζει «Αιώνια αδελφή της ταραγμένης ανθρωπότητας». Ο Κάντιος είπε «Το μεγαλύτερο ευεργέτημα προς την ανθρωπότητα είναι η Αγία Γραφή». Ο Γκέτε «Ας προοδεύσει όσο θέλει ο κόσμος, ας αναπτύσσονται οσονδήποτε οι ανθρώπινες γνώσεις. Τίποτε δεν θα αντικαταστήσει την βίβλο που είναι η βάση κάθε μόρφωσης και πολιτισμού». Ο Ντοστογεύσκη αναγνωρίζει «Η ανθρωπότητα δεν έχει ούτε μπορεί να αποκτήσει άλλο βιβλίο εξίσου πολύτιμο με την βίβλο». Είναι όμως η βίβλος απλώς το πολυτιμότερο βιβλίο, ανθρώπινο όμως, ή είναι όπως ισχυρίζεται θεόπνευστη? Η γραφή δεν πάβει να επαναλαμβάνει ότι ο Θεός είναι εκείνος που γράφει δια των συγγραφέων της ή ότι ο Θεός ο ίδιος ομιλεί δι' αυτής. Διαβάζουμε για παράδειγμα στο βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαιον Ιώτα Ζήτα, εδάφιον 14. «Και είπε Κύριος προς τον Μωυσή, γράψον τούτο εις βιβλίον προς μνημόσυνον». Στο κεφάλαιο ΚΔ 4 διαβάζουμε «Και έγραψε ο Μωυσής πάντα στους λόγους του Κυρίου» και ούτω καθεξής. Ο Μωυσής θεωρούσε ό,τι έγραφε ως προερχόμενο από τον Θεό. Πολύ συχνά στην Πεντάτεχνο διαβάζουμε «Και είπε Κύριος προς τον Μωυσή». Το γεγονός τούτο ή επικυρώνει την αλήθεια ότι η βίβλος είναι όντως θεόπνευστη ή του αντίον αποδεικνύει ότι δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτήν. Ο συγγραφέας που γράφει με το όνομα ενός άλλου συγγραφέα για να γίνει πιστευτό ότι το σύγγραμμά του γράφτηκε από εκείνον δεν είναι καθόλου ένδυμος. Εάν λοιπόν εκείνο που ισχυρίζονται οι άπιστοι είναι αληθινό, ότι δηλαδή η βίβλος είναι ανθρώπινη, προτιμώ να μελετώ ένα οποιοδήποτε άλλο βιβλίο οικοδομητικό παρά να μελετώ την βίβλο που περιέχει μεν υψηλές αλήθειες αλλά είναι γραμμένη από πρόσωπα ανέντιμα. Ή είναι θεόπνευστη η Αγία Γραφή ή είναι ένα άθλιο προϊόν της εβραϊκής φιλολογίας. Μελετώντας την βίβλο διακρίνουμε σε αυτήν ορισμένα χαρακτηριστικά που το καθένα ξεχωριστά ή οπωσδήποτε όλα μαζί δεν τα συναντούμε σε άλλα βιβλία. Θα αναφερθώ καταρχήν στο χαρακτηριστικό ότι η βίβλος ταπεινώνει τον άνθρωπο. Δεν υποστηρίζει κανέναν άνθρωπο στη γη, όσονδήποτε μεγάλος κι αν είναι. Ούτε κανένα έθνος, ούτε αυτό το Ισραήλ. Όλες οι μεγάλες προσωπικότητες και αυτός ο Ισραηλιτικός λαός κρίνονται με αυστηρότητα και με θαυμαστή αμεροδιψία. Μας αναφέρεται ότι ο Νόε μεθά. Ο Δαβίδ μιχεύει και δολοφονεί. Ο Αβραάμ δυο φορές λέει ψέματα. Ο Ιακώβ ενεργεί με πονηρία. Ο Μωυσής αμαρτάνει και τιμωρείται από τον Θεό. Ο ένδοξος Σολομώντας πέφτει στην ειδωλολατρεία. Ο Πέτρος, αφού ομολόγησε «Σύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος», αργότερα έγινε σκάνδαλο στον Κύριο. Ο Κύριος τον επιτίμησε. «Ήπαγε ο πίσω μου Σατανά». Πιστεύετε ότι αν απλώς άνθρωποι σοβαροί και ευσεβείς είχαν συντάξει την βίβλο, θα μας μετέδιδαν εκείνο που οι θυγατέρες του Λότ έκαναν στον πατέρα τους, ή εκείνο που συνέβη μεταξύ του Ιούδα και της Θάμαρ, ή την ενέργεια των κατοίκων της Καβαά προς μια γυναίκα η οποία απέθανε εξαιτίας των κακώσεων. Εν τούτης, όλα αυτά έμειναν επί πολλούς αιώνες αυτό το βιβλίο. Και οι Ιουδαίοι, οι οποίοι ονομάζονται με το όνομα του πατέρα τους Ιακώβ, δεν τόλμησαν να παραλείψουν ούτε να μεταβάλουν την ιστορία της θλιβερής διαγωγής του πατέρα τους. Δεν σκέφτηκαν να αποσιωπήσουν τα ψεύδη του Αβραάμ και του Ισαάκ. Ο λαός Ισραήλ χαρακτηρίζεται σκληροτράχυλος, άπιστος. Αναφέρονται οι ήττες του, οι ταπεινώσεις του, η καταστροφή του, οι αιχμαλωσίες του. Αλλά ενώ η Βίβλος ταπεινώνει τον άνθρωπο, όποιος κι αν είναι, σε όλες τις σελίδες της ανυψώνει και δοξάζει τον Θεό και μόνο. Όλα στη Βίβλο είναι για την δόξα του Θεού, τίποτα για τον υψωμό του ανθρώπου. Σε κανένα βιβλίο δεν φαίνεται η τάση να ανυψώνεται ο Θεός και να ταπεινώνεται ο άνθρωπος. Οι συγγραφείς της δεν ζητούν καθόλου την δική τους δόξα, αλλά αντίθετα εξομολογούνται και ταπεινώνονται μπροστά στον Θεό και στους ανθρώπους. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της Βίβλου που ιδιαίτερα μας προκαλεί την προσοχή είναι το εξής. Όλα τα θρησκευτικά βιβλία των αρχαίων θρησκειών εκφράζουν τον πόθο, την προσπάθεια των ανθρώπων να υψωθούν προς τον άγνωστο Θεό. Αντίθετα στη Βίβλο, δεν είναι ο άνθρωπος που ερευνά και ζητεί και ψάχνει να βρει τον Θεό, αλλά είναι ο Θεός που καλεί τον άνθρωπο, εισέρχεται στη ζωή του ανθρώπου, στην ιστορία της ανθρωπότητας, θαυματουργεί και ομιλεί. Οι συγγραφείς της και οι προσωπικότητες που λάμπουν στις σελίδες της δεν φιλοσοφούν για να υψωθούν, αλλά δέχονται το κάλεσμα του Θεού που επεμβαίνει στη ζωή τους και τους χρησιμοποιεί σαν αγγελιαφόρους των βουλών του και των σχεδίων του. Από τα χαρακτηριστικότερα γνωρίσματα της Βίβλου είναι και η επικαιρότητά της. Αναρρύθμιτα επιστημονικά βιβλία έχουν ξεπεραστεί εξαιτίας νέων ανακαλύψεων. Τα ιστορικά βιβλία αντικαθίστανται με άλλα, όσο νεότερα αρχαιολογικά και άλλα ιστορικά γεγονότα έρχονται σε φως. Ενώ η Βίβλος ποτέ δεν είναι απαρχαιωμένη, οι νέες αρχαιολογικές ανακαλύψεις επαληθεύουν την ακρίβεια των λεγόμενων της Βίβλου. Τα διδέγματα, οι βιογραφίες και οι ιστορίες παραμένουν το ίδιο νοπές και εφαρμόσιμες σήμερα όπως ήταν πριν από 19 αιώνες. Όσο για τις φυσικές επιστήμες, αν και η Αγία Γραφή δεν διδάσκει επιστήμη, βρίσκουμε ότι όσα αναφέρει δεν προσκρούν στις εξακριβωμένες επιστημονικές ανακαλύψεις. Όσον αφορά τις φαινομενικές αντιφάσεις μεταξύ των αναφερομένων στην Βίβλο και των επιστημονικών θεωριών, κατ' επανάληψη έχουν διαλυθεί με την εγκατάλειψη των επιστημονικών θεωριών όσων έρχονται σε φως νέα στοιχεία. Ο διακριτής Γάλλος γεωλόγος Λαπαράν, ισόβιος γραμματέας της Ακαδημίας των Επιστημών, έλεγε προετών τα εξής. Εάν μπορούσα να συνοψίσω σε 40 γραμμές τα αυθεντικότερα πορίσματα της γεωλογίας, θα αντέγραφα το κείμενο της γένεσης, δηλαδή την ιστορία της δημιουργίας όπως την έγραψε ο Μωυσής. Ας ακούσουμε τι λέει και ο καθηγητής και ακαδημαϊκός Μόρισον. Γράφει στο βιβλίο του «Ο άνθρωπος δεν είναι μόνος του». Ο Μόρισον διετέλεσε πρόεδρος της Ακαδημίας των Θετικών Επιστημών της Νέας Υόρκης, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ερευνών του Αμερικανικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Λέει τα εξής. Το πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης περιέχει την πραγματική ιστορία, της οποίας η ουσία δεν μεταβλήθηκε από την αποκτηθήσα γνώση μας. Στη συνέχεια σχολιάζει την αφήγηση του πρώτου κεφαλαίου της Αγίας Γραφής και κλείνει ως εξής. Ή μπορεί η επιστήμη να έβρει κανένα ψευγάδι στην συντομότατη αυτή παλιά ιστορία της δημιουργίας? Να η ιστορία του κόσμου εκτιθεμένη σε λίγες τυπογραφικές γραμμές. Ένα άλλο αξιοπρόσεχτο χαρακτηριστικό της Βίβλου είναι το ανεξάντλητο βάθος της. Τίποτε δεν έχει προσθεθεί σε αυτήν επί 1900 χρόνια. Κι όμως, μεγαλοφυΐες σαν τον Πασκάλ ή τον Εύκτονα δεν μπορούν να την εξαντλήσουν με τη μελέτη μιας ολόκληρης ζωής. Ο Τζόρτζ Μίλερ την είχε διαβάσει 100 φορές και έλεγε πως κάθε φορά που την ξαναδιάβασε την έβρισκε καινούρια. Μπορεί κανείς να το πει αυτό για κανένα άλλο βιβλίο, αλλά το ακόμη θαυμαστότερο. Όχι μονάχα άτομα, αλλά ολόκληρες γενναίες ανθρώπων. Επί 1900 χρόνια σκύβουν στα βάθη αυτού του βιβλίου και δίνουν στον κόσμο χιλιάδες τόμων ερμηνείας. Και όμως ακόμη δεν έχουν φτάσει στο βάθος αυτού του χρυσορυχείου. Ούτε είναι βιβλίο που απευθύνεται στον ενήλικο ή στην καλλιεργημένη διάνοια. Τα παιδιά και οι αμόρφωτοι το απολαμβάνουν εξίσου, όπως και οι μεγαλύτεροι επιστήμονες. Οι ιστορίες της είναι πηγή θέρψης για τα παιδιά. Και όταν τα παιδιά μεγαλώσουν, τα βιβλικά χωρία που συγκράτησαν στη μνήμη τους γίνονται ο πολυτιμότερος θησαυρός του νου τους. Όπως προανέφερα, η βίβλος αποτελείται από 66 βιβλία, γραμμένα από 30 και πλέον διάφορα πρόσωπα. Γράφτηκε σε διάστημα 1500 χρόνων, σε 3 διαφορετικές γλώσσες, σε πολύ διάφορες χώρες, από ανθρώπους κάθε διαφορετικής, κάθε κοινωνικής τάξης και κάθε λογής περιστάσεις. Θα περίμενε κανείς τέλεια σύγχυση να υπάρχει στις σελίδες της. Κι όμως υπάρχει μια θαυμαστή και απόλυτη ενότητα σκέψης. Και αυτή η αρμονία και η ενότης δεν είναι επιφανειακές. Στην επιφάνεια πολλές φορές φαίνονται να υπάρχουν αντιφάσεις. Η ενότητα υπάρχει στο βάθος. Διαπιστώνεται μετά από επιμελημένη και σοβαρή μελέτη. Πώς θα εξηγήσετε αυτό το θαυμαστό χαρακτηριστικό της? Δεν εξηγείται αλλιώς παρά να δεχτούμε ότι πάνω από τους 30 ή 40 συγγραφείς της υπήρχε ο Θεός που τους ενέπνεε. Καθώς ερευνούμε την βίβλο από ηθική άποψη, διαπιστώνουμε ότι περιέχει τον υψηλότερο ηθικό κώδικα που έχει βρεθεί ποτέ στον κόσμο. Τούτο αναγνωρίζεται ακόμα και από τους απίστους. Ο Λεωνάρδος Όιλερ, όταν είχε αναγνωριστεί από όλους τους συγχρόνους του ως ο μεγαλύτερος γεωμέτρης της Ευρώπης, ανέλαβε με θέρμη να υποστηρίξει την θεοπνευστία της βίβλου. Εξέδωσε λοιπόν σε ηλικία 40 περίπου χρόνων ένα βιβλίο με τον τίτλο «Υπεράσπιση της Θείας Αποκάλυψης». Από το βιβλίο αυτό αντιγράφω τα παρακάτω. Όσοι δουλεύουν με ειλικρίνεια και την καλυτέρευση της θέλησής τους, είναι αδύνατο να μην βρούνε μέσα στην βίβλο τα σαφέστερα σημάδια της θεϊκής καταγωγής της. Γιατί μέσα σε αυτή έχουμε πρώτα απ' όλα την πηγή την πιο καθαρή και την πιο πλούσια όλων των καθηκόντων στα οποία υποχρεόμεθα από τον Θείο Νόμο. Αυτή η πηγή βρίσκεται στην αγάπη προς τον Θεό και στην αγάπη προς τον πλησίον μας. Ώστε κάθε άνθρωπος που αγαπά τον Θεό με όλη την καρδιά του και τον πλησίον του σαν τον εαυτό του, ποτέ βέβαια δεν θα παραλείψει και το παραμικρότερο από τα καθήκοντα. Και συνεχίζει ο διάσημος γεωμέτρης. Οι μεγαλύτεροι από τους αρχαίους φιλοσόφους ασχολήθηκαν ιδιαίτερα να ανακαλύψουν την πηγή όλων των καθηκόντων μας και από αυτή να συμπεράνουν τους αναγκαίους κανόνες για την ζωή. Αλλά εκείνο που βρήκανε σε αυτή την κατεύθυνση είναι άλλοτε πολύ σκοτεινό και άλλοτε πολύ ατελές. Σχεδόν δεν πρόκειται παρά για τρόπο κανονισμού των εξωτερικών μας πράξεων, χωρίς από αυτό η καρδιά να γίνεται καλύτερη. Τα συγγράμματα των μεγαλύτερων φιλοσόφων για αυτό το σπουδαίο ζήτημα έχουν σφάλματα πολύ ουσιώδη. Ενώ οι συγγραφείς των Ιερών Βιβλίων, που οι άπιστοι τους θεωρούν σαν πολύ περιορισμένα πνεύματα, μας υποδεικνύουν σε κάθε περίπτωση, κατά τον σαφέστερο και επιτακτικότερο τρόπο, την μοναδική και αληθινή πηγή όλων των καθηκόντων. Έτσι η Βίβλος είναι στο σημείο αυτό πολύ ανώτερη από όλα τα άλλα βιβλία. Και αφού με την συγκατάθεση των απίστων αυτή η ανωτερότητα δεν μπορεί να αποδοθεί στην μεγαλοθυΐα των συγγραφέων της, δεν έχουν κανένα λόγο να καταπλήσονται οι άπιστοι ότι θεωρούμε την αρχή αυτή της βίβλου ότι ανάγεται στον Θεό και μόνο. Οι ιδέες του Θεού και οι ιδιότητες του που αντλούμε από την βίβλο είναι τόσο καθαρές και τόσο σύμφωνες με την ουσία αυτού του υπέρτατου όντος, ώστε δεν έχουμε παρά να τη συγκρίνουμε με τις ιδέες που είχαν για τον Θεό οι πιο φωτισμένοι φιλόσοφοι ειδωλολάτρες, για να καταπλαγούμε για την υπεροχή τους. Μελετώντας τη διδασκαλία της βίβλου, βλέπουμε το ανορθωτικό πνεύμα που την χαρακτηρίζει. Η ηθική των φιλοσόφων προοριζόταν για τους ολίγους. Όσους η φύση επρίκησε τάχα με εξαιρετικά ηθικά και διανοητικά προσόντα, αν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Είναι άνθρωποι απλούστατα που διαθέτουν μια κάποια ηθική επίφαση και τίποτε πέραν αυτού. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, η ειδική αποστολή της φιλοσοφίας είναι για εκείνους από τους ανθρώπους που έχουν φυσική διάθεση και κλίση προς την αρετή. Εις τον όγκο και όχλο της ανθρωπότητας, η φιλοσοφία δεν μπορεί να δώσει κάποια όθηση προς το αγαθό. Μόνο η διδασκαλία της Βίβλου απευθύνεται στους θελώνες και στους αμαρτωλούς. Μόνον αυτή δεν απελπίζει τους απόκληρους των κοινωνιών, τους ναυαγούς της αμαρτίας. Ο Ιησούς Χριστός συγχωρεί και ανορθώνει από τον βόρβαρο την αμαρτωλή γυναίκα. Αυτός πρώτος μόνος ήλθε να ζητήσει και να σώσει το απολωλός. Από τους ηθικά ανάπηρους και ασθενείς, από τους νεκρούς και τους ξεπεσμένους, ποθεί να δημιουργήσει ένα καινούργιο κόσμο. Διακρίνεται επίσης η διδασκαλία της Βίβλου για την ηθική θερμότητα, την δραστικότητα, την δύναμή της την καταπληκτική. Έτσι ενεργεί μέσα στην ανθρώπινη καρδιά και την μεταβάλλει. Των αρχαίων ηθικολόγων το έργο ήταν καθαρά θεωρητικό, απευθύνονταν στην διάνοια παρά στην καρδιά. Σκόπευαν μάλλον εκείνοι να μεταδώσουν σοφία και γνώση. Τα ηθικά τους δε παραγγέλματα σαν γνώσεις ξερές αποτελούσαν ψυχρή ηθική διδασκαλία, ανίκανη να συγκινήσει και να αναγεννήσει την καρδιά του ανθρώπου. Μόνο οι αλήθειες της Βίβλου είναι γεμάτες θεϊκή δύναμη και μπορούν όχι απλώς να συγκινήσουν τον άνθρωπο, αλλά να τον μεταμορφώσουν στα βάθη του. Η Βίβλος δεν διδάσκει απλώς την τελειότερη ηθική, αλλά μας αναγεννά στον εσωτερικό άνθρωπο και μας δίνει την δύναμη να την πραγματοποιήσουμε. Στο σημείο αυτό θέλω να σημειώσω ότι οι μέχρι τώρα παρατηρήσεις μας πάνω στα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά της Βίβλου δεν αποτελούν βέβαια ακαταμάχητες αποδείξεις της θεοπνευστίας της. Υποστηρίζω μόνο ότι είναι απλές πέτρες στην αποδεικτική πυραμίδα την οποία ανεγείρουμε για να αποδείξουμε ότι η Βίβλος είναι ο λόγος του Θεού. Κάθε πέτρα αποτελεί ένα μικρό κομμάτι στην όλη πυραμίδα της αλήθειας. Μόνο όμως όταν ατενίσουμε το τελειωμένο σύνολο θα μπορέσουμε να δούμε το πλήρες σχέδιο και να αντιληφθούμε τη συλλογική δύναμη όλων των μικρών αποδεικτικών λίθων. Αν παρατηρούμε κάθε πέτρα ξεχωριστά, δεν θα εκτιμήσουμε το νόημα του συνόλου. Ας εκτιμήσουμε τη συλλογική δύναμη του όλου σώματος των αποδείξεων, λαμβανωμένου ενιαίως, και θα αισθανθούμε ότι η Βίβλος είναι όντως ο Λόγος του Θεού. Διαφύλαξα για το τέλος τις δυο ισχυρότερες αποδείξεις για την θεοπνευστία της Βίβλου. Είναι η Ανάσταση του Χριστού, καθώς και οι εκπληρωμένες προφητείες. Πιστεύω ότι οι δυο αυτές αποδείξεις είναι τόσο δυνατές που μπορούν να πείσουν τον οποιοδήποτε. Η Ανάσταση του Χριστού είναι το καταπληκτικότερο γεγονός μέσα στην ιστορία, αλλά και ένα γεγονός που πάρα πολύ εύκολα αποδεικνύεται. Αποτελεί το βασικό γεγονός πάνω στο οποίο έχει θεμελιωθεί η Χριστιανική Εκκλησία. Οι Απόστολοι και ένα πλήθος χριστιανών καταθέτουν ομόφωνα ότι ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς. Ακόμα λένε ότι τον είδανε με τα ίδια τους τα μάτια μετά την Ανάστασή Του και ότι μάλιστα κουβέντιασαν μαζί Του. Η προσεκτική και αντικειμενική εξέταση των μαρτύρων τούτων τους αποδεικνύει απόλυτα αξιόπιστους. Είναι μάρτυρες που εσφράγισαν την μαρτυρία τους με το ίδιο το αίμα Του. Οι ποικίλες αντικρουόμενες μεταξύ τους θεωρίες των απίστων για την ερμηνεία της Ανάστασης καταπίπτουν μπροστά στον κενό τάφο. Αν δεν δεχτούμε το θαύμα της Ανάστασης, πρέπει να δεχτούμε ότι ο Θεός με θαύμα τους είχε τυφλώσει όλους συγχρόνους, Απόστολους και τους υπόλοιπους. Και τούτο για να διαδοθεί μια ψεύτικη διδασκαλία. Σας προτρέπω να μελετήσετε το γεγονός της Ανάστασης με απροκατάληπτο πνεύμα και θα διαπιστώσετε ότι είναι ένα αδιαφιλονίκητο γεγονός. Και ένα παρόμοιο θαύμα δεν μπορεί παρά να είναι έργο του Θεού και μόνο. Οι άπιστοι δεν μπορούν να αναφέρουν ένα παραδεδεθμένο επιχείρημα εναντίον αυτού του θεμελίου πάνω στο οποίο με ακράδαντο τρόπο θεμελιώνεται η θεοπνευστία της Βίβλου. Προσωπικά Ειδικά πιστεύω ότι οι αρνητές απορρίπτουν το θαύμα της Ανάστασης επειδή είναι προκατηλημένοι εναντίον του υπερφυσικού. Δέχονται εκ των προτέρων ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει θαύμα. Γιατί τυφλωμένοι από την προκατάληψη δεν μπορούν να δουν τη δόξα του κενού τάφου. Αφού λοιπόν αναστήθηκε ο Χριστός από τους νεκρούς, δεν μπορεί παρά να είναι ένας σωτήρας υπερφυσικός. Και αποδεικνύει τούτο το γεγονός έξω από κάθε αμφιβολία πως όσα είπε ο Χριστός και έκανε ήταν αληθινά. Κατά συνέπεια, αποδεικνύει ότι η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού. Αλλά για να καταστεί τούτη η βεβαιότητα διπλά ισχυρή, θα αναφερθούμε και στις εκπληρωμένες προφητείες. Πρέπει να πούμε εισαγωγικά ότι είναι αδύνατη στον άνθρωπο η επακριβής πρόγνωση των μελλοντικών γεγονότων. Ποιος θα τολμούσε παραδείγματος χάρη σήμερα από τους μεγάλους της γης να προφητεύσει με λεπτομέρειες τι θα συμβεί σε μια χώρα της Ασίας μετά 20 χρόνια. Άνθρωποι με μεγάλη ιστορική κρίση προλέγουν μερικές φορές κάποιο μεγάλο γεγονός στο απότερο μέλλον με ασαφή γενικότητα. Αλλά κανένας δεν θα επιχειρούσε να κάνει μια λεπτομεριακή προφητεία, έστω και για λίγο αργότερα. Ενώ το να επιχειρήσει κανείς να προφητεύσει το μέλλον πριν από εκατοντάδες χρόνια θα ήταν καθαρή παραφροσύνη. Οι πιθανότητες δεν να εκπληρωθεί η προφητεία αυτή θα ήταν τέλεια ανύπαρκτες. Εν τούτης, αυτό έκαναν επανειλημμένα οι προφήτες της Αγίας Γραφής. Προφήτευσαν γεγονότα που δεν έλαβαν χώρα παρά εκατοντάδες χρόνια αφού γράφτηκαν οι προφητείες. Και τα είχαν προφητεύσει με τέτοιες λεπτομέρειες που θα ήταν απόλυτα αδύνατο να εκπληρωθούν οι προφητείες, εκτός αν είχαν εμπνευστεί από τον Θεό. Μόνο ο Θεός γνωρίζει το μέλλον και μόνο αυτός μπορεί να το αποκαλύψει. Ο καθένας μπορεί να πάρει στο χέρι του την βίβλο, να μελετήσει τις προφητείες και να διαπιστώσει την θαυμαστή την κατά κεραία εκπλήρωσή τους. Αν λοιπόν τέτοιου είδους προφητείες υπάρχουν στη Βίβλο, μπορεί κανείς να αρνηθεί ότι η Βίβλος είναι ο Λόγος του Θεού? Ας αναφερθώ για λίγο σε εκείνες τις προφητείες που αναφέρονται στο πρόσωπο του Κυρίου. Δεν θα κάνω λόγο για όλες, μονάχα σε μερικές θα αναφερθώ. Προλέγονται αιώνες πριν ότι θα γεννηθεί από Παρθένο, ότι θα γεννηθεί στη Βιθλέμ της Ιουδαίας, θα γεννηθεί 480 έτη από την έκδοση του διατάγματος για την ανοικοδόμηση της Ιερουσαλήμ. Θα έρθει πριν από την καταστροφή του ανοικοδομηθέντος ναού της Ιερουσαλήμ. Παρατρέχω άλλες προφητείες και αναφέρομαι σε εκείνη την ιδιαίτερα καταπληκτική προφητεία του νη γάμα κεφαλαίου του προφήτη Ισαΐα. Κάποιος ορθολογιστής, σχολιάζοντας το νη γάμα κεφάλαιο, λέγει τα εξής. Είμαστε μπροστά σε ένα ένιγμα ιστορικό, το οποίο θα παραμένει άλυτο. Επίσης, η προφητεία του ΚΒ Ψαλμού. Εκεί περιγράφεται η σταυρική του θυσία. Εκεί προλέγεται ότι θα του τρυπήσουν τα χέρια και τα πόδια. Θα τον περιστήχιζαν οι εχθροί του. Θα τον χλέβαζαν. Θα διαμοιράζονταν τα ημάτια του. Και για τον χιτώνα θα έριχταν κλήρο. Θα εξέφραζε ο Κύριος αγωνία για την εγκατάλειψή του από τον πατέρα. Ο Πασχάλ, αναφερόμενος στις προφητείες για το πρόσωπο του Κυρίου, τις ονομάζει ένα μόνιμο θαύμα από την ίδρυση του χριστιανισμού μέχρι την συντέλεια των αιώνων. Στο ΚΣ κεφάλαιο του βιβλίου του Ιεζεκή προλέγεται για την Τύρο ότι θα καταστραφούν τα τείχη της και θα κατεδαφιστούν οι πύργοι της. Θα ξυστεί το χώμα της και θα καταστεί σαν λιόπετρα. Θα γκρεμιστούν τα όμορφα σπίτια της. Θα ρίξουν στην θάλασσα τις πέτρες και τα ξύλα και το χώμα της. Δεν θα ξαναχτιστεί πια. Η προφητεία εκπληρώθηκε. Ο Ναβουχοδονόσορ κατάστρεψε την πόλη. Την κατάστησε ερείπια. Επί 2,5 αιώνες τα ερείπια της Τύρου έμεναν στη θέση τους. Ο Μέγας Αλέξανδρος όμως ήρθε για να εκπληρώσει την προφητεία. Προκειμένου να κατασκευάσει μια οδογέφυρα από την παλιά Τύρο προς τη νέα Τύρο, την παραλιακή, χρησιμοποίησε τα ερείπια της Παλαιτήρου, της Παλάς Τύρου. Μάλιστα, οι στρατιώτες του Μεγάλου Αλεξάνδρου έξυσαν ακόμα και τους δρόμους της Παλάς Τύρου, προκειμένου να χρησιμοποιήσουν το χώμα για αυτή την οδογέφυρα. Αλλά και κάτι άλλο λέει η προφητεία. Δεν θα ξαναχτιστείς πια. Άλλες πόλεις που κατέστρεψαν οι εχθροί ξαναχτίστηκαν. Η Ιερουσαλήμ, για παράδειγμα, καταστράφηκε κατ' επανάληψη και ξαναχτίστηκε. Αλλά για την Τύρο ελέγχθη ότι δεν θα ξαναχτιστεί πια. Ο Θεός μίμησε. Η παλαιά Τύρο στέκεται σήμερα όπως ήταν πριν 25 αιώνες. Ένας γυμνός, ακατοίκητος βράχος. Στην περιοχή αυτή υπάρχει μια άλλη πόλη, η Σιδώνα. Μια προφητεία στον Ιεζεκίλ αναφέρεται στην Σιδώνα και λέει: «Θα αποστείλω σε αυτήν θανατικό αίμα στους δρόμους της. Οι τραυματισμένοι θα πέσουν στο μέσο της διαμαχαίρας, ελθούσις επ' αυτήν κυκλώθεν». Σημειώστε ότι εδώ δεν αναφέρεται ότι η Σιδώνα θα καταστραφεί και δεν θα ξαναχτιστεί, όπως στην περίπτωση της Τύρου. Όντως, σύμφωνα με την προφητεία, η Σιδώνα επανειλημμένα κυριεύτηκε, οι πολίτες της σκοτώθηκαν, κατασφάχτηκαν, τα σπίτια της πολλές φορές κατεδαφίστηκαν, πάντοτε όμως η πόλη ξαναχτίστηκε. Σήμερα η Σιδώνα είναι μια πόλη που αριθμεί περίπου 50.000 κατοίκους. Ας υποθέσουμε ότι λεγόταν για την Σιδώνα όπως προφητεύθηκε για την Τύρο: «Δεν θα οικοδομηθείς πλέον». Τι θα γινόταν η Βίβλος? Θα εγελιοποιεί το απλούστατα. Πώς συνέβη και οι προφητείες να έχουν εκπληρωθεί στην εντέλεια για κάθε περίπτωση και τα ονόματά τους να μην έχουν αλλαχθεί στην προφητεία? Μπορεί να υπάρξει άλλη περίπτωση εκτός από το ότι ο Θεός ομίλησε μέσω του προφήτου Ιεζεκίλ? Ας έρθουμε τώρα σε κάποιες άλλες προφητείες που αναφέρονται στην Αίγυπτο. Κρίνω περιττό να αναφερθώ στην δόξα και στο μεγαλείο αυτής της αρχαίας χώρας. Εναντίον μιας τέτοιας χώρας, τον κολοφόνα της δύναμής της, ύστερα από μια αδιάσπαστη ιστορία 3.500 χρόνων, κατά την οποία είχε δικό της βασιλά που κυβερνούσε ένδοξα τα εδάφη της, ο προφήτης Ιεζεκίλ προφήτευσε: «Για θα κάνω την γη της Αιγύπτου φάμβος. Εν το τέλει των 40 ετών θα συνάξω τους Αιγυπτίους εκ των λαών εις τους οποίους ήσαν διασκορπισμένοι και θα επανάγω τους εχμαλώτους της Αιγύπτου και θα επιστρέψω αυτούς στην γη της καταγωγής τους και θα είναι εκεί βασίλειο ποταπό, θα είναι το ποταπότερο των βασιλείων, γιατί θα τους ελαττώσω για να μην δεσπόζουν πια πάνω στα έθνη». Με άλλα λόγια, μετά από μια περίοδο εχμαλωσίας και ρήμωσης 40 χρόνων, ο λαός θα ξαναγύριζε, το βασίλειο θα αποκαθίστατο, θα παρέμενε όμως ένα ταπεινό βασίλειο περιφρονημένο ανάμεσα στα έθνη της γης, χωρίς πια να έχει ηγετική θέση ανάμεσα στους λαούς, χωρίς να εξουσιάζει όπως είχε κάνει επί τόσες εκατονταετίες στο παρελθόν. Τον καιρό που γράφτηκαν αυτά, τίποτε δεν φαινόταν πιο απίθανο να εκπληρωθεί από την παράδοξη αυτή προφητεία. Ένα κράτος που τότε ακόμη βρισκόταν στο απόγειο της δύναμής της και που φιλονικούσε με τον βασιλά της Βαβυλώνας για την υπεροχή στη Δυτική Ασία, ήταν δυνατό να ταπεινωθεί έτσι? Φαινόταν αδύνατο. Και αν κατά κάποια συγκυρία η Αίγυπτος θα κατακτάτω, δεν θα μπορούσε να αναπτύσσει τη δύναμή της και να ξαναβασιλεύσει με λαμπρότητα? Ή αν αυτό δεν θα συνέβαινε, δεν θα έπρεπε να εξαλειφθεί από την ύπαρξη το έθνος ή να εξουθενωθεί τόσο πολύ από τους κατακτητές, ώστε μέσα σε λίγους αιώνες η φυλή ολόκληρη να εξαφανιστεί? Επιπλέον, δεν θα ήταν εντελώς απίθανο, ενώ δεν θα αποτείναζαν το ζυγό των κατακτητών, να εξακολουθούσαν να έχουν βασιλέα και να υφίστανται ως βασίλειο? Τούτο δεν θα ήταν εντελώς παράξενο? Και ως αποκορύφωμα, σημειώστε την ιδιαίτερη καταδίκη της Αιγύπτου: «Θα ελαττώσω αυτούς. Θα ξεπέσουν, όχι με απότομη καταστροφή, αλλά με βαθμιαίο θάνατο». Πρέπει να σταθούμε προς στιγμή για να παρατηρήσουμε επακριβώς τον τρόπο κατά τον οποίο εκπληρώθηκαν οι προφητείες. Μετά από την εποχή του Ναβουχοδονόσορα, όταν η δύναμη της Αιγύπτου είχε εκθέσει, κατακτήθηκαν πάλι από τους Πέρσες το 525 π.Χ. Επί 100 χρόνια ήταν υποτελής της Περσίας. Επακολούθησε βραχία περίοδος ανεξαρτησίας, αλλά οι Πέρσες πάλι τους συνέτριψαν και ύστερα από μια δεκαετία, με την ανατροπή της Περσικής Αυτοκρατορίας από τον μεγάλο Αλέξανδρο, εγκαταστάθηκε στην Αίγυπτο το ελληνικό βασίλειο των Πτολεμαίων. Τι λέει στη συνέχεια η προφητεία? Θα αφανίσω την γη και το πλήρωμα αυτής διαχειρών ξένων και δεν θα υπάρχει πλέον άρχον εκ της γης της Αιγύπτου. Αν και το βασίλειο θα εξακολουθούσε να υπάρχει, θα το κυβερνούσαν ξένοι άρχοντες και αυτή η γη θα ερημωνόταν από το χέρι των ξένων. Πράγμα που φαίνεται να σημαίνει ότι περισσότερο από ένα έθνη θα εξουσίαζαν τη χώρα και ότι οι κατακτητές θα την λαιλατούσαν. Όσο κι αν τούτο φαίνεται παράδοξο, παρότι η Αίγυπτος εξακολουθούσε να έχει βασιλέα κατά το μεγαλύτερο διάστημα από τότε που έγινε η προφητεία, κανένας βασιλάς της δεν ήταν ντόπιος Αιγύπτιος. Τούτο ήταν μια ιδιαίτερα επαφής τιμωρία για την Αίγυπτο, αν αναλογιστούμε πως όλοι οι ξένοι ήταν αντιπαθείς στους Αιγύπτιους. Επιπλέον, η Αίγυπτος είχε διαφόρους κυριάρχους ανά τους αιώνες, από τον καιρό της προφητείας. Πρώτα την εξουσίασαν οι Βαβυλώνοι, έπειτα οι Πέρσες, ύστερα οι Έλληνες, ύστερα οι Ρωμαίοι, κατόπιν οι Άραβες, οι Τούρκοι εν συνεχεία, οι Γάλλοι, οι Άγγλοι. Όλοι όμως ήσαν ξένοι και όλοι απεγύμνωσαν τη χώρα από τα αγαθά της. Η ειδική καταδίκη της Αιγύπτου ήταν να εκπέσει και η τιμωρία θα ερχόταν σιγά σιγά. Αν και την κυβερνούσαν άρχοντες αλλοδαποί και συνεχώς την λαιλατούσαν οι ξένοι, όμως η χώρα διατηρόταν ευτυχής και πλούσια επί πολλούς αιώνες της χριστιανικής εποχής. Με όλα τα αυτά, αιώνα με τον αιώνα, βαθμιαία η χώρα παρήθμαζε τόσο πολιτικά όσο και οικονομικά, μέχρι ότου ο παλαιός της πλούτος εξέλιπε. Ο λαός περιέπεσε σε μεγάλη ανέχεια. Η χώρα έχασε την αξία της. Όντως κατάντησε βασίλειο ποταπό. Αν και υπάρχουν πολλές άλλες αξιόλογες προφητείες σχετικές με την Αίγυπτο που εκπληρώθηκαν κατά γράμμα, τώρα θα αναφερθώ σε μερικές προφητείες σε σχέση με την Βαβυλώνα. Υπάρχει μια όντως αξιοθαύμαστη προφητεία στο βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο Ιωταγάμα 19-22. «Και η Βαβυλών, η δόξα των βασιδίων, το ένδοξο κάφημα των Χαλδαίων, θα είναι ως ότε κατέστρεψε ο Θεός τα Σόδωμα και τα Γόμαρα. Ουδέποτε θα κατοικηθεί, ούτε θα κατασκηνωθεί έως γενεάς και γενεάς. Ούτε Άραβες θα στείνουν τις σκηνές τους εκεί, ούτε ποιμένες θα αναπαύονται εκεί, αλλά θηρία θα αναπαύονται. Τα σπίτια θα είναι γεμάτα ολονίζοντα ζώα. Οι στρουθοκάμιλοι θα κατοικούν, οι σάτυροι θα χορεύουν, οι έλουροι θα φωνάζουν στα ερημωμένα σπίτια, τα τσακάλια στα παλάτια της Κρητής». Δεν παρίσταται ανάγκη να περιγράψουμε το μεγαλείο και την έδλη της αρχαίας Βαβυλώνας. Ήταν μια από τις δυο ή τρεις πραγματικές μεγαλοπέδεις της αρχαιότητας. Ήταν τόπος λαμπρότητας και μεγαλείου. Ας δούμε πώς εκπληρώθηκε η προφητεία. Σήμερα η πόλη παρουσιάζει μια θαυμάσια εικόνα εκπλήρωσης της προφητείας. Διάφορες δυσιδαιμονίες που παραδέχονται οι Άραβες τους αποτρέπουν να στήσουν τις σκηνές τους εκεί, ενώ η φύση του εδάφους παρακολύει την ανάπτυξη χόρτου κατάλληλου για το βόσκημα των κομπατιών. Σ' όλη την έκταση απλώνεται μια απελπιστική ερημιά. Μέσα δε στις σπηλές και στις τρύπες των ερυπείων κατοικούν μόνο τα άγρια ζώα της ερήμου. Λιοντάρια, τσακάλια και διάφορα άλλα ζώα τριγυρίζουν ανάμεσα στα ερήπια. Οι κραυγές τους αντικούν μέσα από τα ανοίγματα των παλαιών τείχων των ανακτόρων, όμως όντα ανθρώπινα σπάνια παντώνται. Η προφητεία θα μπορούσε θαυμάσια να γραφεί τώρα σαν περιγραφή της τοποθεσίας της Βαβυλώνας. Και όμως ξέρουμε ότι γράφτηκε 25 εκατοντάδες έτη πριν. Αλλά η προφητεία αυτή καταντά ακόμη θαυμαστότερη όταν την παραβάλλουμε με την παρόμοια προφητεία που αναφέρεται στον Ιερεμία Νι Α 26. «Και δεν θα λάβουν από του λίθου διαγωνία, ούτε λίθων διαθεμέλεια, αλλά θα είσαι ερήμωση αιώνια». Οι πέτρες των ναών και των αναφτώρων της Βαβυλώνας είχαν μεταφερθεί από τόπους μακρινούς, επειδή δεν βρίσκονται πέτρες στο βαβυλωνιακό κάμπο, ώστε οι πέτρες αυτές αποκτούσαν μεγάλη αξία. Πολλά από τα κτίρια της Βαβυλώνας ήταν πλήθυνα Και επί 20 αιώνες τα κτίρια αυτά χρησίμευαν για να προμηθεύουν τούβλα στις γύρω εντάσεις. Αλλά πουθενά στα γύρω χωριά δεν βρέθηκαν πέτρες στα σπίτια. Τούβλα είναι το μόνο οικοδομικό υλικό. Οι πέτρες της Βαβυλώνος εξαφανίστηκαν για αυτές. Οι εντόπιοι τις έκαψαν για να κάνουν ασβέστη. Και έτσι η προφητεία εκπληρώθηκε κατά γράμμα. Αλλά μας αναφέρεται επιπλέον ότι η γη θα ερημωνόταν. Διαβάζουμε στον Ιερεμία 9:43. Οι πόλεις αυτής κατεστάθηκαν θάμβος. Γη, άνυδρος, άβατος γη, στην οποία δεν κατοικεί κανείς άνθρωπος. Ούτε γιος ανθρώπου περνάει από αυτήν. Η Βαβυλωνία ήταν πρώτα με το θαυμάσιο σύστημα των διορίγων της μια από τις γονιμότερες και τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές του κόσμου. Ήδη όμως οι διόρυγες έγιναν τέλματα και οι διάβολοι. Ο λαός της χάθηκε προπολού και το έθνος παρήκμασε. Ας προσέξουμε τη διαφορά ανάμεσα στις προφητείες που αφορούν την Βαβυλωνία και την Αίγυπτο. Το βαβυλωνιακό έθνος ήταν για να εξαφανιστεί και εξαφανίστηκε. Η Αίγυπτος ήταν για να συνεχίσει να υπάρχει ως έθνος ταπεινό και συνέχισε να υπάρχει στην κατάσταση αυτή μέχρι σήμερα. Πώς συνέβηκε ώστε και τα δυο αυτά απίθανα γεγονότα να εξελιχθούν επακριβώς έτσι όπως διατυπώθηκε στην προφητεία? Και ότι οι προρήσεις που αναφέρονται σε κάθε μία από αυτές τις δυο χώρες πώς εκπληρώθηκαν στην μια και όχι στην άλλη? Υπάρχει εδώ άλλη εξήγηση παρά το ότι ο Θεός ομίλησε για τον προφητών? Ας δούμε και τις προφητείες για τον Εδόμ. Υπάρχουν 4 πολύ σημαντικές προφητείες για τον Εδόμ. Είναι οι Ιδουμαίοι, οι Εδωμίτες. Είναι οι απόγονοι του Ισάκ. Εκπληρώθηκαν αυτές οι προφητείες στους χριστιανικούς χρόνους. Ο Εδόμ ήταν μια πλούσια, πυκνοκατοικημένη περιοχή στα νότια ανατολικά της νεκράς θάλασσης έως την εποχή της μουσουλμανικής κατάκτησης με την πρωτεύουσά της στην Πέτρα, χτισμένη στην κορφή ενός ψηλού και σχεδόν απρόσιτου βουνού. Οι κατοικίες ήταν πελετημένες μέσα στον σκληρό βράχο. Ήταν γονιμότατη, εκαλλιεργήτο συστηματικά και έδινε μια πλούσια σοδιά στους κατοίκους της. Με όλα αυτά, η κυριότερη πλούτοπαραγωγική πηγή της χώρας ήταν το εμπόριο. Η πρώτη από τις 4 αυτές προφητείες αφορούσε το εμπόριο. Αναφέρει η προφητεία. Θα εξαλείψω από αυτού τον διαβαίνοντα και τον επιστρέφοντα. Το εμπόριο της περιοχής θα έπαβε. Τα καραβάνια δεν θα ξαναπερνούσαν από τη χώρα. Το καιρό που γράφτηκαν αυτά, τίποτε δεν φαινόταν πιο απίθανο να εκπληρωθεί παρά αυτή η προφητεία. Ακόμα δε ως τώρα, μεγάλη σιγή βασιλεύει πάνω στα ερείπια των μεγάλων αυτών εμπορικών πόλεων. Ποτέ δεν περνούν καραβάνια από εκεί, όπως άλλοτε. Με έκανε ιδιαίτερη εντύπωση καθώς μελετούσα μια εγκυκλοπαίδεια. Ένα άρθρο που αναφερόταν στην Ιδουμαία. Ο συγγραφέας του άρθρου αναφερόταν στην προφητεία του Κυρίου για τον Ισάφ. Ήταν η επαγγελία του Ισάφ, του Θεού προς τον Ισάφ, ότι θα ευλογήσει πλούσια τη γη του, ότι θα είναι πολύ γόνιμη η γη του. Και βεβαίως ο συγγραφέας του άρθρου της εγκυκλοπαιδείας αυνοούσε την προφητεία που διάβασα προηγουμένως και ήθελε να διαψεύσει την Αγία Γραφή. Ο Θεός είχε πει αυτή την υπόσχεση στον Ισάφ, αλλά η υπόσχεση αυτή δεν εκπληρώθηκε. Γιατί σήμερα η γη της Ιδουμαίας είναι κατεστραμμένη και έρημη. Επιπλέον μας αναφέρεται το όριο της ερημώσεως. Θα εξαφανίσω αυτόν από θεμάν. Όσο παράξενο και αν φαίνεται αυτό, η Θεμάν, σήμερα λέγεται Μαάν, εξακολουθεί να είναι ακμάζουσα πόλης στα ανατολικά όρια της γης εδώ και η μόνη πόλη σε όλη την περιοχή που δεν ερημώθηκε. Θα μπορούσε αλήθεια να βρεθεί θαυμαστότερη εκπλήρωση αυτής της προφητείας? Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και σε τόσες άλλες προφητείες που κάνουν λόγο για πόλεις που δεν υπάρχουν πια. Άλλες προφητείες που αναφέρονται στην εποχή μας, που σήμερα βρίσκονται στο στάδιο της εκπλήρωσης, όπως εκείνες που αναφέρονται στην Ένωση της Ευρώπης, στην εμφάνιση του ρωσικού λαού, στο ρόλο του που θα διαδραματίσει στις έσχατες μέρες, στους συμμάχους της Ρωσίας, στα γεγονότα που διαδραματίζονται στη Μέση Ανατολή. Αυτά και τόσα άλλα. Όντως οι προφητείες είναι το μόνιμο θαύμα, μια πιστικότατη απόδειξη που πείθει και τον πιο απροκατάληπτο, τον πιο απαιτητικό ερευνητή ότι η Βίβλος είναι θεόπνευστη. Αλλά ποιο είναι το κεντρικό μήνυμα αυτού του βιβλίου? Είναι η σωτηρία για την οποία να πέθανε ο Υιός του Θεού επάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά. Είναι αυτή η σωτηρία, η γνήσια ευτυχία, την οποία προσφέρει ο Θεός στον κόσμο τούτο και για ολόκληρη την αιωνιότητα. Και την προσφέρει τούτη την σωτηρία ο Θεός σήμερα, τώρα, σε όποιον ειλικρινά μετανοήσει για τις αμαρτίες του και πιστέψει με την καρδιά του στον Σωτήρα Χριστό. Amen.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Ένας είναι και ο Μεσσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπου, ο Υιός του Θεού, ο Σωτήρας Ιησούς Χριστός. Σε ευχαριστώ, Χριστέ μου, που με την αγάπη Σου μεσιτεύεις για μένα αυτή τη στιγμή στον Πατέρα.

να προσευχηθούμε. Σε σένα τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, καταθέτουμε το πρωινό αυτό μέσα από τις καρδιές μας. Το ευχαριστώ για τη λύτρωσή σου, για την αγάπη σου και τα αιώνια σχέδιά σου, για τους ικτυρμούς οι οποίοι δεν έπαυσαν ποτέ να είναι πίσω μας και να μας κυνηγούν διαρκώς. Μας οδήγησες στο φως του Γολγοθά της λύτρωσης της αγάπης σου. Μας οδήγησες στην αγκαλιά σου λυτρωμένους με το αίμα του Ιησού Χριστού, Πατέρα. Και σήμερα το πρωί μαζευτήκαμε να σου πούμε ένα μεγάλο, βαθύ, ευχαριστώ που βγαίνει από τις καρδιές που εσύ έσωσες. Και να ζητήσουμε χάρη και έλεος από σένα, καθώς θα εγκύψουμε μέσα στο Λόγο σου τον Άγιο, να φέρεις μηνύματα πλούσια, πολυδιάστατα, βαθιά, που μέσα στις καρδιές μας να μιλήσουν και να μας αγγίξεις όλους. Είσαι Θεός δυνατός. Ξέρεις τις καρδιές μας, ξέρεις τον καθένα μας, ξέρεις τους δρόμους μας, ξέρεις τα σχέδιά μας και τις σκέψεις μας, ξέρεις τι μας ανησυχεί, ξέρεις τους φόβους, ξέρεις τις πτώσεις κάποιων από ανάμεσά μας, ξέρεις αδιέξοδα, βλέπεις δάκρυα, βλέπεις ασήκωτα βάρη. Σύ είσαι ο Θεός, ο ελευθερωτής, ο μεγάλος, που χαρίζεις την πραγματική ζωή, τη ζωή που χορταίνει, τη ζωή που είναι όμορφη, χαριτωμένη κοντά σου. Περιμένουμε, καθώς σε ευχαριστούμε στο όνομα του Χριστού, να μας δώσεις από τον πλούτο σου και από τη χάρη σου. Στο όνομα του Υιού σου προσευχόμαστε και σε ευχαριστούμε. Αμήν. Πάνει το κεφάλαιο ε από το εδάφιο 31 μέχρι 40. Είναι στη σελίδα 939 από τις γραφές που έχετε μπροστά σας. Σελίδα 939. Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο ε, εδάφια 31 μέχρι και το 40. Επαναλαμβάνω, σελίδα 939, Ιωάννης ε, 31 έως 40. Διαβάζω. Μιλάει ο ίδιος ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, σε εκείνους και σε μας. Εάν εγώ μαρτυρώ περί αυτού, η μαρτυρία μου δεν είναι αληθής. Άλλος είναι ο μαρτυρών περί εμού και εξεύρω ότι είναι αληθής η μαρτυρία την οποία μαρτυρεί περί εμού. Σεις απεστήλατε προς τον Ιωάννη και μαρτύρησε στην αλήθεια. Εγώ δε παρανθρώπου δεν λαμβάνω την μαρτυρία, αλλά λέγω ταύτα για να σωθείτε σεις. Εκείνος ήτο ο λίχνος ο καιόμενος και φέγγον και εσείς ηθελήσατε να αγαλιαστείτε προς ώραν εις το φως αυτού. Αλλά εγώ έχω την μαρτυρία μεγαλυτέραν της του Ιωάννου, διότι τα έργα τα οποία μη έδωκε ο πατήρ για να τελειώσω αυτά, αυτά τα έργα τα οποία εγώ πράττω μαρτυρούσι περί εμού, ότι ο πατήρ με απέστειλε. Και ο πέμψας με πατήρ, αυτό σε μαρτύρησε περί εμού. Ούτε φωνήν αυτού ακούσατε πόποτε, ούτε όψιν αυτού είδετε, και των λόγων αυτού δεν έχετε μένοντα εν εαυτής. Διότι εσείς δεν πιστεύετε εις τούτον, τον οποίον εκείνος απέστειλε. Ερευνάτε τας γραφάς, διότι εσείς νομίζετε ότι εν αυτές έχετε ζωή αιώνιον, και εκείνε είναι εμαρτυρούσε περί εμού. Πλην δεν θέλετε να έρθετε προς εμέ για να έχετε ζωήν. Να ξαναδιαβάσω το τελευταίο εδάφιο. Πλην δεν θέλετε να έρθετε προς εμέ για να έχετε ζωήν. Είναι περιττό να σχολιάσει κανείς τις μεγαλοπρεπείς αυτές διακηρύξεις του Ιησού Χριστού για να υπογραμμίσει και να δείξει τι αυτός λέει για το πρόσωπό του και πόσο είναι αξιόπιστος με όλα αυτά τα οποία διακηρύττει και λέει απέναντί μας. Και είναι περιττό διότι είναι αυτονόητο στον άνθρωπο που είναι πνεύμα έρευνας, πνεύμα που αναζητεί την αλήθεια,
διότι υπάρχει πολυπληθής μαρτυρία για το πρόσωπο αυτό και στην Αγία Γραφή και έξω από την Αγία Γραφή και μέσα στη φύση και μέσα στη συνείδηση και μέσα στην ιστορία, αλλά και ένα ολόκληρο σύνολο βιβλιογραφίας, βιβλίων απέραντων που στοιχειοθετούν και καταμαρτυρούν αυτή τη μεγάλη αλήθεια. Αλλά δεν έχουμε φυσικά και την ώρα να επισέλθουμε σε λεπτομέρειες για το πρόσωπο αυτό σήμερα το πρωί, γιατί το θέμα μας είναι εκείνο που διαβάσαμε στο τελευταίο χωρίο. Η πραγματική ζωή. Δηλαδή, ο Ιησούς είπε, καθώς μιλούσε σε όλους αυτούς, θέτοντας τα μαρτύρια, τις αξιόπιστες μαρτυρίες του για το πρόσωπό του, τους είπε πλην, ενώ τα ξέρετε αυτά, ενώ τα γνωρίζετε αυτά, ενώ κινείστε μέσα σε αυτές τις αλήθειες, ενώ θεωρητικά είστε δάσκαλοι αυτών των πραγμάτων, πλην δεν θέλετε να έρθετε προς εμέ δια να έχετε ζωή. Αυτά είναι τα λόγια τα οποία ο Ιησούς Χριστός θέλει σήμερα το πρωί να υπογραμμίσει και μεταξύ μας. Δεν θέλετε να έρθετε σε μέ προς εμέ για να έχετε ζωή. Αλλά στα αλήθεια, τι εννοεί ο Ιησούς Χριστός όταν λέει «Δεν θέλετε να έρθετε σε μένα για να έχετε ζωή». Τι είναι αυτό που λέει «να έχετε ζωή». Τι είναι η ζωή. Και τι ήθελε να πει σε αυτούς και σε εμάς ο Ιησούς Χριστός. Οι Ιουδαίοι ως έθνος είχαν μια ζωή πολύ οργανωμένη. Παρόλο που ήσαν υπόδελοι των Ρωμαίων κατακτητών, η ζωή τους ήταν αρκετά και πλούσια οργανωμένη. Είχαν μια οικονομική πολιτική σε αντίθεση από όλα τα άλλα έθνη της εποχής τους. Είχαν μια κοινωνική ζωή πλουσιότατη και με πλουσιότατες εκδηλώσεις. Είχαν μια πολιτιστική ζωή που τα έργα τους εκείνων των ημερών μένουν μέχρι σήμερα. Είχαν μια έντονη θρησκευτική ζωή, μοναδική στο είδος τους και τότε και πάντοτε μέσα και ανάμεσα σε αυτό το λαό. Είχαν επίσης δραστηριότητες ποικίλες, με ταξίδια στο εξωτερικό, με συναλλαγές στο εξωτερικό, με μυστικές υπηρεσίες μέσα και έξω από τη χώρα τους για την προστασία και την ασφάλεια της πατρίδας τους και έμοιαζαν πάρα πολύ, θα έλεγα, με τις μέρες μας, με εμάς τους ίδιους σήμερα. Αλλά ξαναρωτάμε, γιατί άραγε ο Ιησούς Χριστός επιμένει να ρωτάει και να λέει ότι δεν θέλετε να έρθετε σε μένα για να έχετε ζωή. Αυτοί είχαν μια πλούσια ζωή. Τι είναι αυτό που θέλει να υπογραμμίσει ο Ιησούς Χριστός? Ποια είναι αυτή η ζωή την οποία θέλει ειδικότερα να τραβήξει την προσοχή τους για να την πάρουν και να την αποκτήσουν? Σύμφωνα με την Αποκάλυψη της Αγίας Γραφής και ειδικότερα την Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, η Αγία Γραφή μας μιλάει με ποικίλους τρόπους για τη ζωή. Πρώτα-πρώτα στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε δύο έννοιες για τη ζωή, δύο λέξεις ξεχωριστές. Η πρώτη λέξη είναι η λέξη «χαγίμ», που αφορούσε τη φυσική ζωή του ανθρώπου. Σας διαβάζω δύο εδάφια χαρακτηριστικά με τη λέξη «χαγίμ». Διαβάζουμε παραδείγματος χάρη στο 1 Βασιλέον 4:21. «Ήσαν δούλοι του Σολομώντα, του βασιλιά, καθόλας τα σημέρας της ζωής αυτού». «Χαγίμ» είναι εδώ η λέξη που μιλάει για τις μέρες της φυσικής της ζωής. Μια δεύτερη παραπομπή από την Παλιά Διαθήκη, είπε η Ρεβέκα στον Ισαάκ, «αηδίασα τη ζωή μου». Είναι στην Έξοδο, στη Γένεση, 27:46. «Αηδίασα τη ζωή μου», «αηδίασα τη δική μου χαγίμ». Αυτό σημαίνει η πρώτη λέξη που έχει η Παλιά Διαθήκη. Έχει όμως και μια δεύτερη λέξη, Παλιά Διαθήκη, που χρησιμοποιεί, γνωστή σε πολλούς από εμάς, υποθέτω, τη λέξη νεφές, η οποία όταν αναφέρεται στον άνθρωπο, μιλάει για την εσωτερική του, την ψυχική και την πνευματική ζωή. Από το άλλο μέρος, η Καινή Διαθήκη έχει τρεις λέξεις που χαρακτηρίζει τη ζωή. Η μία λέξη είναι η λέξη βίος, αυτό που σημαίνει η καθημερινότητα της επίγειας, όπως λέμε, βιωτικής μας ύπαρξης. Η δεύτερη λέξη είναι ζωή και η τρίτη λέξη είναι η λέξη ψυχή, καθώς ο Λόγος του Θεού αναφέρεται στη ζωή του ανθρώπου. Και υπήρχαν βεβαίως και οι έξω-βιβλικοί συγγραφείς, οι εθνικοί συγγραφείς, που χρησιμοποιούσαν τη λέξη ζωή, αλλά που μόνο τη χρησιμοποιούσαν σε σχέση με τη φυσική ζωή. Κάτι που η Καινή Διαθήκη πάρα πολύ σπάνια θα το κάνει αυτό.
Εκείνο που η Αγία Γραφή θέλει να τονίσει και να υπογραμμίσει όταν μιλάει για τη ζωή, είναι ότι η λέξη ζωή, όπως την παραθέτει ο Λόγος του Θεού σε σχέση με μας, είναι η ζωή αυτή η οποία βρίσκεται στο πρόσωπο του Θεού, στον αυθύπαρκτο Κύριο, τον παντοδύναμο και αιώνιο Θεό, η ζωή αυτή η οποία μαρτυρείται και την έζησε όπως την είδαμε ο Ιησούς Χριστός καθώς ήταν εδώ κάτω στη γη, και είναι η ζωή αυτή την οποία τώρα ο Ιησούς Χριστός θέλει να διοχετεύσει μέσα στην ανθρώπινη καρδιά και να φέρει μέσα έναν άλλον κόσμο, κάποιες άλλες εμπειρίες, ένα άλλο περιπάτημα πνευματικό, να ανοίξει μέσα του καινούριους ορίζοντες και να ζήσει ο άνθρωπος μια καινούρια πείρα μαζί με τον Χριστό. Εκείνοι λοιπόν που συνδέονται με τον Ιησού Χριστό με μια απλή πράξη πίστης κατά το Λόγο του Θεού, μαθαίνουμε ότι αποκτούν αυτή τη ζωή. Δύο παραδείγματα από την Καινή Διαθήκη. Το ένα είναι από τη Ρωμαίους, κεφάλαιο 6, εδάφιο 4. Διαβάζουμε εκεί: «Όπως ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, έτσι και εμείς να περπατήσουμε σε μια καινούρια ποιότητα ζωής». Είναι αυτή η ζωή, όχι αυτή τη φυσική, τη ζωώδη μέσα στην οποία κινούμαστε, μέσα στις πέντε αισθήσεις και καταναλωνόμαστε ολόκληρη την ημέρα, αλλά είναι αυτή η πνευματική ζωή που έρχεται από την Ανάσταση του Ιησού Χριστού και εμφυτεύεται, μπολιάζεται, μπαίνει και κατοικεί μέσα στον άνθρωπο. Όπως ο Χριστός από τους νεκρούς αναστήθηκε, έτσι και εμείς να περπατήσουμε σε μια καινούρια, σε ποιότητα ζωή. Και ένα άλλο εδάφιο από την πρώτη επιστολή του Ιωάννη, κεφάλαιο ε, εδάφιο 12, διαβάζουμε εκεί να λέει ο Ιωάννης: «Όποιος έχει τον Υιό, έχει τη ζωή. Όποιος δεν έχει τον Υιό του Θεού, τη ζωή δεν έχει». Η ζωή αυτή συνδέεται με το να αποκτήσεις και να κατέχεις προσωπικά το πρόσωπο το ευλογητό του Ιησού Χριστού μέσα στην καρδιά σου. Εάν δεν το έχεις, ζωή πνευματική τέτοια που η Αγία Γραφή εδώ υπογραμμίζει, δεν έχεις. Εάν τον Ιησού Χριστό έχεις, τότε έχεις αυτή τη ζωή. Γι' αυτό διαβάσαμε όπως ο Κύριος είπε: «Δεν θέλετε να έρθετε σε μένα για να έχετε ζωή». Είναι ένα βήμα, όπως θα δούμε, απόφασης, μεταστροφής, να πάμε σε εκείνον που έχει και δίνει τη ζωή. Δεν θέλετε να έρθετε σε μένα. Έχετε ένα φάσμα ζωής δικό σας. Μια ζωή της δικής σας ποιότητας, όπως τη γνωρίζετε. Σε αυτή αρέσκεστε να ζείτε και να μένετε. Γι' αυτό και οι δρόμοι σας οδηγούν πάντοτε στο σκοτάδι, στην αποτυχία, σε δάκρυα, σε ερείπια, σε αίματα, σε καταστροφές, σε πολέμους, σε συγκρούσεις, σε διαμάχες. Είστε άνθρωποι που ζείτε σε όλη την κυριολεξία της λέξης ταλαιπωρία και είστε ελεηνοί με την έννοια την πνευματική ότι δεν έχετε μέσα σας τη ζωή του Θεού. Και ενώ όλοι μας έχουμε τη φυσική ζωή, όμως δεν έχουμε αυτή την καινούργια σε ποιότητα ζωή όλοι μας, την καινούργια ζωή που δίνει ο Ιησούς Χριστός, και επομένως σύμφωνα με το Λόγο του Θεού είμαστε για τον Θεό νεκροί. Για τον κόσμο αυτόν ζούμε και κινούμαστε, αλλά για τον Θεό είμαστε νεκροί. Και είμαστε κι εμείς και πολλοί γύρω από μας νεκροί και αναπτύσσουμε ταυτόχρονα έντονη δραστηριότητα, κάνουμε πολλά πράγματα, δημιουργούμε τέχνες, επιστήμες, πολιτισμούς, όμως την πνευματική ζωή που θέλει να μας δώσει ο Θεός και που μέσα στα βάθη μας όλοι ζητούμε και παθούμε, δεν την έχουμε. Και ο Χριστός, επαναλαμβάνω, καλεί τον καθένα μας να μας πει: «Δεν θέλετε. Εάν θέλετε, θα μπορούσατε να έχετε ζωή. Και για να μπορέσετε να την έχετε, θα ερχόσασταν σε μένα που έχω και δίνω αυτή τη ζωή». Στην πρώτη μας αυτή ενατένιση του θέματός μας, θα ήθελα να μείνουμε με αυτή τη γενική διαπίστωση. Τη διαπίστωση δηλαδή ότι είμαστε άνθρωποι έξυπνοι, ικανότατοι, αναπτύσσουμε διάφορες δραστηριότητες και έχουμε γύρω μας έναν κόσμο με ποικίλες εκδηλώσεις πολιτισμού, τεχνών, επιστημών και καυχόμαστε μάλιστα, αλλά από το άλλο μέρος όλοι μας οδυρώμαστε και κλαίμε την κατάντια του ανθρώπου. Όταν τα σιτηρά, η υπερπαραγωγή καίγονται σε μεγάλα καμίνια και από το άλλο μέρος εκατομμύρια παιδιά πεθαίνουν από την πείνα, το 1/3 της ανθρωπότητας πεθαίνει από την πείνα, οι άνθρωποι υποσυτίζονται κατά το άλλο 2/3 της ανθρωπότητας και ζούμε σε έναν κόσμο
που έχει τα αγαθά και είμαστε ανάμεσα στα αγαθά αυτά ως νεκροί. Το πώς αποκτούμε αυτή τη ζωή θα το δούμε στο δεύτερο σημείο που θα αναπτύξουμε σε λίγο με τη βοήθεια του Θεού, αλλά προηγουμένως θα παρακαλέσουμε τη χοροδία να μας ψάλει τον πρώτο της ύμνο.

Να προσευχηθούμε. Πατέρα, σε ευχαριστούμε στο όνομα του Χριστού γιατί τον έστειλε στον κόσμο, γιατί έστειλε και στέλνει σε εμάς αυτή την αιώνια πρόσκλησή του για να αποκτήσουμε τη ζωή. Αυτός είναι η ζωή. Βοήθησέ μας σήμερα το πρωί να καταλάβουμε τις αλήθειες σου αυτές και ειδικότερα παρακαλούμε για κάποιους από ανάμεσά μας οι οποίοι αγωνιούν και ζουν μέσα σε αβεβαιότητα και σε άγχος, να πιαστούν από εκείνον που είναι και δίνει τη ζωή και μεταβάλλει τις καρδιές. Παρακαλούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Πώς λοιπόν θα αποκτήσουμε αυτή τη ζωή? Ανάμεσα στα πολλά βέβαια που ο Λόγος του Θεού λέει, υπάρχει ένα συνταρακτικό εδάφιο της Αγίας Γραφής και που συνήθως διαβάζεται κολοβωμένο, δηλαδή διαβάζεται το μισό. Θα ήθελα να το διαβάσουμε ολόκληρο για να δούμε την τεράστια ακτινοβολία την οποία έχουν τα λόγια αυτά του Ιησού Χριστού. Λέει στον Ιωάννη ο Ιησούς Χριστός στο 10ο κεφάλαιο, εδάφιο 10. Ο κλέφτης δεν έρχεται παρά μονάχα να κλέψει, να σφάξει και να καταστρέψει. Εγώ όμως ήρθα για να έχουν ζωή και να έχουν ζωή σε αυθονία. Ενώ συνήθως διαβάζουμε το δεύτερο εδάφιο που είναι χαριτωμένο και πλουσιότατο, δεν διαβάζουμε το πρώτο. Το πρώτο είναι η διαπίστωση που κάναμε και πριν, αλλά μια διαπίστωση θεία, πέρα για πέρα, ξεκάθαρη, δυνατότατη, για να δείξει ότι εάν δεν ερχόμαστε σε εκείνον που έχει τη ζωή, στον Ιησού Χριστό, και αν σε αυτόν δεν παραδώσουμε οτιδήποτε είναι κατεστραμμένο, καμένο, καταπατημένο, ερυπωμένο, για να μας ανανεώσει εσωτερικά από τα βάθη μας, τότε μας δείχνει την άλλη αλήθεια, την προηγούμενη αλήθεια στην οποία ζούμε. Ποια δηλαδή? Ότι ο κλέφτης δεν έρχεται παρά μονάχα να κλέψει, να σφάξει και να καταστρέψει. Θέλει να μας δείξει ότι παρόλο που μένουμε έξω από τον Ιησού Χριστό, όσοι ακόμα μένουμε έξω, δεν έχουμε αντιληφθεί ότι δεν είμαστε ελεύθεροι πέρα για πέρα, αλλά έχουμε κάποιο αφεντικό το οποίο κυβέρνησε και κυβερνάει τη ζωή μας. Μας ξεγέλασε. Είναι ένας κλέφτης, μας έκλεψε τη ζωή. Είναι ένας κλέφτης, ένας καταστροφέας και ένας σφαγιαστής. Ήρθε αυτός να μπει μέσα στη ζωή μας και να την κάνει ερείπια. Και δέστε, όχι μόνο την πολυεθνή ζωή ή την εθνική ζωή, δείτε ακόμα την οικογενειακή ζωή και δείτε ο καθένας από μας μέσα του τι έχει όταν δεν έχει γνωρίσει τον Ιησού Χριστό. Μέσα στην καρδιά μας, στο είναι μας, στην ύπαρξή μας υπάρχουν μόνο γκρεμισμένες πέτρες από κάποιο οικοδόμημα που είχε άλλοτε στηθεί εκεί. Έχει κατασφαγεί το παν, δεν υπάρχει ζωή, μια νέκρα και θάνατος. Μπήκε ένας κλέφτης που ήρθε μονάχα να κλέψει ό,τι βρήκε πολυτιμότερο μέσα μας, να σφάξει και να καταστρέψει. Αυτό έγινε στη ζωή μας. Εάν αυτή τη διαπίστωση δεν την κάνουμε, δεν μπορούμε εύκολα να προχωρήσουμε στο δεύτερο βήμα, στην προσφορά του Ιησού Χριστού, η οποία λέει ότι εγώ ήρθα για να επανορθώσω, για να έχουν ζωή και να έχουν ζωή σε αυθονία. Είναι δύο βήματα μεγάλα, δύο διαστάσεις διαφορετικές, με έναν μοναδικό σκοπό, κεντρικό σκοπό, να δώσουν ζωή. Ήρθε αυτός για να έχουμε όλοι μας ζωή, όπως την εννοεί ο Λόγος του Θεού και όπως θα τη δούμε ακόμα στη συνέχεια. Μια ζωή πλουσιότατη, μια καρδιά η οποία να πάλι από τη χαρά του Θεού, από την ειρήνη και τη βεβαιότητα, να ξέρεις το τώρα ότι είναι σίγουρο και το μέλλον, το αύριο ότι είναι σίγουρο, να ξέρεις ότι είσαι ο κατακτητής του παρόντος και της αιωνιότητας, να ξέρεις ότι ανήκεις στη σφαίρα του φωτός, ότι ανήκεις στον Θεό ο οποίος σε αγάπησε αιώνια και ότι σε προορίζει να ζήσεις μαζί Του χωρίς ποτέ να σβήσει η ζωή από πάνω σου, καθώς θα μοιάζεις και θα μοιάζουμε όλοι μας με τον Θεό. Είναι η προσφορά Του. Ήρθα να δώσω ζωή. Ήρθα να δώσω μέσα από τον θάνατο τη ζωή, μέσα από τα ρήπια, να στήσω ένα καινούριο οικοδόμημα και να φέρω ξανά την διακίνηση,
την κινητικότητα, τη ζωτικότητα μέσα εκεί που είχε γίνει σφαγή και καταστροφή από τον κλέφτη της ψυχής μας. Και προσθέτει ότι αυτή τη ζωή την οποία εγώ θα δώσω θα είναι μια ζωή εν αυθονία, σε αυθονία, άφθονη ζωή. Και εδώ ανατρέπεται ένα μεγάλο ψέμα που κυκλοφορεί διαρκώς. Ακούν οι άνθρωποι για το Ευαγγέλιο, για τον Ιησού Χριστό. «Α, σου λέει να χάσω εγώ αυτά τα οποία έχω στη ζωή μου, άνθρωπε. Είσαι απατημένος στη ζωή. Δεν θα χάσεις. Θα πάρεις ζωή και μάλιστα σε αυθονία». Ύστερα από ένα δυνατό κήρυγμα του Κάρολ Σπέρτζον, ένας νέος τον πλησίασε και του είπε: «Κύριε Σπέρτζον, κατάλαβα τι είπατε. Μπήκαν στην καρδιά μου τα λόγια αυτά, ότι πρέπει να δεχθώ τον Ιησού Χριστό, αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω, αυτό θα το κάνω αργότερα, όχι σήμερα». Και ο Σπέρτζον ρώτησε: «Γιατί όχι σήμερα?» Και ο νέος απάντησε: «Βλέπετε, κύριε Σπέρτζον, είμαι ακόμα νέος και θέλω κάτι να απολαύσω από τη ζωή». Τότε ο Σπέρτζον γέλασε και του είπε: «Νέε μου, ζεις χωρίς απαιτήσεις. Γιατί το να θέλεις κάτι από τη ζωή είναι τίποτα. Ο Ιησούς Χριστός σου προσφέρει ολόκληρη τη ζωή και μάλιστα την αιώνια ζωή. Και εσύ θέλεις να ξεγελάς τον εαυτό σου με το κάτι? Ήρθα να δώσω ζωή», λέει ο Ιησούς Χριστός. «Και τη ζωή αυτή να τη δώσω άφθονη. Όχι να ζήσεις με ψίχουλα, με σταγόνες να ξεδιψάς. Αλλά η καρδιά σου και η ζωή σου και το είναι σου να υπερπλημμυρίσει. Όχι μόνο για να ζήσεις σε ένα κόσμο συναισθημάτων, αλλά για να χορτάσεις εσωτερικά και να ζεις με τη σιγουριά και τη βεβαιότητα ότι στον κόσμο αυτό δεν είσαι τυχαία, ούτε θα μείνεις για λίγα χρόνια, αλλά ότι έχεις προορισμό να μπεις μέσα στη δόξα του Θεού». Το ερώτημα λοιπόν είναι: τι πρέπει να κάνω για να αποκτήσω αυτή τη ζωή, όπως είπαμε και αρχικά? Ο Ιησούς Χριστός είπε: «Δεν θέλετε να έρθετε σε μένα για να έχετε ζωή». Εδώ είναι το κρίσιμο σημείο. Θέλεις τη ζωή που σου προσφέρει ο Θεός μέσω του Ιησού Χριστού, ή θέλεις να εξακολουθήσεις να ζεις εκεί που είσαι? Τότε μη κατηγορείς κανέναν, είσαι αξιολείπητος, διότι διάλεξες το δρόμο των δακρύων, της συμφοράς και της αιώνιας απώλειας. Θέλεις να γυρίσεις τον Χριστό? Έλα, εκεί είναι η ζωή. Απατήθηκες χρόνια. Άκουσες εισηγήσεις του κλέφτη που μπήκε να κλέψει, να σφάξει και να καταστρέψει. Άκουσε τώρα εκείνον που σε αγαπάει, τον Ιησού Χριστό το σωτήρα σου, για να αποκτήσεις την πραγματική ζωή. Μερικά βήματα τα οποία ίσως χρειάζεται να υποδείξουμε για να γίνουν είναι τα εξής. Πρώτον, να ομολογήσεις με ειλικρίνεια τη φτώχεια την πνευματική που έχεις μέσα σου. Μη παίζεις με τα πράγματα της αλήθειας, με τα πράγματα της ζωής, με τα πράγματα του Θεού. Θέλουμε να πιστεύουμε, επειδή ήρθες να ακούσεις σήμερα το πρωί το Λόγο του Θεού, ότι σε κίνησε μια ειλικρίνεια αναζήτηση στην καρδιά σου. Δες μέσα σου ποιος είσαι και πες στον εαυτό σου: «Είμαι αυτό που είμαι». Αναγνώρισε λοιπόν την καταστασή σου. Δεύτερον, πόθησε ειλικρινά μια εσωτερική αλλαγή, αυτή που ο Ιησούς Χριστός την ονομάζει ζωή σε αυθονία. Πόθησε την. Πες: «Θέλω. Το θέλω πάρα πολύ». Γιατί ποιος είναι εκείνος που δεν θέλει να αλλάξει τη δυστυχία του με την ευτυχία? Ποιος είναι εκείνος που δεν θέλει να αλλάξει? Δεν μπορείς να τη γεμίσεις. Τρέχεις εδώ, τρέχεις εκεί, κάνεις το ένα, κάνεις το άλλο, δαπανάς τον εαυτό σου, γνωρίζεσαι με φιλίες, με ανθρώπους πολλούς, έχεις συναστροφές. Βρίσκεσαι σε χώρους που νομίζεις ότι θα σου προσφέρουν κάποια αναλαμπή, κάποια χαρά μέσα σου. Σταμάτα αυτές τις προσπάθειες. Γιατί η πείρα η ίδια τη ζωή σου λέει ότι μέχρι τώρα όλα αυτά δεν σε γέννησαν. Και εάν είσαι ειλικρινής και άνθρωπος, μάλιστα ρεαλιστής, προχώρησε μερικά χρόνια μπροστά και θα δεις ότι το ίδιο πράγμα θα έχεις να πεις και λίγα χρόνια αργότερα. Δεν θα σε γεμίσει τίποτε. Υποκατάστατο για τη ζωή δεν υπάρχει παρά μόνον αυτός ο Ιησούς Χριστός.
Τέταρτον, δέξου την προσφορά του Ιησού Χριστού όπως έρχεται σε σένα σήμερα το πρωί. Δέξου αυτόν τον ίδιο προσωπικά, που σου λέει ότι εγώ είμαι η ζωή και η οδός και η αλήθεια, αλλά αυτός είναι η ζωή η ίδια και όποιος έρχεται σε μένα θα έχει τη ζωή. Εάν πεις πώς θα πάω στον Ιησού Χριστό, είναι πάρα πολύ απλό. Εκεί που βρίσκεσαι στην καρέκλα σου, μπορείς να πας στον Ιησού Χριστό. Ή αν δεν το κάνεις αυτό, στην καρέκλα σου, στο δρόμο, στο αυτοκίνητο, στο σπίτι. Κάποια στιγμή, εν πάση περιπτώσει, εκεί που κάθεσαι, που βρίσκεσαι, ύψωσε από μέσα σου, νοερά, την επιθυμία σου αυτή, στον ζωντανό Ιησού Χριστό. Και πες του, Κύριε, εκφράζω τη λύπη μου, γιατί έζησα μακριά, απατημένος, μακριά από σένα, χρόνια πολλά, και μόνο συντρίμμια έχω να φέρω σε σένα. Μόνο δάκρυα. Πες το αυτό. Αυτό η Αγία Γραφή το ονομάζει μετάνοια. Μη παρεξηγείς τη λέξη μετάνοια. Μετάνοια θα πει να αλλάξεις γνώμη για τον εαυτό σου και για τον Θεό. Για τη ζωή, για την αλήθεια. Να αλλάξεις τρόπο του σκέπτεστε. Και όταν αυτό το πεις, πίστεψε μέσα σου ότι ο Ιησούς Χριστός σε δέχεται όπως είσαι. Εσένα, τον αμαρτωλό, σε δέχεται και σε κάνει παιδί του. Εδώ θα ήθελα να προσθέσω μια λεπτομέρεια πολύ βασική. Ότι υπάρχει ο εχθρός, εκείνος ο κλέφτης που είπαμε στην αρχή, που μπαίνει μέσα για να κλέψει, να σφάξει και να καταστρέψει. Θα έρθει πάλι να κάνει το έργο του χωρίς να τον βλέπεις εσύ. Θα εισηγηθεί με πολλούς τρόπους, εύκολους για αυτόν, να σε πείσει ότι τα χασί τα σκέφτεσαι αυτά και να σου πει τώρα εσένα που τα ήξερες τόσα χρόνια και τα κλώτσισες, που είχες ευκαιρίες και δεν τις δέχτηκες, που έκανες εκείνο και το άλλο και είσαι πολύ αμαρτωλός, που έκανες κάποια προσπάθεια, ένα ξεκίνημα και δεύτερο ξεκίνημα. Αγαπητέ μου, μην τα πιστέψεις αυτά. Δες τον Ιησού Χριστό. Ποιος ήταν? Δες τον μπροστά στο ληστή. Ένας ληστής, κακοποιός, εγκληματίας, φωνιάς. Είχε αυτός ελπίδα να σωθεί, όχι μόνο, αλλά με ένα του λόγο του είπε, Κύριε, θυμίσουμε στη βασιλεία σου. Γιατί το απάντησε? Από σήμερα κιόλας θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Από σήμερα. Θυμίσου εκείνη τη γυναίκα που την ήξερε όλη η πόλη, η πόρνη. Όταν ο Κύριος βρέθηκε στο σπίτι του πλούσιου του Σίμωνα και ήρθε εκεί στα πόδια μπροστά και χωρίς να πει κανένα λόγο, έκλαιγε και σκούπιζε με τα μαλλιά της τα πόδια του Ιησού που έκλαιγε και τα δάκρυά της έπεφταν πάνω στα πόδια του Κυρίου καθώς ήσαν εκεί ανακυκλωμένοι στο τραπέζι. Δες την. Όλοι οι άλλοι είπαν, αν ήταν προφήτης αυτός. Τι της είπε ο Κύριος? Συγχωρημένες είναι οι αμαρτίες σου οι πολλές. Μια πόρνη. Θυμήσου τη Μιχαλίδα γυναίκα που την έπιασε ο νόμος ο αυστηρός και την καταδίκαζε και έφεραν και τον Κύριο. Πες Κύριε, νάτι, αυτή είναι που την πιάσαμε να μοιχεύεται. Και όταν ο Κύριος του σύλλεξε όλους με τον τρόπο του, έμεινε μόνη η γυναίκα και είπε στη γυναίκα, πήγαινε στο καλό. Πήγαινε στην ειρήνη του Θεού. Ούτε εγώ σε καταδικάζω. Δεν ήρθε ο Ιησούς Χριστός να καταδικάσει κανέναν. Και ας διαβάζουμε την Αγία Γραφή με προσοχή. Δεν λέει μόνο ο Λόγος του Θεού, τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιό του το μονογενή για να μην χαθεί κανένας σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Δεν σταματάει εκεί. Αλλά λέει παρακάτω, στο 17 εδάφιο, ότι ο Θεός έστειλε τον Υιόν αυτού στον κόσμο για να μην κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Δεν θα σε κατακρίνει, δεν θα σε καταδικάσει ο Ιησούς εάν πας αυτόν. Θυμίζει τον Ζακχαίο, τον εκμεταλλευτή, τον βιαστή των ανθρώπων. Άνθρωποι δεν είχαν να φάνε, δεν είχαν να κοιμηθούν, δεν είχαν να σκεπαστούν. Και τους έπαιρνε, τους απομυζούσε τα χρήματά τους. Τους έλεγε εδώ θα πληρώστε. Εντεταλμένος, τον Ρωμαίων είχε αγοράσει αυτή τη δουλειά του τελώνη. Αρχιτελώνης και είχε εποπτεία σε πολλά υποκαταστήματα. Είχε κονσέρνο εκείνη την εποχή, ο Αρχιτελώνης. Αλλά η ψυχή του ήταν ικανοποιητή. Όταν πήγε στον Ιησού, ο Ιησούς δεν του είπε, άντε φύγε πρώτα να τακτοποιήσεις τις εκκρεμότητες. Όχι, του είπε, σε δέχομαι όπως είσαι. Ο Ιησούς έχει την προσωνυμία ο φίλος των αμαρτωλών. Είναι εκείνος ο οποίος δέχεται και σώζει αμαρτωλούς. Σε παρακαλώ σήμερα το πρωί, μη αφήσεις αυτή την ευκαιρία που σου χαρίζει ο Ιησούς Χριστός. Αυτός
θέλει να σου χαρίσει τη ζωή. Διαβάζω, ο κλέφτης δεν έρχεται παρά να μονάχα να κλέψει, να σφάξει και να καταστρέψει. Αυτό είναι το έργο που εκείνος ο εχθρός της ψυχής έκανε στη ζωή όλων μας. Αλλά εγώ, λέει ο Ιησούς Χριστός, ήρθα για να έχουν ζωή και να έχουν αυτή σε αυθονία. Ήρθε. Εσύ πού βρίσκεσαι? Βρίσκεσαι ακόμα μέσα στα ερείπια της καταστροφής, του εχθρού, μέσα εκεί που δεν υπάρχει καμία κινητικότητα, τίποτε, όλη η νέκρα μόνο και η πτωμαίνη, ή θέλεις να αλλάξεις στρατόπεδο? Δεν θα μπορέσεις μόνος να το κάνεις. Πρέπει να θέλεις μόνο, τίποτα άλλο. Γιατί ο Λόγος του Θεού έχει μια δυνατή φράση που λέει: «Μετέστησεν ημάς εκ της εξουσίας του σκότους εις το θαυμαστόν αυτού φως». Η λέξη «μετέστησε» έχει μέσα δυναμισμό, έχει το χέρι του Θεού που μπαίνει και ενώ συντρίβει όλα τα γύρω δεσμά, παίρνει την ψυχή που θέλει και την μεταφέρει μέσα στο φως. Από το σκοτάδι και την αμαρτία, μέσα στο φως. Από την εξουσία του διαβόλου, μέσα στην ελευθερία του φωτός. Είναι το έργο το οποίο κάνει ο Ιησούς Χριστός μέσα στην καρδιά. Και τι μένει σε μένα? Σε μένα και σε σένα μένει τούτο. Να θέλω να έρθω στο Χριστό. Δεν θέλετε να έρθετε σε μένα για να έχετε ζωή, λέει ο Χριστός, είναι το παράπονο του. Εάν θέλεις όμως και έρθεις στο Χριστό, έχει ζωή. Πίστεψέ το, αγαπητή ψυχή. Είναι ο λόγος της πίστης αυτός στην καρδιά σου που θα σε οδηγήσει στην ελευθερία του Θεού. Αυτή την ώρα το Πνεύμα το Άγιο είναι γύρω σου, ερμητικά, σε παρακολουθεί και μόλις ακούσει το ναι από την καρδιά σου, είναι έτοιμο να κάνει αυτό το θαυμαστό έργο μέσα στο ίνιο σου για να σε σώσει όπως έσωσε πολλούς από εμάς και μας έφερε από την εξουσία του σκότους στο θαυμαστό φως της αγάπης του Ιησού Χριστού. Ήθε το Άγιο Πνεύμα του Θεού να μας βοηθήσει όσοι χρειαζόμαστε αυτό το βήμα σήμερα το πρωί να το κάνουμε. Και πριν προχωρήσουμε στο επόμενο μέρος, θα ψάλουμε έναν ύμνο όλοι μαζί, τον ύμνο 104. Ας τον ψάλουμε με την καρδιά μας. Είναι ένας ύμνος πρόσκλησης του Ιησού Χριστού.

προσευχηθούμε. Πατέρα, σε ευχαριστούμε στο όνομα του Χριστού για την πρόσκλησή Του και σήμερα το πρωί. Βοήθησε ανάμεσά μας κάποια καρδιά να ανοίξει, να ελευθερωθεί από τη δυστυχία και να γεμίσει από ευτυχία και χαρά, ελπίδα και ζωή. Ευλόγησέ μας και το υπόλοιπο της ώρας. Δώσε μας μερίδα πνευματικής τροφής στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Προηγουμένως, να διαβάσω το που αφορά κατά κύριο λόγο ανθρώπους του Θεού, ανθρώπους πιστούς. Ο Θεός δίνει τη ζωή σε αυθονία. Η ζωή αυτή βέβαια πρέπει να διατηρείται σε αυθονία και να γεμίζει ο πιστός διαρκώς από αυτή, στην έκφραση που λέει ο Παύλος, πληρούστε Πνεύματος Αγίου. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ανανέωση και το πλήρωμα και το ξεχύλισμα, το στιγμιαίο, αναστιγμή, καθημερινό, αναώρα, όπως θέλετε πέστε το, το διαρκές αναγέμισμα του πιστού και η ανανέωση του πιστού. Όμως αυτή η ζωή, εάν δεν τηρηθούν οι προϋποθέσεις, μπορεί ο άνθρωπος ο πιστός να οδηγηθεί σε πραγματική πνευματική τραγωδία. Έχουμε ένα παράδειγμα στην Αγία Γραφή, το οποίο θα ήθελα να φέρω μπροστά σας, για να το δούμε όχι όπως άλλες φορές, από μια ειδική σκοπιά, αλλά από μια σκοπιά όπως είναι το θέμα μας σήμερα, που σχετίζεται με τον πλούτο της πνευματικής ζωής του Θεού. Αλλά πριν από αυτό, θα ήθελα να σας διαβάσω δύο εδάφια που έχει στην Καινή Διαθήκη ο Λόγος του Θεού. Από την πρώτη επιστολή του Τιμοθέου, κεφάλαιο 4, εδάφια 1 και 2, λέει: «Το Πνεύμα λέει με ξεκάθαρο τρόπο ότι στις έσχατες μέρες ορισμένοι θα αποστατήσουν από την πίστη προσέχοντας σε πνεύματα ανθρώπων που παραπλανούν». Πλάνης έχει το κείμενο με όμικρον γιώτα. «Και παραπλανούν με γοητευτικούς τρόπους και διδασκαλίες δαιμονίων με υπόκριση ανθρώπων που ψεύδονται, που έχουν τη συνείδησή τους καυτηριασμένη». Το σοβαρότατο εδώ, η σοβαρότη προειδοποίηση είναι ότι οι άνθρωποι που ήσαν στην πίστη θα αποστατήσουν, θα σταθούν σε ένα άλλο μέρος μακριά από την πίστη. Και αυτό θα γίνει στις έσχατες μέρες. Και λίγο πολύ όλοι μας έχουμε την αίσθηση τώρα ότι οι μέρες που ζούμε, αν δεν είναι, έχουν αγγίξει πάρα πολύ τους έσχατους καιρούς. Ζούμε σε τέτοιες μέρες. Ένα παράδειγμα στην Παλιά Διαθήκη, επαναλαμβάνω, είναι ο βασιλιάς ο Σολομώντας. Ένας βασιλιάς, τον οποίο δεν θα δούμε σε εκείνα που έκανε καθώς ο Θεός τον ευλόγησε, αλλά τον δούμε πώς ο άνθρωπος αυτός ξέπεσε από το ύψος του μεγαλείου και της ζωής, του πλούτου της ζωής που του είχε δώσει ο ίδιος ο Θεός. Είναι σε όλους μας γνωστό πώς φάνηκε ο Θεός στο Σολομώντα. Είναι ο μόνος άνθρωπος τον οποίον του είπε: «Ζήτησέ μου να σου δώσω ό,τι θέλεις». Για σκεφτείτε να έχετε μπροστά σας τον ίδιο τον Θεό με όλες τις δυνατότητες και να σας προσφέρει τα πάντα και να εξαρτάται από εσάς να του πείτε τι θέλετε. Σαν εκείνα τα παραμύθια του παλιού καιρό, ζήτησε ένα και να γίνουν. Αλλά εδώ σου μιλάει ο ίδιος ο Θεός. Αυτό το ξέρουμε, ότι ο Θεός είναι μια πραγματικότητα. Δεν είναι ένας μύθος, αλλά είναι μια πραγματικότητα που έρχεται στον καθένα από εμάς. Ιδιαίτερα σε εκείνους όπως ο Σολομώντας που ζητούν τον Θεό και θέλουν τον Θεό για να τους χαριστεί ολόκληρος. Αυτό το ξέρουμε. Το δεύτερο που ξέρουμε είναι ότι πόσο συνετά αποκρίθηκε ο Σολομώντας. Η σύνεσή του ήταν: «Κύριε, τι να τα κάνω όλα εκείνα που μπορώ να πάρω από σένα».

Ένα πράγμα θέλω. Να μου δώσεις μια καρδιά τέτοια που να έχει σύνεση, σοφία και ζωή με τον τρόπο που εσύ τη θέλεις. Γιατί με έβαλες ένα λαό να κυβερνήσω και θέλω να μπαίνω και να βγαίνω και να ξέρω πώς να χειρίζουμε τα πράγματα. Μια πολύ πολύ συνετή απόκριση από μέρος του Σολομώντα. Και τώρα έρχεται ο Θεός. Ο Θεός ανταποκρίνεται στον Σολομώντα κατά τρεις τρόπους. Προσέξτε. Πρώτον, του λέει, σου έδωσα ό,τι ζήτησες. Την καρδιά όπως μου τη ζήτησες. Σου την έδωσα. Πρώτον. Δεύτερον, σου έδωσα και ό,τι δεν μου ζήτησες. Δηλαδή να εκδικηθείς τους εχθρούς, να έχεις μακροζωία, να κυβερνήσεις έτσι ή αλλιώς όπως θέλεις και τα λοιπά που αναφέρονται στο πρώτο βασιλέον. Αλλά, τρίτον, σου προσθέτω λούτο και δόξα. Κοιτάξτε τη χειρονομία του Θεού. Αυτά που ζήτησες πάρτα, σου δίνω και εκείνα που δεν ζήτησες, που θα ζητούσε κάθε άνθρωπος και σου προσθέτω πλούτο και δόξα. Έτσι ανταποκρίνεται ο Θεός. Και ο Σολομώντας έζησε σε αυτόν τον πλούτο του Θεού, του πλούτου της ζωής του Θεού, έζησε σε όλο το μεγαλείο, σε όλη την έκταση. Θαυμάστηκε από έθνη ολόγυρα και από μέσα από το λαό. Απέκτησε πρώτος αυτός από όλους τους άλλους σχεδόν την επαγγελία που δόθηκε στον Αβραάμ στο ΙΕ18, ότι στη χιλιατηρίδα τα σύνορα θα είναι από τον ένα ποταμό μέχρι το μεγάλο ποταμό τον Εφράτη, από την Αίγυπτο. Σχεδόν τα κατέκτησε ο Σολομώντας με στον πλούτο και τη δόξα που του έδωσε. Αλλά του είπε με την προϋπόθεση, εάν περπατάς στους δρόμους μου, φυλάτε στα διαταγματά μου και τις εντολές μου. Αν περπατάς όπως εγώ θέλω, προσέχεις και τηρείς τα διατάγματά μου και τις εντολές μου. Τότε αυτό που σου έδωσα θα το ζεις εσαΐ, όσο βρίσκεσαι επάνω στον κόσμο. Όταν όμως γυρίσουμε λίγο παρακάτω, βλέπουμε ο Σολομώντας να έχει ξεπέσει πνευματικά. Να έχει ξεπέσει μάλιστα σε τρομερό βαθμό. Σε τέτοιο βαθμό που να εγκαταλείπει τον ίδιο τον Κύριο. Να ασχολείται με κοσμικά φρονήματα και να λατρεύει δαιμόνια. Θα πει κανείς, είναι αυτό δυνατόν? Ο Παύλος, το Πνεύμα του Θεού για τον Παύλο μας είπε, θα αποστατήσουν τινές από την πίστη. Μερικοί θα αποστατήσουν. Είναι δυνατόν? Γιατί δεν είναι? Ο Θεός δεν δεσμεύει την ελευθερία μας. Εάν μένουμε κοντά του και αν τηρείς, είπε στο Σολομώντα, εγώ θα στα δίνω εσαΐ. Πάντοτε δικά σου θα είναι. Κοιτάξτε μερικά εδάφια τα οποία διαβάζουμε παρακάτω για τον Σολομώντα στο 11ο κεφάλαιο του πρώτου βασιλέων. Έτσι, σταχυλογημένα. Ηγάπησε ο βασιλεύς Σολομών πολλάς ξένες γυναίκες. Παρακάτω. Ο Κύριος είπε ότι αυτά τα έθνη δεν θα έρθουν σε εσάς, ούτε θα προσκοληθείτε εσείς σε αυτά. Τρίτον, οι γυναίκες εξέκλειναν την καρδιά του Σολομώντα. Τέταρτον, η καρδιά του Σολομώντα δεν είναι το τελεία μετά του Κυρίου του Θεού αυτού. Πέμπτον, ο Σολομών έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου και δεν επορεύθη εντελώς κατόπιν του Κυρίου ως ο Δαβίδ ο πατήρ αυτού. Έκτο, ο Σολομώντας έκτισε υψηλούς τόπους, δηλαδή ιδωλατρικούς ναούς, στον Χεμός, τον Θεό, το βδέλυγμα του Μουάβ, και τον Μολόχ, τον βδέλυγμα των ιών του Αμών. Και έκαμε ναούς και για όλες τις γυναίκες του. Κάθε μία είχε τους θεούς, τους δολατρικούς. Έχτιζε και ένα λαό. Και ο Κύριος οργίστηκε ενάντια στο Σολομώντα. Είναι ένα μυστήριο η καρδιά του ανθρώπου και, για να είμαστε πιο ρεαλιστές, η καρδιά του πιστού. Οι καρδιές οι δικές μας. Οι δικές σας και οι δικοί μου. Είναι ένα μυστήριο. Τρία πράγματα είναι τα βασικά εκείνα στα οποία ξέπεσε ο Σολομών. Σεξ, ιδέες, φρονήματα κοσμικά, και όλα αυτά τα δύο αυτά μαζί τα προηγούμενα τον οδήγησαν σε αποκρυφιστικές εμπειρίες. Είναι ακριβώς οι έσχατες μέρες που θα έχουν αυτές τις τρεις γραμμές. Το σεξ σε έξαρση, το φρόνημα το κοσμικό έντονο και από το άλλο μέρος το κάτι καινούριο, να δούμε έξω από την Αγία Γραφή κάποια άμεσα βιώματα, άμεσες εμπειρίες. Αλλά θα πει κανείς, καλά, ενώ αυτά είναι έτσι, πώς γίνεται, πώς μπορεί να ξεγελαστεί ένας πιστός και να ξεφύγει? Δεν θα ξεφύγει από το σήμερα στο αύριο.

Αυτή είναι μία βαθμιαία μέθοδος του διαβόλου, του εχθρού που έρχεται να κλέψει, να σφάξει και να καταστρέψει και μπαίνει μες στη ζωή. Αλλά θα ρωτήσουμε πάλι, πώς γίνεται αυτό, πώς θα συμβιβαστεί ο άνθρωπος του Θεού? Αδελφοί, έχουμε ξαναπεί παλαιότερα, θυμάμαι, υπάρχει ένα σημείο κέριο. Και αν θέλουμε ως άνθρωποι του Θεού πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ στη ζωή μας. Είναι το σημείο του εθισμού, της συνήθειας. Μπήκαμε μέσα στην πύρα αυτή που λέγεται Ιησούς Χριστός. Απολαύσαμε τη ζωή χωρίς μέτρο, σε όλο το μεγαλείο, σε αυθονία όπως μας τη δίνει. Δυνατά και μεγάλα πράγματα έκανε ο Θεός και κάνει μέσα στη ζωή μας. Και αυτά κυλάνε με τη μέρα και το μήνα και τα χρόνια και περνάνε τα χρόνια. Αλλά καθώς περνάνε τα χρόνια, έρχεται ο εθισμός, η συνήθεια. Ωραία, όλα αυτά και τα ξέρουμε, γίναμε θεολόγοι και τα ζούμε και δόξα τω Θεώ και τα γνωρίζουμε και τα πούμε και σε άλλους. Αλλά μέσα η καρδιά αρχίζει στο σημείο αυτό το κρίσιμο να ξεστρατίζει και να πηγαίνει σε κάποιες άλλες πλαϊνές πόρτες να χτυπήσει για να αποκτήσει εμπειρίες. Και είναι τότε που ξανοίγεται ο διάβολος, ο εχθρός της ψυχής, για να χτυπήσει τον πιστό άνθρωπο του Θεού. Και θα βρει το αδυνατό σου σημείο. Θα το βρει. Σήμερα ο αποκρυφισμός είναι σε τέτοια έξαρση που είμαι σίγουρος πολύ λίγοι από μας ξέρουν το τι συμβαίνει, το τι γίνεται. Θα σας πω μόνο ένα σημείο. Ότι υπάρχουν στρατόπεδα ολόκληρα, με την έννοια τη γενικότερη, γυναικών σε όλο τον κόσμο που είναι αφιερωμένες στον διάβολο, σαν τις ιέριες της παλιάς Κορίνθου, του Απόλλωνα, που έχουν μία μόνο προσταγή, να ξεχυθούν μέσα σε χριστιανικούς κύκλους, σε ανθρώπους ευσεβείς και να τους παραπλανήσουν. Ας προσέξουμε αυτά τα δύο κανάλια πριν ο άνθρωπος ξεπέσει το τρίτο του αποκρυφισμού. Σεξ για κοσμικό φρόνημα. Τι δέχεσαι, άνθρωποι του Θεού, μέσα σου? Ποιους συμβιβασμούς κάνεις με τον εαυτό σου? Πού αφήνεις και ακουμπάει η ψυχή σου? Τι γαργαλισμούς δέχεσαι στο πνεύμα σου, είτε αυτό λέγεται φρόνημα κοσμικό απ' έξω, με το να προσαρμόζεσαι στις γραμμές εκείνες που ο κόσμος δίνει με ένα πνεύμα άνθεο και αρνησίθιο γενικότερα, και πού μέσα στην καρδιά σου το σεξ μπορεί να χτυπήσει και να αμβλύνει την ευαισθησία του Πνεύματος του Θεού και τους ελέγχους του Πνεύματος του Αγίου. Αδελφοί αγαπητοί, ο Σολομώντας στέκει ένα τελώριο άγαλμα, το οποίο είναι προς μίμηση για το μισό μέρος της ζωής του και προς αποφυγή για το υπόλοιπο μέρος της ζωής του. Το δεύτερο είναι συνταρακτικό. Ένα Σολομώντας με τέτοιες εμπειρίες με τον Θεό να ξεπέσει τόσο χαμηλά, να χάσει ό,τι είχε και να ξεπέσει, και δεν διαβάζουμε πουθενά τι απέγινε, πώς τελείωσε η ζωή του. Χάθηκε στο σκοτάδι της αμαρτίας και της πτώσης. Σεξ, κοσμικότητα, αποκρυφιστικές εμπειρίες. Είναι το τρίπτυχο αυτό που χτυπάει κατά κέφαλα σήμερα κάθε άνθρωπο του Θεού. Αλλά εάν αγαπούμε την αλήθεια και αν θέλουμε τη ζωή να την έχουμε σε όλη την ευθονία, δεν έχουμε παρά, όσο περνάνε οι μέρες, να προσκολούμε τις καρδιές μας στη σοφία και να είμαστε κοντά-κοντά με τον Ιησού, ο οποίος λέει: «Εάν έρθετε σε μένα και μείνετε σε μένα, θα έχετε ζωή και η ζωή αυτή θα είναι σε αυθονία». Ήρθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού σήμερα το πρωί, εκεί που ο καθένας μας έχει κάποια ειδική ανάγκη, να μιλήσει στην καρδιά μας και να μας διδάξει. Έτσι ώστε καθώς προχωρούμε να μην σκοντάψουμε πουθενά, αλλά να βρεθούμε μια μέρα όλοι στη δόξα του Ιησού Χριστού, καθώς Αυτός μας κάλεσε για να απολαύσουμε τη δόξα Του για το μεγαλείο Του. Αλλά θα μου επιτρέψετε πριν κλείσω να διαβάσω 2-3 εδάφια. Το πρώτο από τον Ιωάννη, την πρώτη επιστολή 2:15-17 είναι το πρώτο κομμάτι. Μη αγαπάτε τον κόσμο, ούτε όσα βρίσκονται στον κόσμο. Αν κάποιος αγαπάει τον κόσμο, η αγάπη του Πατέρα Θεού δεν είναι μέσα του. Επειδή κάθε τι που είναι στον κόσμο, η επιθυμία της σάρκας, η επιθυμία των ματιών και η αλαζονία του βίου δεν είναι από τον Θεό Πατέρα, αλλά είναι από τον κόσμο. Και ο κόσμος και η επιθυμία του παρέρχεται. Εκείνος όμως που πράττει το θέλημα του Θεού μένει στον αιώνα. Το δεύτερο, από την Εβραίους, κεφάλαιο 10, εδάφια 38, β και 39. «Αν κάποιος τραβήξει προς τα πίσω, λέει ο Θεός, η ψυχή μου δεν αρέσκεται σε αυτόν. Εμείς όμως, θα προσθέσει ο Παύλος,
Δεν είμαστε από εκείνους που τραβούν προς τα πίσω για να οδηγηθούμε στην απώλεια, αλλά είμαστε από εκείνους για την σωτηρία της ψυχής. Και τέλος, να κλείσουμε με την προειδοποίηση του Ιησού Χριστού. Να θυμόσαστε τη γυναίκα του Λότ. Ο Κύριος να μας ευλογήσει. Η χοροδία θα ψάλλει τον τελευταίο της ύμνο.

Παρακαλώ να προσευχηθούμε. Στο τέλος αυτής της ώρας, Πατέρα μας ένδοξε και ευλογητέ, σε ευχαριστούμε για τα λόγια που έφερες μπροστά μας. Παρακαλούμε κάθε τι που από σένα είναι και εγκρίνεται, να το σχολιάσεις κατάλληλα στις καρδιές μας, με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μας αφήσεις ήσυχους, μέχρι ότου η ψυχή μας βρει ανάπαυση, βρει τη ζωή σε αυθονία, στο πρόσωπο του λυτρωτή και σωτήρα μας, του Ιησού Χριστού. Απόλυσέ μας τώρα, παρακαλούμε, με ειρήνη στις καρδιές μας, στο όνομα εκείνο, το δοξασμένο. Σε ευχαριστούμε. Αμήν. Καθίστε.

0: habe ein...
1: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

σε σένα τον Θεόν μας, τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα, υψώνουμε τις καρδιές μας την ώρα τούτη σε λατρεία, δοξολογία, σε προσκύνηση και τιμή, τα οποία σου ανήκουν, διότι είσαι ο Θεός, ο ζωντανός, ο αληθινός, ο αιώνιος, ο Θεός της αγάπης. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί μας αγάπησες με αιωνίαν αγάπη να παρκείς. Τα σχέδιά σου τα αιώνια τα εφανέρωσες σε μας και ήσαν τα σχέδια αγάπης, ικτυρμών και ελέους, εν το προσώπο του Υιού της αγάπης σου, τον οποίον έστειλες, τον οποίον ανέβασες στο Γολγοθά, τον οποίον εθυσίασες χάριν όλων ημών. Πολύ σε ευχαριστούμε για τη θυσία του Υιού, σε ευχαριστούμε για το αίμα του το πολύτιμο, το οποίο χύθηκε στο Γολγοθά, ακριβό αντίτιμο για την ψυχή μας και για την εξαγορά της ψυχής μας. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί μεθα είσαι σωσμένη σου, η λυτρωμένη σου και μπορούμε να σε λατρεύουμε και μπορούμε να σε υψώνουμε και να σε δοξάζουμε από τα βάθη της ψυχής μας. Σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα σου το αγαθό, το οποίο μας έστειλες και που κατοικεί μες στις καρδιές μας. Μας εσφράγισες λαών περιούσιων ζήλωτην καλών έργων. Μας προορίζεις για την αιωνιότητα τη δοξασμένη. Πολύ σε ευχαριστούμε για την Εκκλησία σου που είναι απλωμένη σε όλο το πρόσωπο της γης, την ύμφη σου, την Άνω Ιερουσαλήμ, την οποία εσύ θα ετοιμάσεις για τη δόξα την ειδική σου. Πολύ σε ευχαριστούμε διότι το όνομά σου ονομάζεται και η αλήθειά σου κηρύσσεται σε πολλούς τόπους. Δώσε ευλογία, δώσε χάρη, σε παρακαλούμε, δώσε ο λόγος σου να μην επιστρέψει κενός, αλλά να φέρει καρπόν η ζωή αιώνιων. Φέρουμε ενώπιόν σου το έθνος μας, άρχοντες και αρχομένους, να συνετίσεις, να ελέγξεις, να ταπεινώσεις, να φέρεις τη χάρη του Ιησού Χριστού. Θυμίζομαι τα έθνη τριγύρω, τους λαούς της γης και το λαό των Ισραήλ, να τον φέρεις στους δεσμούς της Διαθήκης. Σύ ο Θεός να ελέγξεις τα έθνη έως εις μακράν και δώσε περιόδους Κύριε αναψυχής για να κηρυχθεί το Ευαγγελιό σου και να ακουστεί ο λόγος σου. Επάκουσέ μας και τάχυνε Κύριε να έλθεις, προσμένουμε τον ερχομό σου. Ξεύρουμε πως καμιά αλλαγή δεν μπορεί να γίνει στον κόσμο αν σύ δεν έρθεις ο Κύριος της δόξης. Επάκουσέ μας, κάνε πολύ περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία. Εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Κεφάλαιο Ξι Άλφα, εδάφιο 10 και από το Ξι Βήτα. Θέλω εφραντή τα μέγιστα επί των Κύριων. Η ψυχή αυτή εις τον Θεόν μου, διότι με ενέδισε ημάτιον σωτηρίας, με εφόρεσε επένδυμα δικαιοσύνης, ως νυμφίον ευπρεπισμένον με μήτραν και ως νύμφιν και κοσμημένην με τα πολύτιμα αυτής καλοπίσματα. Διότι καθώς η γη αναδίδει το βλάστημα αυτής και καθώς ο κήπος εκφύει τα σπυρώμενα εν αυτό, ούτω Κύριος ο Θεός θέλει κάμει την δικαιοσύνην και την ένεσιν να βλαστήσωσι ενώπιον πάντων των εθνών. Δια την Σιών δεν θέλω σιωπήσει και δια την Ιερουσαλήμ δεν θέλω ησυχάσει. Έως σου η δικαιοσύνη αυτής εξέλθει ως λάμψης και η σωτηρία αυτής ως λαμπάς και ομένη. Και θέλουσι η δίτα έθνη τη δικαιοσύνη σου και πάντες οι βασιλείς

την δόξα σου και θέλεις ονομαστεί με νέον όνομα του οποίου, το οποίον του Κυρίου το στόμα θέλει ονομάσει και θέλεις είστε στέφανος δόξης εν χειρί Κυρίου και διάδημα βασιλικό εν την παλάμη του Θεού σου. Δεν θέλεις πλέον ονομαστεί εγκαταλελειμμένη, ούτε η γη σου θέλει πλέον ονομαστεί ρημωμένη, αλλά θέλεις ονομαστεί η Ευδοκία μου εν αυτή. Και η γη σου είναι νυμφευμένη, διότι ο Κύριος ευδόκησεν επί σε, και η γη σου θέλει είστε νυμφευμένη, διότι καθώς ο νέος νυμφεύεται με παρθένον, ούτως η γη σου θέλουσι συνοικεί μετά σου, και καθώς ο νυμφίος εφραίνεται εις την νύμφη, ούτως ο Θεός σου θέλει εφρανθεί επί σε. Επί των τυχών σου Ιερουσαλήμ κατέστησα φύλακας, ήτινες ποτέ δεν θέλουσι σιωπά, ούτε ημέρα, ούτε νύχτα. Όσοι ανακαλείτε τον Κύριον, μη φυλάτετε σιωπήν και μη δίδετε εις αυτόν ανάπαυσιν, έως ου συστήσει και έως ου κάμει την Ιερουσαλήμ ένεσιν επί της γης. Τα λόγια τούτα του Ισαΐα, αδελφοί, τόσο όμορφα πραγματικά, τόσο ποιητικά, μας εκθέτουν και παίρνουν μπροστά μας ένα θαυμάσιο σχέδιο του Θεού. Όσοι φυσικά μελετάνε τις Άγιες Γραφές, ευρίσκονται στα ίχνη αυτού του σχεδίου του Θεού και ανακαλύπτουν ότι ο Θεός έχει κάποιο σχέδιο για τούτο τον κόσμο μέσα στον οποίο ζούμε. Διότι εάν κοιτάξεις την ανθρώπινη ιστορία, προβληματίζεσαι κυριολεκτικά και αναρωτιέσαι πού οδηγεί τούτο το πολύβουο ποτάμι που τρέχει γύρω μας και πού θα πάει, πού ρέει και πού κατευθύνεται τούτο το πολύβουο ποτάμι της ιστορίας. Τα γεγονότα μας μπερδεύουν πολλές φορές. Άλλοτε είναι τρομακτικά, όπως είναι τα ηφαίστεια εκείνα της Κολομβίας και οι εκρήξεις του ηφαιστείου εκείνου της Κολομβίας που 25.000 ψυχές σκοτώθηκαν. Άλλοτε είναι πραγματικά φοβερά, διότι όπως είναι, όπως γίνηκε εις την πόλη του Μεξικού με εκείνο το σεισμό, άλλες χιλιάδες ψυχές και εκεί απέθαναν. Άλλοτε είναι θλιβερά, σαν τα γεγονότα της Μέσης Ανατολής, σαν τις φαγές στο Λίβανο, σαν τον πόλεμο των Πέρσο-Ιρακινό, σαν άλλα γεγονότα τα οποία ακούμε τριγύρω και μας ανησυχούν. Άλλοτε είναι πραγματικά ανησυχαστικά και είναι γεγονότα τα οποία και μας εκπλήττουν αλλά και μας προβληματίζουν, όπως τα γεγονότα του Πολυτεχνείου μέσα στη χώρα μας, όπως οι αστάθειες οι κυβερνητικές που τις βλέπουμε τριγύρω και στο δικό μας έθνος κι αλλού, και όπως, να πούμε και τούτο, οι συζητήσεις της κορυφής στη Γενέβη μεταξύ Ρίγκαν και Γκορμπατσόφ. Ποιος πιστεύει στα αλήθεια στις συζητήσεις αυτές? Ποιος πιστεύει ότι πραγματικά θα γίνει ειρήνη στον κόσμο? Ποιος πιστεύει ότι οι μεγάλοι αυτοί θα καταστρέψουν τα όπλα, τα πυρηνικά, τα οποία έχουν ανακαλύψει? Αναμφισβήτητα, ετούτο το ποτάμι της ιστορίας δεν ξέρουμε πού πηγαίνει, αν το κοιτάξει κανείς μόνο αυτό. Αν όμως πληροφορηθείς από την Αγία Γραφή, μαθαίνεις ότι τον καμβά της ιστορίας τον κεντάει όχι μονάχα το ανθρώπινο θέλημα, αλλά και το θείο θέλημα. Ότι με άλλα λόγια η ιστορία είναι μια συνισταμένη του θείου και ανθρωπίνου θελήματος. Κάνει ο άνθρωπος εκείνα που θέλει, αλλά από την άλλη μεριά ο Θεός έχει τα δικά του τα σχέδια, έχει τις δικές του επεμβάσεις και κατευθύνει τον ρουν της ανθρώπινης ιστορίας προς ένα τέρμα, μια διέξοδο. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, η διέξοδος είναι ανάστασης ή κρίσης. Ανάστασης της ζωήν ή κρίσης. Τούτο το ποτάμι της ιστορίας κάπου εκεί θα βγει κατά το λόγο του Θεού. Και λέγω, αν κοιτάξεις την ιστορία σύμφωνα με το λόγο του Θεού και την αποκάλυψη που δίνει ο Θεός, καταλαβαίνεις ότι ο Θεός έχει τα δικά του τα σχέδια μέσα στην ιστορία. Αλλιώτικα προβληματίζεσαι, αλλιώτικα τα χάνεις, αλλιώτικα δεν ξέρεις πού τραβάει αυτή η ιστορία και αναρωτιέσαι και δεν μπορείς να δώσεις μια εξήγηση και μια ερμηνεία.
Το γεγονός είναι πάντως ότι οτιδήποτε και να γίνεται γύρω μας, οσιδήποτε αδικία και αν υπάρχει, οσιδήποτε βία και αν υπάρχει, οσοδήποτε έγκλημα και αν υπάρχει, οσοδήποτε και αν υπάρχει ηθικό κακό μέσα στον κόσμο, είναι γεγονός ότι ο Θεός, όπως λέγει ο Ισαΐας ο προφήτης, θα κάνει την δικαιοσύνη και την ένεση να βλαστήσουν ενώπιον πάντων των εθνών της γης. Τελικά η δικαιοσύνη θα βασιλεύσει. Τελικά η δικαιοσύνη θα θριαμβεύσει. Και η ένεση προς το Θεό θα βασιλεύσουν αυτά. Έστω και αν σήμερα φαίνεται ότι αυτά πνίγονται κατά τη βία, κατά το έγκλημα, κατά το κακό, το οποίο κυκλώνει τον κόσμο και δεν ξέρουμε πού τραβάει αυτή η ιστορία. Ο απότερος σκοπός ή μάλλον το απότερο των σχεδίων του Θεού, όπως αποκαλύπτονται μέσα στην Αγία Γραφή, είναι η Άνω Ιερουσαλήμ, η Ιερουσαλήμ, η πόλη της ειρήνης, η πόλη της δικαιοσύνης, η πόλη του μεγάλου βασιλιά, η Ιερουσαλήμ. Αναμφισβήτητα, ο λόγος του Θεού εδώ μέσα, ο προφήτης, μιλώντας για την Ιερουσαλήμ, είχε υπόψη του την κάτω Ιερουσαλήμ, είχε υπόψη του αυτήν, την οποία ξεύρωμε, ή στην Παλαιστίνη, την Ιερουσαλήμ, και μιλάει για αυτή εις τους εσχάτους καιρούς, ότι πραγματικά ο Θεός θα ευδοκίσει σε αυτήν και θα την καταστήσει κέντρον των λαών της γης. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Αλλά εάν θυμηθούμε τι λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή, αν θυμηθούμε ότι στην προς Γαλάτας επιστολή ο Απόστολος Παύλος, παίρνοντας τις δύο αλληγορικές εκείνες μορφές των δύο γυναικών του Αβραάμ, της Σάρας της Ελευθέρας και της Άγαρ της Δούλης, και βλέποντας μέσα στις δύο αυτές γυναίκες τις δύο διαθήκες του Θεού, μιλάει για την κάτω Ιερουσαλήμ, τις οποίες τα τέκνα δουλεύουν, είναι δηλαδή τέκνα της Άγαρ, και μιλάει για αυτήν την Ιερουσαλήμ και το λαό της που προσπαθεί να δικαιωθεί με τον νόμο, το Μωσαϊκό, και μιλάει για την Σάρα, ότι είναι η άλλη διαθήκη, η καινούργια διαθήκη, που γεννάει, είναι η ελευθέρα, και τα τέκνα της είναι τα ελεύθερα τέκνα, τα απελευθερωμένα τέκνα από το Θεό, και μιλάει για την Άνω Ιερουσαλήμ, της οποίας τέκνα είμεθα όλοι εμείς. Συνεπώς, έχουμε κάθε δικαίωμα μέσα από το Λόγο του Θεού να δούμε συμβολικά εδώ πέρα το Θεό να μιλάει για την Ιερουσαλήμ, την Άνω Ιερουσαλήμ, ότι θα την καταστήσει διάδημα βασιλικό στα χέρια του, ότι θα την καταστήσει ένεση και δικαιοσύνη, ότι κάποτε η δόξα της, η σωτηρία της θα είναι, θα λάμψει σαν λάμψης και θα είναι σαν λαμπάς και ομένη, ότι τα έθνη θα δουν τη δικαιοσύνη και η βασιλής την δόξα της θα ονομαστεί με όνομα νέων, το οποίο το στόμα του Κυρίου θέλει ονομάσει. Και ακόμα μας λέει εδώ, έχει βάλει φύλακες οι οποίοι πρέπει να γρυπνούν ημέρα και νύχτα και να δέονται στο Θεό, να φτάσει έως στο τέλος την πραγματοποίηση των σχεδίων του και να καταστήσει την Ιερουσαλήμ έπαινον επί της γης. Μια μέρα οι αιώνες που είναι μπροστά μας θα δείξουν τα σχέδια αυτά του Θεού. Και ο Θεός ήδη εργάζεται μέσα στον κόσμο και ετοιμάζει το λαό του, εκείνους που θα αποτελέσουν την Άνω Ιερουσαλήμ, η οποία θα στολιστεί με χρυσάφι του ουρανού, με διαμάντι του ουρανού, με πολύτιμα πετράδια. Είναι η νύμφη, η εκκλησία του Χριστού, είναι η νύμφη του Αρνίου, εκείνη που θα είναι βασίλισσα την ημέρα εκείνη της δόξης του Ιησού Χριστού εις τους ουρανούς και εις την γη, η Εκκλησία του Χριστού. Και τώρα ακριβώς αυτό έχει μεγάλη σημασία. Έχεις γεννηθεί εις την Εκκλησία του Χριστού, έχεις προσθεθεί στην Άνω Ιερουσαλήμ, είσαι κι εσύ ένας ο οποίος επίστεψες εις τον Χριστό και δέχτηκες ώστε το όνομά σου να γραφτεί στα βιβλία της Άνω Ιερουσαλήμ, όπως λέει ο θαυμάσιος ψαλμός του Δαβίδ, ο Πι Δέλτα, εκείνη την ημέρα θα αναγγελθεί,
εκείνη την ημέρα θα υποφθεί. Πόσο αγαπητές είναι οι σκηνές σου, ή μάλλον, με συγχωρείτε, ο ψαλμός είναι, συγγνώμη, τον έχασα τον ψαλμό. Λοιπόν, ο ψαλμός εκείνος που λέει ότι το θεμέλιο να της οπίζητα, το θεμέλιο αυτής της Ιερουσαλήμ είναι στα όρητα Άγια, αγαπάει ο Κύριος τις πύλες της Ιών. Ένδοξα ελαλήθησαν περί σου πόλης του Θεού. Και λέει παρακάτω, περί της Ιών θέλουσι υπή, ούτως και εκείνος εγεννήθιεν αυτή. Και αυτός ο ύψιστος θέλει στερεώσει αυτή. Ο Κύριος θέλει αριθμίσει όταν καταγράψει τους λαούς ότι ούτως εγεννήθη εκεί. Και οι ψάλτες και οι λαλητές των οργάνων θα λέουνε, όλες οι πηγές των εμπνεύσεών μου είναι σε σένα. Αυτή η πόλη, η Άνω Ιερουσαλήμ, θα είναι πηγή εμπνεύσεων, θα είναι πηγή χαράς, θα είναι μια αποκάλυψη της δικαιοσύνης του Θεού στα τέλη των καιρών. Και είναι σε αυτήν που μας καλεί ο Λόγος του Θεού να εγγραφούμε, να γεννηθούμε και το όνομά μας να γραφτεί στο βιβλίο της ζωής, στα βιβλία τα λήξη αρχικά εκείνης της πόλεως. Να το σχέδιο του Θεού μέσα στην ιστορία. Μπορεί το ποτάμι τούτο το πολύβουο να σε παραπλανά, να σε προβληματίζει, να σε θέτει σε αμηχανία πολλές φορές με τα γεγονότα του τα αντιφατικά. Αλλά όμως, ο Θεός έχει τα σχέδιά του. Η ένεση και η δικαιοσύνη θα φυτρώσουν και θα βλαστήσουν. Και μια μέρα η Ιερουσαλήμ θα λάμψει, η Άνω Ιερουσαλήμ, περί της οποίας ομιλεί ο Λόγος του Θεού. Χοροδία μας να μας ψάλλει ένα δείγμα.

προσευχή. Να τα τώρα μας ευλογητάνε, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε, η δόξα, η λατρεία και η τιμή ανήκει σε σένα και στον Υιόν σου. Μας ελύτρωσες, έκανες μεγάλο έργο και ο προορισμός είναι ένδοξος. Ετοιμάζεις τα σχέδιά σου εσύ σε πείσμα όλων εκείνων που γίνονται μέσα στον κόσμο. Η ένεση και η δικαιοσύνη μια μέρα θα βλαστήσουν. Η άνοη Ιερουσαλήμ, η νύμφη του Αρνίου, θα φανερωθεί μια μέρα σε όλη τη λαμπρότητά της. Δώσε μας χάρη, δώσε την επιθυμία στις ψυχές μας, την αγάπη και τον πόθο, να θέλουμε να γεννηθούμε σε αυτήν την πόλη, να καταγραφούν τα ονόματά μας σε αυτήν την πόλη, να είμαι τα πολίτες αυτής της πόλεως. Επάκουσέ μας, δώσε μας ακόμα μερίδα τροφής και δοξάστηκε, υψώθηκε και μεγαλύνθηκε, τώρα και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Για να γίνει το έργο αυτό και να κτιστεί η άνω Ιερουσαλήμ, η πόλη

ώστε να κάνει έργο σωτηρίας. Και τότε ο Θεός ανεζήτησε τον ποιητή της σωτηρίας μας. Δεν υπήρχε ούτε στους ουρανούς μεταξύ των αγγέλων. Τον αναζήτησε στους κόλπους τους ειδικούς του, στην αγκαλιά την ειδική του, και μας έστειλε τον Υιό. Η δικαιοσύνη του, η αγιώτης του, που αποδείχτηκε πολλαπλά μέσα στη ζωή του, που τα Ευαγγέλια την μαρτυρούν και την εξαγγέλουν και τη λένε στον κόσμο, που ο κόσμος ο ίδιος σκύβει με βλάβια μπροστά στη ζωή αυτή την πρωτοφανέρωτη, που δεν ξαναφάνηκε ποτέ άλλοτε, αποδείχνουν ότι αυτός ήταν λήθος, εκλεκτός, έντιμος. Και αυτόν τον λήθο ο Θεός τον κάνει λήθο, ακρογωνιαίο για την Άνω Ιερουσαλήμ. Ήρθε στον κόσμο τούτον και τι τραγική ηρωνία. Έξω της Ιερουσαλήμ, έξω από την πύλη έπαθε. Η κάτω Ιερουσαλήμ, η γήινη Ιερουσαλήμ, με το λαό της εφώναξε τον Παραβά ελευθέρωσε, τον Ιησού σταύρωσέ τον. Οι άνθρωποι έκαναν την εκλογή τους. Διαλέξαν έναν ληστή και απέρριψαν τον Άγιο και τον Δίκαιο. Και συνεπώς έξω από την Ιερουσαλήμ την γήινη, έξω από εκείνο τον κόσμο, ο Ιησούς πεθαίνει. Και πέθανε απάνω στο σταυρό και επλήρωσε το λύτρο για σένα και για μένα και γίνεται εκείνος ο ποιητής της σωτηρίας μας και θέτει το θεμέλιο λίθο των ακρογωνιαίων απάνω στον οποίο θα κτιστεί η Άνω Ιερουσαλήμ. Και πέθανε στο σταυρό ώστε όλοι εκείνοι οι οποίοι θα αποβλέψουν σ' αυτόν να σωθούν. Από τον δαμάρικο μέρος του κόσμου εσύ και εγώ και ο καθένας μας ερχόμεθα σ' αυτόν για να μας δουλέψει, να μας φιλοτεχνήσει, να μας κάνει λίθους ζωντανούς οι οποίοι θα κτιστούμε σε αυτό το λιθάρι για να αποτελεστεί η Άνω Ιερουσαλήμ. Στο πρώτο κήρυγμα του Πέτρου 3.000 ψυχές επέστρεψαν. Σε μια άλλη περίπτωση πιο πέρα 5.000 ψυχές επέστρεψαν. Και από τότε ο ένας μαζί κοντά στον άλλον, ο ένας μετά τον άλλον, ποικίλων λαών, φυλών, γλωσσών, κόσμος λυτρωμένος ή λυτρωμένοι του Χριστού κτίζονται ο ένας κοντά στον άλλον με βάση και θεμέλιο το λίθο των ακρογωνιαίων των Ιησού Χριστών. Για να γίνει η πελώρια οικοδομή του Θεού, η ευλογημένη οικοδομή του Θεού, η χρυσή οικοδομή του Θεού που θα λάμψει σε όλη την αιωνιότητα και σε όλους τους χρόνους οι οποίοι θα κυλήσουν κατόπιν. Και λέει ο Πέτρος, σε εσάς λοιπόν που πιστεύετε είναι η τιμή, σε εσάς που προστίθεστε, διότι εκείνος που πιστεύει σε

μέσα στον κόσμο οι άλλοι ματαιοπονούν. Λέγει ο λόγος του Θεού, αυτοί είναι απειθείς. Και είναι απειθείς και προσκόπτουν στο λόγο εις το οποίο και ήσαν προσδιορισμένοι εξαιτίας της απιστίας τους. Αυτοί είναι απειθείς και προσκόπτουν. Αυτοί θα ντροπιαστούν. Αυτοί θα πέσουν. Κι αν τους βλέπετε να ανεβαίνουν, κι αν τους βλέπετε να κομπάζουν, δεν θα μπορέσουν να σταθούν. Διότι η κρίση του Θεού θα έρθει σαν σύμφωνας, θα έρθει σαν καταιγίδα και θα τους συναρπάσει όλους. Εκείνοι όμως που εμπιστεύονται σε Αυτόν, σε εσάς η τιμή. Και εσείς εκλήθητε να εξαγγείλετε τις αρετές εκείνου, ο οποίος σας κάλεσε από το σκοτάδι στο θαυμαστό του φως. Σεις που άλλοτε ποτέ δεν είσαστε λαός, τώρα όμως λαός του Θεού, ή ποτέ μη ηλεημένοι, τώρα δε ελεηθέντες. Σε αυτή λοιπόν την Ιερουσαλήμ, η οποία θα λάμψει μια μέρα στη δόξα της και θα έχει την δόξα του Υιού του Θεού, καλείσαι να προσθεθείς. Γιατί να μην το κάνεις? Γιατί να διακινδυνεύσεις μέσα στον κόσμο? Γιατί να παραπλανηθείς από τις ειρήνες οι οποίες προσπαθούν να σε τραβήξουν την προσοχή σου, να τραβήξουν προς άλλες κατευθύνσεις? Γιατί να πλανηθείς από τις φωνές, τις ποικίλες που υπάρχουν τριγύρω? Άκουσε τη φωνή του Υιού του Θεού που σε καλεί να πας σε Αυτόν. Σε μένα ελάτε, οι κοπιασμένοι, οι φορτωμένοι, και εγώ θα σας αναπαύσω. Στον Ισαΐα πάλι ο λόγος του Θεού μας λέει εκεί, σε αυτό το, στο επόμενο κεφάλαιο που διαβάσαμε, στο εδάφιο 17, γράφει τούτα τα όμορφα λόγια. Γράφει τούτα τα όμορφα λόγια. Διότι εγώ κτίζω, λέει ο Θεός εκεί, κτίζω νέους ουρανούς και νέαν γην. Και εφραίνεστε πάντοτε σε εκείνο το οποίο εγώ κτίζω. Στο 17. Επειδή δου νέους ουρανούς κτίζω και νέαν γην, και δεν θα υπάρχει μνήμη των προτέρων, ούτε θα έρθουν πλέον εις τον ουν οι πρώτεροι ουρανοί και η πρώτερη γη. Αλλά εφραίνεστε και χαίρετε πάντοτε εις εκείνο το οποίον κτίζω, διότι ιδού κτίζω την Ιερουσαλήμ αγαλίαμα και των λαών αυτής ευπροσύνη. Άκουσες τη φωνή του Θεού? Κόσμοι θα ανατείλουν και τους προσμένομαι, και δεν μπορεί να μην είναι αληθές αυτό. Δεν μπορεί να κάνει λάθος ο Θεός, και ο λόγος του είναι αληθής. Κτίζω την Ιερουσαλήμ αγαλίαμα και το λαό της ευφροσύνη. Οξασμένο το όνομα του Θεού για τα ωραία σχέδιά του, εις τα οποία και όλοι εμείς, αλλά και εκείνοι που δεν έχουν ακόμα προσέλθει, οφείλουν να το κάνουν. Είναι σωτήριο βήμα για αυτούς να δεχθούν τον Χριστό και να σωθούν. Θα ψάρουμε έναν ύμνο, αδελφοί, τον ύμνο υπαριθμών 323.

Ναι, Κύριε Ιησού, αιωνίως σε υμνούμε και σε ευγνωμονούμε για την αγάπη Σου την ένδοξη για μας. Άφησες τη δόξα του ουρανού και ήρθες στον κόσμο τούτον και πήρες την θέση τη δική μας και πλήρωσες το λύτρο, το μονάκριβο, το ακριβό.

κόνες και κάθε πύλη είναι ένας Μαργαρίτης, ρωτάει στο σπίτι τον μπαμπά του, μπαμπά, τι αυτό όστρακο ήταν εκείνο, τόσο μεγάλο που γέννησε ένα τόσο μεγάλο Μαργαριτάρι, να είναι ολόκληρο το Μαργαριτάρι, μια πύλη τεράστια. Τι θα πρέπει να ήταν εκείνο που το γέννησε, στην απλότητά του το παιδί. Μαργαρίτης, ο πυλώνας της πόλης, η δρόμη της χρυσάφι καθαρό του ουρανού, στην πλατεία της φυτρώνει το δέντρο της ζωής. Δεν έχει ανάγκη από ήλιο και σελήνη, γιατί το φως της είναι λαμπρό μέσα, παραπάνω από τον ήλιο, παραπάνω από τη σελήνη. Το φως της είναι το αρνίον που τη φωτίζει. Οξασμένο το όνομα του Θεού, καθώς σκεπτόμεθα, καθώς τα μελετάμε, καθώς τα όνειρά μας τρέχουν και η φαντασία μας προς τα εκεί και συλλαμβάνομαι όλο αυτό το αγαλίαμα, όλο αυτό το ιδεώδες, το οποίο ο Θεός έχει κατά νου να ετοιμάσει, να κτίσει ενώπιον όλων των λαών για να το δουν. Να είναι εισέπαινον, θα το γράψουμε το εδάφιο αυτό, ετοιμάζεται, εισέπαινον της δόξης, της χάριτος αυτού, εν Χριστώ Ιησού. Αλλά όμως σήμερα η πόλη Σιάνο Ιερουσαλήμ δεν έχει αυτή τη δόξα. Σήμερα είναι ταπεινή. Σήμερα δεν έχει την Θεία δόξα. Δεν είναι ενδεδειμένη την Θεία δόξα. Και αν ακόμα συγκεντρώνεται σε αίθουσες όμορφες σαν κι αυτή, όμως η όψη της είναι ταπεινή. Ο ένας κουτσένει, ο άλλος σου πέφτουν τα μαλλιά, ο άλλος δεν καλοβλέπει, ο άλλος καμπουριάζει, ο άλλος τούτο και ο άλλος τάλο. Ο άλλος υποφέρει, ο άλλος έχει ανάγκες. Κάποιοι είναι άρρωστοι, κάποιοι λιώνουν στα νοσοκομεία. Δεν σημαίνει ότι ο Θεός έχει εγκαταλείψει το λαό του. Αλλά όλες αυτές οι δοκιμασίες είναι το χωνευτήρι για να βγει το χρυσάφι καθαρό. Εκείνη την ημέρα θα λάμψεις και θα λάμψω. Και αν πρόκειται να έχω αυτή τη δόξα μια μέρα, ο Θεέ μου, κάθε δοκιμασία είναι δεκτή σαν έρχεται από σένα, οποιαδήποτε κι αν είναι αυτή. Αλλά όμως αδελφοί αγαπητοί, δεν γίνε μόνο τούτο. Εάν σκύψεις την Ιερουσαλήμ την Άνω σήμερα, θα δεις και πολλά άλλα πράγματα. Υπάρχουν και ρήπια, υπάρχουν και μελανίσματα, υπάρχουν και πληγές, υπάρχουν συντρίμια μέσα ανάμεσά της. Ω, πόσο θλιβερό είναι το φαινόμενο αυτό. Αν φίλε, σε κάλεσε ο Χριστός και είσαι πύλη, είσαι τείχος, είσαι πέτρα μέσα σε εκείνα τα τείχη της Άνω Ιερουσαλήμ, πως μπορείς να υποφέρεις να υπάρχουν ερήπια στη ζωή σου, πως μπορείς να υποφέρεις να υπάρχουν χαλάσματα στη ζωή σου. Είναι ανάγκη να ανορθωθείς, είναι ανάγκη να σηκωθείς, είναι ανάγκη, όπως λέει ο Χριστός, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, σήκωση που κοιμάσαι και θέλει σε φωτίσει ο Χριστός. Στον παλιό καιρό, όταν ακόμα η κάτω Ιερουσαλήμ ήταν κατεστραμμένη από τους Βαβυλωνίους, ένας άνθρωπος του Θεού, εχμάλωτος και εκείνος στην Βαβυλώνα, ενώ ή μάλλον εχμάλωτος και εκείνος στην Περσία, μάλλον στα Σούσα, στην βασιλεύουσα, εκεί στον βασιλιά τον Αρταξέρξη, ενώ τον κερνούσε σαν εινοχώος του βασιλιά το κρασί, επειδή είχαν έλθει πληροφορίες από την Ιερουσαλήμ, από ανθρώπους που είχαν έρθει από εκεί και του είπαν ότι η πόλη σκείται κατεστραμμένη και είναι ρήπια και καμένη και οι πύλες της στα κάστρα ρηγμένες, γκρεμμένες.

και η ψυχή του έκλαιγε από μέσα και προσευχήθηκε και δεν είπε σε κανέναν τι έκανε τη νύχτα, ούτε που πήγε, ούτε τι είδε. Αλλά την άλλη μέρα τους κάλεσε, τους ξεσήκωσε, τους μίλησε για την ανοικοδόμηση της Ιερουσαλήμ. Και εκείνοι οι άνθρωποι σαν με μια ψυχή, λέει ο Λόγος του Θεού, σηκώθηκαν και άρχισαν να κτίζουν και να οικοδομούν την Ιερουσαλήμ. Εσηκώθηκε ο Ελιασίβ, ο ιερέας ο Μέγας και αδελφοί του ιερείς, και οικοδόμησαν την πύλην την προβατικήν και την αγίασαν και έστησαν τις θύρες της και αγίασαν αυτήν μέχρι τον πύργο Μεά έως τον πύργο Ανανεήν. Και εις τα πλάγια αυτού οικοδόμησαν οι άνδρες της Ιεριχώ και εις τα πλάγια αυτών οικοδόμησε Ζακχούρ ο γιος του Ιμρή. Την θύρα την ηχθυϊκή οικοδόμησαν οι Ιασενεά και την εσανίδωσαν και έβαλαν τις θύρες και τα κλήθρα και τους μοχλούς και στα πλάγια αυτών επεσκεύασε Μεριμόθ. Και εις τα πλάγια αυτών επεσκεύασε Μεσουλάμ ο γιος του Βαραχίου. Και εις τα πλάγια αυτών ο Σαδόκ. Και εις τα πλάγια αυτών η Θεκοήτε. Και την πύλη την παλαιά επεσκεύασε ο Ιωδαέ. Και εις τα πλάγια αυτών ο Μελαθίας. Και εις τα πλάγια αυτών ο Οχιήλ. Και έχει ένα κεφάλαιο ολόκληρο μακρύ. Εις τα πλάγια αυτών και εις τα πλάγια αυτών και εις τα πλάγια αυτών. Φίλε και αδελφέ, σ' απασχόλησε ποτέ το θέμα της Ιερουσαλήμ, της Άνω Ιερουσαλήμ? Σε απασχόλησε ποτέ η τύχη της Εκκλησίας του Χριστού, σε ποια κατάσταση βρίσκεται? Είδες τα χαλάσματα μέσα στην Εκκλησία του Χριστού και τα ερείπια, τα οποία ο εχθρός έχει κάνει? Ανησύχησε η ψυχή σου, σαν και εκείνη του Νεεμία, ώστε να πας να περιοδεύσεις, να δεις τα χαλάσματα και να γονατίσεις, να προσευχείς? Προκάλεσες άλλους τριγύρω σου να ενδιαφερθούν για την Εκκλησία του Χριστού? Ήρθες να δεις τις καθημερινές ότι η αίθουσα είναι άδεια? Έλαβες γνώση ότι πολλοί πιστοί δεν διαβάζουν καν την Γραφή και τρέφονται μόνο με την Κυριακή, της Κυριακής στο κήρυγμα? Έχεις καταλάβει ότι υπάρχουν πιστοί μέσα στην Εκκλησία που καλλιεργούν την αμαρτία και είναι έσχος για ανθρώπους αγίους? Έχεις καταλάβει ότι άλλοι κοιμούνται και δεν δίνουν καθόλου μαρτυρία? Έχεις καταλάβει ότι υπάρχουν διακονίες και υπηρεσίες στην Εκκλησία τις οποίες κανείς δεν αναλαμβάνει και δεν υπάρχουν πρόθυμοι άνθρωποι να κτίσουν στα πλάγια και να κτίσουν στα πλάγια και να κτίσουν στα πλάγια? Πολλές φορές μου λένε, δώστε μας εργασία. Μα άνοιξε τα μάτια σου και δες. Εγώ δεν είμαι εργοδότης. Η Εκκλησία έχει ανάγκες. Αν ενδιαφερθείς, αν πληροφορηθείς, θα μάθεις. Μα και φύλακας να σταθείς και πορτιέρης να σταθείς και τη σκούπα να πάρεις και τα Σάββατα που έρχονται τα συνεργεία και δουλεύουν και δεν έρχονται όλοι και αμελούν να έρθουν και να προσφέρεις ακόμα και να δώσεις τον οβολόν σου. Τι κάνεις για την ανοικοδόμηση της Άνω Ιερουσαλήμ? Δίνεις φυλάδια, δίνεις μαρτυρία σε ανθρώπους, επισκέφτηκες συγγενείς σου, ενδιαφέρθηκες για ψυχές? Τι κάνεις εκείνη την ημέρα? Όπως τούτος ο κατάλογος εδώ πέρα των ανθρώπων που εδούλεψαν και πρόσθεσαν και έκτισαν στα πλάγια αναφέρεται εδώ, θα ανοίξουν τα χρυσά βιβλία του ουρανού και θα αναφερθούν τα ονόματα εκείνων που εργάστηκαν. Και ο Λόγος του Θεού θα πει εκείνη την ημέρα, στα πλάγια αυτού έκτισε εκείνος, στα πλάγια εκείνου έκτισε ο κάποιος άλλος, στα πλάγια θα είσαι κι εσύ που έχεις κτίσει.

Με συγχωρείτε, ξέχασα το πρόγραμμα το οποίο το διαβάζω. Πατέρα μας ευλογημένε, στεκόμεθα εκστατική μπροστά στις αποκαλύψεις που μας δίνει στο Λόγο Σου τον Άγιο. Μας μιλάς για τα αιώνια και δοξασμένα Σου σχέδια που έχεις Εσύ να κάνεις, αντίθετα με όσα οι άνθρωποι σχεδιάζουν και επιδιώκουν, αντίθετα με όλα τα γεγονότα της ιστορίας θλιβερά ή χαρούμενα που μας κυκλώνουν. Εσύ σιωπηλά, αθόρυβα, αλλά σταθερά εργάζεσαι το έργο το δικό Σου για την ανοικοδόμηση της Άνω Ιερουσαλήμ, της νύμφης του Αρνίου. Ω Κύριε Θεέ μας, πόσο σε ευχαριστούμε διότι μας έδωσες χάρη. Πολλοί από μας να δεχθούμε την πρόσκληση του Χριστού και να εγγραφούμε στα βιβλία τα ληξιαρχικά της Άνω Ιερουσαλήμ σαν πολίτες αυτοί.

αυτής της πόλεως. Σε παρακαλούμε να επεκτείνεις το ελαιό σου και σε πολλές άλλες ψυχές. Και όλοι να γραφτούν, πολλοί να γραφτούν, όχι μόνον όσοι είναι στην αίθουσα τούτη και εκτός της αιθούσης τούτης, σε όλη τη χώρα μας και σε όλο το πρόσωπο της γης. Να σχηματιστεί ο λαός σου, να οικοδομηθεί η πόλη, η Αγία, να ετοιμαστεί για τον εμφύλιο εκείνη την ημέρα η γυναίκα του Αρνίου. Παρακαλούμε πολύ, Κύριε, δούλεψε μες στις καρδιές όλων μας. Δώσ' μας ανησυχία για την εκκλησία σου, για την τύχη της, για την πορεία της, για το περπάτημά της, για την ανοικοδόμησή της, για τα χαλασματά της και τα ερρυπιά της. Να ανησυχήσουμε και βάλε τον πόθο στην καρδιά μας και βάλε την αγάπη στην καρδιά και βάλε μας μέσα μας ανησυχία να μη κοιμόμεθα, αλλά αντιθέτως να προσευχόμεθα ενώπιόν σου, να καταστήσεις, να συστήσεις, να κάνεις την Ιερουσαλήμ αγαλίαμα στην γη. Παρακαλούμε πάρα πολύ, κάνε πολύ περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε. Άναψε μέσα μας πόθο.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Χαίρο μας, ουράνιο Θεός μας, ταπεινερχόμαστε μπροστά στο θρόνο της χάριτός σου και του ελέου σου και αυτό το βραδινό, για να στείλουμε σε σένα την ευγνωμοσύνη των καρδιών μας, τη λατρεία και την προσκύνηση που σου ανήκουν στους αιώνες των αιώνων. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, ουράνιε, γιατί μας αγάπησες με τέλεια αγάπη, ως έδωκες τον Υιό σου τον μονογενή να πάρει τη θέση μας στο σταυρό του Γολγοθά. Σε ευχαριστούμε γιατί πέθανε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαιοσύνη μας και είναι τώρα στα δεξιά σου και μεσητεύει για μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας άνοιξε στην είσοδο στα Άγια των Αγίων, στην εδότερη παρουσία σου. Και μπορούμε να ερχόμαστε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και να βρίσκουμε χάρη και έλεος, οποιαδήποτε στιγμή, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες και περιστάσεις αυτής της ζωής. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας Ουράνια, γιατί μας άνοιξε στον ουρανό, γιατί μας άνοιξε στην επικοινωνία μαζί σου, γιατί μπορούμε να απολαμβάνουμε τη δική σου την παρουσία, κάθε μέρα, κάθε στιγμή. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας Ουράνια, για τις ευλογίες σου, για τις ευεργεσίες σου, τις φανερές και τις αφανείς, για τα ελέη σου τα καθημερινά. Σε ευχαριστούμε. Πατέρα μας Ουράνια, εσύ δεν μας αφήνεις ούτε μας εγκαταλείπεις, σύμφωνα με την υπόσχεσή σου. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας Ουράνια, ακόμα για αυτή την ευκαιρία που μας δίνεις απόψε να μαζευτούμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού για να σε υμνήσουμε, να σε δοξολογήσουμε από τις καρδιές μας, να στείλουμε σε σένα την ευγνωμοσύνη μας, τη λατρεία, την προσκύνηση που σου ανήκουν στους αιώνες των αιώνων. Και μαζί να ακούσουμε τη φωνή σου μέσα από το λόγο σου. Πατέρα μας Ουράνια, σε παρακαλούμε, ετοίμασε τις καρδιές μας. Απομάκρυνε οποιαδήποτε σκέψη δεν είναι σύμφωνη με το δικό σου το θέλημα. Και εσύ μίλησε στον καθένα μας ξεχωριστά. Δώσε κάποιο μήνυμα πνευματικό από το λόγο σου. Δώσε κάποια μερίδα τροφής πνευματικής που μας είναι τόσο απαραίτητη για την αύξησή μας εν Χριστώ Ιησού, για την οικοδομή μας, για την προκοπή μας. Πατέρα μας Ουράνια, σε παρακαλούμε, εσύ να μας σκεπάσεις και να μας ευλογήσεις πλούσια. Κάθε ανάλογη συνάθρηση που γίνεται στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, εσύ να ευλογήσεις κατά τον ίδιο τρόπο, σε παρακαλούμε. Πατέρα μας Ουράνια, εσύ ξέρεις τις ιδιαίτερες ανάγκες του καθενός μας, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, τις δυσκολίες που συναντούμε. Σε παρακαλούμε με τη χάρη τη δική σου και με το έλεος το δικό σου να αναλάβεις τα πάντα και να δώσεις τις λύσεις τις δικές σου. Και το θέλημα το δικό σου είναι οπωσδήποτε το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Σε σένα εμπιστευόμαστε τα πάντα. Σε παρακαλούμε, σκέπασέ μας και ευλόγησέ μας. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, για τη δόξα σου Πατέρα, εν πνεύματι Αγίω. Αμήν. Η μελέτη μας, αδελφοί, απόψε θα είναι από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, από το 19ο κεφάλαιο. Θα διαβάσουμε τα εδάφια από το 16 μέχρι και το 27, μέχρι και το 30, συγγνώμη. Βέβαια, η μελέτη μας θα στηριχθεί στα τελευταία τρία εδάφια, 28, 29 και 30. Διαβάζω από το 16. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 19, γιοταθείτε στη σελίδα 956, στις γραφές με παραπομπές. Τότε λοιπόν, παρέδωκεν αυτόν εις αυτούς δια να σταυρωθεί. Και παρέλαβον τον Ιησούν και απήγαγον και βαστάζον τον σταυρόν αυτού εξήλθεν εις τον λεγόμενον κρανίου τόπον, ως εις λέγεται εβραϊστή Γολγοθά, όπου εσταύρωσαν αυτόν και μετ' αυτού άλλους δύο, εντεύθεν και εντεύθεν, μέσον δε τον Ιησούν. Έγραψε δε και τίτλον ο Πιλάτος και έθεσεν επί του σταυρού, ήτο δε γεγραμμένον, Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Και τούτον τον τίτλον ανέγνωσαν πολλοί των Ιουδαίων, διότι το πλησίον της πόλεως ο τόπος όπου εσταυρώθη ο Ιησούς. Και ήτο γεγραμμένον εβραϊστή, ελληνιστή, ρωμαϊστή. Έλεγον λοιπόν προς τον Πιλάτον οι αρχιερείς των Ιουδαίων, μη γράφε ο βασιλεύς των Ιουδαίων, αλλά ότι εκείνος είπε βασιλεύσει με των Ιουδαίων. Απεκρίθη ο Πιλάτος, ο γέγραφα, γέγραφα. Οι στρατιώτες λοιπόν, αφού εσταύρωσαν τον Ιησούν, έλαβαν τα ημάτια αυτού και έκαμαν τέσσερα μερίδια, εισέκασαν στρατιώτην εν μερίδιον και τον χιτώνα. Ήτο δε ο χιτών άραφος, απάνωθεν όλος υφαντός. Είπον λοιπόν προς αλλήλους, ας μη σχίσουμεν αυτόν, αλλά στρίψομεν λαχνών περί αυτού, τι νος θελείστε. Δια να πληρωθεί γραφή λέγουσα, διεμερίστησαν τα ημάτια μου εις αυτούς και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρον. Ημέ λοιπόν στρατιώτε, ταύτα έκαμον. Ήσταν το δε πλησίον εις των σταυρών του Ιησού η μήτηρ αυτού και η αδελφή της μητρός αυτού, Μαρία η γυνή του Κλοπά και Μαρία η Μαγδαληνή. Ο Ιησούς λοιπόν ως είδε την μητέρα
και των μαθητήν παριστάμενων, των οποίων η γάπα λέγει προς την μητέρα αυτού: «Γίνε ιδού ο γιος σου». Έπειτα λέγει προς τον μαθητήν: «Ιδού η μήτυρ σου». Και απ' εκείνης της ώρας έλαβεν αυτήν ο μαθητής εις την οικίαν αυτού. Μετά τούτο, γινώσκον ο Ιησούς ότι πάντα ήδη ετελέστησαν, δια να πληρωθεί η γραφή λέγει: «Διψώ». Έκειτο δε εκεί αγγείων πλήρες όξους, και εκείνοι γεμίσαντες πόγκων από όξους, και περιθέσαντες εις ίσοπον προσέφεραν εις το στόμα αυτού. Όταν λοιπόν έλαβε το όξος, ο Ιησούς είπε: «Τετέλεστε», και κλείνα στην κεφαλήν παρέδωκε το πνεύμα. Ο Κύριος να σχολιάσει τα λόγια του στις καρδιές μας. Η χοροδία θα ψάλει τον πρώτο ύμνο.

Το θέμα της βραδιάς μας είναι η νίκη του Σταυρού. Διαβάζω τα τρία εδάφια πάνω στα οποία θα στηριχθεί η μελέτη μας απόψε. Μετά τούτο, γινώσκον ο Ιησούς ότι πάντα ήδη ετελέστησαν, δια να πληρωθεί η γραφή λέγει «διψώ». Έκειτο δε εκεί αγγείων πλήρες όξους, και εκείνοι γεμίσαντες πόγκων από όξους, και περιθέσαντες εις ίσοπον προσέφεραν εις το στόμα αυτού. Πότε λοιπόν έλαβε το όξος ο Ιησούς είπε «τετέλεστε» και κλείνα στην κεφαλήν παρέδωκε το πνεύμα. Αν και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην αφήγησή του αποφεύγει συστηματικά την επανάληψη εκείνων των γεγονότων της ζωής του Κυρίου μας που περιγράφονται από τους άλλους τρεις Ευαγγελιστές. Όταν φτάνει στα παθήματα και στο θάνατο του Χριστού, όχι μόνο δεν τα προσπερνά, αλλά αντίθετα τα τονίζει και δίνει σημαντικές λεπτομέρειες. Εκφράζει με άλλα λόγια την επιθυμία του μαζί με τον Απόστολο Παύλο να μην γνωρίζει τίποτα άλλο παρά τον Χριστό σταυρωμένο. Η κάφησή του είναι μονάχα στο σταυρό του Ιησού Χριστού. Βρισκόμαστε στην τελευταία φάση των παθημάτων του Κυρίου μας. Ο Ιησούς βρίσκεται στο ύψιστο σημείο του πόνου και της αγωνίας. Στο κομμάτι του Λόγου του Θεού που διαβάσαμε, το Άγιο Πνεύμα μας φέρνει αντιμέτωπους με δυο σημαντικά γεγονότα. Τα φυσικά παθήματα του Κυρίου μας στον ύψιστο βαθμό από τη μια μεριά και το θρίαμβό του από την άλλη. Ας δούμε το καθένα ξεχωριστά. Τα φυσικά παθήματα. Μετά τούτο γινώσκον ο Ιησούς ότι πάντα ήδη ετελέστησαν δια να πληρωθεί η γραφή, λέγει «διψώ». Δεν είναι καθόλου εκπληκτικό ότι ο Ιησούς δίψασε. Τον συναντούμε διψασμένο και κουρασμένο στη διάρκεια της οδηπορίας του να κάθεται δίπλα στην πηγή της Σιχάρ. Τώρα τον βλέπουμε και πάλι διψασμένο στο τέλος της επίγειας πορείας του. Το μαρτύριο του Σταυρού φτάνει στο αποκορύφωμά του με το έντονο αίσθημα της δίψας. Τα βασανιστήρια του Άδη περιγράφονται στο Ευαγγέλιο του Λουκά σαν έντονη δίψα. Ο πλούσιος άνθρωπος παρακαλεί τον Αβραάμ να στείλει τον Λάζαρο για να του δροσίσει τη γλώσσα. Σε αυτή την αιώνια δίψα θα είμαστε καταδικασμένοι αν δεν υπέφερε για μας ο Ιησούς Χριστός. Εκείνο όμως που μας εκπλήσει είναι η αιτία που παραπονείται ο Κύριος. Είναι η μόνη λέξη που βγαίνει από το στόμα του και φαίνεται σαν ένα παράπονο για τα φυσικά του παθήματα. Όταν τον μαστίγωναν οι στρατιώτες και όταν τον στεφάνωναν με τα αγκάθια δεν μίλησε καθόλου. Αυτός ήταν κατατεθλιμένος σύμφωνα με τον προφήτη Ισαΐα και δε βασανισμένος. Αλλά δεν ίνιξε το στόμα αυτού. Εφέρθη ως αρνίον επί σφαγήν και ως πρόβατον έμπροσθεν του Κύροντος αυτό άφωνον, ούτω δεν ίνιξε το στόμα αυτού. Αλλά τώρα φώναξε διψώ. Γιατί? Ήθελε με αυτόν τον τρόπο να εκφράσει τον πόνο της ψυχής του. Διψούσε για τη δόξα του Θεού. Πεινούσε και διψούσε για την πραγματοποίηση της λύτρωσης. Ήθελε ακόμα να εκπληρώσει τις γραφές που αναφέρονταν στο πρόσωπό του. Μετά τούτο, γινώσκον ο Ιησούς ότι πάντα ήδη ετελέστησαν, δια να πληρωθεί η γραφή λέγει «διψώ». Ο Ιησούς τώρα, γνωρίζοντας πως όλα είχαν φτάσει στο καθορισμένο τέλος, για να εκπληρωθεί η προφητεία της γραφής, λέει «διψώ».

Με αυτόν τον τρόπο απέδειξε ότι όχι μόνο ήταν ο Μεσσίας, και στο πρόσωπό του βρήκαν την ακύρωσή τους όλες οι προφητείες των γραφών, αλλά ότι και ο ίδιος ήταν πρόθυμος και επιμελής στην τήρηση του Θείου θελήματος. Στην τελευταία αυτή φάση επαληθεύτηκαν οι διακηρύξεις του που είχε κάνει πάνω στο όρος. Μην νομίσετε ότι ήλθω να καταλύσω τον νόμον ή τους προφήτας. Δεν ήλθω να καταλύσω, αλλά να εκπληρώσω. Οι γραφές είχαν μιλήσει αιώνες πριν για τη δίψα του, και ο Ιησούς δεν μπορούσε να εκφραστεί διαφορετικά. Στην κατάλληλη

Πολύ του έχει τελειώσει, ζήτησε κάτι να πιει για να εκπληρωθεί η γραφή. Εκεί κοντά βρισκόταν ένα σκεύος γεμάτο ξύδι. Οι στρατιώτες βούτυξαν ένα σφουγγάρι στο ξύδι, το στήριξαν στην άκρη ενός κλαδιού από ίσωπο και το έφεραν στο στόμα του Ιησού. Ήταν πολύ προτιμότερο για τη δίψα του Κυρίου. Όμως ο Κύριος Ιησούς με τις αγουρίδες της αμαρτίας και το στόμα του Κυρίου γεύτηκε την απέσια γεύση τους. Όταν ο ουρανός έκλεισε και τους θέρισε μια ακτίνα φωτός, η γη του αρνήθηκε μια σταγόνα νερό. Αντίθετα, του δώσε ξύδι. Πόσο ευγνώμονες πρέπει να είμαστε στον Κύριό μας. Ο θρίαμβος του Σταυρού. Όταν λοιπόν έλαβε το όξος ο Ιησούς, είπε, παρέδωκε το πνεύμα. Τα παθήματα και οι αγωνίες για τη δική μας τη λύτρωση έφτασαν στο τέλος τους. Το έργο που ο Θεός είχε υποσχεθεί με τους προφήτες είχε επιτελεστεί. Η προσδοκία ολόκληρων αιώνων έβρισκε την εκπλήρωσή της στο Γολγοθά. Η κόπη της διακονίας, η διωγμή, οι εξευτελισμοί, η αγωνία της Γεθσημανή και το μαρτύριο του Σταυρού ήρθαν στο τέλος τους. Η λύτρωση και η σωτηρία μας είχαν γίνει πραγματικότητα. Όταν λοιπόν έλαβε το όξος, ο Ιησούς είπε, «Τετέλεστε». Δεν μας το λέει ο Ιωάννης, όμως οι άλλοι τρεις Ευαγγελιστές αναφέρουν ότι ο Ιησούς έκραξε με μεγάλη φωνή. «Ο δε Ιησούς πάλιν κράξας με τα φωνής μεγάλης αφήκε το πνεύμα». Ματθαίος 27:50. «Ο δε Ιησούς εκβαλών φωνή μεγάλην εξέπνευσε». Μάρκος 15:37. «Και φωνάξας με φωνή μεγάλην ο Ιησούς είπε, Πάτερ ισχύρα σου παραδίδω το πνεύμα μου, και ταύτα υπόν εξέπνευσε». Λουκάς 23:46. Δεν ήταν η φωνή του ηττημένου, ήταν η κραυγή του νικητή. Τετέλεστε. Ο θρίαμβος και η αγαλίαση μέσα σε μια λέξη. Τετέλεστε. Η κακία και η εχθρότητα των σταυρωτών είχαν φτάσει στο τέλος τους. Η προσφορά του ξυδιού ήταν η τελευταία τους ασέβεια. Τώρα είναι έξω από την ακτίνα της δράσης τους. Τετέλεστε. Η βουλή και η παραγγελία του Πατέρα για τα παθήματα εκτελέστηκαν. Η ορισμένη βουλή και πρόγνωση του Θεού εκπληρώθηκαν. Ούτε ένα γιώτα ή μια οξύ από τον νόμο δεν είχε παραβεί. Όταν άρχιζε τα παθήματά του στον κήπο της Γεθσημανή, είχε πει, «Πάτερ μου, γεννηθεί το θέλημά σου». Τώρα στο τέλος της αποστολής του είναι στην ευχάριστη θέση να φωνάξει, «Τετέλεστε, έγινε το θέλημά σου, Πατέρα». Στην αρχή της δημόσιας εμφάνισής του είχε πει στους μαθητές, «Το αιμόν φαγητόν είναι να πράττω το θέλημα του πέμψαντός με και να τελειώσω».

ο αμνός του Θεού. Τώρα φανερώθηκε μια για πάντα στο τέλος των αιώνων και κατάργησε με τη θυσία του την αμαρτία. Ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος πέθανε στη θέση μου και στη δική σου. Πλήρωσε το χρέος μας. Ποια είναι η τοποθέτησή μας? Ποια είναι η δική μου? Ποια είναι η δική σου τοποθέτηση μπροστά σε αυτή την αγάπη, μπροστά σε αυτή τη θυσία? Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 3:16 διαβάζουμε την μεγάλη διακήρυξη. Διότι τόσον ηγάπησε ο Θεός των κόσμων, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, δια να μην απολεστεί πάσο πιστεύον εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Ο Θεός έδωσε. Αυτό κάνει πάντα η αγάπη. Δίνει. Είναι αποκλειστικό προνόμιό της. Πάντα να δίνει. Και εκείνο που χρειάζεται ο κάθε άνθρωπος είναι μια ριζική αλλαγή της φύσης του. Μια αλλαγή που ο ίδιος δεν είναι σε θέση να επιτύχει. Δεν μπορείς να εγχειρήσεις τον εαυτό σου. Έχεις ανάγκη γιατρού. Το ξεσκέπασμα της αμαρτίας που κάνει ο Λόγος του Θεού ένα και μόνο σκοπό έχει. Να μας πείσει για την ανάγκη που έχουμε του Ιησού Χριστού. Να μας προετοιμάσει έτσι ώστε να καταλάβουμε και να δεχτούμε αυτό που Εκείνος προσφέρει. Ποτέ δεν θα δεχτούμε τον Χριστό εκτός αν νιώσουμε την ανάγκη που έχουμε για Αυτόν. Δεν έχουν χρίαν ιατρού οι γένοντες, αλλά υπάσχοντες. Δεν ήλθον δια να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, μας λέγει ο Κύριος Ιησούς. Μόνο όταν παραδεχτούμε την αρρώστια μας και τη σοβαρότητά της, τότε μόνο θα αναγνωρίσουμε την απελπιστική μας ανάγκη για τον γιατρό των ψυχών μας. Ο Θεός δια του Ιησού Χριστού ανάλαβε την πρωτοβουλία να λύσει το πρόβλημα του ανθρώπου, το πρόβλημα της αμαρτίας του, και το έλυσε στο Σταυρό του Χριστού. Πέθανε ο Χριστός για τις αμαρτίες μας, για να τερματίσει την αποξένωσή μας και να μας επαναφέρει πίσω στο Θεό. Αναστήθηκε και έστειλε το Άγιο Πνεύμα για να καταστεί δυνατή η αναγέννησή μας, για να γίνουμε μέτοχοι μιας καινούργιας φύσης, για να ελευθερωθούμε από τη σκλαβιά της αμαρτίας. Ίδρυσε ο Κύριος την παγκόσμια αδελφότητα, την Εκκλησία Του, για να ζούμε μέσα εκεί, η δική Του, αρμονικά, ενωμένοι αδελφικά με δεσμούς αγάπης. Για να εξακριβώσουμε τι ακριβώς διδάσκει η Αγία Γραφή για το Σταυρό, θα υπογραμμίσουμε δύο σημεία. Πρώτα, την κεντρική θέση που κατέχει ο Σταυρός σε όλη τη βιβλική διδασκαλία, και έπειτα την έννοια του Σταυρού. Δεν υπερβάλλουμε καθόλου τα πράγματα όταν λέμε ότι η κεντρική φυσιογνωμία της Αγίας Γραφής είναι ο Ιησούς Χριστός και ότι το κεντρικό σημείο της αδειοδρομίας Του, καθώς απεικονίζεται εκεί, είναι ο θάνατος. Ο σκοπός της βίβλου είναι πρακτικός. Αποβλέπει στο να μας διδάξει τον τρόπο της σωτηρίας μας. Και εφόσον έτσι έχουν τα πράγματα, δεν είναι καθόλου εκπληκτικό ότι ο Χριστός, και μάλιστα σταυρωμένος, κατέχει την κύρια θέση. Στο Χριστό μονάχα στηρίζεται η σωτηρία μας. Είχε δίκιο ο Ιησούς μετά την Ανάστασή Του, όταν επέπληξε τους δύο μαθητές που τους είχε συνοδεύσει στον περίπατό τους προς Εμαούς. Είχαν στη διάθεσή τους τις γραφές και τις είχαν διαβάσει, χωρίς όμως να διακρίνουν την ανάγκη του θανάτου Του. Τους παρατήρησε ο Χριστός, ο ανόητη, και βραδύς την καρδίαν εις το να πιστεύετε εις πάντα όσα ελάλησαν οι προφήτες. Δεν έπρεπε να πάθει ταύτα ο Χριστός και να εισέλθει στη δόξαν Αυτού? Και στο σημείο αυτό προσθέτει ο Ευαγγελιστής Λουκάς: αρχίσας από Μωυσέως και από πάντων των προφητών, διερμήνευεν εις αυτούς τα περί αυτού και γραμμένα εν πάντων.

πάσες τις γραφές. Όταν ήρθε ο Ιησούς, είχε πλήρη επίγνωση της αποστολής του. Γνώριζε τη μαρτυρία των γραφών για το πρόσωπό του. Ήξερε πολύ καλά ότι η προσδοκία των Αγίων και των προφητών της Παλιάς Διαθήκης θα έβρισκε την εκπλήρωσή της. Αυτό φαίνεται πολύ καθαρά στην προφητική περιγραφή του σταυρικού του πάθους. Η δημόσια διακονία του Ιησού σημείωσε τη σπουδαιότερη της καμπή στην Κεσάρια του Φιλίππου. Όταν αμέσως μετά την ομολογία του Σίμωνος Πέτρου ότι αυτός είναι ο Χριστός, ήρχισε να διδάσκει αυτούς ότι πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να πάθει πολλά. Αυτό το πρέπει, σαν μια θετική αποκάλυψη του θελήματος του Πατέρα για τη ζωή του, είναι εκείνο που συνεχώς αναφέρεται στη διδασκαλία του. Γνώριζε ότι είχε βάπτισμα να βαπτιστεί και στενοχωρεί το έως ότου εκτελεστεί. Με βήμα σταθερό εξακολούθησε να πλησιάζει την ώρα του. Λίγο πριν τη σύλληψή του, με την όραση του Σταυρού μπροστά του, μπορούσε να πει «Πάτερ, ήλθεν η ώρα». Την ύψιστη αυτή σπουδαιότητα του Σταυρού, που προλέγει η Παλιά Διαθήκη και διδάσκει ο ίδιος ο Ιησούς, την αναγνωρίζουν και οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης. Οι Ευαγγελιστές αφιερώνουν ένα σχετικά μεγάλο μέρος της συγγραφής τους ο καθένας στην τελευταία εβδομάδα και στο θάνατο του Ιησού Χριστού, σε σύγκριση με τη ζωή του και τη δημόσια διακονία του. Αυτό φαίνεται πολύ πιο χτυπητά στην περίπτωση του Ιωάννου. Το Ευαγγέλιο του διαιρείται σε δύο ίσα μέρη με τους αντίστοιχους υπότιτλους «Το βιβλίο των σημείων» και «Το βιβλίο του πάθους». Αυτό όμως που σαν συμπέρασμα βγαίνει από την απλή ανάγνωση των Ευαγγελίων διδάσκεται πολύ καθαρά στις επιστολές. Ο Απόστολος Παύλος ποτέ δεν βαριόταν να υπενθυμίζει στους αναγνώστες του τη σπουδαιότητα του Σταυρού. Τον κατήχε πάντοτε ένα ζωηρό συνέστημα ευγνωμοσύνης προς το Σωτήρα του που είχε πεθάνει για αυτόν. Γράφοντας για τον Χριστό, τον Υιό του Θεού, δεν διστάζει να πει «Όσις με ηγάπησε και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ εμού». Και κατά συνέπεια, «Είσαι με μη γέννητο να καυχόμε, ημί στον σταυρόν του Κυρίου ημών».

και να καυχόμε ημείς των σταυρών του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτή την πείρα και μένω πλάι στο θρόνο του Θεού στον ουρανό, όχι μόνο σαν τον λέοντα της φυλής του Ιούδα, αλλά σαν αρνίον ιστάμενον ως εσφαγμένον. Ακούμε ακόμη τα αναρρύθμιτα πλήθη των Αγίων και των Αγγέλων να ψάλλουν τη δόξα του. Άξιον είναι το αρνίον το εσφαγμένον να λάβει την δύναμη και πλούτον και σοφία και ισχύν και τιμήν και δόξαν και ευλογίαν. Σε ολόκληρη τη βίβλο, από τη γέννηση ως την Αποκάλυψη, ο Σταυρός του Σωτήρα μας έχει κεντρική θέση. Δικαιολογημένα λοιπόν, ο Σταυρός είναι το σύμβολο της πίστης μας. Δεν υπάρχει νίκη χωρίς το Σταυρό. Δεν υπάρχει χριστιανισμός χωρίς το Σταυρό. Τονίσαμε τη σπουδαιότητα και την κεντρική θέση που κατέχει ο Σταυρός του Χριστού σε όλη τη χριστιανική διδασκαλία. Το δεύτερο σημείο είναι η έννοια του Σταυρού. Θα πρέπει να ομολογήσουμε με ειλικρίνεια την ύπαρξη ενός πραγματικού μυστηρίου στην προκειμένη περίπτωση. Ο Σταυρός αποτελεί το κεντρικό γεγονός, τον άξονα θα λέγαμε της ιστορίας. Δεν θα πρέπει λοιπόν να μας ξαφνιάζει το γεγονός ότι δεν είναι σε θέση ο περιορισμένος νους μας να συλλάβει ή να κατανοήσει πλήρως ένα τέτοιο μεγάλο μυστήριο. Κάποια μέρα το παραπέτασμα θα σηκωθεί πέρα για πέρα. Θα βλέπουμε τότε τον Χριστό όπως είναι και θα τον δοξάζουμε σε ολόκληρη την αιωνιότητα για το μεγάλο έργο που έχει επιτελέσει. Διότι τώρα βλέπουμε διακατόπτρου ενιγματοδός, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω κατά μέρος, τότε δε θέλω γνωρίσει καθώς και εγνωρίστην. Α. Κορινθίους 13:12. Αυτά έλεγε ο μεγάλος Απόστολος Παύλος, παρόλες τις διανοητικές του ικανότητες και τις πολλές του αποκαλύψεις. Και αν εκείνος είχε λόγους να μιλάει κατά αυτόν τον τρόπο, πόσο μάλλον εμείς. Θα αρκεστούμε στις πληροφορίες που μας δίνει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή σε δύο εδάφια, δεύτερο κεφάλαιο 21 και 24. Στα εδάφια αυτά βλέπουμε ότι ο Ιησούς πέθανε στο Σταυρό υπέρ ημών. Πρώτα απ' όλα για να χρησιμεύσει σαν παράδειγμα και κατά δεύτερο λόγο για να σηκώσει τις αμαρτίες μας. Διότι εις τούτο προσεκλήθητε, επειδή και ο Χριστός έπαθεν υπέρ ημών, αφήνων παράδειγμα εις ημάς, δια να ακολουθήσετε τα ίχνη αυτού. Άμεση αφορμή για τη συγγραφή αυτής της επιστολής έδωσαν οι διωγμοί. Ήταν η γνωστή εχθρική στάση που είχε λάβει ο αυτοκράτορας Νέρον απέναντι στην Εκκλησία του Χριστού. Ένας μεγάλος φόβος άρχισε να γεμίζει τις καρδιές των πιστών. Αρκετά περιστατικά βίας και διωγμού είχαν κιόλας ξεσπάσει και θα έπρεπε να περιμένουν πολύ χειρότερες μέρες. Η περίπτωση των χριστιανών δούλων σε σπίτια είδωλων λατρών κυρίων ήταν ιδιαίτερα προβληματική. Όταν τους κακομεταχειρίζονταν, πώς θα έπρεπε να συμπεριφέρονται? Ο Απόστολος Πέτρος έγραψε την επιστολή για να απαντήσει σε αυτά ακριβώς τα ερωτήματα. Τους συμβουλεύει να προσέξουν μήπως τυχόν η τιμωρία που τους επιβάλλεται τους αξίζει πραγματικά. Δεν είναι τιμητικό να ραπίζονται για κάτι που έχουν κάνει. Αν πάσχουν ένεκεν δικαιοσύνης, ας δέχονται με ευχαρίστηση κάθε ονειδισμό χάρη του Χριστού. Η αντίσταση δεν είναι κάτι που συνιστάται, πολύ λιγότερο η εκδίκηση. Οφείλουν να υποτάσσονται. Όταν πάσχουν αδίκως, τότε δικαιολογημένα μπορούν να υπολογίζουν στου Θεού τον έπαινο. Και ξαφνικά στη σκέψη του Πέτρου έρχεται ο Σταυρός του Χριστού. Το να υποφέρει κανένας άδικα αποτελεί ένα απόσπαστο μέρος της κλίσης του χριστιανού. Επειδή και ο Χριστός έπαθεν υπέρ ημών, αφήνων παράδειγμα εις ημάς, δια να ακολουθήσετε τα ίχνη αυτού. Ήταν αναμάρτητος και άδωλος και όμως
λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει.

Πάσχον δεν υπήλη, αλλά παρέδιδεν αυτόν εις τον κρίνοντα δικαίως. Μας άφησε παράδειγμα. Αν θέλουμε να μάθουμε καλά την χριστιανική αγάπη, οφείλουμε να ευθυγραμμίσουμε τη ζωή μας με τη ζωή του Ιησού. Οφείλουμε να ακολουθήσουμε τα ίχνη Του. Η λέξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν χαράσεται από τον Πέτρο. Είχε καυχηθεί ότι θα ακολουθούσε τον Ιησού και στη φυλακή και στο θάνατο. Στην πραγματικότητα όμως ο Πέτρος απομακρόθεν ακολούθησεν αυτόν. Μόνο στην ακροθαλασσιά της Γαλιλαίας είχε ανανεώσει ο Ιησούς την κλίση του και την εντολή του προς τον Πέτρο με τα γνώριμα εκείνα λόγια «Σύ ακολούθημη». Και έτσι ο Πέτρος προτρέπει τους αναγνώστες του και μας σήμερα να ενωθούμε μαζί του, καθώς προσπαθεί να ακολουθήσει τώρα πια περισσότερο πιστά και πιο πειθαρχημένα στα ίχνη του διδασκάλου του. Τίποτε δεν βρίσκεται σε τόσο απόλυτη αντίθεση στα φυσικά μας ένστικτα όσο η εντολή αυτή να μην προβάλλουμε αντίσταση στους διώκτες μας, να υποτασσόμαστε, να ανεχόμαστε την ανάρμοστη μεταχείριση, να υποφέρουμε αδίκως και να νικούμε δια του αγαθού το κακό. Πόσο εύκολα και γρήγορα σπέβδουμε όλοι μας να υπερασπίσουμε τον εαυτό μας. Ο Σταυρός όμως μας καλεί να δεχτούμε τη βλάβη που μας προξενήθηκε, να αγαπήσουμε τον εχθρό μας, να εμπιστευτούμε την έκβαση του ζητήματός μας στο Θεό. Αλλά ο θάνατος του Ιησού Χριστού δεν είναι απλώς και μόνο ένα καλό παράδειγμα προς μίμηση. Είναι πολλές και γνωστές οι ευαγγελικές περικοπές που τονίζουν την αποστολή του. Ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει και να δώσει την ζωή αυτού λύτρων αντί πολλών. Υπάλλη όταν έλεγε στον Όγιο ότι τούτο είναι το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Ο θάνατος του Χριστού ήταν το αντίτιμο που καταβλήθηκε, τα λύτρα που πληρώθηκαν, που δόθηκαν για τη δική μας απελευθέρωση. Το αίμα του που χύθηκε πάνω στο Σταυρό επικύρωσε μια καινούρια διαθήκη μεταξύ του Θεού και του ανθρώπου. Και στους όρους αυτής της διαθήκης περιλαμβάνεται άφεση και συγχώρηση αμαρτιών. Ο Χριστός απέθανε δια τας αμαρτίας ημών κατά τας γραφάς. Επειδή και ο Χριστός άπαξ έπαθε δια τας αμαρτίας. Και εξεύρεται ότι εκείνος εφανερώθη δια να σηκώσει τας αμαρτίας ημών. Βρίσκουμε εδώ στα τρία αυτά εδάφια τους τρεις μεγάλους αποστολικούς συγγραφείς της Καινής Διαθήκης. Τον Παύλο, τον Πέτρο και τον Ιωάννη να συμφωνούν απόλυτα στη συσχέτιση αυτή του θανάτου του Χριστού με τις αμαρτίες μας. Ας έρθουμε όμως στο τελευταίο εδάφιο από την επιστολή του Αποστόλου Πέτρου την πρώτη. Ώστις Χριστός. Τας αμαρτίας ημών αυτός ευάστασεν εν το σώματι αυτού επί του ξύλου. Δια να ζήσομεν εν τη δικαιοσύνη αποθανώντες κατά τας αμαρτίας. Η φρασιολογία αυτή και ειδικά η λέξη ευάστασεν συναντάται συχνά στην Παλιά Διαθήκη και ειδικότερα στο Λεβιτικό και στους Αριθμούς. Οι συμβολισμοί, οι θυσίες και οι προφητείες της Παλιάς Διαθήκης βρήκαν την εκπλήρωσή τους στο πρόσωπο και στη θυσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Οι παλιές θυσίες χρησιμοποιούσαν ως θύματα τράγους και μόσχους. Ο Χριστός πρόσφερε τον ίδιο του τον εαυτό. Οι παλιές θυσίες έπρεπε να επαναλαμβάνονται συνεχώς. Ο Χριστός πέθανε μια για πάντα. Άπαξ προσφερθείς, δια να σηκώσει τας αμαρτίας πολλών. Ο Υιός του Θεού ταύτισε τον εαυτό του με τις αμαρτίες μας. Όχι μόνο ντύθηκε την ανθρώπινη φύση μας, πήρε πάνω του και την ανομία μας. Τον μη γνωρίσαντα αμαρτίαν, έκαμεν υπέρ ημών αμαρτίαν. Δια να γίνομεν ημείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Ο Θεός έκρυψε το πρόσωπό του. Οι δικές μας αμαρτίες μπήκαν ανάμεσα στον Πατέρα και στον Υιό. Ο Κύριος Ιησούς, που πάντοτε απολάμβανε μια διαρκή και αδιάκοπη επικοινωνία με τον Πατέρα, εγκαταλείφθηκε. Οι αμαρτίες έστειλαν τον Χριστό στο Σταυρό, οι δικές μας αμαρτίες.
γεύθηκε το βασανισμό μιας καρδιάς αποξενωμένης από τον Θεό. Βαστάζοντας τις δικές μας αμαρτίες, πέθανε το δικό μας το θάνατο. Υπέστη στη δική μας θέση την ποινή του χωρισμού από τον Θεό που οι αμαρτίες μας προκάλεσαν. Έδωκεν αυτόν αντίλητρον υπερπάντων. Πάνω στο σταυρό φώναξε θριαμβευτικά: «Τετέλεστε». Το έργο τελείωσε. Η σωτηρία μας εξασφαλίστηκε. Οι αμαρτίες μας σηκώθηκαν από τη μέση. Η συμφιλίωση, η συνδιαλλαγή μας με τον Θεό ήταν πλέον προσιτή σε όλους που θα ήταν πρόθυμοι να εμπιστευθούν τους εαυτούς τους στα χέρια του σωτήρα. Η σωτηρία μας είναι πλέον γεγονός. Και για να το βεβαιώσει, δίνοντας μια εξωτερική, μια δημόσια μαρτυρία, το αόρατο χέρι του Θεού ξέσχισε το καταπέτασμα του ναού. Δεν χρειαζόταν πλέον. Τίποτα πια δεν εμπόδιζε την είσοδό μας στην Άγια Παρουσία του Θεού. Ο Χριστός έχει ανοίξει διάπλατα την πύλη του ουρανού για όλους τους πιστούς Του. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό για το θαυμάσιο έργο της σωτηρίας που πραγματοποίησε. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός μας, είναι ο σωτήρας μας, είναι ο Κύριος της ζωής μας. Οι αιώνες δεν θα αρκέσουν για να τους στέλνουμε την ευγνωμοσύνη και τη λατρεία μας. Ο Κύριος θα σχολιάσει τα λόγια του στις καρδιές μας. Η χοροδία θα ψάλει τον τελευταίο ημέρα.

Όρθιοι παρακαλώ να ευχαριστήσουμε. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, για τη χάρη σου που έφτασε ως εμάς. Σε ευχαριστούμε γιατί έστειλες τον Χριστό και πέθανε στη δική μας τη θέση. Έγινε εκείνος αμαρτία και κατάρα, για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη σου του Θεού μας, δι' αυτού. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας ουράνιε, για τη λύτρωση που εκτέλεσε ο Χριστός στο Σταυρό του Γολγοθά. Σε ευχαριστούμε για τον δρόμο που ανοίχθηκε. Πατέρα μας ουράνιε, σε παρακαλούμε, δώσε να στηριζόμαστε αποκλειστικά στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Να ζούμε σταυρωμένοι ως προς την αμαρτία και ως προς τον κόσμο, και αναστημένοι για τη δική σου τη δόξα στην καθημερινή μας ζωή. Να φαίνεται ο Ιησούς Χριστός. Πατέρα μας ουράνιε, σε παρακαλούμε, αξίωσέ μας. Οι ψυχές που βρίσκονται γύρω μας να βλέπουν τα χαρακτηριστικά του Κυρίου μας επάνω μας. Με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου να οδηγεί στα βήματά μας, ώστε να ακολουθούμε στα ίχνη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας ουράνιε, για όλα όσα κάνεις, έκανες και κάνεις για μας. Σε παρακαλούμε τώρα να μας απολύσεις με την ειρήνη τη δική σου στις καρδιές μας και με τη βεβαιότητα ότι είσαι και μένεις μαζί μας μέχρι τη συντέλεια του αιώνα. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού σε ευχαριστούμε. Αμήν. Ο Κύριος να είναι μαζί με όλους σας.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ξέρουμε πως θα μας καλύψεις, θα μας σκεπάσεις, θα μας ευλογήσεις, θα είσαι ο μεγάλος παρόν της βραδιάς μας. Ας αγιαστεί το όνομά σου στη σύναξή μας, σωτηριακά και διοικοδομή των δικών σου. Εν Χριστώ Ιησού. Άμεν. Θα διαβάσω από την προς Φιλιππισίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου το δεύτερο κεφάλαιο, το 19 χωρίο. Φιλιππισίους Β 19. Ελπίζω δε εις τον Κύριον Ιησού να σας στείλω γρήγορα τον Τιμόθεο, για να είμαι και εγώ ήσυχος όταν μάθω νέα σας. Δεν έχω κανένα άλλον ισόψυχον ο οποίος ειλικρινά θα φροντίσει για σας, διότι όλοι φροντίζουν για τα δικά τους συμφέροντα και όχι του Χριστού Ιησού. Ξέρετε τη δοκιμασμένη αξία του, διότι σαν παιδί με τον πατέρα του

θαυμασμένη αξία του, διότι σαν παιδί με τον πατέρα του εδούλεψε μαζί μου εις το Ευαγγέλιο. Αυτή την κατηγορία δούλων είχαμε τους δούλους εκείνους οι οποίοι μόνοι τους πουλούσαν για χρέη τους εαυτούς των ως δούλους. Τριών ειδών καταστάσεων κατηγοριών συνεπώς επαναλαμβάνω δούλους είχαμε τους εχμαλώτους πολέμου, τους πιάνανε, τους απολούσαν, τους δούλους που γεννιότανε δούλοι και τους δούλους που πουλούσαν τους εαυτούς των να είναι δούλοι, ήταν ελεύθεροι και υπήγοντο σε δεσμόν δουλείας για χρέη. Αγαπητοί, ο άνθρωπος είναι δούλος στην αμαρτία, θα σας φανεί παράξενο, και κατά τους τρεις τρόπους. Πρώτον, παράτομεν την αμαρτία, γιατί γεννηθήκαμε από γονείς αμαρτωλούς. Και οι παππούδες και οι ποιοί και τα εγγόνια και προχωρούν οι γενιές εις δουλεία. Δεύτερον, διότι ο διάβολος ισχυρότερος και υπέρτερος εις δύναμη από μας μας άρπαξε, μας είπε δούλωσε. Αλλά αν συνέβαινε μόνον αυτό και αν είμαι θα συνεπώς δούλη μόνον διότι εγεννήθημε δούλη και διότι ο διάβολος μας έκαμε δούλους, δεν θα είχαμε καμία ευθύνη. Εν τούτης, επειδή είμαι θα δούλη, διότι και εμείς οι ίδιοι πουλήσαμε τους εαυτούς μας, ήπιαμε την αμαρτία σαν το νερό μέσα στο ποτήρι, γι' αυτό είμαι θα αμαρτωλή και εκ των τριών λόγων. Αυτά είναι γνωστά, τα αντιπαρέρχω. Τι ήρθε να κάνει ο Ιησούς Χριστός? Το συνηθισμένο λάθος το οποίο γίνεται είναι ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε να μας σώσει. Είναι λάθος. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε να μας απελευθερώσει. Αλλά αυτή η απελευθέρωση δεν ήταν δυνατόν να γίνει αλλιώς παρά δια της σωτηρίας του. Ο Σταυρός του Χριστού δεν είναι το αποτέλεσμα, είναι το μέσο. Ο σκοπός, ποιος ήταν ο σκοπός? Να μας απελευθερώσει. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου στο ήτα κεφάλαιο στο χωρίο 32 είπε λοιπόν ο Ιησούς προς τους Ιουδαίους που είχαν πιστέψει εις αυτόν. Αυτό θα το προσέξουμε. Δεν μπορεί να ξεχωρίζουμε τα εδάφια μισά. Πολλές φορές παίρνουμε μισό εδάφιο. Μα δεν γίνεται έτσι. Εάν πάρετε μόνο μισό εδάφιο, θα ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι λέει η Αγία Γραφή ότι δεν υπάρχει Θεός. Έτσι λέει η Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή λέει δεν υπάρχει Θεός. Μα αγαπητέ μου, λέει, πού το λέει αυτό? Λέει, είπε ο άφρονον την καρδία αυτού, δεν υπάρχει Θεός. Δεν μπορεί να μου κόβεις το μισό εδάφιο και να μου λες μόνο το μισό το άλλο. Γιατί μου οδηγείς έτσι, πού να με οδηγείς? Έτσι και εδώ πέρα, λέει, θα σε ελευθερώσει ο Χριστός. Σε ποιος το είπε αυτός, σε ποιος το είπε? Σε αυτούς οι οποίοι επίστεψαν. Τους λέγει, εάν σεις μείνετε, εάν μείνετε εις τον λόγον μου, θα είστε πραγματικά μαθητέ μου και θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Ώστε ο Ιησούς Χριστός μας βρήκε δούλους

0: Και καθώς ο Χριστός μας ευρύγε δούλους, ήρθε να κάνει απελευθέρωση. Πώς να την έκανε την απελευθέρωση? Διαχρησίου ή αργυρίου. Για να κάνει την απελευθέρωση έπρεπε να ικανοποιήσει την Θεία Δικαιοσύνη. Και η Θεία Δικαιοσύνη ικανοποιεί το μόνο να πεθάνει ο αμαρτωλός. Ο αμαρτωλός όλων των αιώνων, λέει, εγώ είμαι. Την επιστολή προς Ρωμαίους στο 6ο κεφάλαιο Ρωμαίους σίγμα τάφ 12 διαβάζουμε: ας μη βασιλεύει λοιπόν η αμαρτία εις το θνητό σας σώμα, για να σας κάνει να υπακούετε εις τας επιθυμίας του σώματος. Ούτε να έχετε τα μέλη σας εις την διάθεση της αμαρτίας σαν όργανα δια το κακό, αλλά να προσφέρετε τους εαυτούς σας εις τον Θεό σαν άνθρωποι που ανέζησαν εκ νεκρών, και τα μέλη σας εις αυτόν σαν όργανα για να κάνουν το καλό. Διότι η αμαρτία δεν θα σας εξουσιάζει, αφού δεν είστε κάτω από τον νόμο, αλλά κάτω από την χάρη του Θεού. Και θα μπορούσε κάποιος να πει, τι λοιπόν, αφού είναι έτσι, να αμαρτάνουμε συνεχώς και μόλι μας τη δύναμη, αφού είμαι θα κάτω, όχι από νόμο, αλλά υπό χάρη. Πω πω, τι είναι αυτά, λέει, μη γέννητο. Δεν ξέρετε ότι όταν προσφέρετε τους εαυτούς σας δούλους σε κάποιον για να τον υπακούετε, είστε δούλοι εκείνου που υπακούετε? Συνεπώς, ή είσαστε δούλοι της αμαρτίας που καταλήγει εις θάνατον, ή της υπακοής, δούλοι που φέρει δικαίωση. Αλλά δόξα εις τον Θεόν, διότι εσείς που είσαστε δούλοι της αμαρτίας, υπακούσατε με την καρδιά σας εις τον τύπον της διδασκαλίας εις τον οποίον παραδοθήκατε. Προσέξτε σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και αφού ελευθερωθήκατε από την αμαρτία, εγίνατε δούλοι της δικαιοσύνης. Άρα, παιδί μου, εσύ λέει τι θέλει. Λέει, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αδελφοί πρεσβύτεροι, να με δεχτείτε και εμένα, να μου κάνετε την υψίστην τιμή να ενωθώ με το Άγιο Σώμα της Εκκλησίας. Δόξα στον Θεό. Δεν μου λες, παιδάκι μου. Δεν μου λες, κοριτσάκι μου. Για κάτσε εδώ. Ο Θεός, παιδί μου, σε έβγαλε από την δουλεία της αμαρτίας. Με έβγαλε, δε. Και το λάθος μας, συγγνώμη, και το δικό μου λάθος, εκεί βάζουμε τελεία. Εδώ οφείλονται τα δράματα της Εκκλησίας. Α, παιδί μου, για κάτω εδώ. Έλα εδώ, κοριτσάκι. Για πες μου, παιδί μου, το δεύτερο. Το καλό. Το δεύτερο, παιδί μου, τώρα, για πες μου. Εσύ έγινες δούλος του Χριστού. Με ελευθέρωσε. Δεν μου το έπεσε. Εντάξει, το πιστεύω. Όταν μου το λες, έχει κανένα λόγο. Τι συμφέρον, λοιπόν, ψέματα να μου πεις. Άλλο να με βοηθήσει να σου πω τώρα κάτι άλλο. Εδουλώθηκε. Δεν μπορούμε να τα χωρίσουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, μισά-μισά τα εδάφια. Εδώ λέει ότι ο Θεός μας απελευθέρωσε εν Χριστώ Ιησού με τη θυσία του αμνού ως Υιού, για να κάνει μια ολοκληρωμένη μορφή απολυτρώσεως και να μας βγάλει από την δουλεία. Αλλά δεν λέει το εδάφιο ότι μας έβγαλε από το σκότος. Λέει, σε έβγαλε από το σκότος. Λέει, με έβγαλε. Εδώ ξαστανά. Εντάξει, θα μου λέει, σε φιλήσω. Σε έβγαλε από το σκότος. Λέει, μάλιστα. Έχει κι άλλο μισό εδάφιο. Και σε έβαλε εις το θαυμαστόν αυτού φως. Δεν ξέρει. Δεν καθόλου. Ο Θεός να σε ευλογήσει. Πέρασε με τα 7 ετία, θα ξανακούω. Με τα 25 ετία, θα ξανακούω. Ο ληστής δεν έγινε μέλλον καμιάς εκκλησίας. Θα σηκώσει το χέρι του όποιος νομίζει ότι ο ληστής δεν είναι τώρα στην παρουσία του Χριστού. είχε μέλος της αγορά του πνευματικής εκκλησίας. Δεν στέκει, αγαπητοί μου, δεν βγαίνει από το λόγο του Θεού. Το μεγάλο πρόβλημα που νομίζω είναι το μεγάλο πρόβλημα της εκκλησίας των τελευταίων ημερών που ζούμε, ζείτε, κλαίτε και κλαίμε. Πώς θα το κάνουμε, ψέματα να λέμε. Κλαίμε. Είναι ακριβώς τούτο. Το ότι περιοριστήκαμε να ρωτήσουμε, να κλάψουμε, να παρακαλέσουμε και να διδάξουμε τις ψυχές. Να αφήσουν τον Ιησού Χριστό να κάνει απελευθέρωση στη ζωή τους. Λέει, έκαμε απελευθέρωση. Λέει, έκαμε. Αδερφέ μου, δόξα. Ήμουνα εδώ, εκεί, είχα τούτο, εκείνο, εκείνο, εκείνο, εκείνο, εκείνο. Παράστανα, ας πούμε, ξέρω εγώ, το φουγάρο του εργοστασίου. Και έκανα τσαφ, τσουφ, τσαφ, τσουφ, και έβγαζα καπνό από εδώ. Καπνό, έβγαζα. Βγάλετε, λέει ο Θεός, να βγάζεις καπνό. Μπορούσε να έχει κάνει ο Θεός λάθη. Θα σου είχε βάλει και μια καπνοδόχο κάπου εδώ. Που να κάνει λάθη ο Θεός. Αλλά αυτό είναι ελάχιστο. Θες να κάνεις τσαφ, τσουφ, τσαφ, τσουφ, τσαφ, τσουφ. Κάνε το σιδηρόδρομο με εδώ. Δεν με πειράζει. Άλλο. Σε απελευθέρωσε από το φαΐ. Από τη σάρα. Από τη δόξα. Ξέρετε, μπορεί να τρελαθεί ο άνθρωπος. Αν μάρθουν καμία 20-30 άνθρωποι και δεν είναι. Πω, πω, ρε παιδάκι. Τι αυτιά που έχει. Το πει δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο. 20 άνθρωποι να του πούνε μέχρι το βράδυ. Θα πάει σπίτι του και θα πει: σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην με πειράξει κανείς και χαλάσω τα αυτιά μου. Έτσι γίνονται οι τρελοί, αγαπητοί. Πώς νομίζετε ότι γίνεται. Σου τρελάνε έξω στην κοινωνία τον κόσμο. Ο κόσμος τους θέλει όλους τους ανθρώπους. Ο ένας έχει μύτη ελληνική, άλλος έχει μύτη γαλλική, άλλος έχει μύτη πορτογαλική. Πώς έχουν οι μύτες, ξέρω εγώ. Του το πες μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, δέκα, ότι είναι άριστος, ότι είναι και τα λοιπά, δόξα και χειροκρότημα, τι πάει αυτός. Πάει αυτός. Πάει αυτός. Μήπως κάνουμε τα ίδια και πνευματικά, αγαπητοί μου. Να ποιος είναι ο φόβος μου. Και εύχομαι να μου πείτε ότι είναι λανθασμένη η φόβη μου. Δόξα στον Θεό. Το πιστεύω. Μακάρι και το εύχομαι. Δεν θα σε ρωτήσω, αδελφέ μου, εάν σε απελευθέρωσε ο Θεός. Όταν μου το λες και σέβομαι την αδελφή μου, θα το δεχθώ. Μόνο που θα μου επιτρέψει με πολύ αγάπη να της πω, σε παρακαλώ πολύ. Ο Θεός σε έβγαλε από τη δουλεία. Συ μόνος σου ξαναμπήκες στην δουλεία. Ξανά στην Προς Ρωμαίους. Αυτή τη φορά στο ήττα κεφάλαιο, στο 8ο. Διότι εν Χριστώ Ιησού ο νόμος του πνεύματος που δίδει ζωή με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας. Όχι μόνο. Και του θανάτου. Διότι μπορείς να ελευθερωθείς από τον νόμο της αμαρτίας και να μην πράττεις την αμαρτία. Θέμα δικό σου. Μου το λες. Το πιστεύω, αγαπητέ μου. Αλλά επειδή ο Ιησούς Χριστός είναι η ζωή, εάν δεν υποδουλωθήσεις την ζωή, δεν ξέρω πώς έκαμε απελευθέρωση εκ του θανάτου. Η ζωή δεν είναι εκτός του Ιησού Χριστού. Είχε κάποτε να μπορέσουμε. Δεν ξέρω πώς. Μαζεύω τις σημειώσεις μου. Να κάνουμε το πρώτο κεφάλαιο της προς Εφεσίους επιστολής. Πιστεύω ότι περικλεί ό,τι βαθύτερο έχει να μας πει. Καταρχήν, όλη η προς Ρωμαίους επιστολή έχει μία επιτομή, όπως λένε. Είναι το πρώτο κεφάλαιο της προς Εφεσίους. Η ζωή είναι το Χριστό. Σε απελευθέρωσε μένα από την αμαρτία. Αλλά είσαι άνευ ζωής. Εάν δεν υποδουλώσεις μόνος σου αυτή τη φορά τον εαυτό σου και το πεις, Κύριε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι την προς Γαλάτας επιστολή. Έψιλον ένα. Διαβάζουμε. Εις την ελευθερία λοιπόν δια την οποία ο Χριστός ελευθέρωσε. σταθείτε σταθεροί και μη θελήσατε να υποταχθείτε πάλιν εις ζυγόν δουλεία. Και ολοκληρώνεται αυτό το εδάφιο με το γνωστό ευλογημένο εκείνο εδάφιο του Πέτρου, Αλφα Πέτρου, Β 16. Που νομίζω ότι κλείνει όλες τις απλούστατες σκέψεις που αρχίσαμε και λέμε απόψε. Τι λέει εδώ? Να ζείτε σαν άνθρωποι ελεύθεροι και όχι να χρησιμοποιείτε την ελευθερία σαν σκέπασμα κακών πράξεων, αλλά σαν δούλοι Θεού. Άλλο το πρώτο, άλλο το δεύτερο. Άλλο πράγμα είναι ο Θεός έκαμε απελευθέρωση από την δουλεία, και άλλο πράγμα είναι αν μόνη σου ψυχή, αν μόνο σου αδελφέ μου ξαναπήκες στο καθεστώς, αλλά τούτη τη φορά άλλη δουλεία, δούλη. Να τι είχε να μας πει για τον Τιμόθεο ο Παύλος. Εδούλεψε το Ευαγγέλιο. Στάθηκε δούλος. Πολλά ακούγονται, λέγονται, και στις μέρες μας ποικίλες διδαχές και ρεύματα διατρέχουν τον σύγχρονο πνευματικό βίο. Συνεχώς και συνεχώς κάτι καινούριο. Εάν ήταν δυνατόν να μαζέψουμε τις σκέψεις μας, τα πορίσματα, τα συμπεράσματά μας, και αν μπορούσαμε, ανεβαίνοντας λίγο ψηλότερα από τους ίδιους τους εαυτούς μας και τις εκκλησιαστικές μας δεσμεύσεις, να φιλοσοφούσαμε απάνω σε αυτά τα ρεύματα μιας 25ετίας προς τα πίσω, όχι πολύ, θα βλέπατε κάτι τελείως ξεκάθαρα. Καθώς σας θα στο πω, σκεφτείτε το βράδυ στο σπίτι σας. Τα καινούρια ρεύματα δημιουργούν προϋποθέσεις ενός εύκολου χριστιανισμού. Εύκολου. Είναι επίδραση των συγχρόνων convenience, που λέτε εσείς οι κινηζομαθείς, των διευκολύνσεων. Η γυναίκα και ο άνθρωπος που έμαθε να πατάει ένα κουμπί και να φέρει τον ηλεκτρισμό, την κίνηση, τη θερμότητα, το φως στη ζωή του, πατώντας ένα άλλο κουμπί να ακούει νέα και πατώντας ένα άλλο κουμπί να βλέπει τον άνθρωπο που μιλάει στην Αυστραλία και κάνει και βγάζει προεδροϊκό λόγο. Είναι φυσικόν και αναμενόμενον, ξέρετε, να έχουν ασκήσει όλα αυτά τα πράγματα μία φυσιολογική επίδραση και μέσα στο πνευματικό κλίμα που ζούμε. Όλες οι τάσεις που θα τις δείτε ιδιαιτέρως στις μέρες μας και από εδώ και πέρα θα τείνουν να δημιουργήσουν ένα όμορφο, ένα καλόβολο, ένα πλατή πνεύμα χριστιανισμού, μια ροζ και ελαφρώς γαλάζια μορφή ζωής πνευματικής. Έτσι κάτι συννεφάκια, κάτι ωραία πραγματάκια, τα οποία όμως είναι τελείως έξω από την Καινή Διαθήκη. Ο αγιασμός εγένετο ένα απλούστατο πραγματάκι, μπορείς, ξέρω εγώ, να δεχθείς μια Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, είναι ένα λόγος των τάξεων του γυμνασίου, εμπειρίαν, και αυτό τελείωσε. Ένας αγιασμός για τον οποίο ο Παύλος την πάτησε. Δεν αγωνίστηκα, λέει, μέχρι σέματος. Παύλε, δεν ζούσε στο 75. Μπορούσε να ζήσει το 75, δεν χρειαζόταν αυτά τα πράγματα. Ήταν απλώς μία πνευματική πρόσθετος εμπειρία. Πάει. Το θέμα της Αγίας Γνώσεως και του βάθους του Ευαγγελίου, μα είναι τόσο απλό. Σε πιάνει κάποιος, όξο, άσεις, άλλος, λέει τράστηση στην άλλη μέρα. Γιατί κουραστήκαμε. Δεν έλαβε. Δεν πού τα βρήκα. Πού βρήκα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι αγώνα. δεν είναι δάκρυ. Εκάναμε έναν χριστιανισμό χωρίς σταυρόν. Γλυκύτατον και ωραιότατον χριστιανισμό. Για τους νεοτέρους δεν το θυμόνται. Το έχουμε ξαναπεί όμως. Στα παλιά τα χρόνια ήταν στην Οδό Αθηνάς και εκεί στο Δημαρχείο. Και τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια ζούσε. Πρέπει να πέθανε ο Καϊμινούλης. Ένας τύπος που πουλούσε οδοντόπαστα. Σε σκόνη, σε κάτι χάρτινα κουτάκια. Αλλά τι θαυματουργό πράγμα ήταν αυτή η οδοντόπαστα. Οδοντόσκονη. Αυτή η οδοντόσκονη περνούσε τα δόντια, το λαιμό, το κεφάλι. Τα δόντια σπρίζανε, καθαρίζανε. Αν ήταν σάπια μέσα σε μια φορά να το κάνει λίγο έτσι, γίνονταν όλα καλά. Τα πάντα όλα. Βέβαια ήταν πάρα πολύ ακριβή, είχε 50 λεπτά. Για να μαζέψει κόσμο όμως, είχε ένα φίδι. Και τον έλεγε διαμαντή. Το φίδι λοιπόν αυτό καλοκαίρι, ξέρετε, το βάζε εδώ στο μανίκι το κάμισό του και το έβγαζε από εδώ, το ξανάβαζε από εδώ, το έβγαζε από εκεί. Μαζευόταν τα πιτσιρίκια, τώρα είχαμε καρπαζιά για να φύγουν, μαζευόταν και λίγοι πιο μεγάλοι, γελούσαν με το διαμαντή. Δεν είναι όφας, έλεγε το περίφημο εκείνο, δεν είναι τηλεβόας. Τηλεβόας. Ο φιδάκι αυτό, μαζευόταν, γελούσε ο κόμις και έπαιρνε και την οδοντόπαστα, τι ό,τι κάνει, την οδοντόσκονη, ένα πενταράκι. Λοιπόν, κάναμε ένα θαυμάσιο χριστιανισμό σαν το διαμαντή. Χωρίς να δαγκώνει. Του έβγαλε τα δόντια του φίδιου του καημένου. Ψόφισα εγώ, τα ξέρω. Ο διαμαντή. Έκαναμε ένα ωραιότατο χριστιανισμό, χωρίς σταυρό, χωρίς αγωνία, χωρίς δάκρυα, χωρίς ανήφορο, χωρίς πόνο, χωρίς θλίψη, χωρίς αγώνα. Πώς το κάναμε, ξέρω εγώ. Περιοριστήκαμε, δε, ήστε να ρωτάμε τις ψυχές. Ψυχή, σε ελευθέρωσε ο Θεός από την δουλεία, ναι. Κεράστρε λουκουμάδο, δεν είπε ναι. Σύ δε, υπήρχες υπό την δουλεία μόνο σου, εν τη ελευθερία του Ιησού Χριστού. Είσαι δούλος του Κυρίου. Ο Ιησούς Χριστός δεν γεννήθη για να γίνει σωτήρος. Είναι το κεχρισμένο πρόσωπο το οποίο ήρθε να κάνει σωτηρία. Και οι σωθέντες να τον αναγνωρίσουν ως Κύριον. Αυτό είναι το μήνυμα των Χριστουγέννων. Δεν ήρθε σωτήρος, τελεία. Ήρθε ως σωτήρος για να γίνει για την εκκλησία του Κύριος. Πώς σκέπτεται μία ψυχή, δεν ξέρω. Νομίζω ότι μπορούσε από τα εδάφια αυτά ο Θεός, αν θέλετε και στον Ιάκωβο και στο πρώτο κεφάλαιο και στο δεύτερο κεφάλαιο, 25 και 12, υπάρχουν σχετικά χωρία. Πάρτε τα, κοιτάξτε τα και δεν νομίζω πως είναι ντροπή στο δούλο του Θεού. Έτσι νομίζω. Να σταθώ ύστερα από 68 χρόνια πίστεως. Δεν είναι ντροπή. Να γονατίσει. Τι θέλω, σε παρακαλώ πάρα. Πάμε. Σε ευχαριστώ, με ελευθέρωσες. Βοήθησέ με όμως τούτη την ελευθερία μου να σου την δώσω πίσω. Να σου την φέρω. Μήπως τώρα πρέπει, αγαπητοί μου, να καταλάβουμε τα λόγια του Κυρίου που περιβάλλονται πολλές φορές από ένα περίεργο σκοτάδι. Πουθενά δεν είπε ο Κύριος «Πολύ με λέγουσι σωτήρα μου, σωτήρα μου». Πουθενά δεν είπε ο Κύριος «Πολύ με λέγουσι φίλε μου, φίλε μου». Άλλο είπε. «Πολύ με λένε Κύριε». Είναι δυνατόν να πεις τον Ιησού Κύριε όταν δεν έχεις δουλωθεί. Δεν έχεις αλωτριωθεί, λένε οι νεαροί εδώ. Δεν έχεις υπαχθεί στο καθεστώς αυτό της δουλείας. Η υψίστη ευτυχία του ανθρώπου δεν είναι η απελευθέρωση. Η υψίστη ευτυχία του ανθρώπου είναι η απελευθέρωση να γίνει δούλωσης εις τον Υιόν. Η ταύτιση με τον Ιησού Χριστόν δεν επέρχεται δια της απελευθερώσεως, αλλά δια της δουλώσεως. Μία λάμπα του ηλεκτρικού, ένα γλόμπο. Μη φανταστείς ποτέ πως μπορεί να τον χρησιμοποιήσεις για να σου δώσει φως όταν τον αγοράσεις από το μαγαζί. Πρέπει δύο πράγματα να γίνουν. Να τον πάρεις από το μαγαζί και να τον βάλεις στο τουί. Μα λέει, το αγόρασα από το μαγαζί και δεν είναι πια του μαγαζά τώρα. Και έδωσα το αίμα μου να αγοράσω τη λάμπα. Και τι την έκαμες. Πού είναι η λάμπα τώρα. Σε τι τη χρησιμοποιείς τώρα τη λάμπα. Την δίδωσες ξανά. Αδελφέ μου, τούτο είχε να σας πω. Στην εκκλησία Παγκρατίου που εν Χριστώ Ιησού είχαμε μια παρεμφερή θέση. Ειδικώς το Πνεύμα το Άγιον με ήλυνξε. Είναι τώρα 8 μήνες, 7 μήνες που προσευχόμεθα και μελετάμε στην εκκλησία του Παγκρατίου την προσφυλιπισίους επιστολή. Και σε τόσους μήνες προχωρήσαμε μόνο ένα κεφάλαιο. Ενάμιση. Και ήταν ακριβώς την Πέμπτη που σταθήκαμε σε μια άλλη μορφή. Αλλά το Πνεύμα το Άγιον μας έδειξε φως. Και σε αυτή την κατεύθυνση. Ρώτησε απόψε. Σήκω στο μάτι αυτό απόψε. Εύχομαι και προσεύχομαι. Θα σε ευλογήσω αυτό. Και να μπορείς να πεις στον Κύριο. Μα τι είναι αυτά που άκουσα. Αυτά είναι για μένα, έλεγαν οι αρχαίοι Εβραίοι, ψωμίων είναι βήμα. Αυτά λέει δόξα στο Θεό. Και με απελευθέρωσες και είμαι δούλος σου. Και είσαι Κύριος μου και σε ευχαριστώ τον ίδιο. Αν όμως δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Ούτε φοβίζω, ούτε τέτοια πράγματα. Δεν κάνω μάλλον για μπαμπούλα. Άλλο θέλω να σου πω. Προσέψτε. Ξαναπάρε τα εδάφια. Να στα δώσω αν θέλεις στο τέλος. Μελέτησέ τα. Πρέπει να μελετάς τα. Μου λέει κάποιος, διαβάζουμε 2-3 κεφάλαια, λέει, το βάζεις στο σπίτι. Πώς θα διαβάζετε 2-3 κεφάλαια. Για στο τέλος, λέει, για κάθε 1,5 χρόνο, θα τελειώνει όλη τη γραφή με τέτοιο ρυθμό. Κάπου είχα διαβάσει για κάποιον, ο οποίος μου λέει, δεν ξέρω πόσες φορές τη γραφή στη ζωή του. Δεν είναι κακό. Θέλω να πιστεύω όμως ο άνθρωπος αυτός, πέραν του να διαβάζει τη γραφή, θα είχε και ώρα μελέτης της γραφής. Άλλο διαβάζω, άλλο μελετάω. Και πιστεύω πως ο αγαπητός μου, ο αδελφός και η αδελφή μου και ο Γιαννάκης πρέπει να έχουν μελέτη. Με τις σημειώσεις του, με το μολύβι του, με τα εδαφιά του, με τις σκέψεις, με τα ερωτηματικά, με τις υπογραμμίσεις, με το λεξικό, τι έγινε, με το κριτικό κείμενο στα χέρια μας, τι είναι το ρήμα τούτο, τι σημαίνει δουλό, τι σημαίνει δουλώθη, από που παράγεται το ρήμα αυτό, τι σημαίνει Κύριος. Έτσι παιδιά. Στην προσωπική σου μελέτη. Κύριος ο Θεός μας ευλογεί. Πώς έχω να ευλογήσει και εμένα. Να δούμε το εδάφιο της βραδιάς μας. Και το εδάφιο της βραδιάς μας είναι τούτο. Ο Τιμόθεος απελευθερωθείς υπό του Σωτήρος Χριστού εδούλωσε αυτόν στον Κύριο. Ακριβώς για να μπορεί να τον λέει. Πατέρα αγαπημένε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, όλα αυτά τα πραγματάκια μοιάζουν με τα έπιπλα ενός σπιτιού, πολύτιμα έπιπλα που τα βγάλανε έξω για να ασπρίσουν το σπίτι. Και δεν πρέπει να μείνουν έξω. Κύριε Θεός μας, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Βάλε τα έπιπλα τώρα, τα πολύτιμα αυτά, μέσα μας, με τη σειρά του. Ένα. Τακτοποίησε το πρώτο δωμάτιο. μετά το δεύτερο δωμάτιο. Μη ξαναμπούνε τα έπιπλα όπως ήταν όξο να κατεμένα, πάλι μες στο σπίτι να κατεμένα. Ο Ιησούς Χριστός σας δοξαστεί. Ας υπάρχουν καρδιές απόψε που θα γονατίσουν, θα τα δούμε απλά, σεμνά, σοβαρά θα τα δούμε. Σχολίασε το λόγο σου. Σε ευχαριστούμε διότι ο Ιησούς Χριστός κάνει απελευθέρωση, αλλά και ελκύει τις ψυχές τις ελευθερωμένες για να ζήσουν πλέον. Δι' αυτό ως εις Κύριο. Ας αγιαστεί το όνομά σου. Εν το όνομα Τίτου, εις δόξον σου, δι' Αγίου Πνεύμα. Πρέπει εις βάθος να το ερευνήσουμε όσο μπορούμε. Και να ρωτήσω τον αγαπητό τον Μανολάκη για να του πω: Μανώλη, πιστεύεις στον Χριστό? Αλλά θα σε παρακαλέσω να μου επιτρέψεις κάτι. Μια και το συζητάμε και σου έχω το δικαίωμα, δώσει το δικαίωμα να με ρωτήσεις, άφησε με να σε ρωτήσω. Και ακολουθείς τον Χριστό? Τι εννοείς, μόλις αρχίζει, τι εννοείς είναι, ξέρετε, τα χειροκροτήματα για να σκεπάσουν την υπόθεση. Σπάσαμε στη μέση. Τίποτα δεν εννοώ, άσχετα τι εννοώ. Ξέρετε, είναι πολύ φλού. Είναι πολύ θεωρητικό. Είναι πιστεύω. Και τα δαιμόνια πιστεύω στην κεφρίτωση και τι έγινε. Πιστεύω. Πιστεύει. Ξέρετε δε, είναι ένα σημείο στο οποίο δεν μπορεί να το πει τίποτα αλλού. Πιστεύει και πώ δεν πιστεύω. Τελεία. Τι αν το πει. Όχι, δεν πιστεύει. Δεν διαβάστε. Πώ το ξέρει. Ποιο είσαι. Τα νύχια σου μύρισε εσύ. Πού το ξέρει ότι δεν είναι. Άλλο να του πω. Γιατί άλλο πρέπει να ερωτήσω και από τους αδελφούς μου να ερωτηθώ και να μου πει ο αγαπητός ο Νικολάκης: αδελφέ μου, ακολουθείς τον Χριστό? Βέβαια θα μου πει κάποιος, ξέρεις, εγώ είμαι και με τον Χριστό και με τους Ιδονίους. Είμαι, λέει, και με την παρέα, με τον Πέτρο εκεί πέρα και το βράδυ μου αγγείλει, με τη Ροδί. Εκεί που ήμουν εκεί, δεν ήμουν, που χτύπησε την πόρτα και δεν λέει ψέματα. Αλλά λέει την άλλη μέρα τι να κάνουμε, λέει. Είναι η ζωή τέτοια, λέει. Είμαι, λέει, από εκείνους που πουλάνε, λέει, ξέρεις, λέει, τα κουμπιά που κάνουν τα ανακτορικά εκείνα και τα φορέματα. Τι να γίνει, λέει. Πήγα εκεί πέρα, λέει. Και εγώ λέω, δεν το πίστευα αυτό, λέει. Που ο Ηρώδης μιλούσε, λέει. Φωνάζαν οι άλλοι, τι να κάνεις, δεν μπορείς να μην χειροκροτήσεις, λέει. Είναι η ζωή, λέει, τέτοια. Φώναζα, λέει, και εγώ, αλλά εν τω μεταξύ εγώ, λέει, τους κορόιδευα. Πιστεύω αλήθεια, λέει, ότι ήταν φωνή Θεού. Αλλά το έλεγα αυτό, λέει, έτσι επειδή, λέει, τι να κάνεις, λέει, άνθρωποι είμαστε, οικογένεια έχεις, παιδιά έχεις, λέει, δεν γίνεται τίποτα με τα κουμπιά, λέει, τι να γίνει τώρα. Ξέρετε, λέει, στο λέει ο άλλος με έναν τρόπο τόσο πιστικό. Που θυμάσαι εκείνο το εδάφιον, το οποίο λέει: ο Θεός γνωρίζει τους όντας αυτού. Τι να σου πω, ξέρω. Ρε παιδάκι μου, πώς τα κατάφερες έτσι. Ήσουν και με τον Πέτρο εκεί πέρα, ήσουν και το βράδυ που χτυπούσαν εκεί πέρα οι Ρώδοι, ήσουν εκεί και την άλλη μέρα το πρωί λέει: πήραμε το σιδόδρομο, δεν πεταχτήκαμε μέχρι τη Σιδώνα εκεί πέρα. Ήταν, τι να κάνουμε, τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Ξέρετε, πολλές φορές αρχίζω ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό και υψώνω ερωτηματικά μέσα μου. Μπορεί να είναι και έτσι. Δεν υποκλείεται. Δεν είναι και έτσι τα πράγματα. Αν το πεις και τα καταφέρνεις και είσαι και από εδώ και από εκεί, λίγο εδώ, λίγο εκεί, Τρίτη, Πέμπτη, από εδώ. Την Παρασκευή πάμε εκεί πέρα, από το Σάββατο, θα δούμε το Σάββατο τι θα γίνει και τα λοιπά. Κυριακή, την Κυριακή, αν δεν βρέχει, να δούμε. Ξέρω εγώ. Δεν υποκλείεται δηλαδή. Να είναι έτσι τα πράγματα. Δεν σπείρω ερωτηματικά. Ούτε θέλω να αμφισβητήσω κανένας τίποτα. Δεν αποκλείεται έτσι να είναι, αδελφοί μου. Έτσι να είναι, αγαπητοί, συνεχίστε. Δεν αποκλείεται. Κατά τα αυτό δεν αποκλείεται να είναι και το άλλο θέμα. Να προβάλλετε μια άλλη ανάγκη. Και τούτη η ανάγκη εκφράζεται, τη βλέπετε. Δύο κόσμοι, αγαπητοί, τελείως ξεχωριστοί. Άλλο ένας, άλλο. Δεν λέω ότι ο ένας είναι κακός, ο άλλος είναι κακός. Τίποτα. Λέει, τι προτιμάς, να φας ένα κομμάτι καλό, γλυκό, σπιτικό ή ένα κομμάτι γαλοπούλα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Τι ας πω, ξέρω ότι προτιμείς. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν λέω ότι είναι κακό, αλλά, εν πάση περιπτώσει, τι Και κοιτάξτε, πάρτε αυτή τη μικρή την ομάδα. Τα δακρυά του, κάποιος θα πήγε με το ψωμί. Λέει, τώρα θέλει ψωμί, δεν θέλει ψωμί, καημένο με τον Πέτρο. Κάνα νέα από τον Πέτρο, λέει τίποτα. Πέρασε από όξου ή έτους, φύλακες, ρώτησε κάποιον, δεν με έδιωξε. Άκουγε κάποιος άλλος, λέει, τι είναι αυτό, λέει ο Πέτρος, τι είναι ο Πέτρος. Λέει, φυλακή, ο καημένο, λέει, φυλακισμένος και σας έχετε κάμετε εδώ πέρα. Λέει, αύριο θα ετοιμαζόμαστε εμείς, θα μιλήσει, λέει ο Ηρώδης. Προσέξτε, δεν ξέρω. Είναι ένας άλλος τρόπος ζωής, ένας άλλος τρόπος σκέψεως, ένας άλλος τρόπος δράσεως, μία άλλη μορφή διαβίωσης. Ποια είναι πιο καλή, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σας πω. Δεν μπορώ να καταδικάσω. Ούτε δεν ξέρω. Διάβασε το Λόγο του Θεού και ό,τι το Πνεύμα του Θεού σου δώσει. Θέλω να πω άλλο πράγμα όμως. Δεν ξέρω τίποτα πιο μεγάλο, πιο δυνατό και πιο ευλογημένο. Από τούτο ακριβώς το μικρό το κομματάκι. Μου άρεσε ιδιαίτερος. Κύριε. Έτσι εδώ είχαν γιομίσει από την αίσθηση της παρουσίας του Θεού μέσα στη ζωή τους. Η ζωή τους ήταν ο Χριστός. Έπιανες κάποιον, λέει, τι γίνεται, λέει, κόσμο βλέπω. Ξέρω. Αύριο, λέει, θα μιλήσει, λέει, θα πάει, λέει, ο βασιλιάς, λέει, ξέρεις κάτω, λέει, στην Τύρο. Δεν αποκλείται. Τώρα το έπρεπε. Λέει και λέει, πού είσαι εσύ, λέει. Σιμώνος παρικείς στην Ιερουσαλήμ και δεν έμαθες τα γενόμενα. Λέει, πήγα. Δεν έχεις ιδέα. Δεν έλαβες θέση. Δεν έλαβα. Δεν σε ενδιαφέρει. Πώς δεν με ενδιαφέρει, αλλά. Η καρδιά που γιώμησε. Η καρδιά που μπήκε μέσα στα γρανάζια. Δεν μπορεί να φύγει πλέον. Βλέπετε κάτι γρανάζια που γυρίζουν κάτι ρόδες μέσα στους μήλους και πιάνει ένα πανί, πιάνει ένα κομμάτι στουπί. Πάει, δεν βγαίνει αυτό τώρα. Να βάζεις το χέρι σου εκεί μέσα, να βγάζεις το. Θα το πήρα από κάτω, τώρα πάει η ρόδες. Υπάρχουν καρδιές οι οποίες μόνες τους είπανε, Κύριε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπήκα μέσα στα γρανάζια τα δικά σου. Τελείωσε. Ο Κύριος είπε ότι ψυχές οι οποίες ακούμπησαν το χεράκι τους επάνω στο άρωτρο. Τελείωσε. Δεν μπορούν να κοιτάξουν πίσω. Γιατί δεν γίνεται. Τώρα να οργώνεις και να κοιτάς πίσω και να συζητάς και τα λοιπά, θα κάνεις κεντήματα, θα κάνεις αυλάκια. Δεν γίνεται. Με απασχολεί, σας βεβαιώ, πολύ αυτό το σημείο. Και αν υπάρχουν καρδιές, σε αυτό το σημείο ακριβώς, ήθελα ο Θεός να υψώσει ερωτηματικά μεταξύ. Πώς τα έχουμε καταφέρει. Δεν ξέρω. Μόνο μαγικά πράγματα μπορούν να δικαιολογήσουν. Και εδώ και εκεί, λίγο εδώ, λίγο εκεί, ποτέ εδώ, ποτέ εκεί, ποτέ εδώ. Γυρίζεις, κοιτάς και αυτό καλό και το άλλο κακό. Και είναι καλό και τούτο λέει καλό. Και εκείνο καλό. Μα δεν είναι αντίθετο με αυτό, παιδί μου. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Έρχεται δε μια μορφή πλατιάς, αγάπης. Αγάπη. Τα καλύπτει, τα σκεπάζει όλα η αγάπη. Εν τω μεταξύ, δεν μένει τίποτα ουσιαστικό πιο κάτω, δεν μένει τίποτα. Και στο τέλος χάνεται η ψυχή, φεύγει η ψυχή. Γιατί πάντα να θυμόσαστε πως κανένας δεν έχασε την πίστη του πριν πρώτα χάσει την εκκλησία του. Γιατί κουταμάρες ο διάβολος. Χάντας πεις πως ο διάβολος θα σου πει αφού ομολόγησες και στάθηκες στην αγάπη του Ιησού Χριστού, θα σου πει την άλλη μέρα το πρωί πρωί, ξέρεις, δεν υπάρχει Χριστός. Ποιοι τον πέρασε ο διάβολος. Για μπουμπούνα. Κάνει τέτοια πράγματα ο διάβολος. Με ξυπνότατος. Διάβασε τον Εζεκίλ να δεις τι λέει. Χερούβ και χρησμένον ήτο. Άλλο πράγμα θα σου κάνει. Θα σου δημιουργήσει προϋποθέσεις να χάσεις την εκκλησία σου. Την έχασες. Ανέλαβε αυτό σε συνεχεία. Αυτόν αυτόν είχε δουλέψει καλά. Να τι με απασχολεί και να τι θα ήθελα να φέρω απόψε ενώπιον σας. Ακολουθούμε αγαπητοί. Η ψυχή εκείνη η οποία σοβαρεύτηκε. Η ψυχούλα εκείνη η οποία σήκωσε τα μάτια της είπε Κυρία μου σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τέλος. Τέλος.
1: κοπέλα η οποία παντρεύτηκε. Και έρχεται ένας νεαρός, όπως λέγαμε πότε, άλλο Σάββατο λέγαμε, πότε λέγαμε. Έρχεται ένας νεαρός, δεν ξέρετε, λέει. Λέω, παιδί μου, λέει, μάλλον αργά ήρθες. Η παντρεύτηκα, λέει τώρα. Λέει, αλλά, τι αλλά. Τι αλλά. Για πέστε μου, αλλά. Αλλά, παντρεύτηκα. Καλώς, καλώς. Τέλος. Μου φέρεις κάτι καινούριο. Λυπούμε. Δεν μπορώ να το δεχθώ. Και έχω και μια καινούρια άποψη η οποία λέει περί καπέλων. Τώρα. Περί καπέλων, καπέλων. Τώρα δεν μπορώ. Ευχαριστώ πολύ τον Θεό. Είμαι τοποθετημένος. Ευχαριστώ τον Κύριο. Έχω τοποθετηθεί. Ακολουθώ. Είμαι μαζί του. Μου έδωσε και εμένα ο Κύριος ένα μικρό χωραφάκι από 800 μίλια τετραγωνικά. Μου έδωσε και εμένα 15 μέτρα εκεί πέρα και ένα ξινάρι κάνω έτσι, έτσι, έτσι, έτσι. Βάζω κάνα μαρούλι, κάνα κρεμμύδι εκεί στο χαραφάκι του Χριστού. Α, πάει σε ένα νοσοκομείο μια ψυχή, δει ένα φυλαδιάκι. Α, το μπορώ, κυρία μου, να κάνω. Είμαστε μες στον κόσμο μας, αγαπητοί μου. Είμαστε ένα καινούριο, άλλο, διάφορο περιβάλλον. Μια φορά είχα πάει στην Αμερική σε ένα κατάστημα. Κάτι να πάρω. Ήταν την τελευταία μέρα που θα έφερα. Και έπρεπε κάτι να ψωνίσω. Μπήκα σε ένα κατάστημα, τι κατάστημα είναι αυτό. Δεν περπατιώνται. Αυτά τα πατώματα. Κοιτάς κάτω, ρωτάς κάτω, τι θέλεις και σου λένε σε ποιο πάτωμα. Πήγα σε το πάτωμα. Και τι να ακούσω. Μια γυναίκα, η οποία είχε ένα αγοράκι μικρό μαζί της, θυμάμαι το όνομά του τώρα του μικρούλι, και το φώναζε και του λέει, «Μα δεν θα σε τσακίσω». Θυμάμαι και τη φράση της, «Μα δεν θα σε τσακίσω». Της έφευγε το παιδί. Μόλις άκουσα το «Μα δεν θα σε τσακίσω», κάτσε λέει, «Ελληνίδα είσαι». Λέει, «Μάλιστα, και εσείς». Λέω, «Τι να κάνω». Πού βρέθηκες εδώ, εσύ μου λέει πού βρέθηκες. Μιλήσαμε, μόλις είχε κάνα χρόνο είχε πάει εκεί πέρα, από ένα χωριό της Σάμου ήταν. Ένα χωριό της Σάμου ήταν, τον άντρα. Ξέρω, θα το θυμάμαι πάντοτε αυτό. Μια φωνή μέσα στις άλλες. Η φωνή, είμαστε της αυτής πατρίδας. Με αυτά τα χώματα που τα αγαπήσαμε. Αυτό τον ήλιο που τον είδαμε εδώ μέσα. Είναι η πατρίδα μας, πολεμήσαμε για αυτά τα χώματα και το βλέπεις αμέσως, άκουσες τη φωνή σου, άκουσες το χωριό σου, ε! Ακούς δύο λόγια για την αγάπη του Ιησού Χριστού από κάποιον στην άλλη άκρη του λεωφορείου. Σταματάς την κουβέντα, κάνεις έτσι το αυτί σου. Ρε, αυτός ο άνθρωπος κάτι είπε. Διαβάζεις κάτι μέσα σε μια εφημερίδα. Καλό ή κακό, που έχει σχέση με το Ευαγγέλιο και τη δόξα του Ιησού Χριστού. Το παίρνεις, το κόβεις, δεν κοίταξε τι λέει αυτός. Γιατί? Είναι ένα άλλο κομμάτι. Είναι ένας άλλος τρόπος ζωής. Και εάν, αδελφοί μου αγαπητοί, δεν το πάρουμε απόφαση να ζήσουμε αυτό τον άλλο τρόπο ζωής, δεν γίνεται. Την κάνα φορά οι λάμπες ανάβουν, σβήνουν. Τα ξανασβήνουν γρήγορα. Μετά σβήνουν, μετά ξανανάβουν. Δεν είναι τίποτα. Δεν βιδώθηκε καλά. Ανέβα πάνω, βίδωσε την κομπάστη. Καλή λάμπα. Δεν βιδώθηκε. Δεν βιδωθήκαμε στο Χριστό. Και αυτό δεν απολαμβάνουμε πλήρως αυτή την ευλογία της παρουσίας του Χριστού. Αν ξαναδιαβάσετε πάλι στο σπίτι σας αυτό το μικρό κομματάκι, θα δείτε αυτούς τους δύο με ένα μαχαίρι κομμένο στη μέση κόσμου. Ένας κόσμος. Ένας κόσμος. Άλλη αντίληψη ο ένας άλλος. Για σκεφτείτε τώρα να παίρνετε αυτό το βλάστο και να το έλεγατε. Ξέρετε, είναι μερικοί άνθρωποι εδώ και προσεύχονται. Λέει τι κάνουν, δεν προσεύχονται. Γιατί προσεύχονται για τον Πέτρο. Δεν είμαστε κάτι. Ο άνθρωπος δεν ήταν ούτε κακούργος ούτε τίποτα. Άλλα ενδιαφέροντα. Τελείως διαφορετικά. Γιατί Δευτέρα πρωί, Δευτέρα πρωί, θα δείτε με κάτι γράμματα τόσο μεγάλα τις αθλητικές εφημερίδες. Ξέρετε, είναι γράμματα αυτά με ξύλο. Ξύλινα τα γράμματα, δεν υπάρχουν, δεν μπορεί να είναι σιδερένια τα

και δώσαν ένα τάλιρο. Δεν ξέρω τι γίνεται κάθε πρωί. Πάθος, έντασης. Γιατί, και εσύ είσαι ξένος τελείως. Τελείως ξένος. Ούτε καταλαβαίνεις, ούτε τι λένε, ούτε γιατί λένε εκείνο που λένε. Τελείως, γιατί. Σας έχω ξαναπεί όταν ο Θεός επέτρεψε κάποτε σε ένα ταξίδι μου να πάω στην Ιαπωνία. Εδώ τα χάσαμε. Όπου και να πας, θα πεις μια... Αν δεν ξέρεις, γερμανικά, θα τους πεις μια λέξη, ξέρω εγώ. Όχι. Μια λέξη. Κάτι βγάζεις. Αμ' στην Ιαπωνία. Πού να διαβάσεις τι λένε. Πού να ξέρεις τι λένε. Πού να ξέρεις τι πουλάνε και πού πουλάνε ό,τι θέλεις να πάρεις. Μέσα στην Ιαπωνία βρισκόμαστε. Έχουμε τη γλώσσα μας. Τον τρόπο μας, τα προβλήματά μας, τα ζητήματά μας, τα ερωτηματικά μας, τις δυσκολίες μας, τα δάκρυά μας. Και εμείς. Ευχαριστούμε πολύ τον Θεό. Είναι ένας άλλος τρόπος ζωής. Ευτυχισμένη η ψυχή εκείνη η οποία αποφάσισε να ζήσει όχι αυτό τον τρόπο ζωής. Όχι από τέτοια πράγματα. Πήγαινε με τον άλλο τρόπο ζωής. Ο βλάστος και από τα χειροκροτήματα. Λέει ο Ηρώδης είναι αυτός. Όχι, λέει, του έλεγε άλλος και το σκούνταγε. Ποιος Ηρώδης, λέει. Ο Θεός, λέει, κατέβηκε κάτω και μιλάει. Ακούς, λέει ο Ηρώδης. Ο Θεός, λέει, είναι. Ο Ηρώδης μπορεί να μιλήσει. Και ο ένας ηρωνευόταν τώρα και σκουντούσε, ξέρετε, κανένα φορά που ο ένας σκουντάει τον άλλον. Οι ίδιες εποχές, οι ίδιοι άνθρωποι. Δεν φανταστείτε ότι αλλάξανε οι άνθρωποι. Ο ένας σκουντούσε τον άλλον και γελάγανε τώρα μεταξύ του. Φώναζε. Λέει σιγά, μετά δεν φωνάζω. Βράχνιασε. Φώναζε εσύ, λέει τώρα. Άλλος τρόπος. Άλλη ζωή. Άλλα μονοπάτια. Άλλοι δρόμοι. Άλλες αντιλήψεις. Άλλες νοοτροπίες. Δεν είναι κακές. Για τον τρόπο της ζωής αυτών των ανθρώπων είναι αναγκαίες. Άλλο πράγμα, τούτη η μικρή ομάδα, να προσεύχεται, να κλαίει, στα γόνατα. Ο Πέτρος, έφυγε ο Πέτρος, ήρθε ο Πέτρος. Επίκεντρό τους, ο αναστημένος Ιησούς Χριστός. Γραφή λέει ότι κατηγορούσαν τον Παύλο, ότι πιστεύει σε ένα πρόσωπο, λέει, το οποίο πιάσανε και το σταυρώσανε. Λέει μάλιστα. Αλλά τους ο Παύλος, λέει μάλιστα. Κύριε, τι λέει ότι ζει. Λέει ποιος. Λέει ο πεθαμένος. Λέει μήπως δεν το πες καλά. Όχι, λέει, καλά το είπα. Όλοι αυτοί πιστεύουν, λέει, στον Χριστό. Λέει μάλιστα. Και τι, πού είναι όλοι αυτό ο Χριστός. Αυτό δεν το σταυρώσανε. Λέει μάλιστα. Και τώρα τους εδώ λέει ότι ζει. Λέει δεν είπες ότι είναι πεθαμένος. Λέει ναι, αλλά ζει. Πού το καταλάβει ο άλλος. Δεν μπορούσε να το καταλάβει ο άλλος. Εμείς όμως το καταλαβαίνουμε. Έχουμε τις αντιλήψεις μας, τα βιώματά μας, τις εμπειρίες μας, τους τρόπους που σκεπτόμεθα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, απάνω στο σημείο αυτό, κάμε την προσευχή σου. Κάμε την προσευχή σου, πάνω στο σημείο αυτό. Κύριε, πες, θέλω να ζήσω την ζωή εκείνη, όχι να με ρωτάνε αν πίστεψα και να πω ναι, αλλά να σε ρωτάω, Κύριε, σε ακολουθώ, και εσύ να μου λες, ναι, η ευτυχία μας, αγαπητοί μου, δεν είναι, αν τ' άκουγε κάποιος άλλο για μας, με σκανδαλίζει, αγαπητέ μου, πας και κηρύττει, μη με ξαναφωνάξει. Η ευτυχία μας δεν είναι στη σωτηρία μας, στον ουρανό, στην ελπίδα του ουρανού. Η ευτυχία μας δεν είναι στο ότι συγχωρήθηκαν τα αμαρτήματά μας. Η ευτυχία μας έγκυται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Η ευτυχία μας είναι ο Χριστός. Διότι μπορείς να μου πεις, εσώθηκαν τα αμαρτήματά μου. Δόξα στον Θεό. Με τον Χριστό. Πώς είναι με τον Χριστό. Λέει, Κυριακή, Παρακυριακή, λέει, εμείς, λέει, εκτός αν πάμε, λέει, εκδρομή. Αν αλλιώς. Κυριακή, Παρακυριακή, αν δεν πάτε εκδρομή και δεν βρέχει και δεν έχει υγρασία και έχεις και ένα θερμόμετρο στη τσάντα να δούμε τι θερμοκρασία έχει έξω. Μου λες και μου αμφισβητείς τη σωτηρία μου. Όχι. Μου αμφισβητήσω ότι ο Χριστός με έσωσε. Ούτε. Άλλο θα σου αμφισβητήσω. Δεν είσαι μια καρδιά που ακολουθείς τον Χριστό. Τώρα αν είσαι ευτυχισμένη ή όχι, κατά από αυτές τις συνθήκες είναι θέμα δικό σου. Κοντά μας ζει ένας νεαρούλης. Η οικογένειά του είναι στο εξωτερικό. Έπρεπε να μείνει ένα χρόνο.

να μείνει το παιδάκι. Είπαμε εκεί πέρα με τη γυναίκα μου. Μας χάρισε στο Θεέ μου δύο παιδιά. Το ένα λείπει. Θα είμαστε κουτσί τώρα με ένα, δώ μας και το δω. Και είναι μαζί μας και το παιδάκι. Σαν μικρό παιδί, 15 χρονών είναι. Τα προβλήματά του, τα ζητήματά του.

πλέον εν Χριστώ Ιησού χαράξει τους δρόμους. Και τούτοι είχαν με το βλάστο τους δρόμους τους και τούτοι είχαν η άλλη πλευρά τις δικές τους εμπειρίες στα δικά τους τα μονοπάτια. Νομίζω και κλείνω πως απόψε είναι μια μοναδική, μια θαυμάσια ευκαιρία. Απόψε. Να είναι ψυχές που θα του πούνε «Κύριε, άλλο πράγμα σε γνωρίζω, άλλο πράγμα σε αγαπάω, άλλο πράγμα με έσωσες, άλλο πράγμα είσαι ο φίλος μου, άλλο είσαι ο αδελφός μου και άλλο πράγμα είναι είσαι ο Κύριος μου. Όπου αν υπάγεις, θέλω σε ακολουθήσει». Άλλο το άλλο. Ο Κώστας ο Μεταλλινός έλεγε «Εάν δεν έχεις φάει ποτέ ανανά». Σου λέει κάποιος, λέει πώς είναι ανανάζει, σαν το καρπούζι. Έτσι είναι. Αλλά δεν είναι. Λέει τότε θα είναι σαν το πεπόνι. Λέει σωστά, καλά το είπες λέει. Μήπως είναι σαν το πεπόνι με γεύση από βερίκοκο και λίγο γεύση από σταφύλι. Ή μάλλον το πλησίασες, αλλά δεν είναι. Γιατί, πώς να σου το πω τώρα, άκουσε. Εάν δεν φας ανανά, δεν μπορώ να σου το περιγράψω. Τι να σου πω τώρα, για πες μου, πώς είναι ο ανανάς, για λέγε μου. Στη γεύση. Δεν μπορώ να το. Έφαγες. Ναι. Έφαγα. Έφαγα. Συνεννοούμε θα ναι. Κατάλαβες ποιος θα ανανάς. Κατάλαβα. Εάν δεν ακολουθήσουμε τον Ιησού Χριστόν. Εάν δεν πάρουμε την απόφαση να ζήσουμε δεδομένοι στο Χριστό. Στα παλιά τα χρόνια δεν υπήρχε άσφαλτος. Έμενα κάτω στον Πειραιά. Και ήταν χώμα. Τέτοιες μέρες πέβρεχε λοιπόν. Μπαίναμε μέχρι τον Αστράγαλο στη λάσπη. Κάνανε λοιπόν το εξής. Εβάζανε πέτρες και τούβλα. Και πατάγαμε εκ του ασφαλούς. Απάνω στα τούβλα, απάνω στις πέτρες. Και πήγαινε σπίτι σου. Χωρίς τουλάχιστον να μπεις και να πιτσιριστείς μες στις λάσπες. Ο Χριστός μας καλεί. Βήμα, βήμα. Πέτρα, πέτρα. Χνάρι με χνάρι. Τούβλο με τούβλο. Όπου εκείνος σε πάτησε. Μη φοβάσαι, πάτα κι εσύ. Μα θα γλιστρήσω, μη φοβάσαι, πάτησε εκείνος μπροστά, πάτα κι εσύ. Δώμε το χέρι σου λέει. Έλα εδώ, πάμε μαζί. Προχώρα τώρα, εδώ. Και πιο εκεί, και πιο εκεί. Να, κάτι με το οποίο αν μπορούσε κανείς να μάζευε τις σκέψεις της πρώτης ώρας, θα έπρεπε να σε ρωτήσω, να σε καλέσω, να σε παρακαλέσω. Άλλο πράγμα είναι πιστεύω εις τον Χριστό και άλλο πράγμα είναι ακολουθώ τον Χριστό. Ζήτησε το απόψε. Μες στη λάσπη και μες στα νερά της βροχής του κόσμου να σε κρατήσει από το χέρι. Πάτα πέτρα πέτρα μαζί του λίγο ακόμα στους δρόμους της δόξης. Ο Θεός ημών, μπορείς να σχολιάσεις τον λόγον σου μόνον εσύ. Τα ανθρώπινα λόγια εμπεριέχουν το στοιχείο της αδυναμίας, της αρκός, του λάθους, της εκτροπής. Έχουν ειδικό βάρος άλλο. Ο δικός σου ο λόγος είναι αλήθεια. Τοποθέτησέ τον ορθά, σωστά, ακριβώς για να γίνει καρποφόρος ο λόγος σου. Σε σωτηρία, σε καθαρότητα, σε αγιασμό. Και στη μεγάλη του τη θέση και ανάγκη να σε ακολουθήσουμε, Κύριε. Τελείως, πιστά, ειλικρινά, απολύτως, κάθε μέρα. Όλη μέρα, στιγμή με στιγμή. Πιάσε μας από το χέρι και οδήγησέ μας σε εκείνους...

κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

σε σένα των Θεών των αιωνίων νυκτηρμών, καταθέτουμε το ευχαριστώ μας, τη λατρεία μας, την τιμήν, την προσκύνησιν. Πολύ σε ευχαριστούμεν για την αγάπη σου, την ένδοξη και θαυμαστή την απαρχής. Σε ευχαριστούμεν για τα αιώνια σχέδιά σου. Σε ευχαριστούμεν γιατί τα απεκάλυψες και σε μας. Μας εμάζεψες από τους δρόμους της αμαρτίας και μας έφερες για να δούμε το μεγαλείον της αγάπης σου. Και το πνεύμα σου το αγαθό μας άνοιξε τα μάτια να το αναγνωρίσουμε, να το κατανοήσουμε, να το δεχθούμε, να το ευλαβηθούμε στις καρδιές μας και να το λατρεύουμε. Πολύ σε ευχαριστούμε για τον Υιόν τον οποίον έστειλες. Σε ευχαριστούμε για τη θυσία Του, για το αίμα του Σταυρού, για το ακάνθινο στεφάνι, για τα τρυπημένα Του χέρια. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλόγησέ μας. Καθώς Κύριε μαζευτήκαμε σήμερα για να ακούσουμε φωνή δική Σου και διδασκαλία δική Σου στις καρδιές μας, ευδόκησε σε παρακαλούμε να μας οικοδομήσεις, να μας μιλήσεις, να αναγγελθούν τα μεγαλεία Σου, οι καλές ειδήσεις σε κάποια ψυχή προετοιμασμένη από Σένα. Ας γίνει τούτο για όλο το πρόσωπο της γης και στη χώρα μας ιδιαίτερα σε παρακαλούμε πολύ, όπου υπάρχουν συναθροίσεις δικές Σου, μαζεμένες στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και για τη δόξα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Παρακαλούμε την ώρα τούτη ευλογών, ευλόγησέ μας. Έφρανέ μας με το πρόσωπό Σου, στο όνομα του Ιησού Χριστού και για τη δόξα Σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Ψαλμό του Δαβίδ. Οι ουρανοί διηγούνται την δόξαν του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει το έργον των χειρών αυτού. Η ημέρα προς την ημέραν λαλεί λόγον και η νύξ προς την νύκτα αναγγέλει γνώση. Δεν είναι λαλιά ούτε λόγος τον οποίον η φωνή δεν ακούεται. Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγκος αυτών και έως των περάτων της οικουμένης οι λόγοι αυτών. Εν αυτής έθεσε σκήνην για τον ήλιον και ούτως εξέρχεται ως νυμφίος εκ του θαλάμου αυτού, αγάλεται ως ο ανδρείος εις το να τρέξει το στάδιον. Απ' άκρου του ουρανού είναι η έξοδος αυτού και το κατάνδυμα αυτού έως άκρου αυτού και δεν κρύπτεται ουδέν από της θερμότητος αυτού. Ο νόμος του Κυρίου είναι άμωμος επιστρέφων ψυχήν. Η μαρτυρία του Κυρίου πιστή, σοφίζουσα τον απλούν. Τα διατάγματα του Κυρίου ευθέα, εφραίνοντα την καρδίαν. Η εντολή του Κυρίου λαμπρά, φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος του Κυρίου καθαρός, διαμένων εις τον αιώνα. Εκρίσεις του Κυρίου αληθινέ, δίκαιε εν ταυτό. Πλέον επιθυμητέ παρά το χρυσίον, μάλιστα παραπλήθος καθαρού χρυσίου. Και γλυκύτερε υπέρ το μέλι και τους σταλαγμούς της κηρύθρας. Ο δούλος σου μάλιστα νουθετείται δι' αυτόν. Εις την τήρηση αυτών η ανταμοιβή είναι μεγάλη. Τι συναισθάνεται τα εαυτού αμαρτήματα. Καθάρισόν με από των κρυφίων αμαρτημάτων και έτη προφύλαξον των δούλων σου από υπερηφανιών. Ας μη με κυριεύσωση. Τότε θέλω είστε τέλειος και θέλω καθαριστεί από μεγάλης παρανομίας. Ας είναι βάρεστα τα λόγια του σώματός μου και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιόν σου, Κύριε φρούριόν μου και λυτρωτά μου. Και επίσης ένα μικρό κομμάτι στο ΚΙΤΑ του Ισαΐα, του προφήτη, στο εδάφιο 9. Τι να θέλει διδάξει την σοφίαν, και τι να θέλει κάμι να καταλάβει την δασκαλίαν. Αυτή είναι ως βρέφη, απογεγαλακτισμένα, απεσπασμένα από τον μαστόν. Διότι με διδασκαλίαν επί διδασκαλίαν, με διδασκαλίαν επί διδασκαλίαν, με στίχον επί στίχον επί στίχον, ο λίγον εδώ, ο λίγον εκεί, διότι με χείλη ψελίζοντα και με άλλη γλώσσα, θέλει ομιλή προς τούτον το λαόν, προς τον οποίον είπε, αυτή είναι η ανάπαυσης. Με την οποία δύναστε να αναπαύσετε τον και κοπιασμένο, και αυτή είναι η άνεση. Αλλά αυτοί
δεν ήθελησαν να ακούσωσι. Θαυμάσιος τούτος ο ψαλμός. Μας μιλάει για την πρόθεση του Θεού, την αγάπη του Θεού για τον κόσμο, που θέλει να του μιλήσει, να του λαλήσει, να του εξηγήσει τα αιώνια, τα ένδοξα σχέδιά του. Δεν τον άφησε τον κόσμο στο σκοτάδι, δεν άφησε τον κόσμο μέσα στην άγνοια. Έρχεται ο άνθρωπος και αναρωτιέται ποιος είμαι και από πού έρχομαι και πού πηγαίνω και ποιος θα μπορέσει να του λύσει το μεγάλο αυτό μυστήριο, το ερωτηματικό που κατοικεί μέσα στην ανθρώπινη καρδιά. Ο Λόγος του Θεού έρχεται να μας πει ότι ο Θεός έδωσε αποκάλυψη του εαυτού του. Οι ουρανοί πρώτα απ' όλα διηγούνται την δόξα αυτού. Μιλάνε οι ουρανοί? Όντως μιλάνε. Δεν έχεις παρά να σταθείς μια μέρα κάτω από τον έναστρο ουρανό για να σου πούνε, όχι απλώς να σου ψιθυρίσουν, να σου μιλήσουν, να σου εξηγήσουν τη σοφία του Θεού, την παντοδυναμία του Θεού, την ωραιότητα του Θεού, την πρόνοιά του. Εμείς δεν έχουμε βέβαια την τιμή να είμαι αστρονόμοι, να μελετάμε τους νόμους των αστέρων και τα σκηνήσεις των αστέρων, των γαλαξιών επάνω στους ουρανούς, των ηλίων που υπάρχουν επάνω. Αλλά πολλοί από αυτά τα πνεύματα τα οποία μελέτησαν τους ουρανούς εθαύμασαν το μεγαλείο του Θεού. Στάθηκαν μπροστά σε αυτό το θαυμαστό μεγαλείο που το εξύπλωσε ο Θεός από πάνω από τα κεφάλια μας, ακριβώς για να μιλάει στον άνθρωπο, να οδηγεί τον άνθρωπο, να κατευθύνει τον άνθρωπο. Δεν εσιώπησε ο Θεός. Οι ουρανοί διηγούνται την δόξα του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει γνώση. Πόσο όμορφο αυτό! Το στερέωμα σου αναγγέλει την υψηλήν εκείνην σοφία του Θεού, εις την οποία σε καλεί να σε ανεβάσει, να γνωρίσεις, να ακούσεις, να μάθεις. Η δημιουργία τριγύρω, το βιβλίο της φύσεως, το ανοιχτό για κάθε ψυχή και για κάθε άνθρωπο. Αλλά και μέσα σου, αν σου άκουσε, λέει, ο νόμος του Κυρίου είναι άμωμος και μιλάει στην ψυχή με τέτοιο ιδιαίτερο τρόπο ώστε η ψυχή να πείθεται για τα δίκαια του Θεού, για τις δίκαιες απαιτήσεις του Θεού και να στρέφει προς το Θεό. Η μαρτυρία του Κυρίου είναι πιστή και σοφίζει, δίνει σοφία στον απλό άνθρωπο, τον απλούν. Του δίνει σοφία, τον συνετίζει η μαρτυρία την οποία ο Θεός δίδει περί του εαυτού του. Τα διατάγματα του Κυρίου είναι ευθέα και αν ο άνθρωπος προσέξει σε αυτά και στηρίξει την προσοχή του, δώσει την προσοχή του, τον εφραίνουν, εφραίνουν την καρδία. Η εντολή του Κυρίου είναι λαμπρά, φωτίζει τους οφθαλμούς. Σου δείχνει το δρόμο που πρέπει να προχωρήσεις μέσα στη ζωή για να μην μείνεις μέσα στο σκοτάδι. Ο φόβος του Κυρίου είναι καθαρός και διαμένει στον αιώνα. Εκρίσεις του Κυρίου αληθινέ, δίκαι εν ταυτό, πλέον επιθυμητέ παρά το χρυσίον, μάλιστα παραπλήθος καθαρού χρυσίου. Κοιτάξτε πώς έζωσε τον άνθρωπο τριγύρω. Από πάνω μας οι ουρανοί, το στερέωμα, το σύμπαν, ο κόσμος που μας περιβάλλει, μας μιλούν, μας διηγούνται, μας εξηγούν. Τι να σου εξηγήσουν? Τη μεγάλη πραγματικότητα, ότι ο Θεός υπάρχει, ότι ο Θεός είναι σοφός και παντοδύναμος, ότι ο Θεός έφερε στην ύπαρξη τον άνθρωπο με δοξασμένο σκοπό, ότι σε έφερε για να τον γνωρίσεις και για να ζήσεις στην αιωνιότητα. Είναι δυνατόν? Αυτός που έφτιαξε αυτό το σύμπαν και με έφερε στην ύπαρξη για να το γνωρίζω, είναι δυνατόν να θέλει η ζωή μου να είναι μόνο ολίγη βραχία, προσωρινή και σε λίγο να φεύγω, χωρίς να ξέρω που πηγαίνω ή να διαλύομαι, να μην υπάρχω? Αδύνατον. Αυτή η προσωπικό της που οικοδομείται σιγά σιγά, η προσωπικό της του ανθρώπου με τόσες δυσκολίες και με τόσους κόπους, είναι αδύνατο να διαλύεται. Ο Θεός έφερε.
για να σταθείς στην παρουσία Του, για να Τον γνωρίσεις και για να Τον μάθεις. Και γι' αυτό το σύμπαν το επάνω και γι' αυτό το σύμπαν των ηθικών Του εντολών, των νόμων Του, τα διαταγματά Του, η κρίση Του, η μαρτυρία Του, η οποία έρχεται διαρκώς και διαρκώς στα αυτιά μας, από μέσα μας κατακλείζει, από γύρω μας κατακλείζει, παντού και πάντοτε μας μιλάει. Και όλα αυτά γίνηκαν για τον άνθρωπο ο οποίος έχει την υψηλή, τον υψηλόν προορισμό να γίνει ένδοξος μια μέρα.

Υιός του Θεού πραγματικά. Αλλά επειδή είμεθα ηθικές ελευθερίες και επειδή ο άνθρωπος έχει μια θέληση ελευθέρα και πρέπει ο ίδιος να κατευθύνει τη θέλησή του και είναι υπεύθυνος για την θέλησή του, για το τι θέλει κάθε φορά, βλέπετε ο Θεός έφτιαξε τα πράγματα έτσι ώστε να μην σε εξαναγκάζει η αποκάλυψη η λαμπρότης της αληθείας. Τα βλέπεις και αν θέλεις παραδέχεσαι και αν δεν θέλεις αρνείσαι. Ο Θεός εμίλησε με τέτοιο τρόπο και περιόρισε τη λαμπρότητά του έτσι ώστε να σεβαστεί τη δική σου ηθική ελευθερία, να μην την συντρίψει, να μην την καταστρέψει, αλλά να μπορείς να είσαι ελεύθερος, να αποφανθείς και να πεις αν ο Θεός υπάρχει, αν τον δέχεσαι τη ελευθερία σου, αν θέλεις να συνάψεις σχέσεις μαζί του. Έτσι υπάρχουν οι περιορισμοί εις τη γνώση του Θεού. Επί παραδείγματι η φύση βέβαια μας δείχνει τη λαμπρότητα του Θεού, αλλά είναι τα πράγματα κάπως περιορισμένα. Δεν μπορείς διαυγώς να δεις το Θεό, τον βλέπεις κάπως ενιγματοδός, τον συλλαμβάνεις, αφήνονται περιθώρια στην δική σου ελευθερία. Αν θέλεις προχωράς και δέχεσαι την ύπαρξη του Θεού, αν δεν θέλεις θα βρεις πολλά επιχειρήματα για να τον αρνηθείς. Πολλά επιχειρήματα για να τον αρνηθείς. Δηλαδή θα καταλάβεις στο βάθος ότι είναι θέμα δική σου τοποθετήσεως, δική σου θελήσεως, και είναι θέμα εάν αγαπάς την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Αν την αγαπάς θα βρεις το δρόμο που θα σε φέρει στη Φάτνη και θα σε φέρει στο Γολγοθά. Θα βρεις το δρόμο που θα σε οδηγήσει στην κατανόηση του Θεού. Τα φαινόμενα τα φυσικά, κάθε μέρα ίδια, κάθε μέρα ίδια, Ανατολή και Δύσης. Κανείς μπορεί να πει, τα μάθαμε αυτά, τα ξέρουμε, τα συνηθίσαμε. Ένα βιβλίο γραμμένο με τα ίδια γράμματα πάντοτε. Το έχουμε διαβάσει και δεν σε συγκινεί πλέον. Και υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά δεν συγκινούνται μπροστά σε μια Ανατολή, μπροστά σε μια Δύση, μπροστά στον έναστρο ουρανό. Φωνάζει το στερέωμα, αλλά η φωνή αυτή δεν ακούγεται στα βάθη τους, στην ύπαρξή του, στην εσωτέρα. Οι νόμοι του Κυρίου βέβαια είναι θαυμάσιοι, είναι υπέροχοι, απαστράπτουν ένα ηθικό μεγαλείο, μια ομορφιά ηθική. Αλλά κάθε μέρα ο νόμος, κάθε μέρα μες στην καρδιά σου, τον έχεις συνηθίσει να τον ακούς, επειδή τον παραβήκες και πολλές φορές, καμιά φορά δεν σε ελέγχει ο εσωτερικός νόμος και ο άνθρωπος.

τον άνθρωπο από το λαιμό, σαν έκανε κάτι. Και βρέχει επί δικαίους και αδίκους, ανατέλει τον ήλιο επί δικαίους και αδίκους. Έρχεται ο άνθρωπος και δίνει άλλη ερμηνεία στο πράγμα και σου λέει: πού είναι ο Θεός? Και γιατί δεν έρχεται να επέμβει αμέσως? Και δεν κατεβαίνει να τον δούμε και να κάνει ένα έργο καταστροφής, να τους αφανίσει αυτούς τους αχρίους οι οποίοι υπάρχουν στη γη. Πού είναι ο Θεός? Και υπάρχουν και μερικοί που απειλούν τον Θεό, και υπάρχουν και μερικοί που βλασφημούν τον Θεό και τον προκαλούν ακόμα. Κάποιος ανέβαινε στο δέντρο και του φέκιζε το Θεό, του ρίχνε του Θεού να τον του φεκίσει από το μίσος του και το πάθος του εναντίον του Θεού. Είναι όλα αυτά τα πράγματα δυνατά? Ναι, ο Θεός σε μίλησε, αλλά ο τρόπος της ομιλίας του είναι ο λίγον εδώ, ο λίγον εκεί, στίχον επί στίχο, στίχον επί στίχον, διδασκαλία επί διδασκαλία. Σου δίνει λίγο και φαίνεται να φεύγει, σου δίνει πάλι λίγο και φαίνεται να λείπει. Στα δίνει τα πράγματα και καλυμμένα, αν προσέξεις, εάν μέσα σου το επιθυμείς και θέλεις, εάν η ψυχή σου αγαπάει την αλήθεια και ποθεί την αλήθεια, αν είσαι εκ της αληθείας, όπως έλεγε ο Ιησούς Χριστός, αν είσαι εκ της αληθείας θα ακούσεις τη φωνή, και η φωνή εκείνη θα σε φέρει, θα σε οδηγήσει στον Υιόν του Θεού, στο Χριστό, εκεί που είναι η λαμπρότερα αποκάλυψης του Θεού για τις ψυχές μας. Πόσο σοφός είναι ο Θεός, πόσο θαυμάσια τα πράγματα τα έφτιαξε. Μα θα μου πεις, και του φταίω εγώ που δεν μου τα έδωσε τόσο καθαρά να κατεβεί να τον δω και να τον πιάσω? Μα αν κατέβαινε να τον δεις και να τον πιάσεις, θα συντριβόταν η ελευθερία σου. Δεν θα ήσουν ελεύθερος και να τον αρνηθείς. Θα ήσουν υποχρεωμένος να τον δεχτείς. Θα έλειωνες μπροστά στην παρουσία σου, παρουσία του. Και θα ήσουν υποχρεωμένος να πεις: βέβαια υπάρχει ο Θεός. Όχι γιατί τον αγαπάς, αλλά γιατί θα ήσουν εξαναγκασμένος να το πεις. Δεν μπορείς να αρνηθείς τον ήλιο, τον βλέπεις. Αλλά αν ήταν έτσι τα πράγματα που θα μπορούσες να πεις και ένα όχι, θα ήταν διαφορετικά. Σήμερα είσαι υποχρεωμένος να παραδεχτείς τον ήλιο. Έτσι λοιπόν, εδώ είναι η ερμηνεία γιατί ο Θεός φαίνεται και δεν φαίνεται. Μιλάει και σαν να φαίνεται να σιωπαίνει. Ο Θεός είναι Θεός κρυπτόμενος. Θεός ο οποίος κρύπτει τον εαυτόν του, αλλά και φανερώνει τον εαυτόν του, για να δώσει την ευκαιρία στον άνθρωπο που θέλει και επιθυμεί από μέσα του να βρει λόγους για να πιστέψει ή να βρει λόγους για να αρνηθεί αν το θέλει. Και εδώ ακριβώς τούτος ο κόσμος είναι το βήμα της ελευθερίας. Ήρθες φίλε να πεις τι θέλεις. Ήρθες για να εκλέξεις. Και τούτη ζωή δεν έχει κανένα άλλο νόημα. Τούτη περιορισμένη ζωή, η μικρή ζωή, ο μόνος σκοπός της είναι να αποφανθείς. Τι είναι για σένα ο κόσμος γύρω? Υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει Θεός? Τον θέλεις, δεν τον θέλεις? Θέλεις την αιωνιότητα? Τι λαμπρά ευκαιρία μας χαρίζει ο Θεός. Και πόσο πρέπει να το θεωρεί ο άνθρωπος ευτυχία μέσα του το γεγονός ότι ήρθαν τα γεγονότα και τον οδήγησαν ώστε εν τη ελευθερία του να κάνει την εκλογή του, αυτή την υψηλή εκλογή. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Ήρθαμε για μία εκλογή. Ας μην τη χάσουμε την ευκαιρία. Ας κάνουμε την καλή μας εκλογή. Ο Θεός μας δίνει περισσότερο από όσο ζητάμε, περισσότερο από όσο θα νομίζαμε. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να πιστέψει κανείς, αλλά αν δεν θέλεις, θα βρεις πάλι λόγους για να αρνηθείς. Η χοροδία μας θα μας ψάλει έναν ύμνο και να συνεχίσουμε στο θέμα μας εν συνεχεία.

καθούμε. Όντως τη σοφία σου εσύ εμίλησες εις τον άνθρωπον και μας μιλάς με τον τρόπον που ξέβρεις εσύ και είναι σωστός και αληθινός. Τα σύμπαντα μας διηγούνται τη δόξα σου. Η ηθική εντολή, ο νόμος, μας μιλάει για το ηθικό μεγαλείο της κλήσεως εις την οποία μας καλείς να περπατήσουμε, της οδού, της δικαιοσύνης και της αληθείας την οποία μας καλείς. Εις πάσαν την γην εξήλθε ο φθόγκος αυτόν. Πόσο, Κύριε, θα είναι ο άνθρωπος πραγματικά δικαιολόγητος την ημέρα εκείνη και θα φραγεί παν στόμα, αν ο άνθρωπος δεν προσέξει, δεν θελήσει να προσέξει. Παρακαλούμε πολύ, χάρισέ μας ακόμα μερίδα τροφής, ευλόγησέ μας, χόρτασέ μας με την αποκάλυψη και το φως του προσώπου σου και των αληθιών σου, για τη δόξα σου και μεγάλη είναι τον ιόν της αγάπης σου στις καρδιές μας. Αμήν. Αυτά αληθεύουν για τον κόσμο τριγύρω, για το σύμπαν το οποίο ο Θεός έφτιαξε, για τους ηθικούς νόμους τους οποίους έβαλε μέσα μας, πιο πολύ αληθεύουν για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, του Κυρίου. Αυτή είναι η λαμπρωτέρα αποκάλυψης του Θεού, χωρίς καμία αμφιβολία. Ό,τι ο Θεός μπορούσε να μας πει και ήθελε να μας πει, μας το λέει εν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Η παρουσία του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, είναι φως μέσα στο σκοτάδι του κόσμου. Φως. Και το φως ήλθε, μας λέει η Γραφή. Αλλά για κοιτάξτε. Αυτό το φως ήλθε, γεννήθηκε σε μια φάτνη, πεθαίνει σε ένα σταυρό. Πράγματα τα οποία μπορούν από μιας πλευράς να κάνουν τον άνθρωπο να κάνει πίσω. Ένα παιδάκι που γεννήθηκε στη φάτνη, πώς μπορεί να είναι σωτήρας της ανθρωπότητος ολοκλήρου? Και ένας που πεθαίνει στο σταυρό, πώς μπορεί να είναι ο σωτήρας του κόσμου? Θα θυμηθούμε ότι στα χρόνια εκείνα, όταν πρωτοκηρύχθηκε το Ευαγγέλιο, ήσαν πολλοί που κοίταξαν στον εσταυρωμένο Ιησού και είπαν: «Μωρία, σκάνδαλο!» Αλλά υπήρξαν κι άλλοι. Εκείνοι οι οποίοι κοίταξαν και πήραν το μήνυμα το υψηλό μέσα στις καρδιές τους, της αγάπης του Θεού. Τόσον ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού το μόνο γενή έστειλε, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύον, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Πάσο πιστεύον εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Υπήρξαν οι καρδιές οι τέτοιες, που σταματήσανε στο Γολγοθά και προσκυνήσανε. Σταματήσανε στη φάτνη και λατρέψανε, σαν τους ποιμένες για τους οποίους διηγηθήκαμε προχτές. Ποιμένες οι απλές αυτές καρδιές που πήγαν και είδαν το φως και το ανεγνώρισαν και το λάτρευσαν και το προσκύνησαν. Το φως ήλθε εις τον κόσμο, λέει ο Ιησούς Χριστός. Αλλά οι άνθρωποι αγάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φως. Και θα μας δώσει την ερμηνεία. Δεν είναι που δεν το κατάλαβαν. Είναι διότι δεν ήθελαν. Και γιατί δεν ήθελαν? Διότι τα έργα τους ήσαν πονηρά. Δηλαδή, που σημαίνει? Σημαίνει ότι η τοποθέτηση η ηθική του ανθρώπου απέναντι του Θεού. Αν δηλαδή είσαι άνθρωπος που θέλεις τη δικαιοσύνη, θέλεις την αλήθεια, έστω κι αν δεν την πράττεις, έστω κι αν δεν μπορείς να την πράξεις, αν το περιβάλλον, αν οι συνθήκες, αν η κληρονομικότητα μέσα σου, εάν τόσα και τόσα πράγματα σε παρασύρουν ώστε να κάνεις πράγματα που δεν θα τα ήθελες, και μέσα σου πολλές φορές επαναστατείς με τον εαυτό σου και λες: «Γιατί έπεσα, γιατί το έκανα, δεν μ' αρέσει, θα ήθελα να πάω κόντρα σε αυτό, μα δεν μπορώ». Και όταν δεν μπορείς, ο Θεός δεν το λαβαίνει αυτό υπόψη. Δεν είναι το «δεν μπορείς», το θέμα είναι αν θέλεις. Τι θέλεις μέσα στην καρδιά σου? Και πραγματικά εδώ είναι ο άνθρωπος. Το φως ήρθε στον κόσμο, αλλά οι άνθρωποι αγάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φως, διότι ήσαν πονηρά τα έργα αυτών. Πασός της πράττει φαύλα, προσέξτε το αυτό, κοινός που πράττει φαύλα μισεί το φως, ως της όμως πράττει την αλήθεια έρχεται στο φως. Φως στον κόσμο. Αλλά οι άνθρωποι τον είδαν σαν έναν άνθρωπο σαν τους άλλους.
Γεννήθηκε ένα βρέφος στη Φάτνη. Μεγάλωσε. Περπάτησε σαν τους άλλους ανθρώπους. Έμοιαζε στο σχήμα σαν τους άλλους ανθρώπους. Μπορούσαν να έχουν λόγους να αρνηθούν και να απορρίψουν. Πολλούς λόγους. Αλλά όμως τα βήματα εκείνου του προσώπου τα εστόλιζε και τα στεφάνωνε μια ηθική και πνευματική ωραιότης. Και οι καρδιές που ζητούσαν το φως μπορούσαν να ελκυστούν. Εκείνοι που μπορούσαν να τραβηχτούν από το μαγνήτη μπορούσαν να ελκυστούν από αυτόν. Τον ακολουθούσαν και πήγαιναν από πίσω του. Έβρισκαν λόγους γιατί έπρεπε να πιστέψουν. Όπως κάποιοι άλλοι έβρισκαν λόγους για να αρνηθούν επειδή δεν ήθελαν. Προσπαθήστε να πείστε έναν άνθρωπο για την πίστη στον Χριστό. Άμα δεν θέλει, όσα επιχειρήματα να κατεβάσεις, όσα θέλεις και να του πεις, θα σκοντάψει. Είναι αδύνατον, γιατί δεν θέλει. Αν θέλει, δεν χρειάζεται πολύ σκόπος. Τα πράγματα θα οδηγηθούν θαυμάσια εκεί. Η Φάτνη έχει πολλούς λόγους να σε πείσει, γιατί πρέπει να την πιστέψεις και πρέπει να λατρεύσεις το βρέφος της Φάτνης. Πολλούς λόγους. Δεν έχεις παρά να πάρεις την Παλαιά Διαθήκη και να ανοίξεις. Προφητεύεται η γέννηση. Προφητεύεται ότι θα γεννηθεί εκ Παρθένα. Προφητεύεται ότι θα προσκυνηθεί από σοφούς. Προφητεύεται ο τόπος που θα γεννηθεί. Στην Βηθλέμ της Ιουδαίας. Ο χρόνος που θα γεννηθεί. Προφητεύεται το πού θα φύγει. Πού θα φυγαδευθεί μικρός. Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον γιό μου. Προφητεύεται το πού θα ζήσει. Και από πού θα αρχίσει μια ανθρώπινη καρδιά και ένα ανθρώπινο πνεύμα. Ότι όντως εδώ είναι δάκτυλος Θεού. Ότι τα πράγματα δεν είναι τυχαία. Αλλά ότι ο Θεός δούλεψε στην ιστορία. Και τίμασε τη Φάτνη. Και δούλεψε στην ιστορία. Και τίμασε το Γολγοθά. Και όλα αυτά τόσα επιχειρήματα που μπορούν να πείσουν το πιο δύσκολο πνεύμα, αλλά ειλικρινές. Ειλικρινές. Όσες φορές συζητώ με κανέναν άνθρωπο, τον ρωτάω πρώτα απ' όλα, θέλεις την αλήθεια? Υπάρχουν επιχειρήματα, αλλά θέλεις? Το απόρριτο του Κυρίου είναι μετά των φοβουμένων αυτών. Στάσου μπροστά στο Γολγοθά, η ωραιότης της αγάπης του Θεού θα σε κατακλείσει. Εκείνος που ήρθε από τους ουρανούς, ο Άγιος και αναμάρτητος, που έζησε Άγια και αναμάρτητα στον κόσμο τούτον, παίρνει τη θέση τη δική σου επάνω στο σαυρό για να πληρώσει το δικό σου το χρέος. Πήγαινε στη Φάτνη, εκείνος που ήταν στη δόξα και οι άγγελοι του ουρανού δεν μπορούσαν να το κοιτάξουν κατά πρόσωπο. Άδειασε τον εαυτόν του και κατέβηκε και πήρε μορφή ανθρώπου και να το. Ένα βρέφος στη Φάτνη που δεν διέφερε από τα άλλα βρέφη, παρά εκτός του γεγονότος ότι δεν είχε την κληρονομικότητα της αμαρτίας μέσα του και ότι κατά το εγώ του αυτό το βρέφος είχε κατεβεί από πάνω από τους ουρανούς, ενώ τα άλλα βρέφη δίδονται από τον άνδρα, από τον άνθρωπο. Πήγαινε στη ζωή του Ιησού Χριστού, περπάτησε μαζί του. Η ηθική και πνευματική ωραιότης θα σε ελκύσει. Στάσου στην Ανάσταση να δεις το μεγάλο γεγονός, το θαύμα της δυνάμεως του Θεού, το νέο κόσμο που Εκείνος ετοιμάζει. Όλα αυτά, λέγω, είναι τόσο πολύ μεγάλα. Είναι τόσο πολλά που το πνεύμα του ανθρώπου θα έπρεπε να φτάσει στην πίστη. Θα έπρεπε να οδηγηθεί στην πίστη. Εισπάσαν την γην, εξήλθε ο φθόγκος αυτόν. Θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι κανένας δεν θα χαθεί την ημέρα εκείνη, αν προηγουμένως δεν ακούσει την προσφορά της σωτηρίας του Θεού και αν προηγουμένως δεν του δοθούν ευκαιρίες να πιστέψει, αν θέλει. Ο Θεός είναι δίκαιος. Ο Θεός είναι αγάπη και δεν θα φέρει κανέναν σε κρίση και απώλεια, εάν αυτός δεν θέλει. Ο ουρανός ολόκληρος κινήθηκε από πάνω να μας δώσει μια σωτηρία. Στάσου λοιπόν μπροστά στη Φάτνη. Στάσου στο Σταυρό. Καλώς ερευνόμενα έχουν λόγους για να σε πείσουν. Οπωσδήποτε πάρε μια θέση.
Και είσαι βέβαιος ότι αυτή η θέση σου, η θέση σου αυτή θα είναι, θα εξαρτηθεί από την τοποθέτησή σου την εσωτερική, και ότι ποτέ ποτέ δεν θα χαθείς εάν πραγματικά εσύ θα το επιθυμείς και θα θέλεις την σωτηρία. Ο Θεός έδωσε, όπως λέει ο Πασκάλ, αρκετόν φως υπάρχει δια τους θέλοντας να είδωσει φως, και υπάρχει αρκετό σκοτάδι για εκείνους που θέλουν το σκοτάδι. Να σε ποιο δίλημα μας φέρνει η αλήθεια. Να σε τι υπηρετεί τούτος ο κόσμος. Να πως τα πράγματα γύρω μας και μέσα μας εξελίσσονται ώστε ετούτη ζωή να μην έχει κανένα άλλο νόημα παρά η εκλογή που θα κάνεις. Ήρθες για να εκλέξεις ουρανό ή απώλεια, φως ή σκοτάδι. Κάμε την εκλογή σου. Αλλά μια εκλογή που οπωσδήποτε θα υπαγορευτεί από την εσωτερική σου τοποθέτηση. Αν θέλεις το φως, αν θέλεις την αλήθεια ή αν δεν τη θέλεις. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Πάλι να ακούσουμε τη χοροδία μας.

δράση σου σε ευχαριστούμε. Ήρθες στο φως από τους ουρανούς, αλλά με έναν τρόπο που να μην συντρίψει την ελευθερία τη δική μας. Η δόξα σκεπασμένη από τη σάρκα. Μπορούσαν να σε αναγνωρίσουν μονάχα οι άνθρωποι που το αισθητήριό τους το ηθικό ζητούσε το φως. Και πόσο σε ευχαριστούμε, διότι και τα δικά μας τα μάτια ανοίξανε σε αυτό το φως. Καμέλεος, σε παρακαλούμε σε πολλούς. Πολλοί να δουν την ωραιότητα τη δική σου και να ελκυστούν σε σένα. Και δώσε χάρη στην Εκκλησία σου να δώσει τη μαρτυρία όσο πιο πολύ ευρύτερα. Σπάσαν την γην, εξήλθε ο φθόγκος αυτό. Δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής και απόλαυση του προσώπου σου, σε παρακαλούμε, για τη δόξα σου και για τη δόξα του Θεού εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Αλλά σκεπασμένο, ήρθε η δόξα. Αλλά όχι να τη δει κανείς με τα φυσικά του μάτια. Μόνο το πνεύμα, η καρδιά, το αισθητήριο του ανθρώπου, το εσωτερικό, μπορούσε να τα συλλάβει. Και μόνο εφόσον ο άνθρωπος θα ήθελε. Δέστε ότι αυτό το πράγμα έτσι γίνηκε από την αρχή, από τη γέννηση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Διαβάζουμε στο Λόγο του Θεού, σαν ο Κύριος γεννήθηκε στο Ματθαίο, γεννήθηκε στη Βηθλέμ της Ιουδαίας, μάγοι. Τι ήσαν αυτοί? Μάγοι. Τι ήσαν αυτοί? Ο Ηρόδοτος λέει ότι ήσαν μίδες, μίδι, μιδοπέρσες, μίδι. Το γένος των μίδων, ή μάλλον οι φιλοί των μίδων, ήσαν κυρίως, λέει, μάγοι. Τι ήσαν αυτοί οι μάγοι? Τους συναντάμε όμως και σε άλλους λαούς της γης, στη Βαβυλώνα και σε άλλους ασιατικούς λαούς. Συναντάμε τους μάγους, ήσαν σοφοί, σύμβουλοι βασιλικοί, δάσκαλοι, ιερείς, φιλόσοφοι, γιατροί, φυσικοί, όλα αυτά ενωμένα σε ανθρώπους μαθήσεως και γνώσεως. Δεν ήσαν εκείνο το οποίο κατήντησε κατόπιν οι λέξεις να λέει, μάγος, κάποιος που κάνει μαγείες και χρησιμοποιεί διαβολικά μέσα. Ήταν το όνομά τους, ο τίτλος, ήσαν άνθρωποι σοφοί, άνθρωποι ερευνητές, θα έλεγε κανείς, μάγοι. Δεν ξέρουμε πόσοι ήσαν από αυτούς που ήρθαν. Τα δώρα τους μας λένε ότι ήσαν τρεις, και έτσι κατήντησε στην παράδοση, έφτασε να λέγεται ότι ήσαν τρεις. Και αναφέρουν μάλιστα και τα ονόματά τους, είναι ο Κασπάρ, ο Μέλχιορ και ο Βαλτάσαρ, τους λένε η παράδοση. Πουθενά δεν είναι γραμμένα, έτσι λέει η παράδοση. Αλλά το γεγονός είναι ότι είναι ήσαν άνθρωποι με ανησυχία εσωτερική. Είχαν εκείνο το οποίο ακριβώς ζητεί η αλήθεια για να αποκαλυφθεί σε κάποιον. Εάν δεν έχεις αυτή την ανησυχία την εσωτερική για την αλήθεια, για το φως, για τη δικαιοσύνη, για να βρεις εκείνο το οποίο το ιδεώδες, το οποίο σε καλεί, και αυτό το ιδεώδες, το διάχυτον στον κόσμο είναι ο Χριστός, είναι το φως. Είναι ο Χριστός. Αυτός είναι το φως, το οποίο φωτίζει κάθε άνθρωπον ερχόμενο στον κόσμο. Αν ο άνθρωπος ζητάει κάποιο ιδανικό, αυτό το ιδανικό που τον καλεί, διάχυτο, κάπως αφηρημένο, κάπως θαμπό ακόμη, είναι ο Χριστός, διάχυτο στον κόσμο που καλεί την κάθε ψυχή για να μπορέσεις να βρεις τον δρόμο να φτάσεις εκεί. Ήσαν άνθρωποι ανησυχίας και ερεύνης. Βέβαια, θα μπορούσε να πει κανείς ότι οι πληροφορίες από το Λόγο του Θεού θα πρέπει να είχαν διαχυθεί, και είναι γνωστό, διαχυθεί, ξεχυθεί σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο. Επί παραδείγματι, ότι θα γεννηθεί κάποιος ο οποίος θα είναι βασιλεύς, μεσσίας, και θα βασιλεύσει σε όλο το πρόσωπο της γης. Ο Δανίλη είχε μιλήσει για μία βασιλεία η οποία δεν θα καταληθεί ποτέ. Ακόμα ο Δανίλη στην προφητεία του των εβδομάδων, 70 εβδομάδες ετών κλπ, είχε μιλήσει για το χρόνο,
που θα γεννηθεί ο βασιλεύς αυτός, ο Μεσσίας. Ακόμα, μέσα στην Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε ότι αυτός θα ήταν ένα άστρο, λαμπρό, αστήρ. Όπως το λέει εκεί ο Βαλαάμ, ο προφήτης ελοειδή αυτών, ουχή εκ του πλησίων, άστρον θέλει ανατύλι εξ Ιακώβ, κάποιο αστέρι, συμβολικό της προσωπικότητας η οποία θα εμφανιζότανε επάνω στον κόσμο. Αυτά όλα ξεχύθηκαν. Διαχύθηκαν σε όλο τον κόσμο από τον Ισραήλ, τους Ισραηλίτες, οι οποίοι ήσαν οι φορείς αυτής της μεσιανικής ελπίδας και την ξέχυσαν σε όλο τον γνωστό τότε κόσμο. Έφτασαν ως την Βαβυλώνα, καθώς απήχθησαν και πήγαν στην Βαβυλώνα, τους κόρπισε ο Θεός στην Βαβυλώνα, ξεχύθηκαν στη Δύση. Ο κόσμος όλος ανέμενε. Και όπως είπαμε και προχτές, αυτό το οποίο ονομάζουν για τους εθνικούς η προετοιμασία η ευαγγελική, η preparatio evangelica, είναι ακριβώς η πληροφορία που διαχύθηκε από μέσα από τις γραφές σε όλο τον κόσμο, σε όλη την ανθρωπότητα, ότι θα έρθει, θα γεννηθεί κάποιος και αυτός θα είναι ο λυτρωτής του κόσμου, ώστε να γράψουν και οι εθνικοί και να μιλήσουν και οι εθνικοί για αυτό το πρόσωπο που θα ερχόταν. Είχε λοιπόν οι γνώσεις ξεχυθεί στον κόσμο. Αλλά οι γνώσεις ξεχύνεται. Εάν δεν υπάρξει ο δέκτης από την άλλη μεριά, εάν δεν υπάρξει ο άνθρωπος με την ανησυχία την εσωτερική και την αναζήτηση, ώστε να έχει τους ανάλογους ερεθισμούς μέσα του στο άκουσμα αυτής της αλήθειας και να αρχίσει από μέσα του η εξεργασία, η εσωτερική, και ο άνθρωπος να αρχίσει να αναζητεί, ποτέ δεν θα φτάσει. Και αυτοί είσαι άνθρωποι που ψάχναν. Και τους βλέπουμε ότι ξεκινούν από την πατρίδα τους για να έρθουν να δουν αυτόν που γεννήθηκε στην Ιουδαία. Ένα στέρι γίνεται οδηγός τους. Φυσικά έχουν γραφεί πάρα πολλά για τα στέρι αυτό και έχουμε και μία στα ελληνικά όμορφη μελέτη του άλλοτε του αστρονόμου που απέθανε, του Χασάπη, ο αστήρ της Βιθλέμ, ένα ωραίο βιβλίο που δίνει μια ερμηνεία αρκετά στηριγμένη, βάσιμη και με επιχειρήματα αρκετά, που λέει ότι ήταν ένας συνδυασμός αστέρων, Κρόνος και Ζεύς, ξέρω εγώ, μαζί κλπ. Εκείνη την εποχή εγίνηκαν φαινόμενα τέτοια, ουράνια, τα οποία τα σημείωσαν και τα πρόσεξαν. Δεν αποκλείεται το αστέρι αυτό να είναι ένας τέτοιος συνδυασμός, μια τέτοια σύνοδος πλανητών που έδειξε και φάνηκε σαν ένα τρανό, ιδιαίτερα χαρακτηριστικό αστέρι στον ουρανό με το φως του το ξεχωριστό. Δεν ξέρουμε αν το αστέρι αυτό όταν φάνηκε ήταν τη στιγμή που γεννήθηκε ο Χριστός και κάνανε 2 χρόνια αυτοί να έλθουν έως τη Βιθλέμ, ή αν το αστέρι εφάνηκε 2 χρόνια πριν γεννηθεί ο Χριστός και αυτοί στο δρόμο που πήραν όταν έφτασαν στη Βιθλέμ έφτασαν περίπου στον καιρό που είχε γεννηθεί ο Χριστός. Είτε έτσι το πάρει κανείς, είτε κι αλλιώς. Και τα δυο έχουν γραφεί. Το γεγονός είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί ξεκίνησαν από τα βάθη και ήρθαν της Ανατολής και ήρθαν ζητώντας πού γεννήθηκε ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Η περίπτωσή τους μας θυμίζει κάποια άλλη στη γραφή. Εκείνη την γυναίκα, τη βασίλισσα της Σεβά που ήρθε από τα βάθη του Νότου για να ακούσει Σοφίαν Σολομώντος και της οποία στο παράδειγμα ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος χαρακτηριστικά το υπογραμμίζει. Σαν να θέλε να μας πει, δέστε, όπου είναι η ανησυχία, όπου είναι το σκύρτημα αυτό για την αλήθεια, η αναζήτηση της αλήθειας, ο άνθρωπος θα βρει το δρόμο να φτάσει. Και ήρθε. Και ήρθε πού? Σε ένα λαό ο οποίος, ο λαός αυτός, ο Ισραήλ, όπως μας είναι γνωστό, και τους προφήτες είχε ακούσει και οι αλήθειες του Θεού είχαν δοθεί
σε τέτοιο σημείο μάλιστα που θα έλεγε κανείς είχε κατακλειστεί ο Ισραήλ από την εξάπλωση της αλήθειας, αφού αυτός γίνει και φορεύς αυτής της αλήθειας. Όμως ακούσας ο Ηρώδης ο βασιλεύς εταράχθη και πάσα Ιεροσόλυμα μετ' αυτού. Τι συμβαίνει εδώ? Μα αυτοί είχαν ακούσει τις αλήθειες και ήταν ο λαός που τις μετέφερε στον κόσμο. Γιατί εταράχθησαν? Γιατί η ανθρώπινη ψυχή αντιδρά κατά αυτόν τον τρόπο? Εδώ πέρα έχουμε λοιπόν τρεις κατηγορίες. Τους μάγους με την αναζήτηση και το ενδιαφέρον το εσωτερικό. Έχουμε το θρησκευτικό κατεστημένο, τους ιερείς, οι οποίοι μάλιστα είχαν όλη τη γνώση. Και όταν ο Ηρώδης τους κάλεσε να μάθει από αυτούς πού γεννάται ο Χριστός, δεν αργήσανε να ανοίξουν τις γραφές και να του δείξουν στο Μιχαία την προφητεία η οποία λέει στη Βιθλέμ της Ιουδαίας. Και εσύ Βιθλέμ, ουδαμός είσαι ελαχίστη μέσα στο πλήθος των χιλιάδων του Ιούδα, διότι εξού θέλει εξέλθει σε με ηγήτωρ κλπ. Η προφητεία του Μιχαία που θα ποιμάνει το λαό μου τον Ισραήλ. Ήξεραν που θα γεννηθεί. Κι όμως ήσαν αδιάφοροι. Και μια τρίτη κατηγορία, ο Ηρώδης, ο οποίος τ' άκουσε και ταράχτηκε. Και με πολλή πονηριά προσπάθησε να τους πείσει να μάθει πού γεννάται για να πραγματοποιήσει το απέσιο σχέδιό του το οποίο είχε κατά νου, να θανατώσει όλα τα παιδάκια τα οποία θα είχαν γεννηθεί σε εκείνη την εποχή της αναλόγου ηλικίας, για να μην του πάρει κανένας το θρόνο. Σαν άκουσε ότι γεννήθηκε ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Πληροφορίες που μας έρχονται από μέσα από την ιστορία και την παράδοση για τον Ηρώδη είναι ότι υπήρξε ένας πολύ σκληρός και πονηρός πανούργος άνθρωπος. Ιδουμαίος, από μητέρα Αράπισσα, είχε όμως τις φλέβες του και Ιουδαϊκό αίμα. Βοήθησε τους Ρωμαίους στα εσωτερικά προβλήματα εκεί στην Ιουδαία, κάτι επαναστάσεις και λοιπά, πήρε το μέρος των Ρωμαίων. Οι Ρωμαίοι τον κάνανε κυβερνήτη αρχικά, βασιλιά εν συνεχεία, και τα εγκλήματά του τα άρχισε ευθύς εξ αρχής μόλις ανέβηκε στην εξουσία. Προσπάθησε να ξεκαθαρίσει πολλούς από το συνέδριο, τους οποίους φοβόταν. Γύρω στους 300 αυλικούς του εθανατώθησαν από αυτό. Εσκότωσε τη γυναίκα του, τη Μαριάμνη, τη μάνα της μητέρας του, την πεθερά του δηλαδή, την Αλεξάνδρα. Εσκότωσε τους τρεις γιους του, τον Αντίπατρο, τον Αλέξανδρο και τον Αριστόβουλο. Και όταν λέει έφτασε στην ώρα του θανάτου του, επειδή εσκεφτόταν ότι δεν θα υπάρξουν μάτια να δακρύσουν στο θάνατό του, διέταξε να πιάσουν όλους τους επισήμους στη χώρα του. Και τους έκλεισε στη φυλακή και έδωσε εντολή να τους θανατώσουν όταν θα απέθνησκε, για να υπάρξουν μάτια που θα κλάψουν στο θάνατό του. Ο Ηρώδης. Λέγεται ότι ο Αύγουστος Κέσαρας έλεγε για τον Ηρώδη εμπεκτικά κυρωνικά: είναι καλύτερο να είσαι εις του Ηρώδη, χείρος, γουρούνι του Ηρώδη, παρά ιός. Και αυτός είναι η τρίτη κατηγορία μες στον κόσμο. Ποια ήταν η στάση του στον γεννηθέντα Κύριον της δόξης? Εγίνει και αμέσως εχθρός. Υπήρχαν λόγοι. Δεν ήθελε καν να ακούσει κάτι περισσότερο. Αλλά εκεί είναι άλλοι οι οποίοι ακούνε για το Ευαγγέλιο και παίρνουν αμέσως εχθρική στάση. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι παίρνουν αδιάφορη στάση. Είναι σαν και τούτο το κατεστημένο το θρησκευτικό του Ισραήλ. Ξέρουν μερικά πράγματα, τα ξέρουν στη διάνοιά τους, αλλά είναι αδιάφοροι στην πραγματικότητα και δεν παίρνουν θέση μπροστά στην αλήθεια. Και είναι και εκείνοι
οι οποίοι ξεκινάνε από τα βάθη της Ανατολής για να βρούνε την αλήθεια, να την δουν και να την προσκυνήσουν. Έρχεται η αλήθεια στον κόσμο τούτο καλυμμένη, σκεπασμένη. Δεν επηρεάζει την ανθρώπινη ελευθερία. Δεν θα σε ξαναγκάσει ποτέ. Είναι σαν ένα γλυκύ φως τόσο απαλό που έρχεται από πάνω από τον ουρανό, που όμως δεν τυφλώνει τον άνθρωπο. Αφήνει τον άνθρωπο και να το κοιτάξει και να το ερευνήσει και να το απορρίψει ακόμα, αν το θέλει. Να το απορρίψει. Εκείνοι λοιπόν που διψούν, εκείνοι που αδιαφορούν, εκείνοι που γίνονται εχθροί και το μισούν το φως. Και αυτό το οποίο γίνει και τότε συμβαίνει σε κάθε εποχή και στην εποχή τη σημερινή, τη δική μας. Αναγγέλλεται ότι Χριστός γεννήθηκε στον κόσμο και εξαγγέλλεται σε όλη την Ιφίλιο. Και κάθε μέρα ο καθένας μας αναπλάθει και να δημιουργεί το γεγονός της φάτνης σαν διηγείται στους άλλους για τον Ιησούν ότι γεννήθηκε στον κόσμο. Και η κάθε συνείδηση προβληματίζεται. Μπαίνει σε ένα δίλημα. Τι θα κάνεις? Θα είναι μακάριο να κάνεις την καλή εκλογή, για την οποία δεν θα μετανοήσεις σε όλη την αιωνιότητα. Αν όμως αρνηθείς, μπορείς να είσαι αδιάφορος και να μείνεις αδιάφορος. Είναι δυνατό να γίνεις εχθρός και να πνίξεις την αλήθεια, να μην τη θέλεις την αλήθεια. Και είναι αυτό το περιβάλλον μας στο οποίο ζούμε και τα συναντάμε αυτά κάθε μέρα. Πόσο μακάριο και πόσο ευτυχής πρέπει να είμαι θα ότι όσοι από εμάς έχουμε δεχτεί, ανήκουμε στην κατηγορία εκείνων που είχαν την ανησυχία, την κάποια ανησυχία, την αόριστη επιτέλους, για το φως και η αλήθεια του Θεού μας οδήγησε από τους δρόμους τους ειδικούς της για να φτάσουμε στο φως. Και ο άνθρωπος ο οποίος διψάει δεν λογιάζει κόπους, δεν λογαριάζει θυσίες. Από τα βάθη της Ανατολής ήρθαν, από τα βάθη του Νότου η Βασίλισσα του Σεβά. Δεν ξέρω από ποια βάθη ξεκίνησες εσύ, αλλά αν βρήκες την αλήθεια, η αλήθεια σε στεφάνωσε, η αλήθεια σε υποδέχτηκε, η αλήθεια σε πρίκησε. Έπαθλό σου η αιωνιώτης και η δόξα εκείνη την ημέρα. Και ένα τελευταίο. Σαν πληροφορήθησαν περί του Ηρώδου οι τρεις μάγοι, διάλης οδού απήλθαν εις την χώραν αυτό. Υπάρχει συνήθως και πάντοτε η άλλη οδός για τα παιδιά του Θεού, για τους ανθρώπους του Θεού. Η άλλη οδός ώστε να αποφύγουν την άρνηση ή την εχθρότητα του Ευαγγελίου. Ο Θεός σοφίζει τον άνθρωπο το δικό του και σοφίζει την Εκκλησία του για το πώς θα δώσει τη μαρτυρία στον κόσμο τούτο, πώς θα δουλέψει, πώς θα υψώσει τη σημαία, με ποια σύνεση πρέπει, ξέροντας ότι δεν είναι όλοι εκ της αληθείας, ου πάντων η πίστης. Εάν της είναι εκ της αληθείας, ακούει τις φωνής μου, λέει ο Κύριος. Και στην προσευχή του λέει, Πατέρα, η δική σου ήσαν και είσαι με έδωκα σε αυτούς. Ήσαν πρώτα δική σου και εσύ τους οδήγησες και τους έφερες σε με. Ας ψάχνομαι, ας δίνομαι τη μαρτυρία μας, πιστεύοντας και ξέροντας ότι υπάρχουν οι άνθρωποι της αληθείας που πρέπει να ακούσουν, όπως έχοντας επίσης την σοφία και ξέροντας ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν δίνουμε την αλήθεια, διότι υπάρχουν εκείνοι που μισούν την αλήθεια ή οι αδιάφοροι. Ο Θεός να τα ερμηνεύσει στις καρδιές μας. Το περιβάλλον μας είναι ίδιο. Η αλήθεια ήρθε και καλυμμένη. Ο Θεός εμίλησε, εισπάσαν τι έγινε, εξήλθε ο φθόγκος αυτών, αλλά με τρόπο τέτοιο, ο λίγον εδώ, ο λίγον εκεί, για να μην συντριβεί η ανθρώπινη ελευθερία και για να δώσει την ευκαιρία στον άνθρωπο ελεύθερα να κάνει την εκλογή του. Ήθε ο καθένας μας να κάνει τη σωστή εκλογή, να λατρέψουμε τον γεννηθέντα στη φάτνη και αποθανώντας το σταυρό, Κύριο της δόξης. Έπαθλό μας η αιωνιώτης
στεφάνι μας η ζωή. Δόξα στο όνομα του Κυρίου.